πράγματα. Επίσης, όταν ο Κύριος λέει στον Ιωάννη, στο Ήτα 58, πριν Αβραάμ γενέστε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εγώ ημί, ένα ημί που είναι συνεχές, πάντοτε. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί, πάντοτε και αιωνίως υπήρχε και υπάρχει ο Υιός, πριν Αβραάμ γενέστε. Και επάνω στο Έξοδος Γάμα 24, όταν ο Μωυσής παίρνει την αποκάλυψη του Θεού, εγώ ο Γιαχδέ που του λέει, ο Ων, εκείνος που εμφανίζεται εκεί και μιλάει στον Μωυσή, είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, που εμφανίζεται στον Μωυσή και τον αποστέλει. Είναι ο Γιαχδέ. Επίσης, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς χωρία όπως στο Φιλιππισίους Β 11, στο Φιλιππισίους Β 6, εις το οποίο μας λέει «εν μορφή Θεού υπάρχον». Δεν εθεώρησε αρπαγμόν ότι έπρεπε να κινηθεί να το πιάσει. Το είναι ίσα Θεό, το να έχει την ισόθεο κατάσταση. Και στο Β 11 μας λέει πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Εδώ αποδίδει λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Πάσα γλώσσα, παγώνει θα κάμψει και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει. Λατρεία. Μα η λατρεία αποδίδεται στον Θεό. Αν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν θα ήταν δυνατόν να αποδοθεί λατρεία εις αυτόν. Ο Θωμάς τον ονομάζει όταν έβαλε τον δάκτυλό του στον τύπο των ύλων, γονατίζει και τι λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, τον ονομάζει Θεόν του. Ο δε Ιησούς Χριστός δεν σπέβει να τον διακόψει και να τον σταματήσει και να του πει μην το λες αυτό. Είναι, δεν ταιριάζει, δεν πρέπει, αλλά δέχεται αυτή τη λατρεία την οποία του αποδίδει ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μια άλλη πλάνη των μαρτύρων του Ιεχωβά, όπως ξέρετε, είναι για το πνεύμα. Θα κλείσουμε τώρα, θα πούμε και δύο λόγια για το πνεύμα. Αυτοί λένε ότι είναι η ενεργός δύναμη του Θεού. Μάλιστα, μερικές φορές συνθέτουν δύο λέξεις αντίθετες, αντιφατικές. Είναι η ενεργός, η εντολοδόχος δύναμη του Θεού. Και οι λέξεις μεν εντολοδόχος σημαίνει ότι δέχεται εντολές, υπονοεί προσωπικότητα. Οι λέξεις δύναμη θα πει ενέργεια. Τι είναι από τα δυο το πνεύμα. Αυτοί λένε λοιπόν ότι είναι μια δύναμη. Αλλά όμως, τόσα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή που έρχονται να μας δείξουν το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα επί παραδείγματι προσεύχεται για στεναγμόν αλλά λίθον. Η προσευχή είναι ολόκληρη πνευματική λειτουργία που προϋποθέτει σκέψη και συνέστημα. Πώς είναι δυνατόν μια δύναμη να προσεύχεται. Μας λέει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα σας θυμίσει. Πώς μπορεί να θυμίζει που αυτό προϋποθέτει πάλι διανοητική λειτουργία και θέληση. Πώς μπορεί να θυμίζει εις τους πιστούς. Αν είναι μόνο δύναμη, η δύναμη δεν μπορεί να θυμίζει. Έπειτα, το Πνεύμα διαιρεί καθώς θέλει αυτό. Για νομάς, Αγίου Πνεύματος, δίνει χαρίσματα καθώς θέλει. Ώστε διαιρεί το Πνεύμα. Ενεργεί το Πνεύμα. Επίσης μας λέει ότι το Άγιον Πνεύμα ομιλεί. Όταν ήσατε συγκεντρωμένοι εκεί στην Αντιόχεια, είπε «χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για να τους αποστείλω σε διακονία». «Χωρίσατε εις εμέ», λέει το Πνεύμα. Μα αυτή η λέξη «σε μέ» δεν υπονοεί δύναμη, αλλά προσωπικότητα. Ένα εγώ που έχει συνείδηση του εαυτού του. Και λέει «χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα να τους αποστείλω». Αυτό θα τους αποστείλει το Άγιο Πνεύμα. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να είναι δύναμης αφού μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο και λέει «χωρίσατε εις εμέ για να τους αποστείλω». Επίσης μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο λυπείται. Πώς είναι δυνατόν μια δύναμης να λυπείται. Το Άγιο Πνεύμα λυπείται. Άρα δεν είναι δύναμης, είναι προσωπικό της. Και όταν κάνανε το πρώτο συνέδριο στα Ιεροσόλυμα, έγραψαν οι Απόστολοι «εφάνηκε καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον», το πάνω πρώτο, «και εις εμάς». Α, εφάνηκε καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον. Μα άμα φάνηκε καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον, τότε το Πνεύμα το Άγιον είναι προσωπικό της.
Γιατί σε μια δύναμη που δεν έχει συνείδηση δεν μπορεί να τη φαίνεται κάτι καλό ούτε και κακό. Δεν καταλαβαίνει. Για να τη φαίνεται λοιπόν καλό, σημαίνει ότι δεν είναι δύναμη, είναι προσωπικό τη. Εφάνει καλό στο πνεύμα το Άγιον και η σημά. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το κατά Ιωάννη 16:8, λέει: Ελθόν εκείνος, ο παράκλητος, θα ελέγξει τον κόσμο. Εδώ πέρα είναι ολόκληρη ιστορία. Ολόκληρη διεργασία του πνεύματος. Ελθόν εκείνος, αφού έλθει ποιος, το πνεύμα το Άγιον, εκείνος. Μα δεν θα έλεγε τη λέξη εκείνος, εάν ήταν δύναμης. Αλλά είναι προσωπικό της, θα έλθει εκείνος. Και τι θα κάνει, θα ελέγξει τον κόσμο. Θα κάνει control του κόσμου, θα ρίξει φως μέσα τους να τους φωτίσει. Αυτό θα πει ελέγχω, ρίχνω φως και φωτίζω. Και τι θα τους φωτίσει, θα τους ελέγξει. Περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας ότι δεν πιστεύουν σε μένα, περί δικαιοσύνης ότι πάγω στον πατέρα μου και δεν με βλέπετε, περί κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου έχει ήδη κριθεί. Κατά συνέπεια, αυτή η όλη εργασία η οποία γίνεται στον κόσμο και ο άνθρωπος έρχεται πολλές φορές σε κατάνοιξη, τον ελέγχει μέσα του κάτι, του δείχνει πρώτα απ' όλα ότι ο Χριστός, εάν δεν πιστέψεις στο Χριστό, κάνεις τη μοναδική αμαρτία, ένεκα της οποίας θα χαθείς. Δεν υπάρχει άλλη αμαρτία που σε αφανίζει, είναι η αμαρτία του να μην πιστέψεις στον Υιόν του Θεού. Αν δεν πιστέψεις, αυτή η αμαρτία σε χαντακώνει κυριολεκτικά για όλη την αιωνιότητα. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να φωτίσει τον κόσμο και να τους πει ότι κάνουν μία αμαρτία, όχι πολλές. Πολλές κάνουν, αλλά μία είναι εκείνη η θανάσιμη, ότι δεν πιστεύουν σε μέ. Θα τους ελέγξει για τη δικαιοσύνη του Χριστού, διότι πήγε στον Πατέρα επάνω, ήταν δίκαιος, δεν έμεινε κάτω στον τάφο. Και ακόμα θα τους ελέγξει ότι ο άρχον του κόσμου τούτου έχει ήδη κριθεί. Έτσι λοιπόν εδώ φαίνεται σαφώς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικό της. Και ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, μας λέει εάν κάνεις αυτή την αμαρτία να βλασφημίσεις το Πνεύμα, να πεις δηλαδή ή να κάνεις ενέργειες που δυσφημούν τις ενέργειες του Πνεύματος, όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες που λέγανε εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια και απέδιδαν τις ιδιότητες των θαυμάτων του Κυρίου, όχι στο Πνεύμα το Άγιον που ενεργούσε δια του Κυρίου και έκανε τα θαύματα, αλλά στον διάβολο. Και λέγανε εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, έχει τον Αρχιβελζεβούλ μέσα του. Και ο Κύριος είπε αυτή η βλασφημία είναι αμαρτία κατά του Πνεύματος, είναι θανάσιμη. Λοιπόν, πώς μπορεί να αμαρτάνει κανείς σε μια δύναμη? Πώς είναι δυνατόν να είναι δύναμης και να αμαρτάνει σε μια δύναμη? Ώστε το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικό της, ο Παράκλητος. Η Θεότης λοιπόν του Ιησού Χριστού, η προσωπικό της του Πνεύματος, ο Πατήρ, η Τριάς, τρία πρόσωπα κοινωνά της αυτής Θείας Ουσίας, οι κολόνες και τα θεμέλια της πίστεώς μας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε παραμύθια της Χαλιβάς. Τα έβγανε όλα αυτά τα πράγματα από το κεφάλι του και από μέσα από την κοιλιά του ο Πάστορας Ρόσελ, ο οποίος σίγουρα και ομολογουμένως δεν ήξερε τι έλεγε. Ούτε τα κείμενα τα ήξερε ο άνθρωπος, ούτε καμία αρχαία γλώσσα ήξερε ελληνικά, επί παραδείγματι να διαβάσει, ούτε τη λατινική, ούτε καμία άλλη γλώσσα από τις αρχαίες γλώσσες για να μπορέσει να διαβάσει τα κείμενα. Ούτε πτυχίο θεολογίας είχε, ούτε είχε σπουδάσει ποτέ θεολόγος. Επιχειρήσεις έκανε. Κάποτε εγώ, όπως σας είπα, πούλησε ένα στάρι ότι είναι το καλύτερο στάρι και είναι 5 φορές πιο παραγωγικό από τα άλλα στάρια. Και γίνει και ολόκληρο δικαστήριο. Και ανέλησαν το στάρι και το βρήκαν πολύ κατωτέρας ποιότητος από τα στάρια τα οποία ήσαν στην αγορά και καταδίκασαν τον Πάστορα Ρόσελ. Τη γυναίκα του τη χώρισε, ούτε διατροφή δεν της έδινε. Έπειτα από 6 χρόνια ζωής καταδικάστηκε για τη διατροφή της συζύγου του. Άνθρωπος με πολλές αντιφάσεις στη ζωή του. Δεν είναι το δυνατόν λοιπόν παρά να βγει η πλάνη από μέσα του. Και το ξεκίνημα της πλάνης είναι ότι δεν δέχτηκε τα αιώνια βάσανα που μιλάνε οι γραφές. Από εκεί άρχισε η πτώση του. Άμα δεν υπακούεις στο λόγο του Θεού και κάνεις εσύ το θεολόγο στη γραφή και επιβάλλεις τις δικές σου σκέψεις στη γραφή, είναι φανερόν ότι αρχίζεις το γλίστριμα και δεν μπορείς να σταματήσεις πουθενά. Στο ερχόμενο θα δούμε μερικά άλλα πραγματάκια που αφορούν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Επί παραδείγματι η Ανάσταση του Χριστού την οποία αρνούνται, η σωματική παρουσία του Χριστού την οποία αρνούνται στη Δευτέρα Έλευση, το λίτρο του αίματος του Χριστού το οποίο αρνούνται,
και άλλα τεινά πραγματάκια τα οποία αρνούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά την ύπαρξη της ψυχής που την αρνούνται. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας στερεώσει και να μας στηρίξει εις την αλήθειά του. Είναι όσον αφορά το λυτρωτικό αίμα του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα. Το λυτρωτικό αίμα του Χριστού. Τι λένε για το λυτρωτικό αίμα του Ιησού Χριστού? Δεν είναι αρκετό το αίμα του Χριστού να σε πλύνει και να σε λυτρώσει? Λένε. Λένε ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε με το αίμα του Χριστού, την έκχυση του αίματος, διότι το αίμα του Χριστού μονάχα απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος του Αδάμ. Λένε. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να λυτρωθεί για το αίματος του Χριστού, έως ότου αυτοί που θα επιζήσουν από τη μάχη του Αρμαγεδόνος υποταχθούν εθελούσια στη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιεχωβά. Αυτά όμως δεν τα λέει η Γραφή. Η Αγία Γραφή δίνει απόλυτη αξία στο αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν θα ήταν δυνατό να γίνει λύτρωση ανθρώπου εάν δεν εχινόταν αίμα. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ότι το αίμα έχει απόλυτον αξία και έχει απόλυτη σημασία. Πρώτα απ' όλα στην Β' Κορινθίους ε20 λέει ο Λόγος του Θεού ότι κατηλάγεται. Μιλάει για καταλλαγή η οποία γίνηκε δια του αίματος του Ιησού Χριστού και της θυσίας του Χριστού. Β' Κορινθίους ε20. Δεν λέγει εκεί ότι η καταλλαγή θα γίνει αν υποταχθείτε τελικά εις την κυβέρνηση τη θεοκρατική του Ιεχωβά. Δεν λέει αυτό. Βεβαίως το να υποταχθεί κανείς στο θέλημα του Θεού είναι απονοούμενο, είναι αυτονόητο, είναι κάτι το οποίο συνεπάγεται η πίστη στο Χριστό, την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Εδώ στη Β' Κορινθίους ε20 μας λέει ότι η καταλλαγή γίνηκε, η συμφιλίωση με το Θεό. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δήμο. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού. Διαλάγετε προς τον Θεό, συμφιλιωθείτε με τον Θεό τώρα, όχι μετά τον Αρμαγεδόνα. Όχι αν μετά τον Αρμαγεδόνα υποταγείτε στην κυβέρνηση την θεοκρατική του Ιεχωβά, αλλά τώρα διαλάγετε προς τον Θεό, διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ώστε η συνδιαλλαγή, η συμφιλίωση με τον Θεό επιτυγχάνεται δια του Ιησού Χριστού και μόνο. Στην παλαιά λέγω οικονομία. Στην παλαιά οικονομία έχουμε οπωσδήποτε πληροφορίες για το αίμα και το ρόλο του αίματος. Εάν ανοίξεις το Λεβιτικό στο Ιωταζίτα, ένα δεκαεδάφιο επί παραδείγματι, λέει εκεί για το ρόλο τον οποίο παίζει το αίμα εις τας θυσίας. Λέει εκεί, διότι η ζωή της σαρκός είναι το αίμα τη. Και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς για να κάνετε εξηλαίωση υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου. Διότι το αίμα τούτο κάνει εξηλασμόν υπέρ της ψυχής. Αυτό είναι σαφέστατο. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει εξηλασμός, δεν μπορεί να γίνει καθαρισμός αμαρτιών, δεν μπορεί να γίνει άφεσης αν δεν χυθεί αίμα. Και οι θυσίες εκείνες όλες της Παλαιάς Διαθήκης αντιπροσώπευαν τη θυσία τη μοναδική του Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Κατά συνέπεια έρχεται ο Λόγος του Θεού εν συνεχεία να μας πει και επιβεβαιώνει αυτό της Παλαιάς Διαθήκης ότι στο Θήτα προς Εβραίους Θήτα 22 ότι αν ευχήσεως αίματος δεν γίνεται καθαρισμός άφεσης αμαρτιών και έρχεται λέγω σε κεφάλαια μέσα στην γραφή να μας πει ότι έπρεπε να χυθεί το αίμα του Χριστού για να γίνει ο καθαρισμός των αμαρτιών. Συνεπώς το αίμα του Χριστού και η θυσία του Χριστού έχουν απόλυτη αξία. Δεν εξαρτάται από την κατοπινή συμπεριφορά του ανθρώπου. Βεβαίως η συμπεριφορά σου πρέπει να είναι συμπεριφορά υπακοής εν συνεχεία. Αλλά όμως η λύτρωση γίνεται δια του αίματος. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο 29 ως ο αμνός του Θεού, έτσι τον χαιρετάει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Συνεπώς την αμαρτία την σηκώνει ο Χριστός. Ο Χριστός μόνος κάνει τον εξηλασμό και σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Στην επιστολή προς Εβραίους στο Α κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, όσοι έρχεστε τις Τρίτες, το είχαμε ακούσει αυτό και το είχαμε ερμηνεύσει προς Εβραίους Α3,
λέει εκεί, αφού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών μας. Αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Πώς γίνηκε ο καθαρισμός των αμαρτιών? Χρειάστηκε να συμβάλλει κάτι άλλο? Όχι, μόνον το αίμα του Χριστού. Αυτή η θυσία, αυτή καθάρισε τις αμαρτίες. Και στο εδάφιο επίσης, το Δέλτα 27, αναφέρει πάλι, στο Δέλτα, στο Ζήτα 27, αναφέρει πάλι, ώστις δεν έχει κάθε μέρα να ανάγκην ως η αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερε εαυτόν. Ώστε λοιπόν η θυσία του έκανε τέλειον καθαρισμό, τέλειον εξυλασμό. Τα κεφάλαια θήτα και γιώτα προς Εβραίους μας αναφέρουν συνέχεια. Άμα τα διαβάσετε, θα αναφέρουν κατ' επανάληψη την αξία του αίματος του Χριστού, ότι χάρη στη θυσία αυτή εγίνηκε ο καθαρισμός. Ελθόν ο Χριστός αρχιερεύς των μελών των αγαθών, ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αίματος και ούτω καθεξής. Ανάγκη ήσαν οι τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων. Αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρατάφτας, με το αίμα του Χριστού και ούτω καθεξής. Εις το τέλος του θήτα κεφαλαίου μας λέει, καθώς ο αρχιερεύς, ο Χριστός δεν εισήλθε εις τον ουρανό για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπερημών, ουδέ για να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς έρχεται στα Άγια κατενιατών με ξένον αίμα, διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει, να κατεργήσει την αμαρτία για τη θυσία αυτού, ώστε η θυσία του Χριστού ήταν αρκετή για να καταργήσει την αμαρτία. Ο Θεός την δέχτηκε και δεν είναι δυνατόν να προσθέσει κανείς απολύτως, και με τη συμπεριφορά σου δεν προσθέτεις ουδέν στο ολοκληρωμένο έργο του Ιησού Χριστού και τη θυσία του Χριστού. Ο Ρώσελ λοιπόν ο καημένος έπεσε σε αυτή την κάφα και παρέσυρε μαζί του όλους εκείνους που τον ακολουθούν, οι οποίοι δεν αποκτούν βεβαιότητα σωτηρίας. Διότι όταν περιμένει από τη συμπεριφορά του να τακτοποιηθεί, αναμφισβήτητα η συμπεριφορά του ποτέ δεν θα του πει ότι είσαι εντάξει και τακτοποιήθηκες με τον Θεό. Πότε και ποιος είναι εκείνος που θα κρίνει αν κάποιος υπετάχθη στη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιεχωβά? Ποιος θα τον κρίνει αυτό? Και πότε ο πιστός αυτός θα έχει συνείδηση μέσα του ότι υπετάχθη? Ο λόγος του Θεού λοιπόν ποικιλοτρόπως μας αναφέρει. Ο Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο, 18-21, λέει, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής σας, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίδου. Το τίμιο αίμα του Χριστού, αυτό λυτρώνει. Και σε αυτή τη μοναδική αλήθεια την οποία διακηρύττουν οι Άγιες Γραφές, ότι τίποτε άλλο δεν σε σώζει παρά μονάχα το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό. Εάν φυσικά ειλικρινά μετανοήσεις και πιστέψεις σε αυτή τη μοναδική αλήθεια, μένει ετούτος ο άμπονας και τούτη η Εκκλησία. Θα το διακηρύττει και θα υψώνει τη σημαία αυτή μέχρι τέλους. Επίσης, στην Εφεσίους επιστολή στο Α7, μα είναι τόσα πολλά τα χωρία, δεν μπορεί να τα αναφέρει κανείς όλα, γιατί είναι τόσα πολλά και είναι γενική μαρτυρία της Γραφής ότι το αίμα του Χριστού κάνει καθαρισμόν. Στο Α7 μας λέει, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσε εις ημάς, επί μας. Ώστε λοιπόν το αίμα κάνει καθαρισμό και εξυλασμό. Και ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται στις Άγιες Γραφές ο αμνός του Θεού, ο οποίος είναι σφαγμένος προκαταβολής κόσμου. Μέσα στα σχέδια του Θεού ήταν αποφασισμένο το έργο αυτό να γίνει, διότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει λύτρωσης με άλλο τρόπο. Έπρεπε να σφαγεί ο Χριστός. Είναι ο αμνός ο εσφαγμένος. Και ο Ιωάννης λέει στην Αποκάλυψη των αρνίων που ίστατο ως εσφαγμένων αρνίων. Χριστός που σφάγηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Μια άλλη μεγάλη αλήθεια των γραφών
εις την οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά γλιστρούν και πέφτουν, είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τι λένε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Δεν την παραδέχονται ουσιαστικά. Τι λένε? Λένε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε διαπαντός. Αυτό το οποίο έχει τώρα ο Χριστός είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι το σώμα του. Το σώμα του έμεινε στον τάφο. Ο άνθρωπος Ιησούς απέθανε για πάντα. Το σώμα του διελύθη. Ή κάπου φυλάγεται σαν μνημείο της αγάπης του Θεού. Κάπου φυλάγεται ή διελύθη. Απέθανε για πάντα. Γιατί δεν το δέχονται? Διότι λένε ότι ο Ιησούς είναι πνεύμα εκεί πάνω που είναι. Και ο Ιησούς Χριστός είναι πνευματική, θεία πνευματική ύπαρξη ή αόρατη πνευματική δημιουργία. Μεταχειρίζονται τις εκφράσεις αυτές για να πούνε, να μιλήσουν για τον Χριστό στη δόξα. Αυτά είναι καινή λόγοι όμως, κούφιοι λόγοι. Διότι η Αγία Γραφή αποδεικνύει, δείχνει σαφέστατα ότι αυτό το σώμα το ίδιο που σταυρώθηκε στο σταυρό του Χριστού και μπήκε στον τάφο, αυτό το ίδιο σώμα αναστήθηκε. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν το πνευματικό σώμα. Ο Παύλος λέει υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Του λέει πώς έμπαινε με κλεισμένες τις πόρτες. Μα είναι ιδιότητες του καινούριου σώματος του αναστημένου. Και στην Αγία Γραφή, όπως είπαμε, κατ' επανάληψη σώμα δεν είναι τα υλικά στοιχεία. Αυτά μετεβλήθησαν, άλλαξαν στον Ιησού. Σώμα είναι η δύναμη που κρατάει σε μια φόρμα τα υλικά στοιχεία. Που μέσα στην κοιλιά της μάνας παίρνει και χτίζει, παίρνει υλικά στοιχεία και χτίζει και βγάνει άνθρωπο. Αυτή η δύναμη είναι το σώμα. Και αυτή η δύναμη είναι διάφορο σε κάθε είδος. Άλλο σώμα έχει το ζώο, το λιοντάρι, ο τίγρης, ο πίθηκος, ο σκύλος, η γάτα. Άλλο σώμα. Ακόμα και τα φυτά. Άλλο σώμα έχει το φασόλι, το μαυρομάτικο, η φακή, το ρεβίθι, το... Αν τα φυτέψει την ίδια γλάστρα, τραβάνε όλοι, όλα αυτά τραβάνε τα ίδια υλικά από τη γλάστρα. Αλλά όμως γίνεται άλλο σώμα. Άλλο σώμα. Η φακή θα μείνει φακή, δεν θα μπερδευτεί με το φασόλι. Ούτε το φασόλι θα μπερδευτεί με το ρεβίθι. Γιατί το σώμα είναι διάφορο. Τι είναι αυτό το σώμα? Είναι η δύναμη του Θεού, ύπεν και γένοντο. Ο λόγος της δυνάμεώς του, το ρήμα της δυνάμεώς του. Παίρνει υλικά και χτίζει. Εκείνη την ημέρα το ίδιο αυτό σώμα, η δύναμη, η οποία είναι θαμμένη μέσα στον τάφο και δεν τη βλέπεις, δεν ξέρεις πώς είναι, είναι σαν τον ηλεκτρισμό, σαν τον μαγνητισμό. Υπάρχει στη δημιουργία, αλλά δεν τα πιάνεις, δεν τα βλέπεις. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αυτά μπορούν να δουλέψουν και να δεις τα αποτελέσματά τους. Έτσι, όταν ο Χριστός φανερωθεί την τελευταία ημέρα, την ημέρα εκείνη που θα έλθει στη Δευτέρα του παρουσία, θα πει να αναστηθούν και τα σώματα αυτά θα αναστηθούν, θα πάρουν καινούργια υλικά. Το σώμα λοιπόν του Χριστού. Τα υλικά μετεβλήθησαν. Το σώμα όμως παρέμεινε το ίδιο. Τι μας λένε οι γραφές για αυτά τα πράγματα? Λένε το εξής. Όταν ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Β21 μιλάει για το σώμα του και την Ανάσταση του σώματος, λέει καταλύσατε τον ναό τούτον και εννοούσε τον ναό του σώματός του. Και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτό. Πρώτα απ' όλα η λέξη εγερώ, θα εγείρω, σημαίνει ότι έχει ξαπλώσει κάτω και εγείρεται, σηκώνεται. Άρα αναφέρεται στο σώμα του το οποίο θα πεθάνει και θα ξαπλώσει, θα πέσει κάτω και θα εγερθεί. Θα ζωντανέψει. Σε τρεις μέρες θα το εγείρω. Αυτό το ίδιο. Αυτόν τον ναό που θα καταλύσετε εσείς, θα τον καταστρέψετε, εγώ αυτόν τον ναό θα τον εγείρω. Δεν λέει ότι το σώμα του θα τα άφηνε στον τάφο και θα έπαιρνε πνευματικά στοιχεία και θα είχαμε μια πνευματική δημιουργία όπως λένε αυτοί. Επίσης, όταν ο Ιωάννης, ο Θωμάς, στο κατά Ιωάννη Κάπα 25-26, αμφιβάλλον για την Ανάσταση, έρχεται μπροστά στον Ιησού. Και ο Ιησούς του δείχνει τα χέρια και την πλευρά και του λέει βάλε το δάχτυλό σου στον τύπον των ύλων. Ο Θωμάς άπλωσε το χέρι του και έπιασε και ίγγιξε, είδε τα σημάδια των καρφιών. Μα υπήρχαν τα σημάδια των καρφιών, βεβαιότατα, γιατί αναστήθηκε το σώμα, ήταν το ίδιο σώμα. Και μείνανε τα σημάδια επάνω. Ακριβώς σαν μαρτυρία και για να φαίνεται η ταυτότηση του σώματος εκείνου. Ότι ήταν αυτό το σώμα. Και του είπε, βάλε τον δάκτυλον στον τύπον των ύλων. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο Καπαδέλτα 39-44. Όταν μπαίνει μέσα, εκείνοι φαντάστηκαν οι μαθητές ότι είναι φάντασμα. Και τρομάξανε. Του λέει, φάντασμα βλέπουμε. Και ο Κύριος τους λέει, πιάστε με. Ιδέστε.
Το φάντασμα, το πνεύμα, δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εμένα να έχω.

παρέν. Τα υλικά είσατε πνευματικά. Τα οστά προφανώς θα μετουσιώθησαν όταν ο Κύριος ανέβηκε πάνω. Ο Κύριος είναι μια πνευματική προσωπικότητα, αλλά έχει το σώμα του. Αυτό το οποίο ήταν θαμμένο και για το οποίο μας λένε οι Άγιες Γραφές, ότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ελέγχει την απιστία τους εκεί στους δύο προς τους Εμαούς. Δεν έπρεπε να γίνουν αυτά. Να πεθάνει ο Χριστός και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Τους ελέγχει για την απιστία τους. Τώρα αυτοί τι κάνουν? Επικαλούνται εκείνο του Πέτρου που λέει ζωοποιηθείς, θανατωθείς κατά το σώμα, ζωοποιηθείς κατά το πνεύμα. Και λένε να ήταν πνεύμα. Μα δεν λέει αυτό ο Πέτρος. Ο Πέτρος λέει το πνεύμα το Άγιον ζωοποίησε τον αποθανόντα Χριστόν ώστε να πορευθεί στον Άδη. Δια του οποίου πνεύματος επορεύθη στον Άδη και μίλησε στα πνεύματα τα εν φυλακή. Δεν λέει ότι ο Χριστός είχε γίνει πνεύμα και είχε χάσει το σώμα του, αλλά ότι το πνεύμα τον ζωοποίησε. Επίσης αναφέρονται σε ένα άλλο χωρίο, στο Ρωμαίους ή τα 11, που λέει αν κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών του Ιησού. Και λένε να, μα αυτό δεν εννοεί ότι ο Χριστός ήταν πνεύμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό από νεκρών, αν κατοικεί μέσα μας, θα ζωοποιήσει και τα θνητά μας σώματα. Συνεπώς, οι φίλοι μας αυτοί και σε αυτό το σημείο λαθεύουν. Ο Κύριος τους ελέγχει. Μα λέει γιατί οι δύο στους Εμαούς δεν τον ανεγνώρισαν. Και γιατί η Μαρία η Μαγδαληνή δεν τον ανεγνώρισε. Απλούστατα. Το λέει στη γραφή. Τα μάτια τους εκρατούν το κλειστά. Ώστε να μην τον αναγνωρίσουν. Οι δύο στους Εμαούς. Υπήρχε σχέδιο Θεού. Για να βγάλουν από μέσα από την καρδιά τους και να πούν τα όσα εσκέπτοντο. Και μετά άνοιξαν τα μάτια τους και τον κατάλαβαν ότι ήταν αυτός. Η άλλη η Μαρία η Μαγδαληνή νόμισε πως ήταν ο Κυπρός. Αλλά σαν τον αναγνώρισε. Σαν άκουσε τη φωνή του και τον αναγνώρισε, εφώναξε ο Κυριός μου και Θεός μου. Συνεπώς, σε όλα αυτά τα σημεία δεν δικαιολογούνται. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Δέλτα 24, γράφει ο Απόστολος Παύλος αναφορικά με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δέλτα 24. Και λέει τα εξής. Αλλά δι' μας δεν εγγράφει δι' αυτόν μόνο ότι ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, τον Αβραάμ, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών των Ιησούν των Κύριων ημών, ως τις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Και εις το έκτο κεφάλαιο, 4 εδάφιο, λέει «Συνετάθημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωή». Και έχουμε και το περίφημο 15 κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθιούς επιστολής, εις το οποίο λέει πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην υπάρχει Ανάστασης, πώς είναι δυνατόν μερικοί από εσάς να λένε ότι Ανάστασης νεκρών δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών, τότε ματαία η πίστης μας, τότε ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και πάντοτε η λέξη ανάσταση σημαίνει ότι κάποιος που έχει πέσει κάτω σηκώνεται. Δεν λέει ότι παίρνει κάτι άλλο, ένα πνευματικό στοιχείο μόνο, αλλά εκείνο που ήταν πεσμένο, αυτό σηκώνεται. Αυτή είναι η ανάσταση λοιπόν εκ των νεκρών. Και στο σημείο αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά λαθεύουν. Βλέπετε σε πόσα σημεία είναι αντιγραφικοί. Άλλο σημείο, όσον αφορά τη δεύτερη έλευση. Τι λένε για τη δεύτερη έλευση? Ο Χριστός ήρθε λέει το 1914 πνευματικά και το 1918 εκαθάρισε τον ναό του. Και λένε ότι τον Ιησού Χριστόν δεν θα τον δει κανείς. Γιατί δεν θα τον δει κανείς? Στηρίζονται στο χωρίο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ή στο Ιώτα Δέλτα 19 που λέει ο κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον. Εσείς όμως θα με βλέπετε. Ο κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον. Ο κόσμος εμέ ουκέ τη θεωρεί, λέει στο Ιώτα Δέλτα 19. Και λένε συνεπώς ότι να συνεπώς κανένα θνητό μάθη δεν μπορεί να δει τον Ιησούν. Ο Ιησούς είναι πνεύμα. Και στη δεύτερη έλευσή του θα έρθει σαν πνεύμα, κανείς δεν θα τον δει. Γι' αυτό ήρθε το 14 και άμα τους λες πού είναι ο Χριστός που ήρθε το 14. Α, δεν μπορεί να τον δει κανένα θνητό μάθη. Είναι αόρατος. Αλλά οι γραφές δεν λένε αυτό. Οι γραφές λένε ότι θα τον δει πας οφθαλμός.

0: Σαλωμός. Και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν, θα τον δει κάθε μάτι. Και όταν στο 24 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου έρχεται να μας μιλήσει για την παρουσία του Ιησού Χριστού, μας λέει ότι θα λάμψει σαν την αστραπή από Ανατολών μέχρι Δυσμών. Και όλη η γη θα τον δει. Πώς λοιπόν και πού στηρίζονται ότι ο Χριστός είναι αθέατος και αόρατος? Αυτό είναι να ακολουθείς ανθρώπους και λόγια ανθρώπινα και να μην παίρνεις την Αγία Γραφή να μελετάς. Η οποία Αγία Γραφή μπορεί να σε διδάξει και να σε φωτίσει και να σε απελευθερώσει από κάθε πλάνο. Αντί να δώσουν τις γραφές στον κόσμο για να διαβάσει ο κόσμος τις γραφές του, πασάρουν τα δικά τους τα βιβλία. Τη σκοπιά, και τους έχετε δει από πόρτα σε πόρτα που γυρίζουν, τα βιβλία τους να πουλήσουν. Τα βιβλία τους να πουλήσουν, όχι τη γραφή. Αν σου μιλήσουν για τη γραφή, πάντοτε σε αναφορά με τα βιβλία τους. Τι λένε τα βιβλία τους για τη γραφή, όχι τι λέει η γραφή για τα βιβλία τους. Αλλά τα βιβλία τους τι λένε για τη γραφή. Πάντοτε με αυτό το πνεύμα. Δεν διακρίνουν λοιπόν την σωματική παρουσία από την πνευματική. Βέβαια, ο Κύριος είπε, είμαι μαζί σας πάντοτε πάσα στα σημέρας μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Άλλη είναι αυτή η παρουσία. Είναι πνευματική παρουσία. Μαζί μας είναι ο Χριστός, για το πνεύματος. Πάντοτε μας συνοδεύει. Και πάλι λέει σε άλλο σημείο, υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Πάλι να έρχομαι προς εσάς, είπε στους μαθητάς, και εννοούσε ότι θα ερχότανε πνευματικά δια του Αγίου Πνεύματος να κατοικήσει την καρδιά τους. Αυτή είναι η πνευματική παρουσία. Αυτή την έχουμε πάντοτε. Αλλά προσμένομαι στην ενσώματη παρουσία του Ιησού Χριστού, την αυτοπρόσωπη, όπως το είπε στους μαθητάς, πάλι να έρχομαι. Και τέλος σας παραλάβει, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Άλλωστε τα χωρία εκείνα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, η πρώτη Θεσσαλονικής δέλτα κεφάλαιο, που μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, λέει θα αρπαγόμενη συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Ποιον θα συναντήσουμε? Τον Κύριο. Άρα ο Κύριος θα έρθει προσωπικός κάτω. Και εμείς θα πάμε να βρούμε ένα πρόσωπο. Δεν θα είναι αθέατος. Δεν θα είναι αθέατος. Στην επιστολή του Τίτου, στο β' κεφάλαιο 13, μιλάει για την επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Και τι θα πει η λέξη επιφάνεια? Δεν θα πει φανέρωσης? Πώς το ερμηνεύουν οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Αλλά βεβαίως δεν είχε κανείς αξιώσεις από τον πάστορα Ρόσελ να ξέρει τα ελληνικά, που δεν τα ξέρει. Ούτε και από τον Ρόντεφο, ούτε από τον Κνόρ, οι οποίοι δεν ξέρουν ελληνικά. Αλλά τούτη εδώ η δική μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Έλληνες, που διαβάζουν ελληνικά και ξέρουν ελληνικά. Πώς μεταφράζουν αυτό το επιφάνεια που μας λέει εδώ πέρα? Διότι λέει η Γραφή, προσμένοντας στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Επί φαίνομαι σημαίνει φανερώνομαι. Θα τον δει κάθε μάτι. Η επιφάνεια. Θα τον φανερωθεί σε όλο τον κόσμο. Εκείνοι που θα τον πολεμήσουν θα τον δουν. Και θα στραφούν εναντίον του Κυρίου. Θα τον δουν ερχόμενον. Στην Αποκάλυψη τον βλέπει, τον δείχνει να ιδεύει επί ύπου λευκού και να έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Το ίδιο και στην επιστολή του Τίτου μας αναφέρει εκεί για την επιφάνεια του Τιμοθέου, 6:14, μας αναφέρει για την επιφάνεια και πιο χτυπητά θα είναι τα εδάφια επί παραδείγματι στην Παλαιά Διαθήκη του Ζαχαρία, του προφήτη, στο Β10, που μας λέει εκεί πέρα ότι ο Κύριος θα φανερωθεί στον Ζαχαρία, Β10. Μα αξίζει τον κόπο να τα δει τα εδάφια κανείς από μέσα? Στο Β10 λέει ότι θα ξεχύσει την ημέραν εκείνην επί των οίκων Δαβίδ και από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ηκεσιών. Και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν. Όλοι οι Ισραηλίτες, όλο το Ισραηλιτικό έθνος, εκείνη την ημέρα, επειδή το πνεύμα θα τους επισκεφθεί, θα στραφούν και θα κοιτάξουν προς τον ερχόμενον Μεσσία τους, τον Ιησού Χριστό. Και λέει θα επιβλέψουν προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν αυτοί οι Ισραηλίτες, που τον τρύπησαν, που τον σταύρωσαν. Θα τον δουν. Και μάλιστα αναφέρει και χωρίο, εις το οποίο λέει θα τον ρωτήσουν ποιες είναι οι πληγές αυτές μέσα στα χέρια σου και θα τους πει εκείνε τας οποίας επληγώθην εις τον οίκον των φίλων. Ποιε πληγέ αυτέ μέσω των χειρών σου, γιώτα γάμα εξ, εάν τις είπε προς αυτόν, τι είναι πληγέ αυτέ εν μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί. Εκείνε τας οποίας επληγώθην εν το οίκο των φίλων μου. Συνεπώς όταν εμφανιστεί ο Χριστός θα έχει και τα σημάδια της ταυτότητός του. Απολύτως. Αλλά έχεις κι άλλο χωρίο πάλι στο Ζαχαρία ωραίο. Το Ιώτα Δέλτα 4. Τι λέει στο Ιώτα Δέλτα 4. Και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρου των Ερεών. Του απέναντι της Ιερουσαλήμ προς Ανατολάς. Οι πόδες του. Α, έχει πόδες. Δεν είναι αέρας, πνεύμα. Και οι πόδες του θα σταθούν επί του όρου των Ελαιών. Θα τον δείτε να πατήσει εκεί. Και αυτή την αποκάλυψη έρχεται να την επιβεβαιώσουν και εκείνοι οι άγγελοι, οι μυστηριώδεις, εκείνες οι προσωπικότητες που ήσαν στο όρος των Ελαιών, όταν ο Κύριος ανυρπάγει στην ανάληψή του και είπανε καθόν τρόπον τον βλέπετε να ανεβαίνει, πάλι θα τον δείτε να έρχεται. Ώστε και στο σημείο αυτό, οι μάρτυρες του Εχωβά λαθεύουν. Και είναι μόνο αυτά, τόσα άλλα στα οποία αναφέρει ή στα οποία πέφτουν. Ας αναφέρουμε και ένα τελευταίο. Λένε για το κράτος. Κάτω το κράτος. Μη υποτάσσεστε. Πού το βρίσκουν αυτό. Πρώτα απ' όλα, το κράτος είναι ένας θεσμός τον οποίο οι γραφές αποκαλύπτουν ότι τον ίδρυσε ο Θεός. Πότε, ποια εποχή. Ήδη από το Γένεσις θήτα 6. Μετά τον κατακλυσμό. Ο Θεός για να συγκρατήσει το κακό εις το οποίο είχε πέσει η ανθρωπότηση πρώτου κατακλυσμού, βάνει έναν νόμο εκεί πέρα. Μέχρι τότε, μέχρι τον κατακλυσμό, ήταν επεμβάσεις του Θεού και κρίσεις του Θεού. Στο Γένεσις όμως, θήτα 6, δίνει την εξουσία πλέον στον άνθρωπο, ο ίδιος ο Θεός. Και λέει εκεί πέρα τα εξής. «Ως τη σχίση αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θελυχηθεί το αίμα αυτού». Εδώ ο Θεός θεμελιώνει το κράτος, την εξουσία. Δίνει την εξουσία στον άνθρωπο. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς επιστολή στο Ιώτα Γάμα να μας πει «Δεν φορεί τυχαίως την μάχαιρα». Ο Θεός την έδωσε. Είναι έκδικος εις τον πράτοντα των κακών. Έχεις αίμα, από άνθρωπον θα χυθεί το αίμα σου. Και του συνιστά ο Θεός θεμελιώνει την κρατική εξουσία. Επειδή είχε γίνει το κακό τόσο μεγάλο πρώτου κατακλυσμού, για να το περιστείλει ο Θεός, δίνει την εξουσία στον άνθρωπο και θεμελιώνει το κράτος. Τώρα το κράτος το θεμελίωσε ο Θεός. Πώς θα το καταλύσεις. Είσαι υποχρεωμένος να υποτάσσεσαι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει να υποτάσσεστε κατά πάντα. Και φόρους θελείτε. Α, λέει, εγώ όπλο δεν παίρνω. Ναι, αλλά ο φόρος σου γίνεται όπλο, τον οποίο πληρώνεις. Γίνεται όπλο ο φόρος σου. Και αν εν διάφτη περιπτώσει δεν πρέπει να πάρεις όπλο, δεν πρέπει ούτε φόρους να πληρώνεις. Άρα γιατί δεν θα πάρεις όπλο. Διότι μου λέει να μην φωνέψω. Μάλιστα. Αλλά το μη φωνέψεις είναι παραγγελία του Θεού προς εκείνους τους πιστούς, οι οποίοι δέχονται. Δεν μπορεί να έχει την αξίωση ο Θεός, το κράτος, να έχει τις αρετές ή να περιπατήσει στις αρετές εις τις οποίες βρίσκεται ο πιστός. Και συνεπώς οι αξιώσεις αυτές δεν απευθύνονται στο κράτος και την ολότητα, απευθύνονται στους πιστούς. Και εννοεί εκεί πέρα το μη φωνεύσεις, να μη φωνεύσεις εκ λόγων προσωπικών, εξ εκδικήσεως. Όταν γίνεται πόλεμος, τι γίνεται. Όταν γίνεται πόλεμος. Όταν γίνεται πόλεμος, απλούστατα. Όταν ένα κράτος επιτίθεται σε ένα άλλο, αδίκως, ή έστω και δικαίως, αλλά το κράτος αυτό πρέπει να περιθωρήσει την περιουσία, την τιμή, την αξιοπρέπεια των υπηκόων του, είναι σαν, όπως λέει κάποιος, να περπατάς στο δάσος και κάποιος ληστή σου επιτίθεται. Φυσικό είναι η φυσική άμυνα. Να πολεμήσεις, να παλέψεις μαζί του για να αντισταθείς, να γλιτώσεις. Μάλιστα, όταν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού, όπως συμβαίνει με το κράτος, που δεν υπάρχουν χριστιανικά κράτη, υπάρχουν κράτη. Οι χριστιανοί είναι άτομα μέσα σε ένα κράτος. Και όσο περισσότεροι χριστιανοί είναι σε ένα κράτος, τόσο το κράτος είναι επηρεασμένο από το χριστιανικό πνεύμα περισσότερο. Όσοι λιγότεροι χριστιανοί είναι, τότε το κράτος είναι περισσότερον ασεβές. Αλλά όμως δεν μπορείς να έχεις την αξίωση το κράτος να παραδώσει τα όπλα και να πει «Δεν κάνω τον πόλεμο», ενώ πρέπει να προστατεύσει την περιουσία, την τιμή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία των υπηκόων του από ένα επιδομέα. Και το ότι θα γίνουν πόλεμοι, κράτος ο Ιησούς Χριστός το λέει στις γραφές. Θα ακούστε πολέμους και φήμας πολέμων. Μιλάει για παγκοσμίους πολέμους μέχρι τα τέλη των καιρών. Το ερώτημα είναι τώρα, εμένα, εγώ, ο πιστός, ποια στάση πρέπει να τηρήσω? Απλούστατα, θα κάνεις αυτό που σου λένε οι γραφές. Τι λένε οι γραφές? Θα υπακούσεις. Μα θα μου δώσουν όπλο. Και αν σου δώσουν όπλο, κάτσε περίμενε. Οι Έλληνες λέγανε οι αρχαίοι, από Κύλικος μέχρι Χιλέων πολλά παίρνει. Τι μπορεί να μεσολαβήσει από το ποτήρι που πας να πιεις μέχρι τα χείλη σου? Τόσα πράγματα μπορούν να μεσολαβήσουν. Περίμενε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Και είχα μια περίπτωση τέτοια στη δική μου ατομική εμπειρία. Όταν είμαστε με τα πρώτα Αντάρτικα, τότε το 47, και μας πήραν στρατιώτες, εθνοφρουρούς μάλιστα, είχα ένα μάρτυρα του Ιεχωβά που κατετάγει μαζί με μένα. Αυτός είδε ότι εγώ διάβαζα τις γραφές και μιλούσε για τον λόγο του Θεού και ήρθε τρεχάτο κοντά μου. Λέει, τι θα κάνεις, μου λέει. Θα πάρεις, λέει, όπλο? Εγώ δεν θα πάρω. Άρα κουτέ, δεν του λέω. Πάρε όπλο. Πάρ το όπλο που στο δίνουν όπως το λέει ο λόγος του Θεού, να υποταγείς. Να μου λέει, να πάρω όπλο, είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία, του λέω, να πάρεις όπλο, γιατί το διατάζει ο Θεός να το πάρεις. Και να κάνεις προσευχή στο Θεό και θα δεις ότι ο Θεός είναι ικανός να σε διαφυλάξει, εφόσον δεν είσαι άνθρωπος αιμάτων. Τόσα πράγματα είναι μέσα στον κόσμο που μπορεί να κάνει κανείς και σε ένα στράτευμα. Και δεν θα πάρεις, δεν θα χρειαστεί ίσως να ρίξεις. Πέρασε λοιπόν όλος ο καιρός που είμαστε στρατευμένοι, βρεθήκαμε εγώ τουλάχιστον σε μάχες, ετοιμάχες, επιθέσεις ανταρτών. Πήραμε θέσεις, πέσαμε κάτω, περιμέναμε. Μας είπαν δεν θα ρίξετε, έως ότου σας πούμε να ρίξετε. Λουφάξετε αυτού και περιμένετε. Μετά αυτοί ρίξανε, μετά υποχώρησαν, φύγανε. Δεν χρειάστηκε να ρίξουμε. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να παραδώσουμε, παραδίδαμε και δυο. Αυτός γίνηκε ταχυδρόμος. Εγώ ήμουνα στην διοίκηση του τάγματος, υπηρετούσα, αλλά ήμουνα και σε προχωρημένο φυλάκιο μετά. Όταν παραδίδαμε, του είπα, πόσες έριξες? Μου λέει, καμία. Το βλέπεις τι κάνει ο Θεός. Η δύνατο να σε φυλάξει, σήμερα θα σάπιζες στις φυλακές του, λέω. Εάν δεν το έχεις πάρει. Αλλά και αν ακόμα ο Θεός σε έφερνε σε σημείο να ρίξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την υπακοή που σου λέει εις το κράτος. Και όχι να αρνηθείς, διότι εσύ δεν το κάνεις από προσωπική σου εκδίκηση. Σύνεπως, δεν στηρίζονται μέσα στις Άγιες Γραφές. Ο λόγος του Θεού δεν το λέγει πουθενά ότι θα πρέπει κανείς να μην πάρει όπλο ή να μην στρατευτεί. Το κράτος είναι θεμελιωμένο από το Θεό και είναι το κράτος τιμωρών. Το δικαίωμα του κράτους να τιμωρεί, το λέει και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Κάπα, στίγμα 52, λέει ο λόγος του Θεού. Στον Πέτρο, επίστρεψον την μαχαιρά σου στον τόπο αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσω η μάχαιρα, δια μαχαίρας θέλουσι απολεστεί. Και εις το έψιλον 21, επαναλαμβάνει εκεί πέρα και τονίζει μάλιστα, στο έψιλον 21, τονίζει, οικούσατε ότι ερέτης τους αρχαίους μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Θα σας πάω στο δικαστήριο και θα κριθείς εκεί. Συνεπώς υπάρχει δικαστήριο το οποίο τιμωρεί. Το κράτος τιμωρεί. Η τιμωρία είναι δικαίωμα του κράτους. Και μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαιωμάτο όχι μόνο σε άτομα, αλλά και σε άλλα κράτη επιτιθέμενα να αντισταθεί. Συνεπώς, μέσα στις γραφές, ο λόγος του Θεού δεν λέγει αυτό που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πήγανε στρατιωτικοί στον Ιωάννη και τον ρωτήσανε, εμείς τι να κάνουμε? Δεν τους είπε, παρατάτε το στρατιωτικό και φύγετε. Κοιτάξτε να μην αδικείτε κανέναν, να εφαρμόζετε δικαιοσύνη, τους είπε. Αυτά τους είπε. Στον Κορνήλιο, όταν πίστεψε που ήταν στρατιωτικός, δεν του είπε ο Πέτρος, πάψε να είσαι στρατιωτικός. Δεν γίνει και αυτό. Συνεπώς και σε αυτό το σημείο οι μάρτυρες του Ιεχωβά λάθος κάνουν. Παρερμηνεύουν τα συγγραφάς. Και γιατί τα λέω αυτά? Για να δούμε πόσο φως έχουμε κατά το λόγο του Θεού και πόση αλήθεια. Και πόσο πρέπει να μείνουμε στηριγμένοι στην αποκάλυψη την οποία μας δίνει η Αγία Γραφή. Να κρατούμε την πίστη στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος λυτρώνει. Να προσμένουμε την προσωπική έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα μας παραλάβει στη δόξα του εις τους ουρανούς. Για να μάθουμε να μην τους φοβόμεθα όταν έρχονται να μας πούν τις πλάνες τους, αντίθετα να έχουμε επιχειρήματα να τους πούν. Στο ερχόμενο θα μιλήσουμε για το περί ψυχής και τα αιώνια βάσανα. Απ' τους χιλιαστάς πάλι. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
2: Θα σχολιάσουμε μια διήγηση από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο στίγμα και από το εδάφιο 45 έως το εδάφιο 50. Και στη συνέχεια θα αναλύσουμε μια σχετική διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου. Επαναλαμβάνω, ακούτε την ζωντανή εκπομπή «Η Αληθινή Ζωή». Το τηλέφωνο μας είναι... Διαβάζω λοιπόν από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο στίγμα, το εδάφιο 45. «Και ευθύς ινάγκασε τους μαθητάς αυτού, ο Χριστός, να εμβώσει εις το πλοίον και να προϋπάγωσει εις το πέραν προς την Βηθσαϊδάν, έως ου αυτός απολύσει τον όχλον. Και απολύσας αυτούς, υπήγε εις το όρος για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εις πέρα, το πλοίον ήτο εν το μέσο της θαλάσσης και αυτός μόνος επί της γης. Και είδεν αυτούς βαζανιζομένους εις τον ακοπηλατούν, διότι ήτο ο άνεμος εναντίος εις αυτούς. Και περί την τετάρτη φυλακή της νυχτός έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ήθελε να περάσει αυτούς. Οι δεειδόντες αυτών περιπατούντα επί της θαλάσσης ενόμισαν ότι είναι φάντασμα και ανέκραξαν, διότι πάντες είδων αυτών και ταράχθησαν. Και ευθύς ελάλησε μετ' αυτών και λέγει προς αυτούς, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και ανέβη προς αυτούς εις το πλοίον και έπαυσε ο άνεμος και εξεπλήττοντο καθεαυτούς λίαν κατ' υπερβολήν και θαύμαζον.

Αγαπητοί μου φίλοι, μετά το μόχθο της ημέρας ο Χριστός ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. Σαν διψασμένο ελάφι αναζητούσε τον ουράνιο πατέρα. Κοντά του ξεδιψούσε η ψυχή του και γαλήνευε. Ο ήλιος είχε βυθιστεί στη δύση. Η νύχτα άπλωνε δειλά τα πέπλα της. Η φύση ολόγυρά του σιωπηλή αφουγκραζότανε την ιερή συνομιλία του με τον Θεό. Εκεί στην ερημιά του βουνού, σαν μια γλυκιά μουσική, αντιχούσε ξανά και ξανά η λέξη «Πατέρα». Και ο Άγιος στεναχμός που ξεπηδούσε από την τρυφερή καρδιά του Χριστού έσμιγε με την πνοή του αγέρα και με τον φίλον το θρόισμα. Τι ώρες ιερές και υπερκόσμιες οι ώρες της νυχτερινής του δέησης. Το πρόσωπο του Ιησού φεγκοβολούσε καθώς την προσευχή του πρόφερε τα ονόματα των μαθητών που τόσο πολύ αγαπούσε. Τους οθετούσε καθημερινά, τους προστάτευε, τους συμβούλευε. Γι' αυτούς η καρδιά του έπαλε. Γι' αυτούς που αυτή την ώρα βασανίζονται από τα κύματα. Ενώ ο Χριστός προσεύχεται πάνω στο βουνό, οι μαθητές μέσα στο πλοίο κοπηλατούν, κινδυνεύουν, αγωνιούν, γιατί ο άνεμος είναι εναντίος. Τάχα ο Χριστός αγνοεί την δεινή δοκιμασία τους? Όχι. Από το ύψος του βουνού τους παρακολουθεί. Το βλέμμα του τους αγκαλιάζει με απέραντη αγάπη. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως είδε αυτούς βασανιζομένους εις τον ακοπηλατούν. Η Ευαγγελική ιστορία αποκαλύπτει μια ρεαλιστική και συγκλονιστική εικόνα της ζωής. Την φοβερή εμπειρία των μαθητών την ζήσαμε κι εμείς πολλές φορές. Πόσες φορές αλήθεια βρεθήκαμε κατά μεσή στη θάλασσα και δαρθήκαμε από τα κύματα και παλέψαμε με τα προβλήματα και με τα δεινοπαθήματα. Αγωνιστήκαμε και βασανιστήκαμε, κουρασμένοι, τρομαγμένοι, αβοήθητοι, γιατί αλίμονο ο άνεμος είναι εναντίος. Είναι αντίθετος προς τους στόχους μας και τους πόθους μας, τα σχέδιά μας, τα όνειρά μας. Αναζητούμε στη ζωή την επιτυχία και συναντούμε την αποτυχία, γιατί ο άνεμος είναι εναντίος. Αγωνιούμε να σπουδάσουμε, να επιπλέψουμε, να διαπρέψουμε, κοπηλατούμε να φτάσουμε στους ωραίους στόχους και πολλές φορές ματαιοπονούμε, γιατί αλίμονο ο άνεμος είναι εναντίος. Μοχθούμε για την επιτυχία, ονειρευόμαστε την ευτυχία. Ποθούμε να την πλησιάσουμε, να την αγκαλιάσουμε, να την απολαύσουμε. Όμως ο άνεμος των θλίψεων συντρίβει το πλοιάριο στους βράχους. Με τι παλμό, τι ενθουσιασμό δύο νέοι ξεκινούν την έγκαμη πορεία τους. Τι συγκινητική τελετή του γάμου. Τα λουλούδια, τα τραγούδια, τα χαμόγελα. Όλα είναι λουσμένα στο φως. Ποθούνε, ονειρεύονται μια όμορφη και ευτυχισμένη οικογένεια. Με τα παιδιά τους, τα μικρά τους αγγελούδια. Κοπηλατούν ο άνδρας και η γυναίκα να φτάσουν στο ωραίο όνειρό τους. Όμως ο τρομερός εναντίος άνεμος δεν θα αργήσει να ορμήσει, να τους εμποδίσει, να τους βασανίσει, να τους αρπάξει το χαμόγελο, να φυγαδεύσει τη χαρά, να αμαυρώσει την ευτυχία. Καθώς κοπηλατούμε στη ζωή, πόσα διλήμματα υψώνονται μπροστά μας, πόσα προβλήματα. Προβλήματα υγείας, προβλήματα της εργασίας, προβλήματα της ανεργίας. Τι δράματα φρικτά. Πόσοι άνθρωποι βασανίζονται, πόσες οικογένειες κλειδονίζονται. Δεν ξέρω ποιοι και πόσοι αυτή την ώρα ανήμποροι και κουρασμένοι σαν τους μαθητές παλεύουν με τα κύματα και βασανίζονται, γιατί ο άνεμος είναι εναντίος. Αλλά γιατί ο άνεμος είναι εναντίος? Ποιος είναι αυτός που εξαπολύει εναντίον μας τον εναντίον άνεμο? Αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ο Θεός, είναι ο εχθρός. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως είναι αυτός ο άρχον της εξουσίας του αίρος, το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα πάνω στους ιούς της απειθίας. Είναι μια αόρατη, μια τρομακτική προσωπικότητα που μας μισεί, που αρέσκεται να μας ταλαιπωρεί και να μας βασανίζει.
Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως υπάρχει ο αόρατος, ο πονηρός υπερβατικός πνευματικός κόσμος. Είναι οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου. Είναι τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δυνάμεις που μας παγιδεύουν, μας υπονομεύουν, μας απειλούν, μας μισούν θανάσιμα. Ο Ιησούς Χριστός στην επίγεια πορεία του αντιμετώπισε την αντίδρασή τους και την αντίστασή τους. Πάλεψε μαζί τους και θριάμβευσε. Και τώρα νικητής στη δόξα μπορεί να μας κατανοήσει, μπορεί να μας βοηθήσει. Πόσο αποκαλυπτική, πόσο παρήγορη η φράση της Ευαγγελικής περικοπής. «Ότε έγινε σπέρα και το πλοίο ήτο εν το μέσο της θαλάσσης, είδε αυτούς ο Χριστός βασανιζομένους εις τον ακοπηλατούν». Φίλε μου, όταν στη ζωή σου γίνεται σπέρα και τα κύματα και τα προβλήματα σε χτυπούν, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι αβοήθητος, δεν είσαι εγκαταλειμμένος. Το βλέμμα της αγάπης του Χριστού σε παρακολουθεί, είναι προσιλωμένο επάνω σου, σε αγκαλιάζει. Το όνομά σου είναι χαραγμένο στις παλάμες του και μέσα στην καρδιά του. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει πως και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι όλες μετρημένες. Θυμηθείτε την Άγαρ, την ταπεινή δούλη. Διωχμένη, κατατρεγμένη, απέραντα θλιμμένη περιπλανιότανε στην έρημο. Ποιος να την προσέξει, ποιος να προστρέξει κοντά της για να την βοηθήσει, κανένας. Όμως το βλέμμα του Θεού την παρακολουθούσε και την συνάντησε και την συμβούλευσε, την ρώτησε και την βοήθησε. Και η Άγαρ βαθιά συγκινημένη είπε, «Είδα εκείνον που με είδε». Και το πηγάδι όπου ξαπόστασε το ονόμασε «Φρέαρ του ζώντος και βλέποντος με». Φίλοι μου, όσοι δοκιμάζεστε, μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο Θεός είναι ζωντανός και βλέπει.

Από το ύψος του βουνού, ο Ιησούς Χριστός είδε τους μαθητές να βασανίζονται και να κοπηλατούν απεχνωσμένα. Και την τετάρτη φυλακή της νύχτας ήρθε κοντά τους περπατώντας πάνω στα κύματα. Την ώρα της ανάγκης, ο Ιησούς Χριστός έρχεται κοντά μας. Την ώρα της τρικυμίας, την ώρα της αγωνίας, την ώρα του μεγάλου πόνου, ο Ιησούς Χριστός έρχεται πάντοτε κοντά μας για να μας βοηθήσει, να μας παρηγορήσει, να μας ελευθερώσει. Οι φίλοι μας μπορεί να διαφορήσουν. Οι συγγενείς μπορεί να μας λησμονήσουν. Αλλά ο Χριστός θα έρθει οπωσδήποτε. Πόσες φορές μαζί με τον Ψαλμωδό υψώσαμε εν αγώνια τα βλέμματά μας στον ουρανό και ρωτήσαμε. Από πού θα έρθει η βοήθειά μας? Η βοήθειά μας ήρθε από τον Κύριο. Τον Κύριο που έπλασε τους ουρανούς και την γη. Όταν ο λαός Ισραήλ ήταν σκλαβωμένος στην Αίγυπτο, ο Θεός είπε στο Μωυσή, «Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου, άκουσα την κραυγή του, γνώρισα τον πόνο του και κατέβηκα για να τον ελευθερώσω, για να τον ανεβάσω σε γη καλή και ευρύχωρη, σε γη που ρέει γάλα και μέλι». Την ώρα της ανάγκης, την ώρα του μεγάλου πόνου, ο Ιησούς Χριστός έρχεται κοντά μας. Ο διάσημος κήρυκας του Ευαγγελίου και συγγραφέας Μέγερ σημειώνει, στις πιο σκοτεινές ώρες της νύχτας το βήμα του Χριστού προσεγγίζει επάνω στα κύματα. Καθώς η ημέρα της εκτέλεσης ξημερώνει για τον Απόστολο Πέτρο, ο άγγελος έρχεται στο κελί του και τον ελευθερώνει. Όταν το ικρίωμα για τον Μαροδοχαίο είναι έτοιμο, ο Θεός επεμβαίνει και τον ελευθερώνει. Φίλε μου, μπορεί να φτάσεις στην άκρη του κακού, αλλά θα ελευθερωθείς. Ο Θεός μπορεί να σε κάνει να περιμένεις, αλλά οπωσδήποτε θα θυμάται την υπόσχεσή Του και θα παρουσιαστεί για να εκπληρώσει το λόγο Του. Την τρίτη φυλακή της νύχτας Αυτός θα έρθει οπωσδήποτε. Τι συγκλονιστική η σκηνή. Μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ανεμοζάλη, ο Χριστός φεγκοβόλος και αγέροχος περπατάει πάνω στα κύματα. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, αυτός δεσπόζει την έπαρση των κυμάτων, όταν υψώνονται αυτός τα ταπεινώνει. Αγαπητοί μου φίλοι, όλες οι δυνάμεις της φύσης, όλες οι δυνάμεις του σκότους, όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Χριστού. Είναι αυτός υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Ο ίδιος διακήρυξε, σε μένα δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ελέγχει όλες τις περιστάσεις, όλες τις καταστάσεις, τους κινδύνους που μας απειλούν, τους εχθρούς που μας μισούν. Είναι ο Κύριος της ζωής, είναι ο Κύριος του θανάτου, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Οι άνεμοι, τα κύματα, τα όρατα κτίσματα και τα ορατά, τα πάντα υποτάσσονται σε Αυτόν. Μαζί με τον Χριστό τον Νικητή μπορούμε και εμείς να περπατούμε πάνω στα κύματα, πάνω στα προβλήματα και στα δεινοπαθήματα της ζωής. Μαζί με τον Χριστό τον Νικητή μπορούμε να πατούμε πάνω στις σατανικές δυνάμεις. Εκείνος είπε, «Ιδού, σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Η Αγία Γραφή υπόσχεται πως ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει ταχαίως τον σατανά υπό τους πόδα σας. Μαζί με τον Χριστό τον Νικητή μπορούμε να πατούμε στα κύματα και στα προβλήματα. Δεν θα καταποντιστούμε, δεν θα φανιστούμε. Θα ρωτήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του? Η θλίψη, η στενοχώρια, ο κίνδυνος, η μάχαιρα? Ποιος, τι, τα παρόντα, τα μέλλοντα, τα προβλήματα, τα κύματα, ποιος? Εις πάντα τα αυτά υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος. Τίποτα, κανένας, δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Φίλε μου, παρηγορήσου, η τρικυμία σου, η δοκιμασία σου είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Χριστού. Αυτός ορίζει τα όρια της, την έντασή της,
την έκτασή της.

Μέσα στην τρομακτική αγωνία, μεγαλειώδης και διαυγής αντυχεί η φωνή του Χριστού. «Χαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αγαπητοί μου φίλοι, στους σημερινούς ταραγμένους και τρομαγμένους καιρούς, ας ξανακούσουμε τα λόγια τα αιώνια του Κυρίου. «Χαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Πόσο συχνά, πόσο φρικτά μας απειλούν οι φόβοι και μας πολιορκούν οι κίνδυνοι. Όλα ολόγυρά μας είναι τόσο ρευστά και αβέβαια. Πόσο συχνά το έδαφος σύεται κάτω από τα πόδια μας. Πόσες φορές η ύπαρξή μας συνταράσσεται. Η ζωή μας την εποχή μας κατάντησε τόσο φτηνή. Πώς να προφυλαχθούμε, πού να στηριχθούμε, πώς να αποθήσουμε τους κινδύνους, πού να καταφύγουμε. Το αύριο διαγράφεται ζωφερό. Αύριο μπορεί να βρεθούμε στο νοσοκομείο. Αύριο μπορεί να απολυθούμε από τη δουλειά. Αύριο μπορεί να κινδυνεύσουμε. Αύριο μπορεί να μας ληστέψουμε. Αύριο. Ποιος το ξέρει τι μπορεί να συμβεί αύριο. Φοβόμαστε τις τρελές αγελάδες. Φοβόμαστε τους γνωστικούς ανθρώπους που στα χέρια τους κρατούν τις τύχες των λαών. Φοβόμαστε τον αέρα που αναπνέουμε, το φαγητό που τρώμε, το νερό που πίνουμε. Φοβόμαστε τη ζωή, φοβόμαστε τον θάνατο. Μονάχα ένας, ο Χριστός, αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει από τον φόβο. Μπορεί να εδραιώσει βαθιά στην καρδιά μας το αίσθημα της ασφάλειας. Πόσο γλυκές, πόσο παρήγορες οι προτροπές του που απευθύνονται στον καθένα μας. Μη φοβάσαι, εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων θα είμαι μαζί σου και όταν δια των ποταμών δεν θα πλημμυρίσουν σε σένα. Όταν περπατάς μέσα στη φωτιά δεν θα ταΐς, η φλόγα δεν θα σε κατακάψει, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, μη τρομάζεις. Εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα. Εγώ κρατώ το δεξί σου το χέρι, εγώ θα σε βοηθήσω. Αγαπητοί μου φίλοι, μέσα στις δυσκολίες και τις δοκιμασίες της ζωής θαρσείτε. Μπροστά στις τρικυμίες θαρσείτε. Μπροστά στο άγνωστο, το ζωφερό μέλλον θαρσείτε. Θαρσείτε γιατί ο Θεός μας αγαπά, γιατί Αυτός φροντίζει για μας, γιατί τα πάντα συνεργούν εις το αγαθό για τους αγαπώντες τον Θεό. Όπως θα πει ο προφήτης Ισαΐας, θαρείτε επί τον Κύριον πάντοτε, εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Γεμίστε με αισιοδοξία, ατενίστε το αύριο θαραλέα. Ο Θεός είναι ζωντανός και βλέπει και είναι κοντά μας. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Αυτός που προστάζει, που βροντοφωνάζει στη σκοτεινή νύχτα θαρσείτε, είναι ο εναρχή λόγος, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν ουρανής, τα επί της γης, τα ορατά, τα όρατα. Δι' αυτού εκτίστησαν και δι' αυτού συντηρούνται τα πάντα. Και όμως, από μια άπειρη αγάπη για μας κατέβηκε εδώ στη γη. Γεύθηκε τις αγωνίες μας, γνώρισε τους αγώνες μας, έζησε τους πόνους μας, άκουσε τους στεναχμούς μας. Ο προφήτης Ισαΐας τον περιγράφει ταλαιπωρημένο και βασανισμένο. Πόσες φορές ανακαλώ στη μνήμη μου την συγκλονιστική σκηνή στη Γεθσημανή. Τότε που ο Χριστός έχινε τον αιμάτινο υδρότα. Τότε που με κραυγή δυνατή και δάκρυα προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου. Ω, οι κραυγές του Υιού του Θεού είναι οι κραυγές του απέραντου πόνου. Πόνεσε όσο κανένας άλλος και πέθανε πάνω στο σταυρό. Φορτώθηκε τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας.
Αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα κουραστώ ποτέ να μιλώ για τον Σταυρό, να διακηρύττω την αγάπη την αιώνια, να ψάλω την μοναδική, την συγκλονιστική θυσία του. Γιατί αυτός βάσταξε την ενοχή μας, τιμωρήθηκε για μας. Για σένα, φίλε μου, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Και με το φρικτό του θάνατο μας έσωσε, μας λύτρωσε. Αυτός που περπατάει πάνω στις αφρισμένες κορυφές των κυμάτων είναι ο Υιός του Θεού. Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Οι αιώνες καταποντίζονται στον ωκεανό της αιωνιότητας. Αλλά ο Χριστός παραμένει. Οι ουρανοί, οι γη θα παλαιωθούν, θα αλλαχθούν, θα απορριφθούν. Αλλά ο Χριστός θα παραμένει. Οι ένδοξοι ηγέτες των εθνών σαν το λουλούδι του αγρού θα αφανιστούν. Αλλά ο Χριστός θα παραμένει. Περπατάει στις αφρισμένες κορυφές των κυμάτων και βροντοφωνάζει. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Είμαι ο λυτρωτής σου για την ενοχή σου. Είμαι η δύναμή σου στην αδυναμία σου. Η ειρήνη σου στην τρικυμία. Η παρηγοριά σου στη θλίψη. Το στήριγμά σου για τα γυρατιά σου. Η συντροφιά σου στη μοναξιά. Εγώ είμαι η χαρά στη θλίψη, το φως στο σκοτάδι. Είμαι ο άρτος για την πείνα σου, το νερό για τη δίψα σου. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, είμαι ο χορτασμός της ψυχής. Εγώ είμαι ο μεγάλος αρχιερέας, εγώ είμαι ο βασιλάς των αιώνων. Εγώ είμαι το παν για σένα. Ό,τι ποθούμε, ό,τι αναζητούμε, ό,τι διψούμε, το βρίσκουμε στο πρόσωπο του λυτρωτή Χριστού. Ενώ η τρικυμία λυσομανούσε στο σκοτάδι της νύχτας, ο Χριστός περπατώντας τα κύματα μπήκε στο πλοίο. Τότε ο άνεμος έπαυσε και μια γλυκιά, ανίποτα, απέραντα γλυκιά γαλήνη απλώθηκε παντού. Μια τέτοια ειρήνη εδραιώνεται και στην καρδιά μας όταν ο Χριστός κατοικήσει. Μια τέτοια γλυκιά γαλήνη απλώνεται και στην οικογένειά μας όταν ο Χριστός κυριαρχήσει. Φίλε μου, μήπως αυτήν την ώρα στην καρδιά σου ποθείς την ειρήνη του Χριστού. Με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, δέξου τον προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα. Και η ειρήνη του Θεού θα κατακλείσει το νου και τη συνείδησή σου, όλη την ύπαρξή σου. Ο Ιησούς Χριστός μέσα στο θαλασσοδαρμένο καράβι των μαθητών. Πόσο γλυκιά η παρουσία Του. Κοντά Του δεν ηχουν άγρια οι άνεμοι. Κοντά Του είναι η γαλήνη, είναι το φως. Κοντά Του υπάρχει η παρηγοριά, η ελπίδα, η χαρά, η δύναμη. Η παρουσία του Χριστού είναι η ευτυχία του ανθρώπου. Αυτό που περισσότερο ποθούμε στη ζωή μας είναι η παρουσία του Χριστού κοντά μας. Λαχταρούμε να είναι μαζί μας κάθε στιγμή. Γι' αυτό ας τον παρακαλέσουμε θερμά με όλη την καρδιά μας. Κύριε, μείνε μαζί μας πάντοτε. Και στη χαρά και στη θλίψη. Και στην αρρώστια και στην υγεία. Και στην τρικυμία και στην γυναιμία. Μείνε κοντά μας τώρα που το σκοτάδι απλώνεται πυκνό ολογυρά μας. Μείνε κοντά μας μέχρι το τέλος. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να ευτυχίσουμε. Είσαι το παν για μας. Κύριε, μείνε στο τιμόνι εσύ. Και όπως οδήγησε στο πλοιάριο των μαθητών στην ποθητή ακτή, έτσι να οδηγήσεις και το δικό μας καράβι στην μακρινή γη, την ιδανική πολιτεία, στην αιώνια, στην ουράνια πατρίδα. Εκεί που ούτε κύματα, ούτε προβλήματα, ούτε καημοί, ούτε στεναχμοί δεν θα υπάρχουν πια. Εκεί που κατοικεί η παντοτινή ευτυχία.

τρικυμία, μεγαλειώδης και διαυγής αντυχεί η φωνή του Χριστού. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Στους σημερινούς ταραγμένους και τρομαγμένους καιρούς, ας ξανακούσουμε τα λόγια τα αιώνια του Κυρίου. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Πόσο ενθαρρυντικές οι προτροπές της Αγίας Γραφής. Επιτρέψτε μου να διαβάσω μερικές από το βιβλίο του Ισαΐα. Μη φοβού, εγώ είμαι μετά σου, μη τρόμαζε, εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού, πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσχυνθεί και εντραπεί, θέλουσι είστε ως μηδέν, η αντίδική σου θέλουσι αφανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλεις ευρύ αυτούς, τους εναντιωμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν και ως εξουθένημα. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών την δεξιά σου λέγον προσέ. Μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος. Λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Μη φοβού σκόληξη Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω σε κάμει νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη και λεπτύνει αυτά. Θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε θέλεις εφρανθεί στον Κύριον και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Διαβάζω επίσης τον ψαλμό Καπαζίτα. Είναι τόσο ενθαρρυντικός. Τονώνει και, και φτερώνει το φρόνημά μας κυριολεκτικά. Ψαλμός Καπαζίτα. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω τη διάση. Ότε επλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγωσει την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ και τότε θέλω ελπίζει. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητεί. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαγμού. Θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδίη στον Κύριον. Άκουσον Κύριε της φωνής μου όταν κράζω και ελέησον με και εισάκουσον με. Ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε περισσού η καρδία μου. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπό σου, μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Σι εστάθεις βοήθειά μου, μη με αφήσεις, μη με εγκαταλείψεις, Θεέ, της σωτηρίας μου. Κι αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωση, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν σου, οδήγησον με εν οδό ευθεία ένα και των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου, και ας κρατεωθεί η καρδία σου, και πρόσμενε τον Κύριον.

Αγαπητοί μου φίλοι, ακούτε την ζωντανή εκπομπή «Η Αληθινή Ζωή». Την εκπομπή μας αυτή μπορείτε να την ακούτε καθημερινά από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, και σε επανάληψη την επόμενη μέρα το πρωί μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 2000, στους 93 μεγάκυκλους στα FM. Ένας άνθρωπος που εμπιστεύτηκε απόλυτα και ανεπιφύλακτα τον Ιησού Χριστό στις τρικυμίες και τις δοκιμασίες είναι ο Απόστολος Παύλος. Αυτός έζησε μια ζωή άφοβη, άτρομη, στηριγμένο στην αγάπη, στην πιστότητα του Χριστού. Στο υπόλοιπο της εκπομπής μας θα σχολιάσουμε μια θαυμαστή διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου που περιέχεται στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο, την δεύτερη, το πρώτο κεφάλαιο, είναι το εδάφιο 12. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω. «Εξεύρω εις τίνα επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρις εκείνης της ημέρας». Αγαπητοί μου φίλοι, στη σημερινή εποχή οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν αποβεί εύθραστες και εφήμερες, αβέβαιες και αμφίβολες. Οι πανάρχιες αξίες της αγάπης και της φιλίας, της αφοσίωσης και της αυταπάρνησης δοκιμάζονται δεινά και αποδοκιμάζονται. Η σημερινή κοινωνία ζει μια κρίση φοβερή αξιοπιστίας. Βαθιά και ανεπανόρθωτα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς, των οπαδών προς τους αρχηγούς, των ανθρώπων προς τους ανθρώπους. Ο θεόδοτος θεσμός του γάμου κλειδονίζεται και η οικογένεια κατακερματίζεται. Τι φοβερή η επιδημία των διαζυγίων. Τι θλιβερή η εικόνα των οικογενειακών ερειπίων. Πόσο δραματικά και πόσο εύκολα διαλύονται οι σχέσεις και καταλύονται οι υποσχέσεις και οι όρκοι. Και ο άνθρωπος της εποχής μας νιώθει μετέωρος στο κενό γεμάτος αγωνία. Δεν ξέρει πού να στηριχθεί, πού και σε ποιον να ακουμπήσει. Η καθημερινή επικαιρότητα αποκαλύπτει την θλιβερή αναξιοπιστία των ανθρώπων, τα ψεύδη, τις απάτες, τα κραυγαλαία σκάνδαλα. Γι' αυτό κοιτούμε τους ανθρώπους με καχυποψία. Φοβόμαστε και κλεινόμαστε, οχυρωνόμαστε στον εαυτό μας. Φοβόμαστε να εμπιστευτούμε μήπως παγιδευτούμε. Και όμως, στα τρεις βαθά μας νιώθουμε την επιτακτική ανάγκη να ανοίξουμε σε κάποιον την ψυχή μας, να του εμπιστευτούμε την ζωή. Στα χέρια του να αποθέσουμε τους φόβους μας και τις ελπίδες, τα όνειρά μας και τους θησαυρούς μας. Υπάρχουν τάχα τέτοια χέρια τόσο δυνατά και τόσο αξιόπιστα, επάνω στα οποία μπορούμε να ακουμπήσουμε? Αγαπητοί μου φίλοι, το έτος 67 ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται σε τρομερές και απάνθρωπες συνθήκες. Είναι κλεισμένος στο σκοτεινό κελί μιας φυλακής της Ρώμης. Είναι δεμένος με τις αλυσίδες. Παλιοί του συνεργάτες τον προδώσανε και άλλοι τον λησμονήσανε σκληρά. Στενοί του φίλοι βρίσκονται μακριά του. Μόνος, σχεδόν μόνος, στέκεται μπροστά στην δίκη του, στην καταδίκη του, στον θάνατο. Και όμως, μέσα στην ανίποτη θλίψη του γεύεται μια απέραντη χαρά, θριαμβικά διακηρύττει. «Γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύθηκα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας». Τι κι αν οι αδελφοί του από την Ασία τον λησμόνησαν, τι κι αν συνεργάτες του τον πρόδωσαν, τι κι αν στην πρώτη απολογία του δεν τον παραστάθηκε κανένας. Σε πείσμα των δυσμενών συνθήκων και των εχθρών δεν καταραίει. Στέκει ορθός και διακηρύττει. Γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύθηκα. Μέσα στα δεινά, μέσα στη συμφορά, μπροστά στον θάνατο, νιώθει ασφαλής. Είναι θριαμβευτής. Ομολογεί με σιγουριά. Γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύθηκα.
αλήθεια σε ποιον εμπιστεύτηκε? Σε αυτόν που στα νιάτα του τον αγνοούσε και τον πολεμούσε, στον Ιησού Χριστό. Τότε με μίσος κυνηγούσε τους χριστιανούς και κακοποιούσε την Εκκλησία. Όμως στην θυελώδη πορεία του προς την Δαμασκό συνάντησε τον Χριστό αναπάντεχα. Θαμπόθηκε από το μεγαλείο του και σκλαβώθηκε από την αγάπη του. Στα μάτια του νου και στην καρδιά του άστραψε φως. Άλλαξε η ζωή του. Ο Απόστολος Παύλος μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά. Ο φοβερός διώκτης έγινε ο φλογερός πιστός. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Κύριός του, ο Θεός του, ο σκοπός του. Φαντάζομαι τον Απόστολο Παύλο μια ώρα ιερή να γονατίζει και να αποθέτει στα χέρια του Χριστού την παρακαταθήκη του, τη ζωή του, την ψυχή του, τους θησαυρούς του.

Αγαπητοί μου φίλοι, σχολιάζουμε την διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου. Είναι στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο την δεύτερη, το πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Την ξαναδιαβάζω. «Εξεύρω εις την επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας». Φαντάζομαι τον Απόστολο Παύλο μια ώρα ιερή να γονατίζει, να αποθέτει στα χέρια του Χριστού την παρακαταθήκη του, τη ζωή του, την ψυχή του, τους θησαυρούς του. Τι πολύτιμη παρακαταθήκη, αλλά και πόσο ασφαλή τα χέρια που την εμπιστεύτηκε. Ήταν τα χέρια που επάνω στο σταυρό καρφώθηκαν και πληγώθηκαν για αυτόν, αλλά και για μας. Ήταν τα χέρια του αναστημένου Χριστού. Τι χέρια ασφαλή και παντοδύναμα, χέρια της άπειρης αγάπης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος διαλαλεί χαρούμενα την βεβαιότητά του. Γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύτηκα. Δεν εμπιστεύτηκε σε κάποια καινούργια θρησκεία,

έγινε φλογερή πεποίθηση. Γι' αυτό στο γέρμα της ζωής του διακηρύττει. Γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύθηκα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Ο Απόστολος Παύλος είναι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος μπορεί να τον χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Η πείρα μιας ολόκληρης ζωής μαζί με τον Χριστό τον έχει βεβαιώσει απόλυτα. Γνωρίζει τον Χριστό στενά, προσωπικά, 30 χρόνια. Γι' αυτό τώρα στη μοναξιά του, στα γυρατιά του, τι γαλήνη πλημμυρίζει την ψυχή του, τι χαρά ακτινοβοδεί στο πρόσωπό του, τι ησυχία στην τρικυμία, τι θάρρος μπροστά στον θάνατο, τι θρίαμβος μπροστά στο μαρτύριο. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Απόστολος Παύλος είναι αδύναμος, αλλά ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη του μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Ο Απόστολος Παύλος δεν βλέπει με τρόμο τον σκοτεινό τάφο, προσβλέπει με ελπίδα στο φωτεινό ουρανό, αποβλέπει στην ημέρα του Κυρίου, τη μέρα τη μοναδική που θα σταθεί στο βήμα του Χριστού. Ολόκληρη η ζωή του ήταν μια προετοιμασία για εκείνη την παράστασή του. Αυτή σκεπτότανε και οραματιζότανε, γι' αυτήν προσευχότανε και αγωνιζότανε, για να μπορέσει να σταθεί μπροστά στον Κύριό του άμεμπτος, ακέραιος, να μην κατεσχυνθεί, αλλά να ανταμυφθεί, να στεφανωθεί με το στεφάνι της δικαιοσύνης. 30 χρόνια πριν στα νιάτα του, σφριγιλός και ακμαίος, ο Απόστολος Παύλος απόθεσε στα χέρια του Χριστού την παρακαταθήκη του. Και τώρα στα γυρατιά του, ετοιμόρροπος, έτοιμο θάνατος, στα ίδια χέρια και πάλι εμπιστεύεται. Σε λίγο θα οδηγηθεί στον τόπο της εκτέλεσης. Το πονεμένο σώμα θα γευθεί το θάνατο, θα υποστεί το τρομερό μαρτύριο. Αλλά η ψυχή του ασφαλής θα αναπαυθεί στα χέρια του σωτήρα του, στα χέρια τα πανίσχυρα της άπειρης αγάπης.

Αγαπητοί μου φίλοι, είστε συντονισμένοι στο κανάλι 2000, στους 93 μεγάκυκλους στα FM. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή «Η αληθινή ζωή». Συνεχίζουμε τις σκέψεις μας πάνω στη διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου από την επιστολή του προς τον Τιμόθεο, την δεύτερη, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Εξεύρω εις την επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Στη σημερινή εποχή της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, τα παντοδύναμα χέρια του Χριστού είναι το μοναδικό αποκούμπι του ανθρώπου. Πού αλλού να στηριχθούμε, πού αλλού να ελπίσουμε? Γι' αυτό, αγαπητέ μου φίλε, αυτή την ώρα σε παρακαλώ να τον εμπιστευτείς. Δεν σε καλώ να ενταχθείς σε κάποια εκκλησία ή να ασπαστείς μια άλλη θρησκεία. Δεν σε προτρέπω να εγκολουπωθείς μια νέα κοσμοθεωρία. Σε προσκαλώ να στηριχθείς σε ένα πρόσωπο θαυμαστό, μεγαλειώδες, παντοδύναμο. Ο Ιησούς Χριστός, μόνον αυτός διαθέτει τα εχέγγυα της αξιοπιστίας. Αιώνες πριν έλθει στη γη, προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό του, την ζωή του και τον θάνατό του, και οι προφητείες επαλήθευσαν απόλυτα. Η ζωή του υπήρξε ανεπανάληπτη, ανεπίληπτη, αναμάρτητη, η διδασκαλία του απαράμιλη. Αναφέρεται στα προαιώνια υπαρξιακά ερωτήματα και αποφαίνεται με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν αμφιταλαντεύεται, εκφράζεται με σιγουριά διάσυστη. Αληθώς, αληθώς.

σας λέγω. Η θαυματουργία του υπήρξε εκπληκτική. Κάποτε στάθηκε μπροστά στο μνήμα του Λαζάρου και φροντοφώναξε: «Λάζαρε, δεύρω έξω». Και ο Λάζαρος εγέρθηκε. Φώτισε τυφλούς, θεράπευσε λεπρούς, έγειρε παραλυτικούς, ανέστησε νεκρούς. Έκανε θαύματα εκπληκτικά. Θαύματα που δεν αμφισβητούν ούτε οι άσπονδοι εχθροί του. Οι διακηρύξεις του είναι συγκλονιστικές. Ο ταπεινός Ναζωραίος διαβεβαίωσε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή». Η ένδοξη Ανάστασή του είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτός, μόνον αυτός διαθέτει τα εχέγγυα της αξιοπιστίας. Μπορούμε να τον εμπιστευθούμε. Σαν τον Απόστολο Παύλο, ο καθένας μας με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, ας δεχθεί τον Χριστό Σωτήρα του προσωπικό και Κύριο. Φίλε μου, ο Χριστός με το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και με το Άγιο Πνεύμα του θα σε αναγεννήσει. Η Αγία Γραφή προτρέπει: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Θα γίνει ο λυτρωτής σου, ο Κύριός σου, ο οδηγός σου. Όλοι οι άλλοι μπορεί να σε διαψεύσουν, να σε απογοητεύσουν, αλλά ο Χριστός ποτέ». Η πίστη στο Χριστό δεν είναι μια αφελής ευπιστία, δεν είναι ένα βήμα στο κενό, δεν αποτελεί παραλογισμό, είναι μια πράξη σύνεσης. Ερευνήσαμε τους τίτλους του, τα διαπιστευτήριά του και πιστήκαμε και τον εμπιστευτήκαμε. Σαν τον Απόστολο Παύλο, αφήσαμε και εμείς τα χέρια του Χριστού την παρακαταθήκη μας.

Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε τις σκέψεις μας πάνω στη διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου που περιέχεται στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο, την δεύτερη, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Εξεύρω εις την επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρις εκείνης της ημέρας. Σαν τον Απόστολο Παύλο, αφήσαμε και εμείς στα χέρια του Χριστού την παρακαταθήκη μας. Του εμπιστευθήκαμε τη ζωή μας, τα χρόνια της παραμονής μας εδώ στη γη. Τα χρόνια που φεύγουν και πετούνε ανεπίστρεπτα. Πόσες φορές στα χείλη μας ανεβαίνει ο θρήνος του ψαλμωδού. Κύριε, Συ έγινες για μας καταφυγή παντοτινή. 1000 χρόνια μπροστά σου είναι σαν την ημέρα τη χθεσινή, σαν την φυλακή της νύχτας. Μοιάζει ζωή με το λουλούδι που το πρωί ανθίζει και το δειλινό μαραίνεται και φιλορροεί. Οι μέρες μας είναι περίπου 70 χρόνια και αν εν ευρωστία 80. Αλλά και το καλύτερο μέρος τους είναι πόνος και κόπος, γιατί γρήγορα φεύγουν και εμείς πετάμε. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες της ζωής μας, ώστε να προσκολούμε την καρδιά μας στη σοφία. Να σε τιμούμε, να σε δοξάζουμε. Κύριε, στα χέρια σου είναι η καιρή μας, τα καλοκαίρια μας και τα γριοκαίρια μας, οι χαρούμενες ώρες και οι πένθυμες μπόρες. Σκέπασε τη μικρή εφήμερη ζωή μας με την αγάπη σου. Δώσ' μας την χάρη σου να την ζήσουμε μέσα στο θέλημά σου και για τη δόξα σου. Κύριε, στα χέρια σου η ζωή μας. Μια ζωή φορτωμένη με προβλήματα και δυσκολίες και δοκιμασίες. Μια ζωή που καταντά πολλές φορές αβίωτη. Αλήθεια, πόσοι κίνδυνοι μας απειλούν. Πόσοι εχθροί καραδοκούν στο δρόμο μας. Πόσες παγίδες είναι κρυμμένες. Τι φοβερά γεγονότα ξεσπούν ολόγυρά μας σαν κύματα και μας ταράζουν και μας τρομάζουν. Πού να κρυφτούμε, πώς να προφυλαχθούμε, πού να καταφύγουμε. Μόνο στα χέρια του Χριστού. Η Χάριετ Μπίτσερ Στόου, στο θαυμάσιο έργο της «Η καλύβα του Μπάρμπα Θωμά», περιγράφει την ακόλουθη συγκινητική σκηνή. Ο ήρωας του έργου, ο συμπαθέστατος Μπαρμπαθωμάς, πουλήθηκε για δεύτερη φορά σαν σκλάβος. Σε λίγο, με σπαραγμό ψυχής, θα αποχωριζόταν την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, για να πορευθεί στο μονοπάτι το τραχή του πόνου. Η γυναίκα του, σε κάποια στιγμή κλαίγοντας με ρυθμούς, του είπε: «Λένε πως πρέπει να κάνουμε κουράγιο. Λένε. Μα πώς να κάνω κουράγιο, η Έρμη, αφού δεν ξέρω ούτε που θα σε πάνε, ούτε πώς θα σου φερθούν?» Η κυρά μας υποσχέθηκε πως σε 2 χρόνια θα σε ξαναγοράσει. «Μα θα ζεις τότε, φτωχέ μου Θωμά? Ποιος γυρνά από εκεί ζωντανός?» «Τα παραλές, γλώη μου», της αποκρίθηκε ο Μπαρμπαθωμάς. «Ο Θεός θα μας προστατεύσει και εκεί. Μα ο Θεός αφήνει καμιά φορά να γίνονται τρομερά πράγματα», απάντησε η Χλώη. Και ο Μπαρμπαθωμάς με ένα τόνο σιγουριάς της είπε: «Εγώ βάζω τη ζωή μου στα χέρια του Χριστού. Αυτό ξέρω να σου πω. Και είναι χέρια πολύ δυνατά». Αγαπητοί μου φίλοι, ας βάλουμε κι εμείς τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Είναι χέρια πολύ δυνατά. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται στις σκοτεινές πτυχές του μέλλοντος. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Χαρά ή λύπη. Υγεία ή αρρώστια. Επιτυχία ή αποτυχία. Ζωή ή θάνατο. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως σε ποιον εμπιστευθήκαμε. Και είμαστε σίγουροι, είμαστε πεπισμένοι ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας μέχρις εκείνης της ημέρας.

Τι υπέροχη διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου. Είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Αγαπητοί μου φίλοι, ας βάλουμε κι εμείς τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Είναι χέρια πολύ δυνατά. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται στις σκοτεινές πτυχές του μέλλοντος. Χαρά ή λύπη, υγεία ή αρρώστια, επιτυχία ή αποτυχία, ζωή ή θάνατος, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως σε ποιον εμπιστευθήκαμε και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Πόσο πολύτιμες οι υποσχέσεις του Θεού. Ακούστε μερικές. Αυτός θα σε φυλάξει από κάθε κακό. Θα φυλάξει την ψυχή σου. Δεν θα φοβάσαι από φόβο νυχτερινό, από βέλος πετώμενο την ημέρα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θέλω πολύ να ευχαριστήσω εδώ την Εκκλησία για την τιμή και την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας αυτές τις μέρες. Και λυπάμαι γιατί δεν μπορούσε και η Βούλα να είναι, θα το χαιρόταν και εκείνη. Έχετε την αγάπη της, τους χαιρετισμούς, καθώς επίσης και από τις αδελφούς από τη Λοΐδα. Ξέρω ότι η Εκκλησία προσεύχεται και αγαπάτε το έργο. Και από τον κύριο Μιλτιάδη, που του είπα θα ανέβω πάνω, η καρδιά του χτυπάει όπου χτυπάνε βιβλικοί τόποι και η χώρη αυτή, η Εκκλησία της Δράμας και της Καβάλας, είναι μέσα στην καρδιά του και έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια τούτη την προσπάθεια. Προσεύχεστε και για εκείνον, το έχει ανάγκη. Η πολυπολιτισμικότητα και η στάση μας ως Εκκλησία. Πριν από 10 μέρες ήμουνα σε ένα συνέδριο στην Ευρώπη και ρώτησα κάποιον εκεί, ίσως τον έχετε γνωρίσει, τον Εμμάνουελ Ολατίμπο, είναι διεθνής γραμματέας του Βιβλικού Συνδέσμου. Το ρώτησα, αυτός μένει τώρα, είναι από την Ιγυρία, μένει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Γιατί οι Βρετανοί θέλουν να συμμετέχουν, να είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας, πιστεύουν στον Κύριο, γιατί, ποιος είναι ο λόγος που τους σωθεί? Έχει πολύ χιουμόρ, όσοι τον έχετε γνωρίσει. Μου λέει, να σου πω, λέει, οι Άγγλοι πηγαίνουν στην Εκκλησία γιατί έχει καλή παρέα. Οι Ιρλανδοί πάνε στην Εκκλησία γιατί ο Χριστός τους ελευθερώνει και έχουν ανάγκη να ακούνε αυτή τη λέξη. Του λέω, για πες μου, λέω, όμως τι είχαν μείνει ακόμα? Οι Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι γιατί πάνε στο Χριστό? Γιατί έχει δωρεάν σωτηρία, μου λέει. Ήτανε στις 28 Αυγούστου του 1963 όταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ οδήγησε 250.000 διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον. Τα 3/4 ήταν μαύροι, το 1/4 ήταν λευκοί. Και εκεί έκανε τη μεγάλη διακήρυξη. Έβγαλε εκείνο τον λόγο, τον πύρινο λόγο. «Έχω ένα όνειρο», είπε. «Έχω ένα όνειρο. Μια μέρα στους κόκκινους λόφους στη Τζόρτζια, η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην ιδιοκτητών θα μπορούν να τρώνε μαζί στο ίδιο τραπέζι της αγάπης». «Έχω ένα όνειρο, έχω ένα όνειρο», επανέλαβε και είπε και είπε και είπε. Και αφού ολοκλήρωσε, χειροκροτήθηκε εκεί και μίλησε και για το Μισισιπί, ακόμα τη χειρότερη πολιτεία, τη πιο δύσκολη πολιτεία όπου οι σκλάβοι υπέφεραν τόσο πολύ, και εκεί θα γίνει μια όαση ελευθερίας. Αυτό ήταν το όνειρό του. Αλλά ξέρετε, δεν είναι το όνειρο μόνο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και κάποιων καταπιεσμένων ανθρώπων, αλλά είναι και αυτό που διάβασε η Σούλα, η οποία παρεμπιπτόντως ήταν πολύ καταλληλότερη για αυτό το θέμα. Στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο γράφει, στο 9 εδάφιο, είναι το νέο τραγούδι του ουρανού. Τι θα τραγουδάμε στον ουρανό? Ποιο είναι το τραγούδι του ουρανού? Το τραγούδι του ουρανού μιλάει για πολυπολιτισμικότητα. Τι λέει το τραγούδι του ουρανού? «Ψάλουσι νέα νοδίμ, λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και η γόρα σας ημάς εις τον Θεόν, δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους». Δηλαδή, εκεί πάνω δεν θα έχει μόνο Έλληνες. Δεν ξέρω, αλλά σε κάποιες περιόδους έχουμε σχηματίσει την εικόνα ότι είμαστε ένας ο περιούσιος λαός, όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά σε κάθε τομέα. Που όλοι είναι κακοί και θέλουν να μας φάνε και θέλουν να μας, δεν ξέρω τι να μας κάνουν κλπ. Και είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει να διατηρηθεί το είδος, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Μη χαθεί σε ένα βάζο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλαμε να πάρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί η ιστορία, ότι μάθαμε το μάθημά μας, ότι έπρεπε να παίξουμε με τους ίδιους κανόνες. Και πρέπει να αποδειχτούμε ότι είμαστε ικανοί να τους πάρουμε. και όχι γιατί η ιστορία και οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι, αλλά γιατί εμείς αξίζουμε ή δεν αξίζουμε αυτό. Επίσης, λέει στο 7ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο 9 και 10 εδάφιο, λέει το εξής. «Μετά ταύτα είδων και ειδού, όχλος πολλής, τον οποίον ουδής η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένη στολάς λευκάς κλπ. Κλπ.» Στον ουρανό, ξέρετε, δεν θα έχει μονόκλινα. Ένα πρόβλημα που έχουμε στη Λωρίδα είναι ότι δεν έχουμε μονόκλινα. Είναι όλα δίκλινα. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλοι θέλουν να είναι σε μονόκλινα. Ακόμα και τα ζευγάρια. Μονόκλινα θέλουν. Λοιπόν, απλώς τα ζευγάρια ξέρουν να τσακώνουν, είναι πιο εξοικειωμένοι και δεν ακούγονται πάρα πολύ φωνές, γιατί ξέρουν ακριβώς πώς να χειρίζονται τους τσακωμούς τους. Αλλά δεν είναι φτιαγμένοι όλοι, ο καθένας μόνος του. Στον ουρανό δεν φαίνεται ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μάλιστα δεν λέει ότι σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και ο Θεός εκεί να ανοίγει τη σκηνή, να ανοίγει το σπίτι, απέναντι ο Θεός κλπ. Γένεση, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο. Κυριαρχεί ο πλουραλισμός και ο πληθυντικός. Κυριαρχούν και όλα είναι καλά. Σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Εκτός από ένα πράγμα δεν είναι καλό. Όλα καλά εκτός από ένα. Τη δημιουργία του ανθρώπου. Και είδε ο Θεός ότι όλα ήταν καλά, αλλά κοίταξε κάτι και είδε ότι δεν ήταν καλό. Και αυτό που δεν ήταν καλό ήταν τι? Ήτανε ο άνθρωπος που ήταν μόνος του. Ήταν μόνος του άνθρωπος. Ξέρετε, και δημιουργεί τον άνδρα και τη γυναίκα. Και μάλιστα τον δημιουργεί από το πλευρό του ανδρός, παίρνει και δημιουργεί τη γυναίκα. Ξέρετε, εξάλλου και ο Θεός είναι πληθυντικός. Ο Θεός της Βίβλου είναι πληθυντικός. Και εδώ είναι το περίεργο στοιχείο. Γιατί να είναι πληθυντικός, αφού είναι ένας ο Θεός? Γιατί πώς να είναι αγάπη ο Θεός, άμα ήταν ένας? Λέει, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε είπε, τι καλός που είμαι και αγαπάω τον κόσμο, να στείλω. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό του το μονογενή. Το άλλο του κομμάτι, το άλλο πρόσωπο εκείνης της τριάδας έπρεπε να πάει κάτω. Και έπρεπε ο Θεός να αισθανθεί κάτι να δίνει, κάτι από τον εαυτό του να δίνει. Έτσι έπρεπε να είναι. Και γι' αυτό υπάρχει η τριαδικότητα. Και λέει ο Θεός, ας κάμνομεν και ας κάμνομεν και ας κάμνομεν, να συνεδριάζει η Αγία Τριάδα και να αποφασίζει. Η Εκκλησία που μας βάζει μέσα, έχει μέσα της το στοιχείο το πλουραλιστικό, το πληθυντικό. Ο Θεός, μερικοί από εμάς, τουλάχιστον πολλοί από εμάς, θα θέλαμε να μην πάμε σε μια Εκκλησία, να είμαστε μόνοι μας, να απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας, να τραβάμε το δρόμο μας, να μην έχουμε ανάγκη τους άλλους. Γιατί η Εκκλησία είναι σαν το λιοτρίβι εκεί πέρα. Έχεις την παραξενιά του ενός, το πρόβλημα του άλλου κλπ. Σου είπε κάτι, σου έκανε κάτι. Και όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι ευχάριστη. Και ο Θεός είπε, όχι, θα πάτε στην Εκκλησία. Και ο Θεός ευλόγησε την οικογένεια. Και η οικογένεια πάλι έχει το πλουραλιστικό στοιχείο μέσα. Ξέρετε, είναι όπως το μήλο που έχει τα κουκούσια. Και μάλιστα ένα ωραίο, είχα μία ομιλία για οικογένειες, ήταν εκείνο, και με ρώτησαν και μου είπανε, λέει, μάλιστα, όχι, είχα αναφέρει το παράδειγμα του μήλου, ότι σε κάθε μήλο ξέρεις πόσα κουκούσια είναι και σε κάθε οικογένεια ξέρεις πόσα παιδιά έχεις. Κοιτάς, ας πούμε, το μήλο, πόσα, το ανοίγεις, πόσα κουκούσια έχει, 10 κουκούσια. Έχει μια οικογένεια, πόσα παιδιά, 3-4 παιδιά. Κάθε μήλο ξέρεις πόσα κουκούσια είναι. Κάθε κουκούτσι όμως δεν ξέρεις πόσα μήλα έχει μέσα του. Και αυτή είναι η ευκαιρία και η πρόκληση. Κάθε εκκλησία ξέρει πόσα μέλη έχει, αλλά δεν ξέρει πόσα κάθε μέλος μπορεί να φέρει ακόμα μέσα στην εκκλησία και να κερδίσει. Γένεση, τέταρτο κεφάλαιο, 20 και 22. Κάνουμε μια αναφορά σύντομη μέσα στη βίβλο σχετική με το θέμα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο 20 και στο 22, 20 με 22 εδάφια, μας αναφέρει τα εξής. Λέει, και γέννησε Αδά τον Ιαβάλ, και ούτως ήτο πατήρ το κατοικούτον εν σκηνές, και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Ιουβάλ,
2: και ούτως ήτο πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάρα. Συλλάδεα και αυτή εγέννησε τον Θουβάλ Κάιν, χαλκαία παντός εργαλείου, χαλκού και σιδήρου. Και συνεχίζει και παρακάτω, δείχνοντας τα ταλέντα, τα διαφορετικά ταλέντα τα οποία έβαλε ο Θεός. Στο έκτο κεφάλαιο μιλάει για τον Νόε, την οικογένειά του, και του λέει του Νόε, του δίνει την εντολή, θα βάλεις μέσα στην κυβωτό κάθε δημιούργημα. Θα μπορούσε να πεις κάποιος, τώρα αν ήμασταν εμείς, τώρα ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή τι, τις κνύπες να μην τις βάλουμε μέσα, τα φίδια να μην τα βάλουμε μέσα, θα ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, να βάλουμε τα καλά, τα προβατάκια, όλες τις εκδόσεις κλπ. Αλλά καλά πράγματα θα βάλουμε μέσα. Και ο Θεός είπε, από κάθε είδος θα έχεις εκεί μέσα. Προχωράμε παρακάτω. Στη Γένεση, το 11ο κεφάλαιο, είναι τότε η ιστορία με τη Βαβέλ. Και εκεί εμφανίζεται κάτι όμορφο. Όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Τι όμορφο πράγμα. Δεν είναι ωραίο? Πολύ ωραίο. Και καταλάβαινε ένας τον άλλο. Κι όμως κάτι δεν πήγε καλά. Και άρχισαν να φτιάχνουν κάτι εναντίον του Θεού. Και αυτό δεν άρεσε στον Θεό. Θα μου πείτε που μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Όχι. Αυτό που πήγαν να κάνουνε. Αλλά όμως τους έβαλε διαφορετικές γλώσσες μέσα. Δείχνοντας ότι αυτό έφερε βέβαια σύγχυση στον άνθρωπο. Αλλά και αυτό ήθελε να δείξει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται και αρέσει στον Θεό το διαφορετικό, ο πλουραλισμός. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλά χωρία που μπορεί κανείς να ανατρέξει. Θα διαβάσω επιγραμματικά Λουκάς 13:29 κατά Λουκά Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο, Ιωταγάμα, το εδάφιο 29. Και θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία των ουρανών. Μέσα στη βασιλεία των ουρανών θα έρθουν από όλα τα πέρατα της γης. Και στο 4ο κεφάλαιο κατά Λουκά Ευαγγελίου, πάλι στο 18, στο 25-27, στην Σαμαρίτισσα, την περίπτωση εκεί, μιλάει για λατρεία εν πνεύματι, ένα πλουραλισμό στον τρόπο και στον τόπο λατρείας. Στις πράξεις, στο 2ο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, ξέρετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ο Απόστολος Πέτρος μίλησε και όλοι τον κατάλαβαν, ο καθένας στη γλώσσα του. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είπε, λοιπόν, τώρα θα σας μάθω όλους εσάς αγγλικά και θα καταλαβαίνετε τα αγγλικά που θα μιλήσω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Μίλησε στον καθένα στη γλώσσα του. Και είχε κάτι να πει διαφορετικό. Και όλοι το κατάλαβαν αυτό. Το αντίθετο ακριβώς από τη Βαβέλ. Η πρώτη εκκλησία ήταν μια πολυπολιτισμική εκκλησία. Και το βλέπει κανείς σε πάρα πολλά χωρία. Να φέρω χαρακτηριστικά στις πράξεις των Αποστόλων, στο 13ο κεφάλαιο, το εδάφιο 1. Υπάρχουν πολλές αναφορές, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι μέσα από όλη την Αγία Γραφή. «Ήσαν δε εν Αντιοχία, εν τη υπαρχούση εκκλησία, προφήτε την Εσ και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν ο συνανατραφής μετά του Ηρώδου του Τετράρχου, και ο Σάβλος». Διαφορετικές τάξεις, διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Επίσης, στο 10ο κεφάλαιο, στο 34 και 35, έχουμε εκεί την αναφορά, είναι για τον Κορνήλιο, όπου ο Πέτρος, ανοίξα στο στόμα, είπε, «Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη, ως της φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις Αυτόν». Τα χαρίσματα είναι διαφορετικά. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι το σόου ενός ανθρώπου. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Δεν έφτιαξε αυτό ο Θεός. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν χαρίσματα. Προς Ρωμαίους, επιστολή 12ο κεφάλαιο, Α Κορινθίους 12ο κεφάλαιο. Ο ουρανός επίσης έχει ποικιλία. Να μην σας κουράζω, στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, 18-21 εδάφιο, αναφέρονται εκεί πέρα ότι ο ουρανός έχει αυτό το πετράδι και το άλλο και το άλλο. Ο ουρανός δεν είναι μια πολιτεία που έχει χρυσό, αλλά έχει μια ποικιλία μαργαριταριών, πολύτιμων λίθων κλπ. Είναι ο Θεός της ποικιλίας. Ξέρετε, μέσα στη φύση, δέστε ένα δέντρο. Κανένα φύλλο δεν είναι το ίδιο. Και δεν σου κάνει εντύπωση. Εδώ, αν είχαμε φτιάξει διαφορετικούς τοίχους, ξέρω εγώ, θα μας έκανε εντύπωση. Προσπαθούμε να τα φτιάξουμε κάπως συμμετρικά. Μέσα στη φύση όμως δεν είναι συμμετρικά.

μιας οικοδομής. Ας κάνουμε όμως μια αναδρομή πρώτα ρατσισμού και ξενοφοβίας για να γνωρίσουμε ακριβώς τις αθρές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν. Είναι λίγο ίσως υπερβολικά και λίγο έξω από μας, όμως δεν νομίζω τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι δεν είναι τόσο πολύ ανεκτική σε κάποια πράγματα και είναι ευάλωτη σε φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η δουλεία στην Αμερική. Ήμασταν στην Αμερική, είχαμε μαζί με τη γυναίκα μου και είχαμε επισκεφτεί, είχα τελειώσει τα μαθήματα και επισκεφτήκαμε λίγο Νέα Ορλεάνη προς τα κάτω, ήθελα να δω τις φοιτείες. Πράγματι λοιπόν πήγαμε, μας είχαν πει περιοχή, τεράστιες εκτάσεις εκεί, προχωρούσες. Φτάνουμε σε μια φοιτεία, ένα ωραίο σπίτι, έτσι από τις περιγραφές που είχαμε από βιβλία. Βλέπουμε λοιπόν κάτι δέντρα, κάτι με ένα ωραίο σπίτι. Μπαίνουμε μέσα, ακριβά και τα εισιτήρια μάλιστα. Αλλά ήθελα να φωτογραφίσω εγώ, εκεί που ήταν οι σκλάβοι. Άρχισε η ξενάγηση, γυρίζαμε στο σπίτι, φορούσε αυτό η κυρία, έκανε το άλλο η κυρία, εκεί παντρεύτηκε εκείνος, εκεί έκανε το άλλο, γυρίζαμε. 2 ώρες ξενάγηση, τέλειωσε η ξενάγηση. Για σκλάβους, τίποτα. Ρωτάω, με συγχωρείτε, λέω, σκλάβοι εδώ υπήρχαν τίποτα εδώ πέρα? Λέει, κύριε, λέει, σε παρακαλώ, λέει, λέμε εδώ για το κτίριο και λοιπά, λέμε για την ιστορία αυτού του σπιτιού, κάπου αλλού θα τα βρείτε, όχι εδώ πέρα. Πήγαμε απογοητευμένοι, καθώς πήγαινα στον δρόμο, βλέπω μία πάλι φυτεία, αλλά είδα από πίσω κάτι παράγκες. Σταματάω με το αυτοκίνητο, λέω, αυτό εκεί πέρα τι είναι, γιατί θέλω να φωτογραφίσω. Μου λέει, είναι οι παράγκες που ήταν οι σκλάβοι εκεί πέρα. Μπορώ να τα φωτογραφίσω, λέει αυτό. Λέει, μπορείτε. Λέει, αλλά εισιτήριο. Εισιτήριο, τι να κάνουμε. Λέω, δεν πειράζει, τουλάχιστον αυτό να πιάσει τόπο. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, πράγματι μας είπε την ιστορία και στο τέλος μίλησε και για πίσω, για τις παράγκες εκείνες που ήταν οι σκλάβοι. Η δουλεία στην Αμερική. Και βέβαια είμαστε εύκολοι στο να δείξουμε και να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους και να πούμε ότι είμαστε ξένοι από αυτά, έχουμε ευαισθησίες δημοκρατικές, ευαισθησίες τέλος ανθρωπιστικές κλπ. Τα χαρακτηριστικά του δούλου ήταν ότι ήταν περιουσιακό στοιχείο, ένα. Η θέλησή τους ήταν κάτω από την εξουσία του ιδιοκτήτη, δύο. Και η εργασία τους ήταν προϊόν καταπίεσης. Ένας που είναι διαφορετικός σημαίνει ότι είναι κατώτερος. Ένα ωραίο βιβλίο, δεν είχα την ευκαιρία να το διαβάσω, το είδα μέσα στους τίτλους, σε μια βιτρίνα ήτανε, μόνο κράτησα τον τίτλο. Τι χρώμα λέει έχει ο Θεός. Τι χρώμα έχει ο Θεός. Ο γερμανικός αντισημιτισμός και το νοτιοαφρικανικό apartheid. Μια πολιτική φυλετικού διαχωρισμού. Και τα δύο είναι συνδεδεμένα, έχουν σχέση. Έστω και αν δεν υπήρξε ολοκαύτωμα στο apartheid, δεν είναι το ίδιο ακριβώς, όπως είχαμε στον γερμανικό αντισημιτισμό, και τα δύο συστήματα βασίζονται στην ιστορία, στην θεωρία του γένους, που δεν πρέπει να αλλάζει. Βάγνερ, Νίτσε και όλη η καλή παρέα. Και οι δύο όλοι αυτοί πίστευαν ότι την καθαρότητα των φυλών. Είναι γνωστά τα αποτελέσματα και των δύο συστημάτων. Τέλος, η Βρετανική Αποικιακή Αυτοκρατορία, ήδη ανέφερε κάτι η Σούλα, καθώς πήγαιναν και άλλαζαν πολιτιστικά και τους λαούς. Παρά τα όποια θετικά αποτελέσματα χριστιανισμού, όποιας μορφής τέλος πάντων, είχε στη φιλοσοφία το σύστημα έντονη και την παραδοχή ότι το σύστημα το αγγλοσαξονικό είναι κάτι το ανώτερο, κάτι που υπερέχει, κάτι που πρέπει να επιβληθεί. Η διάκριση αυτή στο σύστημα αξιών, έστω και πιο εκλεπτισμένη, παραμένει μεροληπτική και ρατσιστική. Δεν μπορεί να βασιστεί η θεωρία αυτή ότι στο εξής, ότι κάποιοι λαοί, μάλιστα προσπάθησαν με επιστημονικές μεθόδους να αποδείξουν, ότι κάποιοι λαοί διαθέτουν υψηλότερο IQ από κάποιους άλλους. Ο δείκτης πολιτισμού ενός λαού μετριέται με το πώς θα αντιμετωπίσει κάποια τέτοια ζητήματα. Δεν είναι κοινωνικά δικαιώματα αυτά. Αυτά είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε έντονα το στοιχείο
είχαμε φαινόμενα του ρατσισμού, και εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση

0: στην Ελλάδα, όπου αυτοί που γεννήθηκαν στην Ελλάδα είναι Έλληνες και αυτοί μόνο μπορούν να σηκώσουν τη σημαία. Που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Και οι γάτες γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Και λοιπόν, τι σημαίνει, ότι υπάρχει διάκριση? Ευτυχώς για την πατρίδα μας, και χωρίς να θέλει να κάνει κανείς πολιτικούς σχόλια ή όχι, είχε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αψήφισε το κατεστημένο και το τι έλεγε οι όποιοι ηγέτες αυτού, και είπε την παλιά τη ρίση του Ισοκράτη, ότι Έλληνες είναι οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας. Και όχι αυτοί που γεννήθηκαν, ή αυτοί που η μαμά τους, που ο παππούς τους, δεν ξέρω τι κλπ. Και είναι τραγικό για μια χώρα η οποία είναι ανοιχτή σε μια τέτοια γεωπολιτική θέση όπως είναι η Ελλάδα, ανοιχτή σε τρεις ηπείρους, Ασία, Ευρώπη, Αφρική, μια ιστορία σε πολιτισμούς, να έχει φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας και μάλιστα αυτά τα φαινόμενα να μην στυλιτεύονται όπως τα έπρεπε. Τώρα, ποια είναι η βιβλική θέση? Να πάρουμε τη βιβλική θέση για να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό που είναι και το θέμα μας. Στις πράξεις, στο 17ο κεφάλαιο, στο 22-31, αναφέρεται μια ομιλία, κάνει ο Απόστολος Παύλος, στην Αθήνα, η οποία ήταν ένα κέντρο πολιτισμού, υπήρχε διάφορες κουλτούρες μέσα υπήρχανε, και εκεί κάνει ο Απόστολος Παύλος, αν θέλετε διαβάσετε με την ησυχία σας, είναι πολύ καλό κομμάτι, πολύ καλή ομιλία, καλοδουλεμένη, η οποία μέσα σε αυτήν την ομιλία κάνει κάποιες διακηρύξεις ο Απόστολος Παύλος. Θα προσπαθήσουμε να τους δούμε. Είναι 4 σημεία χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο Παύλος διακήρυξε ότι ο Θεός έφτιαξε μια ανθρώπινη φυλή. Ο Θεός δεν έφτιαξε τους Κινέζους, τους Κορεάτες, τους Νοτιοαφρικάνους, τους Αφρικάνους, τους Έλληνες ξεχωριστά. Δεν έφτιαξε έτσι. Αυτό δεν πιστεύουμε μέσα στη Βίβλο. Αυτό το λένε κάποιες άλλες θεωρίες. Η Βίβλος μιλάει για έναν άνθρωπο από τον οποίο προήλθαν όλες οι φυλές. Ένας άνθρωπος που προήλθαν όλες οι φυλές. Ο Θεός είναι ο πατέρας της δημιουργίας και του ανθρώπινου είδους. Ο Θεός έφτιαξε έναν άνθρωπο. Έφτιαξε είδη ζώων, εκεί υπάρχει διαφορά. Έφτιαξε είδη ψαριών, είδη ερπετών, είδη πουλιών, αλλά έφτιαξε έναν άνθρωπο. Ακόμα και η γυναίκα, γιατί και εκεί μπορεί να υπάρξει διάκριση, ακόμα και η γυναίκα προήλθε από αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν έκανε ο Θεός, αυτός είναι ο άνδρας, αυτή είναι η γυναίκα. Τους έφτιαξε, αλλά όσο να είναι, μπορεί η συνταγή να μην ήταν ίδια, βγήκαν διαφορετικοί. Όχι. Ξεκίνησε και έφτιαξε έναν άνθρωπο. Από αυτόν πήρε και έφτιαξε τη γυναίκα. Από αυτούς προήλθαν όλοι. Άρα όλοι προέρχονται από τον ίδιο άνθρωπο. Είναι πολύ βασικό. Δεν είναι απλό συμβολικό. Είναι ουσιαστικό αυτό το πράγμα. Ο Θεός έφτιαξε έναν άνθρωπο. Δεύτερη διακήρυξη. Την κάνει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους. Ποικιλία στο εδάφιο 26 και 29 του κεφαλαίου, του 17ου κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων, που αναφέρει εκεί πώς δουλεύει ο Θεός μέσα από τα έθνη και από τον πολιτισμό. Είναι ο Θεός της ιστορίας. Το πρώτο είναι ο Θεός της δημιουργίας, η πρώτη διακήρυξη, ο Θεός της ιστορίας. Λέει, ο Θεός της ποικιλίας του πληθυντικού. Στο Δευτερονόμιο, διαβάζω ένα εδάφιο χαρακτηριστικό, Δευτερονόμιο 32:8. Λέει ο Λόγος του Θεού. Δευτερονόμιο 32:8. Και ότε διεμέριζεν ο ύψιστος τα έθνη, ότε διέσπηρε τους ιούς του Αδάμ, έστησε τα όρια των λαών κατά τον αριθμό των ιών Ισραήλ. Ο Θεός έφτιαξε τα έθνη. Δεν φτιάχτηκαν μόνα τους. Δουλεύει μέσα στην ιστορία. Στα χέρια του Θεού τα όρια των εθνών. Ο πολιτισμός είναι συμπλήρωμα της φύσης. Είναι και αυτό ένα κομμάτι, ένα δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Ό,τι είναι φυσικό δίνεται από τον Θεό. Ό,τι είναι πολιτισμικό δίνεται από τον άνθρωπο σύμφωνα με τις δυνατότητες που του έδωσε ο Θεός. Στη συνθήκη της Λοζάνης για τον Ευαγγελισμό του κόσμου αναφέρει το εξής. αναφέρεται το εξής. Επειδή ο άνθρωπος είναι δημιουργία του Θεού, ένα μέρος του πολιτισμού του είναι πλουσιότατο σε ομορφιά και αρετή. Επειδή είναι πεσμένος λόγω αμαρτίας, όλος ο πολιτισμός του έχει μολυνθεί και ένα μέρος είναι δαιμονικό. Ο πολιτισμός, επομένως, είναι ένα πράγμα το οποίο συμπληρώνει αυτή τη δημιουργία και ένα μέρος, ένα κομμάτι σημαντικό, είναι πολύ καλό, διότι είναι έμπνευση του Θεού, και το άλλο όμως, επειδή έχει μολυνθεί και έχει πέσει ο άνθρωπος, είναι δαιμονικό. Η Βίβλος γιορτάζει το ποικιλόχρωμο μοσαϊκό των ανθρώπινων πολιτισμών. Μάλιστα, η Νέα Ιερουσαλήμ, ο ουρανός, πλουτίζει, λέει, με τα έθνη. Στο 21ο κεφάλαιο, στο 24 και 26 εδάφιο, αναφέρει πώς πλουτίζει πραγματικά ο ουρανός από τα έθνη τα οποία θα υπάρχουν εκεί πάνω. Ζούμε στα Βαλκάνια. Εδώ είσαστε και μάλιστα πιο κοντά. Τα Βαλκάνια, το να είσαι μειονότητα, να είσαι διαφορετικός, σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνεις. Πολύ κακό αυτό. Ξέρετε, σε κάποιους άλλους πολιτισμούς, το αισθάνθηκα αυτό ιδιαίτερα στην Αμερική, όταν είσαι μειονότητα, είσαι πολύ καλός. Τη βολεύεις καλά. Γιατί σε προσέχουν όλοι. Εδώ, όταν είσαι μειονότητα, είναι πολύ, πολύ κακό. Στον ουρανό, η διαφορετικότητα είναι πλούτος και δόξα. Πλουτίζει τον ουρανό. Τρίτη διακήρυξη. Ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Σε αυτό το κήρυγμά του, αφού μίλησε ότι δημιουργία, δημιουργήθηκε ένας άνθρωπος και από έναν όλοι οι άνθρωποι, αφού μίλησε για τα έθνη και μίλησε πως ο Θεός δουλεύει μέσα στην ιστορία, διακήρυξε τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Όχι ποικιλία σωτήρων, όχι πλουραλισμό θεών, ένας Θεός. Πλουραλισμό πολιτισμών, ανθρώπων, εθνών, ναι, αλλά ο Θεός είναι ένας. Όχι όπως λένε κάποιοι, κάποιοι πιστεύουν στον Αλλάχ, κάποιοι πιστεύουν στον Βούδα, κάποιοι, και χριστιανοί πιστεύουν στον Θεό, όλοι κάπου πιστεύουμε. Όχι. Διακήρυξε τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Κήρυξε μετάνοια από την πολυθεία. Ναι στην πολυπολιτισμικότητα, όχι στην πολυθεία. Η Εκκλησία πρέπει, ή πιο σωστά, είναι πολυπολιτισμική, όχι όμως ιδωλολατρική. Είναι πλούτος η πολιτισμικότητα για την Εκκλησία, είναι κίνδυνος η ιδωλολατρία που συνήθως φωλιάζει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Ναι στους διαφορετικούς ανθρώπους, όχι στους διαφορετικούς θεούς. Και το τέταρτο στοιχείο του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου είναι ότι ο Παύλος διακήρυξε τη δόξα της χριστιανικής Εκκλησίας. Είναι ο Θεός της λύτρωσης. Και το αποτέλεσμα της ομιλίας του ήταν μια ομάδα πιστών, η Εκκλησία της Αθήνας. Επώνυμη και ανώνυμη. Άνδρες και γυναίκες. Όχι ένα έθρος, αλλά μια κοινωνία λυτρωμένων. Πολύ κοντά σε εσάς, η πρώτη εκκλησία που φτιάχτηκε στην Ευρώπη ήταν μια πολυπολιτισμική εκκλησία. Ήμασταν με ένα γκρουπ, μάλιστα την ημέρα της απεργίας, και δεν ξέραμε και πώς να μπούμε. Ευτυχώς μας βοήθησε ο Λευτέρης να έχουμε μια επαφή και πήγαμε μέσα στον χώρο και σταθήκαμε εκεί, ξέρετε, στο ποτάμι και σκεφτόμασταν, λέω, για σκεφτείτε, έλεγα στα παιδιά, τον Απόστολο Παύλο να φεύγει από την Ασία, έτοιμοι εκεί, υπήρχαν καρποί, εκκλησίες να συνεχίσει και να του λέει, όχι, ένας άνδρας Μακεδόνας, έλα εδώ και να φτάνει εδώ. Άνδρας Μακεδόνας, ποιος Μακεδόνας? Υπάρχει κανένας Μακεδόνας εδώ. Εδώ υπήρχε ούτε καν συναγωγή. Για να υπάρξει συναγωγή θα έπρεπε να υπάρχουν 10 τουλάχιστον άνδρες Εβραίοι. Δεν υπήρχαν 10 άνδρες Εβραίοι στους Φιλίππους. Μόνο γυναίκες. Μαζευόντουσαν κάπου σε ένα ποτάμι. Και από αυτές πιστεύει μία η οποία δεν ήταν καν Ελληνίδα, Μακεδόνισσα, οτιδήποτε. Ήταν από κάπου αλλού που έκανε εμπόριο και τους κατηγορούν, πηγαίνουν φυλακή. Γίνεται σεισμός και τους χρησιμοποιούσαν. Ένας Ρωμαίος πιστεύει. Μια γυναίκα η οποία ήταν από τη Μικρά Ασία και ένας Ρωμαίος. Κι όμως ήταν η πρώτη εκκλησία. Ο πρώτος σπόρος που ξεκίνησε εκείνη η εκκλησία για να γίνει η πιο αγαπημένη εκκλησία του Αποστόλου Παύλου. Μέσα στον ελλαδικό χώρο η πιο αγαπημένη του εκκλησία ήταν η Φίλιππη και η πιο προβληματική, ας μην πούμε τίποτα άλλο, ας πούμε μόνο προβληματική εκκλησία, ήταν η Κόρινθος. Και ήταν και οι δύο εκκλησίες, πολυπολιτισμικές εκκλησίες.
1: Είχαν ανθρώπους διαφορετικούς. Ο Μακεδόνας κάλεσε τον Απόστολο Παύλο, αλλά εδώ κάποιες ψυχές. Δεν έχει σημασία από πού ήταν. Ήταν ψυχές έτοιμες να δεχθούν το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο είναι για όλα τα έθνη, για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι ένας. Η Εκκλησία είναι μία. Είναι η Κιβωτός. Μέσα στην Κιβωτό είναι διαφορετικά είδη. Και λιοντάρια και πρόβατα. Και αρκούδες και σκνίπες. Και πήρε η κυρία Νόε, θα πήρε και το καναρίνι της, αλλά πήραν και τις σοχές μαζί. Όλα μέσα. Όλα τα ζώα, όλα τα είδη. Όλοι διαφορετικοί με ένα κοινό στοιχείο. Όλοι μαζί στην Κιβωτό. «Θα είμαι μαζί σας», είπε ο Κύριος, και ήταν υπόσχεσή του στην Εκκλησία. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα για να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα σήμερα? Τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο? Η λέξη που κυριαρχεί είναι παγκοσμιοποίηση. Όλος ο κόσμος ένα χωριό. Καταβαράθρωση ιδεολογιών, τόση ηθικών αξιών, το χρήμα η πρώτη νούμερο ένα αξία μέσα στον κόσμο. Η εκκλησία δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά γενικάτερα, παγκόσμια. 1.000 παιδιά, αναφέρουν κάποιες στατιστικές, δεν ξέρω πού βασίζονται, 1.000 παιδιά κάθε εβδομάδα τα τελευταία 10 χρόνια φεύγουν από τις εκκλησίες, από τα κυριακά σχολεία των εκκλησιών. Το 10% το οποίο πληρώνουν τα μέλη των εκκλησιών έχει φτάσει στην Αμερική γύρω στο 2%. Το 10% είναι 2%. Στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν είναι ούτε 2%. Πρέπει να είναι πιο κάτω το 2%. Οι εκκλησίες πολλαπλασιάζονται δια της διαιρέσεως. Η πολιτισμικότητα και η εκκλησία. Δύο δρόμοι που εφάπτονται. Είναι όπως το ποτάμι και η κήτη του ποταμού. Η εκκλησία δεν περιέχει ομοιογενή υλικά. Δεν είναι το ίδιο, όπως είπαμε, το ίδιο τόπι ύφασμα. Η εκκλησία είναι ένα σώμα Χριστού που αγκαλιάζει το ευτελέστερο μέλος και το τιμά. Ξέρετε, ο Χριστός δεν έγραψε βιβλίο. Ο Χριστός άφησε ίχνη. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και άφησε ίχνη. Πού πέρασε ο Χριστός? Πέρασε ο Χριστός από πού? Πέρασε εκεί που υπήρχαν άρρωστοι, εκεί που υπήρχαν λεπροί, εκεί που υπήρχαν δαιμονισμένοι. Γιατί ξέρετε, η πολυπολιτισμικότητα δεν αφορά μόνο την εθνότητα. Αφορά ο όρος, αν διαβάσει κανείς το λεξικό, αφορά, είναι πιο σύνθετος. Αφορά και τις ηλικίες, τα παιδιά, τους νέους, διαφορετικές ηλικίες, αφορά διαφορετικές κατηγορίες, ευπαθείς ή όχι, αφορά κοινωνικές ομάδες, πλούσιους, φτωχούς, μορφωμένους, αμόρφωτους, και όλα αυτά συνυπάρχουν. Κάποιος με ρώτησε μια φορά, πριν από λίγους μήνες ήτανε, γιατί, πού ξεκινάει μάλλον η ιδέα να ξεκινήσει η Λωρίδα, να υπάρχει η Λωρίδα, ένα γυροκομείο χριστιανικό κλπ. Δεν ξέρω από πού, πώς ξεκίνησε, σαν ανάγκη ξεκίνησε βασικά, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού, εγώ τουλάχιστον βρήκα μια κορυφαία στιγμή που είδε την ανάγκη ο ίδιος ο Κύριος. Ήταν πάνω στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό έβγαλε 7 κραυγές, 7 λόγους. Ένας από τους λόγους που είπε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό ήταν όταν είδε τη μητέρα του από κάτω και γύρισε στον αγαπημένο μαθητή του και είπε ότι μάλλον στην γυναίκα πρώτα και είπε «γίνε ο υιός σου» και στο μαθητή «ιδού η μήτρη σου». Το να εκχωρήσει το δικαίωμα της φροντίδας της ηλικιωμένης μητέρας από τον ίδιο τον Κύριο, σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της αποστολής του. Τι ευαίσθητη καρδιά. Είχε όλο το βάρος και όλη την ευθύνη μιας πολύ μεγαλύτερης φροντίδας για ολόκληρο τον κόσμο. Και όμως εκείνη τη στιγμή φρόντισε για τη μητέρα. Το 25ο κεφάλαιο του Μαθαίου, ένα απαγορευμένο κεφάλαιο για πολλές εκκλησίες. Μια εκκλησία που η πίστη στον Χριστό την οδηγεί σε έργα, τα οποία δεν σώζουν τα έργα αυτά, αλλά όμως τα έργα αυτά αποτελούν συστατικό στοιχείο της Εκκλησίας. Ήμουν πεινασμένος και εσείς με ταΐσατε. Ήμουν διψασμένος και εσείς με ποτίσατε. Ήμουν ξένος. Πόσοι ξένοι, πόσοι γυμνοί, πόσοι ασθενείς, πόσοι φυλακισμένοι είναι εκεί παρούσα η Εκκλησία? Όχι είναι για να δημιουργήσουμε ένα γκέτο. Κάποιοι μας έλεγαν Γιατί έχετε μόνο τη, να έχετε μόνο τη Λοϊδά. Δεν χρειάζονται τα παιδιά. Πάνε κάπου αλλού τα παιδιά. Θέλουμε όλη η Εκκλησία να είναι μαζί. Να είναι παρούσα σε ένα έργο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα έργο, ένα γκέτο για τους ηλικιωμένους, ένα γκέτο για τα παιδιά. Ξέρετε, υπάρχει τάση αυτή στην Αμερική για εκκλησίες νεανικές. Και μάλιστα άκουσα κάποιον την ιδέα αυτή, θέλει να τη φέρει στην Ελλάδα. Και θέλει να δημιουργήσει στην Αθήνα τουλάχιστον μια εκκλησία νεανική. Τι θα πει αυτό? Δεν είναι εκκλησία. Είναι σαν να λες, ας πούμε, Σκορδαλιά χωρίς Σκόρδο, ξέρω εγώ. Είναι ένα πράγμα διαφορετικό. Τι θα πει εκκλησία νεανική? Άλλο ένα κομμάτι είναι αποτελούν την εκκλησία νέοι και άλλο να φτιάξει μια εκκλησία νεανική. Η εκκλησία είναι όλη η εκκλησία. Η εκκλησία χρειάζεται όλους. Χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, χρειάζονται τα παιδιά, χρειάζονται οι νέοι. Όλοι έχουν λόγο και έχουν χώρο μέσα στην εκκλησία. Εκκλησίες όλοι μαζί. Η εκκλησία είναι τα παιδιά, είναι οι ηλικιωμένοι, είναι οι γυναίκες, είναι οι ξένοι, είναι οι πρόσφυγες, είναι οι μορφωμένοι, οι αμόρφωτοι, οι πλούσιοι, οι φτωχοί. Η εκκλησία έχει ζωντανή εκκλησία. Έχει γέροντες, ανήμπορους, αρρώστους, μωρά, ιεραποστόλους σε άλλες χώρες. Κάποιος έλεγε, πω πω έχουμε έναν άνθρωπο και θα φύγει ιεραπόστολος. Η εκκλησία η οποία διώχνει, όχι διώχνει, στέλνει πιο σωστά ιεραποστόλους, είναι πλούσια εκκλησία. Είναι πλούσια εκκλησία η οποία μπορεί και το κάνει. Και δεν είναι φτώχεια για την εκκλησία, είναι πλούτος για την εκκλησία αυτό. Δεν είναι η εκκλησία μια ομοιογενής παρεΐτσα που περνάει καλά. Ήμουν σε μια εκκλησία στην Αυστραλία, είχαμε πάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να δούμε τι είχαν κάνει εκεί. Και ήταν ζευγάρια. Ζευγάρια με παιδιά. Όμορφη παρέα. Μου είπανε, μετά με ρώτησε εκείνος που μας είχαμε πάει μαζί, ποια είναι η γνώμη σου. Και ήταν, λέω, ωραία εκκλησία, ωραία παρέα ήταν. Αλλά η εκκλησία την καταλαβαίνω όταν έχει όλες τις ηλικίες, όλους τους ανθρώπους μέσα. Εδώ ήταν ένα ομοιογενές περιβάλλον, το οποίο ήταν όμορφο, είναι καλή παρέα για συμμελέτη, να μαζευτούν οι άνθρωποι με τα κοινά ενδιαφέροντα να μιλήσουν, αλλά όχι για εκκλησία. Η εκκλησία πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία. Να αισθάνεται ολοικειωμένος και να χαίρεται για το παιδάκι που ανέβηκε πάνω και να χειροκροτεί και αυτός, γιατί το είδε και είπε το πείμα του. Και χρειάζεται το παιδί να αισθάνεται και να βλέπει τον ηλικιωμένο από κάτω και να αισθάνεται ότι προσεύχεται για αυτόν και ο νέος να έχει χώρο, όχι να έχει μέρος στο πρόγραμμα, να μιλάει, να συμμετέχει ενεργά και να χαίρεται όλο αυτό η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Κάθε ζωντανή Εκκλησία έχει μια αποστολή ξεκάθαρη που είναι για όλα τα μέλη της. Θα ήθελα να τελειώσω, η ώρα περνάει. Μια ιστορία. Ένας γνωστός κοινωνιολόγος από την Αμερική και ομιλητής, το όνομά του Τόνι Καμπόλο, ιταλικής καταγωγής, πολύ γνωστός στην Αμερική για ομιλίες, είχε πάει για κάποιες διαλέξεις στη Χονολουλού. Μένει στις ανατολικές ακτές, στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια, είναι καθηγητής στο Eastern College και για να πάει εκεί στη Χονολουλού έχει διαφορά ώρας, είναι στον Ειρηνικό ωκεανό, οπότε 3 η ώρα το πρωί, τα ξημερώματα σου φαίνεται σαν να είναι 9 η ώρα το βράδυ. Και έτσι λοιπόν είχε αϊπνίες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σηκώθηκε και έκανε βόλτες στην πόλη. Ήθελε να μπει, να βρει ένα μαγαζί, να πάρει κάτι να φάει. Όλα ήταν κλειστά. Καθώς προχωρούσε, βλέπει ένα εστιατόριο με το όνομα Λιγδιασμένο Κουτάλι. Λιγδιασμένο Κουτάλι. Greasy Spoon. Λοιπόν, δεν ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά μόνο αυτό ήταν ανοιχτό, έστω και αν δεν τον ενέπνεε το όνομα. Πήγε λοιπόν και άνοιξε και μπήκε μέσα. Ούτε που άγγιξε το μενού, κάτι όμως έπρεπε να παραγγείλει. Έτσι παρήγγειλε καφέ και ένα ντόνατς. Ο κύριος, ο μαγαζάτορας εκεί, ένας ευτραφής κύριος, που δεν τα πήγαινε πολύ καλά με την καθαριότητα, ίσως ήταν και το ταμπέλα του μαγαζιού, δεν ξέρω, ήταν μέσα στο μενού του μαγαζιού και αυτό. Άρπαξε από πίσω ένα ντόνατς. Δεν θέλησε να σκεφτεί πώς είναι πίσω, άμα είναι το μπροστινό πώς ήταν, πώς θα είναι εκεί πίσω εκεί πέρα. Δεν το σκέφτηκε καθόλου. Του το έβαλε εκεί πέρα χωρίς καρτοπετσέτα μαζί με τον καφέ του και είπε, κάτσε σε μια γωνία για να φάει. Πήρε τον καφέ του, κάτσε στην γωνίτσα Και άρχισε να πίνει τον καφέ του καταρχήν, τον ντόνατς. Δεν μπορούσε να το καταπιεί αμέσως.
0: Ξαφνικά η πόρτα χτύπησε. Και μπήκανε μέσα 8-9 γυναίκες. Γυναίκες του δρόμου. Μπήκανε μέσα και άρχισαν να συζητάνε ζωηρά. Άρχισαν να μιλούνε δυνατά και λέγοντας λέξεις βρώμικες. Ήταν η ώρα τους. Είχαν σχολάσει και ήταν εκεί πέρα και εκείνος λέει ήμουνα σε μια γωνιά και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Εδώ που είχα μπλέξει, στο εστιατόριο το λουκουδιασμένο κουτάλι, με αυτόν τον εστιατόρα από εκεί και συντροφιά με αυτές τις κυρίες. Και συζητούσανε και η μία έλεγε στην άλλη, ξέρεις, αύριο γίνομαι 39 χρονών. Α, έχεις τα γενέθλιά σου, λέει η φίλη της. Λοιπόν, θες μήπως να σου κάνουμε τα γενέθλια, παραγγείλουμε και τούρτα. Όχι, απλώς το λέω ρε παιδά μου, δεν έχω κάνει ποτέ γενέθλια στη ζωή μου. Ξέρεις τη ζωή μου πώς την έχω ζήσει. Απλώς σου λέω έτσι για την ιστορία, γίνομαι 39 χρονών. Και συνέχισαν να λένε τα άλλα, εκείνα τα οποία λέγανε. Μέσα μου λέει ο Καμπόλο, πήρα μια απόφαση. Και όταν φύγαν αυτές οι γυναίκες, πλησίασα το μαγαζάτορα. Με συγχωρείτε, λέει, μπορώ να σου ρωτήσω κάτι. Τι, για πες μου. Ξέρετε, η κυρία αυτή, το όνομά της ήταν Αγνή. Μόνο Αγνή δεν ήταν, αλλά Αγνή ήταν το όνομά της. Λέει, η Αγνή θα ήθελε, έχει τα γενέθλιά της αύριο και θα ήθελα... Τι θα λέγατε να τις κάναμε ένα πάρτι γενεθλίων αύριο. Με κοίταξε καλά καλά. Πάρτι γενεθλίων. Δεν έρχονται αυτές κάθε... Ναι, κάθε 3 ώρα, 3-3.30 εκεί είναι εδώ πέρα. 3 με 3.30 είναι εδώ πέρα. Ωραία. Να τις κάνουμε ένα πάρτι γενεθλίων. Για μια στιγμή λέει. Φωνάζει από πίσω τη γυναίκα του που εκείνη φαίνεται έκανε το κουμάντο σε όλη τη δουλειά. Το αφεντικό ήταν. Έρχεται μπροστά. Λέει, κοίτανε εδώ ο κύριος. Λέει να κάνουμε ένα πάρτι για την Αγνή γενεθλίων. Α, πολύ καλή ιδέα. Είναι πολύ καλή κοπέλα και κανένας δεν συμπεριφέρεται όμορφα και πρέπει κάτι να κάνουμε να την ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή ιδέα. Ωραία, λέει ο Καμπόλο. Εγώ θα φέρω τις σημεούλες, ξέρετε αυτά που έχουν οι Αμερικανοί. Όλα τα έχουν φέρει και εδώ βέβαια. Καπελάκια, αυτά κλπ. Happy birthday. Θα φέρω και την τούρτα. Α, την τούρτα εμείς. Το λιδιασμένο κουτάλι αναλαμβάνει την τούρτα. Λοιπόν, εντάξει, τα κεράκια θα φέρω μόνο τα κεράκια εγώ. Λοιπόν, και πράγματι λοιπόν, 2:30 ώρα την άλλη μέρα, το πρωί, μιλάμε, το επόμενη νύχτα μάλλον, ήμουν εκεί πέρα. Είχα κάνει τις ομιλίες μου, είχα τελειώσει και περίμενα εκείνη την ώρα, είχα πάρει όλα τα υλικά, φτάνω, τραβάω τις σημεούλες, έτοιμο για το πάρτι, το happy birthday και όλα αυτά, η τούρτα, τα κεράκια, όλα 3 παρά ήταν έτοιμα. Χτυπάει η πόρτα και μπαίνουν μέσα, όχι 8-9, μπαίνουν μέσα 30 γυναίκες. Ήδη η κυρία από πίσω από το μαγαζί είχε δώσει το σύρμα. Είχε ανακοινώσει στην πόλη ότι θα γίνει εδώ πέρα πάρτι. Και η φίλη της Αγνής μαζί την είχε κρατήσει λίγο έξω, είχαν κλείσει έτσι λίγο τα φώτα και περίμεναν εκεί πέρα την ώρα που θα μπαίνε μέσα. Πράγματι λοιπόν, 3:30 ώρα ακριβώς, η πόρτα ανοίγει και μπαίνουν μέσα. Και ανοίγουν τα φώτα και αρχίζει το happy birthday. Η Αγνή δεν πίστευε στα μάτια της. Κοιτούσε καλά-καλά γύρω-γύρω και μόλις τέλειωσε, η τούρτα, ήρθε μια τούρτα μπροστά της. Με 39 κεράκια. Λοιπόν, της λέει η φίλη της, τώρα θα σβήσεις τα κεράκια. Όχι, θα σβήσω τα κεράκια. Θα τα σβήσω και θα τα σβήσω εγώ. Όχι, θα τα σβήσω κι εγώ. Λοιπόν, και πράγματι λοιπόν, σβήνει όλα τα κεράκια. Και της δίνει και ένα μαχαίρι, λέει, κόψε τώρα την τούρτα. Ο Καμπόλο γράφει, δεν έχω δει στη ζωή μου ποτέ μάτια τόσο μεγάλα, τόσο ανοιχτά, τόσο θαμπωμένα από την έκπληση. Λέει, σας παρακαλώ, μήπως, δηλαδή θα ήθελα να πω, δηλαδή αν νομίζετε, πες μας. Θα μπορούσα να κρατήσω αυτή την τούρτα για λίγες μέρες στο ψυγείο, να μην την κόψω τώρα. Πώς δεν μπορείς. Δεν θα σας χαλάσω το πάρτι, θα την πάρω γρήγορα, θα την πάω στο σπίτι, στο ψυγείο και θα έρθω να συνεχίσουμε το πάρτι. Εντάξει. Και παίρνει την τούρτα και βγαίνει έξω από την πόρτα. Στο μαγαζί είχε πέσει απέραντη σιωπή. Ο Καμπόλο ξερόβηξε λιγάκι και έσπασε τη σιωπή. Τι θα λέγατε να προσευχηθούμε? Γυρίζουν οι έκπληκτοι οι άλλοι, αλλά δεν είπε κανείς τίποτα. Ήταν η στιγμή τέτοια να προσευχηθούμε για τη σωτηρία της Αγνής. Αλλά έχοντας το μυαλό του και τις άλλες που ήταν εκεί πέρα. Και έκανε μια προσευχή και ευχαρίστησε τον Θεό για την Αγνή. Για την Αγνή που μόνο Αγνή δεν ήτανε. Και προσευχήθηκε για τη σωτηρία της. Γιατί ο Θεός είναι καλός και μπορεί να αλλάζει ανθρώπους. Μπορεί να αλλάξει και εκείνες τις γυναίκες. Και όταν τέλειωσε, η φίλη της, δεν είπαμε το όνομά της, ήταν Χάρης, άλλο ωραίο όνομα, η φίλη της Αγνής, του είπε, «Δεν μου το είπες ότι είσαι ιεροκήρυκας. Και σε ποια εκκλησία πηγαίνεις?» Τότε είναι κάποιες στιγμές, ξέρετε, που έρχονται οι λέξεις μόνες τους. Και είναι τόσο όμορφες. Και ήταν η ευκαιρία εκείνη που περίμενε. Σε ποια εκκλησία πηγαίνω? Ανήκω σε μια εκκλησία που κάνει γενέθλια για γυναίκες 3,5 ώρα το βράδυ τα ξημερώματα σε ένα εστιατόριο όπως είναι αυτό το λιδιασμένο κουτάλι. Πάω σε αυτή την εκκλησία. Τι λες, υπάρχουν και τέτοιες εκκλησίες? Θα ήθελα και εγώ να πάω σε μια τέτοια εκκλησία. Δεν νομίζω όμως, με κοροϊδεύεις λέει. Όχι, αλήθεια σου λέω. Εκκλησία που ήθελε να ιδρύσει ο Χριστός. Είναι μια εκκλησία. Μια εκκλησία για πόρνες και για τελώνες. Γιατί ο Χριστός έτρωγε με αυτούς. Ένα όνομα που του δώσανε οι εχθροί του. Ήταν αυτός που τρώει μαζί με πόρνες και μαζί με τελώνες. Μια τέτοια εκκλησία ήθελε να ιδρύσει ο Χριστός. Η πολυπολιτισμικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τις εθνότητες. Η πολυπολιτισμικότητα δεν έχει να κάνει με όλες τις διακρίσεις. Με κάθε είδους διάκριση και περιθωριοποίηση. Και η Εκκλησία πρέπει να είναι ανοιχτή προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Εκκλησία του Χριστού είναι πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική. Είναι μια Εκκλησία που κάνει γιορτή, που κάνει πάρτι για αμαρτωλούς. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι μια γιορτή για όλους. Η πετυχημένη Εκκλησία του 21ου αιώνα της παγκοσμιοποίησης, όπως παγκοσμιοποίηση υπήρχε και στην πρώτη εκκλησία, στους ρωμαϊκούς χρόνους, είναι μια εκκλησία που χωρίς να κάνει σκόντο στην αγιότητα και στην καθαρότητα, είναι ανοιχτή σε όλη την κοινωνία. Είτε αυτή είναι ξένη, είτε ηλικιωμένη, είτε παιδιά, είτε πρόσφυγες, είναι ανοιχτή σε όλους. Γιατί όλοι είναι ζητιάνοι της αγάπης.
2: Ομένη και πολύπλευρη παρουσίαση του θέματος, το οποίο το επέκτηνε και πέραν αυτών που νομίζω ότι όλοι περιμέναμε. Έχουμε λίγη ώρα για συζήτηση, να την εκμεταλλευτούμε. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια.
0: Νομίζω η ιδέα είναι απλώς ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι ανοιχτή. Αναφέρω τα ακραία παραδείγματα για να δείξουν ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή σε τέτοια. Θα λερώσει το κάθισμα της Εκκλησίας μας αν καθίσει κάποιος άνθρωπος τέτοιος? Πώς αισθανόμαστε?
2: και όπως ήταν εντυμένος.
0: Όχι μόνο ανεβρώμικα τα ρούχα του, ανεβρώμικη και η ζωή του. Αν η Εκκλησία αισθάνεται ότι όλους αυτούς, όλοι αυτοί αποτελούν υποψήφια μέλη της, γιατί ο Χριστός τους δέχεται, ότι γιατί εμείς κάνουμε σκόντο και παρεχωρήσεις, γιατί ο Χριστός πέθανε για αυτούς, τότε πρέπει να είναι μια Εκκλησία ανοιχτή σε όλες τις κοινωνίες, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις τάξεις.
3: Υπήρχε στην Εκκλησία μας μια ομάδα τύπης. Και μάλιστα είδα μαζί τους και ένα κατάλληλο. Την ώρα της συναδέλφης, κατάλληλος του κλάδου, ήταν δύσκολα για όλους μας, σταθήκαν άσχημα, αλλά αυτό που προέκυψε είναι θαυμαστό. Ένας άνθρωπος από αυτούς, ο Ιωαννός ο Μήνης ο Κωνσταντίνης πίστεψε στον Χριστό και ο Χριστός ο Θεός τον χρησιμοποιεί στο έργο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να θυμόμαστε πως ο Χριστός ακριβώς πεθάνησε. Δεν θέλω να θυμίσω σε όλους μας και εγώ και τον Χριστό το βιβλίο αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο συχνάζεται. Με συγκλώνησε όταν διάβαζα
0: Είναι εξαιρετικό βιβλίο αυτό και επηρέασε πάρα πολύ τη ζωή μου όταν το διαβάσει για πρώτη φορά πριν από 18-19 χρόνια ήταν.
1: Πόσο μεγάλος είσαι?
0: Είμαι παραπάνω από 18. Λοιπόν, και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κοίταζα τα πράγματα. Αξίζει, αν δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε. Είναι εξαιρετικό βιβλίο.
2: Κάποιος άλλος?
4: Το βιβλίο «Στα χνάρια του». Το παλαιό ή στα ίχνη του. Τώρα είναι με τον τίτλο «Στα χνάρια του». Αδελφή.
5: Δεν στην καρδιά μου που έχει το θέμα για την Εκκλησία μεμονωμένα τα παιδιά που είναι μεγάλη. Ποτέ όμοιγε. Όπως γνωρίζετε, τα παιδιά από τόσο πολύ που άρεσε κατά τα βγαίνει στην Εκκλησία και δεν είναι παιδιά.
1: Αδελφός Απόστολος.
6: Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με μόνο από αυτό και έτσι. Δεν είναι μια από τα πάρα που είμαστε εγωγή. Όλοι αυτοί που πέρασαν άκουσαν αρκετά
1: Ευχαριστώ.
4: Αμήν.
1: Αμήν.
4: Αμήν.
6: Ακριβώς όπως είδα τον Παύλο να μιλάει ποιος είναι εγώ, ο Παύλος, και ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι υπερέθετος του Θεού. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρα εγώ σήμερα. Γιατί φέρω τον Θεό, πρέπει να είναι όπως είναι και η καλή προσπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν φανατισμούς και δουλεύουν τους φανατισμούς. Έτσι δημιουργούν όμως και άνθρωποι που είναι σε εκκλησίες του Θεού, οι υπερέθετοι του Θεού δημιουργούν. Βρίσκουν καταστάσεις τις οποίες δεν είναι καλές και θέλουν να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να απορρίψουν αυτό το κακό φαινόμενο. Και να είναι σαν την κυβερνή στα κόμματα μέχρι εγώ να πάω και το πρώτο κόμμα. Ποιος θα πάρω και ποιος θα πω. Για το πω να λέμε σε αντίθεση με εγώ. Πολύ ωραίο. Ποιος θα πάρω και ποιος θα πω. Πρέπει να καταλάβω όλα ότι με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη δεν πρέπει. Πρέπει να σε πάρουμε για το καλό και τράγω του
4: Θεού. Αμήν. Κάτι άλλο. Καλώς. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ, να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα ακολουθήσει, ο γάμος κανένα δεν τελείωσε ακόμα. Θα ακολουθήσει το επόμενο τελευταίο μας θέμα με την παρουσίαση οπτικοακουστική που έχει ετοιμάσει ο αδερφός ο Δημήτρης Δρυμούσης. Ξεκουραστείτε, πιείτε τον καφέ σας, χαλαρώστε, κουνηθείτε και εδώ είμαστε πάλι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταριώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να προσευχόσαστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε υιοί του Πατέρα σας που βρίσκεται στους ουρανούς, διότι Αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε? Και οι τελώνε δεν κάμνουν το αυτό? Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάμνετε? Και οι τελώνε δεν κάμνωσιν ούτω? Να είστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Ξέρω πως απορείς. Κοιτάς γύρω σου, κοιτάς κυρίως μέσα σου και κοιτάζω μέσα μου. Εγώ να γίνω, εγώ να είμαι τέλειος. Δεν ξέρω αν ποτέ έχεις πάει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αν ναι, θα θυμάσαι. Και αν δεν έχεις πάει, σε παρακαλώ να πας και να ρωτήσεις, να δεις που είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια, ένα από τα πιο θαυμαστά μας αγάλματα, η Κοιμωμένη. Είναι έργο ενός τεχνίτη με πραγματικά αριστουργηματικά δάκτυλα, του Γιαννούλη Χαλεπά. Ήταν τινιακός. Όπως όλοι οι τινιακοί, δούλεψε και αυτός Μαστορόπουλο στα Μάρμαρα με κάποιο αφεντικό που, όπως έλεγε και έγραψε αργότερα ο ίδιος, δεν τον εμπιστευότανε παρά μονάχα στα χοντρά, στα πολύ χοντρά μάρμαρα. Αργότερα, καθώς έφυγε από την Τίνο, έπεσε στα χέρια ενός ευγενικού δάσκαλου στο χώρο της γλυπτικής. Εκείνος είδε, μάντεψε τις ικανότητες, το τάλαντο που είχε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, και αργά και σταθερά του φύσηξε μέσα του την δυνατότητα και την εμπιστοσύνη πως θα γινότανε ένας γλύπτης παγκόσμια γνωστός. Ναι, είναι εκείνος ο μεγάλος γλύπτης της Κοιμωμένης, του πρώτου νεκροταφείου. Και να, ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται σε ανθρώπους, σε σένα, σε μένα, στον διπλανό σου, στον καθένα που θα ήθελε όχι μόνο να ακούσει, αλλά και να πιστέψει πως εκείνος μπορεί να κάνει στη ζωή μας ένα θαύμα. Να πάρει ένα κομμάτι μάρμαρο, όσο και να είναι, ένα μάρμαρο έχει μια αξία. Να έχει 10.000 δραχμές, να έχει 20.000 δραχμές, 30 ή παραπάνω δεν έχει. Μπορείς όμως να λογαριάσεις πόσα πολλά εκατομμύρια δραχμές έχει το άγαλμα της Κοιμωμένης στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών. Είναι το ίδιο μάρμαρο. Θα σου λέγα μάλιστα ένα μάρμαρο κουτσουρεμένο, κομμένο, που κομμάτια ολόκληρα πετάχτηκαν. Αλλά ένα μάρμαρο που το σμίλεψε, το μόρφωσε ο Ιησούς Χριστός, καθώς το μάρμαρο της Κοιμωμένης, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο Ιησούς Χριστός μορφώνει χαρακτήρες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελες να δοκιμάσεις αυτή τη φορά όμως μαζί με τον Ιησού Χριστόν? Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε πως μέχρι τώρα δοκίμαζες μόνος σου, μόνος μου. Και είμαστε υποχρεωμένοι με σκυμμένο κεφάλι να αναγνωρίσουμε. Δεν κάμαμε τίποτα. Τα μου σκέψαμε, τα μου τζουρώσαμε, τα τσακίσαμε όλα. Βρεθήκαμε

εμπλεγμένοι στο θάνατο, στο πιωτό, στο χαρτί, στην τροπή, στο δρόμο, στο σκοτάδι, στη βουρκιά, στην αμαρτία, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς φως, χωρίς ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές. Ο Ιησούς Χριστός επήρε ψαράδες αγράμματους για να τους κάνει αποστόλους δικούς του, για να μεταμορφώσουν την ιστορία, να αλλάξουν κοινωνίες, να μεταβάλουν συνειδήσεις και ανθρώπους. Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς άλλαξε ένα μάρμαρο. Μα τι είναι τούτο? Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να αλλάξει μια ζωή, να μεταμορφώσει μια ζωή, να δώσει περιεχόμενο σε μια ζωή, στόχους και καινούριους δρόμους σε μια ζωή. Στη δική μου τη ζωή και στη δική σου τη ζωή. Θυμήσου, για να είσαστε τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Δεν το πιστεύεις? Το καταλαβαίνω. Εγώ λες να γίνω τέλειος? Όχι. Εκείνος να σε κάνει τέλειο. Πίστεψε πως θέλει. Πίστεψε πως μπορεί να το κάνει. Βάλε εσύ το θέλω. Θα βάλει εκείνος το μπορώ. Και το μάρμαρο της ζωής σου και της δικής μου της ζωής στο μάρμαρο θα γίνει το αριστούργημα του Χριστού. Για να είσαστε τέλειοι.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αλήθεια, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, ένα είναι το όνομα που μπορεί πραγματικά να σώσει, να λυτρώσει και να αφαιρώσει τον άνθρωπο από τα δεινά τα οποία υφίσταται. Το όνομα το γλυκί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι πραγματικά το γλυκύτερο όνομα, εκείνο που τρέφει την ελπίδα και την πίστη του κάθε ανθρώπου. Το όνομα του Ιησού Χριστού που θέλει, το όνομα του Ιησού Χριστού το οποίο είναι στο στόμα και στην καρδιά κάθε ενός πιστού. Οι άνθρωποι ζητοκραυράζουν διαφόρους πολιτικούς αρχηγούς, ανήκουν σε αυτούς, και εμείς ζητοκραυγάζουμε υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού, για τον οποίο και μιλάμε, για τον οποίο πρέπει να ζει ο πιστός. Ο Χριστός είναι η ευτυχία, αγαπητή του ανθρώπου. Όταν έχει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό, τα έχει όλα. Όταν λείπει ο Χριστός από τη ζωή, δεν έχει τίποτε. Είναι κούφιος, άδειος. Σε αυτό το όνομα απόψε θα προσευχηθούμε και θα ζητήσουμε εκείνος να μας μιλήσει με το πνεύμα το δικό του και να μας δώσει την πνευματική τροφή και το μάθημα που κάθε ένας από εμάς έχει ανάγκη, και όλους, και όλοι μας έχουμε ανάγκη του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Παρακαλώ, όρθιοι. Πατέρα μας ευλογημένο, Θεός μας, εν το ονόματι του λυτρωτού μας και σωτήρος μας Ιησού Χριστού, πλησιάζουμε και τούτη την ώρα το θρόνο της χάριτός σου, του ελέους και της δόξης σου, για να σου στείλουμε ένα θερμό ευχαριστώ, να σου εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, να καταθέσουμε τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και τον έπαινο που ανήκουν σε σέ τον Θεό και Πατέρα μας, στον λυτρωτή και σωτήρα μας Χριστόν και στο Άγιο σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή, την άπειρη και αιώνια αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Πατέρα μας, δεν είμαι θάξη της αγάπης σου, γιατί εμείς είχαμε αμαρτήσει, είχαμε αποστατήσει, είχαμε στρέψει τα νότα σε σένα, αλλά εσύ μας αγαπούσες, δεν μας εγκατέλειψες. Έστειλες τον Υιό στον προγενή στον κόσμο τούτον να ζητήσει, να έβρει και να σώσει το απολωλός, και όλοι μας είμαστε χαμένοι. Είχαμε φύγει από τα χέρια τα δικά σου, από την επιρροή τη δική σου, από την αγάπη σου, αλλά εσύ εξακολουθούσες να μας αγαπάς. Μια αγάπη θαυμαστή, μια αγάπη αιώνια, μια αγάπη που δεν είναι δυνατόν να τη συλλάβουμε και να τη μετρήσουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε διότι ο Υιός ο μονογένης ήρθε σε τούτο τον κόσμο. Τον έστειλες για να πεθάνει με τόσο σκληρό θάνατο επάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά. Να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες, να μας αντικαταστήσει κατέναν της Θείας σου δικαιοσύνης, να πάρει εκείνος την ενοχή μας και να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και από το θάνατο το πνευματικό, για να μας ενώσει ξανά μαζί σου, να συνεχίσουμε μια πορεία ευλογημένη σε τον κόσμο, μέχρι ότου καταντήσουμε εις τον ουρανό. Πατέρα μας, παρακαλούμε, προετοίμασε τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας απόψε και πάλι, και να μας δώσεις χάρη, να μας χαρίσεις τις ευλογίες σου, να ακούσουμε το λόγο στον Άγιο, όχι κάποιον άνθρωπο. Δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο και να εμπιστευτούμε σε κάποιον άνθρωπο, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το λόγο το δικό σου, και σε παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας και να κρύψεις τον ανθρωπό πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού, να φανεί η δόξα σου και η μεγαλοπρέπειά σου, και ο Χριστός ο Κύριος μας με την αγκαλιά του την ανοιχτή και ματωμένη στο Γολγοθά, για να αγκαλιάσει ψυχές και να τις φέρει στην παρουσία σου. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσε, Πατέρα μας. Αμήν και αμήν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διαβάσω τα σχετικά χωρία από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, εδάφια 41 έως και 44. Και ότε επλησίασε ειδών την πόλη, έκλαυσε επ' αυτήν. Λέγω, ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη
τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου, διότι θέλουσι ελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουσι κάμι χαρακώματα περί σε, και θέλουσι σε περικυκλώσει, και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκρα σου ελθεί, και δεν θέλουσι αφήσει ενσύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς. Ο Κύριος ευλογήσει τα λόγια αυτά στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο σε τη φορά.

Κύριος δύο φορές μέσα στο λόγο του τον Άγιο τον βλέπουμε να κλαίει. Γιατί στην περίπτωση εκείνη του Λαζάρου ο Κύριος ευάκρισε. Πολλοί νομίζουν ότι ο Κύριος φοβόταν το θάνατο. Έτσι διάβασα τώρα το απόγευμα σε κάποιο βιβλίο. Το θάνατο ο Κύριος δεν τον φοβήθηκε. Ο Κύριος ήρθε γενναίος. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο τούτον. Να αντιμετωπίσει με γενναιότητα το θάνατο το λυτρωτικό για την ανθρωπότητα. Νομίζουν ότι ελυπήθηκε για το θάνατο του Λαζάρου και αυτό τον έκανε να κλάψει τον Κύριο. Ο Κύριος λυπήθηκε και λυπάται. Ο Κύριος κλαίει, έκλαψε και κλαίει για το κατάντημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ευγήκε από τα δικά του τα χέρια. Ο ίδιος που ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο και θυσιάστηκε με τόσο σκληρό θάνατο, αυτός ο ίδιος είναι εκείνος που μας έφερε στην ύπαρξη. Και μας έφερε στην ύπαρξη με ένδοξο και αιώνιον προορισμόν. Και η παρακοή του του στήχησε πάρα πολλά. Δεν έμεινε εις τη σχέση του με τον Θεό και εις την υπακοή του Θεού. Και εισήγαγε μέσα στην ιστορία του τον θάνατο. Και ο άνθρωπος κατήντησε στα χέρια του εχθρού να γίνει ένα ρεντίκουλο. Διότι έδωσε δικαίωμα στον εχθρό να εξουσιάσει επί της ζωής του. Ο εχθρός είναι πονηρός. Κατόρθωσε να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να του πει ότι αν παραβεί την εντολή που του έδωσε ο Θεός θα είναι προς το συμφέρον του και θα γίνει όμοιος με τον Θεό. Υπάρχει σήμερα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, μια διδασκαλία ότι ο Θεός είναι ο άνθρωπος. Διδασκαλία με τη γραφή στα χέρια και ότι εξελίχθης Θεό και μπορεί και ο άνθρωπος να εξελιχθεί εις Θεό. Κάτι τέτοιο είπε ο διάβολος εις τους πρωτοπλάστους. Ο Θεός έχει δρόμο, έχει δρόμο να ενθεώσει τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι ο δρόμος αυτός που του υποδεικνύει ο εχθρός. Είναι ο δρόμος της υπακοής και μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι θα γίνουμε όμοι με αυτό. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκε σημάς ο Πατήρ ώστε να ονομαστώ με τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη θέλουμεν είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν εφανερωθεί θέλουμεν είστε όμοι με Αυτόν. Ιδού ο δρόμος για να ενθεωθείς. Ο δρόμος της υπακοής, ο δρόμος της πίστεως, της αγάπης και του σεβασμού προς τον Θεό. Υπάρχει λέγω και σήμερα διδασκαλία τέτοια την οποία έχουν οι Μόρμονες και προσέξτε τους διότι υπάρχουν και στην Ελλάδα αυτά τα φρούτα. Ψέλνουν, ωραία, έχουν χοροδίες, έχουν νεολαίες, έχουν συνέδρια, πολλά. Και έχουν αυτή την τρομερή διδασκαλία της πλάνης. Ο Ιησούς κλαίει. Ο Ιησούς έκλαψε όταν αντίκρισε την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ θεωρείται ο θρόνος του Θεού. Εκεί το ναός απεκαλύπτεται ο Θεός. Ιερουσαλήμ σημαίνει ειρήνη, πόλη ειρήνης. Ήταν η πόλη εκείνη η ειρηνική.
και το προφητικό μάτι του Κυρίου είδε τα επερχόμενα τρομακτικά και δραματικά γεγονότα επάνω σε αυτόν τον λαό και στην πόλη και στον ναό. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν ύστερα από 30 περίπου χρόνια. Τα είδε ο Κύριος και έκλαψε. Και έκλαψε για την κατάντια, επαναλαμβάνω, του ανθρώπου. Πώς τον είχε δημιουργήσει και πώς κατήντησε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος φέρει την εικόνα του Θεού. Κατ' εικόνα Θεού επίησε ο Θεός τον άνθρωπο και πήρε αυτή την εικόνα και τη μουτζούρωσε. Την έκαμε άθλια και είναι αγνώριστος. Και ο Κύριος έκλαψε. Τα γεγονότα τα τρομερά, ύστερα από λίγα χρόνια, όπως ξέρετε και έχετε διαβάσει, γκρεμίστηκε αυτή η πόλη, τα τείχη πόλης κατεδαφίστη, ο ναός κατεδαφίστη, το καμάρι αυτό του λαού Ισραήλ που εσυμβόλιζε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, διότι ο μοναδικός ναός ήταν μέσα σε ένα λαό 6 εκατομμυρίων, και ήταν ο μοναδικός ναός που συμβόλιζε το σώμα του Χριστού, όπως ο ίδιος το είπε κατόπιν. Γκρεμίστηκε ο ναός. Διελήφθη αυτός ο λαός τελείως. Ο Τίτο τον διέλυσε, τον έστειλε στα διάφορα κράτη και μέρη της αυτοκρατορίας του, δούλους, σε ξανδραπόδησε και έμειναν σε αυτή την πόλη την κατεδαφισμένη, έμειναν μερικοί ανήμποροι γέροντες, μερικά παιδιά και μερικές γριές γυναίκες. Και ο Κύριος έκλαψε πραγματικά και κλαίει, επαναλαμβάνω, για το κατάντημα του κόσμου.

Ο Ιησούς ήρθε ως βασιλεύς και ως άρχον. Θα ακούσατε το πρωί, όπως αναφέρει ο προφήτης Ζαχαρίας, και χρησιμοποίησε ο Κύριος εκείνο το γαϊδουράκι. Ποτέ ο Κύριος δεν είχε χρησιμοποιήσει κανένα μεταφορικό μέσο, αλλά οδηπορούσε πάντα με τα πόδια, κουραζόταν. Δεν τον βλέπουμε εκεί στο πηγάτι σιχά κουρασμένο και κάθετο κατάκοπον? Δεν χρησιμοποιούσε, λέγω, κανένα μεταφορικό μέσο και χρησιμοποίησε αυτό το γαϊδουράκι, διότι χρησιμοποιεί το πάντοτε. Χρησιμοποιούν το αυτά τα ζώα, τα τόσο υπομονετικά, από τους άρχοντας. Και αυτός ως πραγματικός άρχον χρησιμοποίησε το γαϊδράκι αυτό. Και χρησιμοποιεί το μόνο για ειρηνικούς σκοπούς και όχι για πολεμικούς σκοπούς. Και είναι το πλέον υπομονετικό ζώο. Και ο Κύριος, λέγω, ως άρχον χρησιμοποίησε αυτό το γαϊδουράκι, άρχον ειρήνης. Τον περίμεναν βασιλιά οι Ισραηλοί, οι Ιουδαίοι, να βασιλεύσει ορατός σε επίγεια βασιλεία, να τους ελευθερώσει από, το λαό, από τους Ρωμαίους, τους κατακτητάς. Αλλά ο Κύριος ήρθε πράγματι να βασιλεύσει, αλλά ήρθε να βασιλεύσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να ιδρύσει τη βασιλεία του και την αυτοκρατορία του στις καρδιές. Πολλοί μεγάλοι του κόσμου ίδρυσαν βασιλείες και αυτοκρατορίες και εγκρεμίστηκαν και τις είχαν στηρίξει στη βία των όπλων, και ο Κύριος ίδρυσε την βασιλεία του και τη στήριξε στην αγάπη του. Χρησιμοποιεί την αγάπη του για αυτή τη βασιλεία. Και αυτός ο λαός ο οποίος είχε δημιουργηθεί κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο και είχε πάρει τις ευλογίες από τον Θεό για τις διαθήκες, για τις υποσχέσεις, ο λαός τον απέρριψε. Δεν σε θέλουμε να βασιλεύσεις εφημάς. Δεν σε θέλουμε. Μήπως και σήμερα δεν λένε το ίδιο? Λεγόμεθα χριστιανοί, αλλά δεν θέλουμε τον Χριστό. Σχήμα οξύμορο, περίεργο. Χριστιανός. Κάποτε μ' είχε συστήσει ένας αδελφός σε κάποιον συνώνυμό του στη Λαμία. Είχε ένα μεγάλο καφενείο, πήγα, δεν τον γνώριζα. Του είπα ποιος είμαι και από ποιον έρχομαι. Ορίστε, μου λέει, καθίστε, λέει, να πάρετε ένα καφέ και λοιπά. Ήθελα μια ευκαιρία να του μιλήσω για την αγάπη του Θεού. Και όταν του έφερε πράγματι ένα καφέ, καθίσαμε, δυο μας, μιλούσαμε, του μίλησα, ό,τι ο Θεός μου έδωσε. Και τι μου απάντησε? Είμαι, μου λέει, καλός χριστιανός. Είμαι επίτροπος. Κάθε Κυριακή δεν λείπω από την εκκλησία, αλλά δεν πιστεύω τίποτα, μου λέει. Πρώτη φορά άκουσα μια τέτοια ομολογία. Πρώτη φορά άκουσα άνθρωπο να λέει ότι είναι χριστιανός και δεν πιστεύει τίποτα. Και πράγματι δεν πιστεύω. Διότι εκείνος που πιστεύει στον Χριστό δεν μπορεί να μένει στην αμαρτία. Ο Χριστός τη ζωή την αλλάζει, τη μεταβάλλει. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει μια νέα ζωή. Είναι φορεύς της Θείας Ζωής. Και έρχεται και εμβολιάζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος εσωτερικά αναπτύσσεται και γίνεται ένας χαριτωμένος. Νέο κτίσμα, νέο δημιούργημα. Λέγω, τον απέρριψαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θα δούμε συνεχεία και τις μεγάλες και τρομερές αυτές συνέπειες που είχε η απόρριψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Ο Κύριος έκλαψε και κλαίει για την πόρωση της καρδιάς του ανθρώπου, για την απιστία του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λαό ιδιαίτερα, που όπως είπα τον είχε δημιουργήσει ο Θεός με μια ιδιαίτερη φροντίδα, τον περιέβαλε. Ήταν λαός ο οποίος είχε την παρουσία του Θεού. Προχωρούσε στη ζωή με τον Θεό. Αλλά όμως αυτός ο λαός τον απέρριψε. Σε αυτόν είχαν εμπιστευτεί τα λόγια του Θεού. Οι διαθήκες, οι επαγγελίες, η λατρεία. Σε αυτόν τον λαό είχαν δοθεί οι προφήτες και από αυτόν τον λαό προήρχονται οι προφήτες. Το κατά σάρκα γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Οι Απόστολοι από αυτόν τον λαό, το πρώτο κήρυγμα έγινε εις αυτόν τον λαό. Και είχε αυτός ο λαός αυτά τα προνόμια και δεν τον δέχθηκε τον Ιησού Χριστό. Και όχι μόνο, αλλά τον κατεδίωξε, τον κατεδίωξε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Το ίδιο είναι και οι σημερινοί άνθρωποι, το ίδιο είναι πάντοτε οι άνθρωποι. Έρχονται και παρέχονται οι άνθρωποι, αλλά οι καρδιές είναι ίδιες, είναι σκληρές οι καρδιές των ανθρώπων και κλειστές απέναντι της αγάπης του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός με εκείνο το χέρι το ευλογημένο και το ματωμένο του Σταυρού χτυπάει την καρδιά του ανθρώπου. Άνθρωπε σε αγαπώ, άνοιξε, όχι τη διάνοιά σου, όχι να έρθω να σε φουσκώσω με ιδέες και με γνώσεις πολλές, αλλά άνοιξε την καρδιά σου να έρθω να θρονιαστώ εγώ μέσα, να γίνω ο βασιλιάς της καρδιάς σου, να γίνω ο Κύριος της ζωής σου, διότι αυτό είναι εκείνο το οποίο θα σε καταστήσει ευτυχισμένο. Και ο Κύριος θέλει την ευτυχία μας. Μας έφερε στην ύπαρξη, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, για να μας κάνει ευτυχισμένους, για να μετάσχουμε στη ζωή της θείας μακαριότητος. Και πράγματι πολλά θα ακουστούν αυτή τη εβδομάδα και οι άνθρωποι περιμένουν το Πάσχα όχι για να γιορτάσουν πνευματικό Πάσχα, αλλά περιμένουν το Πάσχα για να ψήσουν κάποιο αρνί. Δεν είναι αμαρτία να ψήσει κανείς αρνί, αλλά αυτός είναι ο σκοπός που περιμένουν το Πάσχα. Δεν γιορτάζουν το Πάσχα το πνευματικό Πάσχα που σημαίνει διάβασης. Διάβασης. Δηλαδή διέβημε από τη ζωή της αμαρτίας και ήρθαμε στη ζωή της ελευθερίας, στη ζωή του Θεού. Οι καρδιές των ανθρώπων στο πέρασμα του Κυρίου μας του Χριστού μένουν κλειστές και ο Κύριος έκλαψε για αυτή την κατάσταση και κλαίει, επαναλαμβάνω. Η ασέβεια και η απιστία είναι εκείνη που προκαλεί πραγματικά τα δάκρυα του Κυρίου, αλλά και τις κρίσεις του Θεού. Και η πατρίδα μας πολλές κρίσεις υπέστη, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι κρίση του Θεού και την αποδίδει σε φυσικά γεγονότα. Τα στοιχεία της φύσεως δεν είναι αχαλήνωτα. Τα στοιχεία της φύσεως τα κρατάει στα χέρια του η παντοδυναμία του Θεού και τα χρησιμοποιεί αναλόγως των περιστάσεων, αναλόγως της στάσεως των ανθρώπων. Η απιστία προκαλεί, λέγω, τις κρίσεις του Θεού. Στο κήρυγμα του Ευαγγελίου πολλοί ελάχιστοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι το προσέχουν και πιστεύουν. Οι πολλοί το αποκρούν και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν πολλές φορές. Το ίδιο γινόταν και επί της εποχής του Νόε και ο Κύριος μας λέει θα είναι ανάλογη εποχή.
στους εσχάτους χρόνους. Το ίδιο γινόταν. Ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια μετάνοια και επιστροφή. Αλλά κανένας δεν είχε προσέξει τα λόγια του Νόε. Και ήρθε η καταστροφή και ήρθε η κρίση του Θεού. Ποιος την προκάλεσε την κρίση αυτή του Θεού, τον κατακρισμό? Η απιστία του ανθρώπου. Ποιος σε προκάλεσε την κρίση επί των Σοδόμων και Γομόρων? Η απιστία των κατοίκων. Ποιος θα προκαλέσει τις μεγάλες κρίσεις του Θεού που απειλούνται εις την Αποκάλυψη? Η απιστία και η αποστασία. Κρίσεις τρομερές που έρχονται. Και βρισκόμεθα πράγματι σε εκείνους τους χρόνους που θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Και κλαίει ο Κύριος για την επερχομένη καταστροφή. Διότι όπως διαβάζουμε, το 1/3 του κόσμου θα περισωθεί. Το 1/3. Διάβαζα προημερών και μου έκανε εντύπωση πώς είναι δυνατόν, λέω, να χάσει ο ήλιος το φως του που μας λέει η Αποκάλυψη. Δεν μπορούσα πραγματικά να το καταλάβω αυτό. Και πολλά πράγματα βέβαια δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα ξέρει όλα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όσα χάσει. Και είδα ότι όταν θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις βόμβες που έχουν οι αντίπαλοι κατασκευάσει, θα γίνει ένα τέτοιο σύννεφο που θα περικαλύψει τη γη ολόκληρη. Και ο ήλιος, το έλεγε αυτή, το έλεγε η εφημερίδα προημερών, θα χάσει, λέει, το φως του εφημών. Και λέω, να, όσο λόγος του Θεού το έχει πει τόσους αιώνες πριν, ότι ο ήλιος θα χάσει το φως του. Κρίσεις του Θεού απειλούνται και ο Κύριος κλαίει. Ποιος μπορεί να ματαιώσει τις κρίσεις του Θεού? Εμείς ήδη μπορούμε να ματαιώσουμε. Ο Θεός απειλεί κρίσεις. Αλλά εάν ο άνθρωπος μετανοήσει, εάν ο άνθρωπος επιστραφεί στον Θεό, ο Θεός ματαιώνει. Δεν είναι άνθρωπος να πει εγώ το είπα και θα το κάνω. Ο Θεός πολλές φορές έχει αποφασίσει κάτι και έχει αναστείλει και έχει ματαιώσει τις κρίσεις του. Το λαό Ισραήλ τον απείλησε, τον εξεντώσει ολόκληρο. Λέει ο Μωυσής, Κύριε, του λέει, τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούνε τα έθνη. Και ματέωσε την κρίση αυτή ο Θεός. Η Νινεβή, 800.000 κάφτη περίπου, ο Θεός απείλησε, πεφάσισε να την καταστρέψει. Και η μετάνοια αυτού του λαού, συνέστησης ότι είναι πράγματι αμαρτωλή και ότι η κρίση του Θεού, η άξια σπάση, θα είναι δικαία. Και ξέρετε εκείνο το γεγονός ότι ενίστεψαν, λέει, 3 ημέρες, και όχι μόνο οι κάτοικοι αλλά και τα ζώα ακόμα, διέταξε εκεί ο άρχον να μην τους δώσουν τροφή. Και ο Κύριος εματέωσε αυτή την κρίση. Κάνει κρίση σε άτομα, σε οικογένειες, σε έθνη, σε λαούς, για την αφύπνισή τους. Η προφητεία αυτή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, για τον εξανδραποδισμό αυτού του λαού, για τη μεγάλη κρίση που θα ερχόταν, εξεπληρώθη. Το 70 μετά Χριστόν, ύστερα από πολιορκία 4 ετών, αυτή η πόλη έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων, του στρατηγού του Τίτου. Και ο ίδιος ο Τίτος δεν ήθελε να γίνουν εκείνα τα οποία έγιναν, όπως διάβασα στην ιστορία. Δεν ήθελαν. Αλλά δεν κράτησε τους
αξιωματικούς του και τους στρατηγούς του εκεί και το επιτελείο του. Και πέσανε σε εκείνο το λαό. Γκρέμισαν τα πάντα. Και όχι μόνο, αλλά εκείνο το οποίο είχαν ζητήσει οι ίδιοι. Οι ίδιοι τι είχαν ζητήσει, θυμόσαστε, από τον Πιλάτο. Αν ο Πιλάτος απεφάνθη ότι ο Κύριος είναι αθώος, που δεν έγκλημα βρίσκω εν το ανθρώπο τούτο, αφού παιδεύσω θα απολύσω αυτόν. Όχι, άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Μα και τι κακό έκανε. Σταύρωσαν αυτόν, δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε. Και πήρε μία λεκάνη ο Πιλάτος και έπινε τα χέρια του και είπε αθώος είμαι εκ του αίματος τούτου. Και τι ζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί, τι απήντησαν, το αίμα αυτού εφημών και επί των τέχνων ημών. Αυτό εζήτησαν. Ο Κύριος το άκουσε αυτό. Το θέλετε αυτό, θα γίνει αυτό. Και έγινε. Και εσταύρωσε ο Τίτο, κατά την παράδοση, 1.800.000 Ιουδαίους. Και όταν τελείωσαν τα ξύλα του σταύρου, τους κάρφωνε πάνω στα δέντρα. Τους διέλυσε κυριολεκτικά. Το αίμα του Ιησού Χριστού δεν το εζήτησαν για σωτηρία. Το εζήτησαν για κρίση. Για κρίση. Και είναι πράγματι το αίμα του Χριστού. Η ανεκτήμητος αυτή δωρεά του Θεού είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο μας εδικαίωσε απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός λέει προέθετο τον Ιησού Χριστόν μέσον εξιλεώσεως εν το αίματι αυτού. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το λύτρον το οποίο επληρώθηκε. Δεν ελυτρώθηκε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, από τις ματέας πατροπαραδότο διαγωγή Σιμών διαφθορτών Αργυρίου ή Χρυσίου, αλλά για του πολιτήμου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμμό μου και ασπί μου, η εξόφληση του χρέους μας που είχαμε απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Το αίμα του Ιησού Χριστού άνοιξε τους ουρανούς. Εισήλθε πρωτοπόρος και εγγυητής ο Κύριος δια του ιδίου αίματος του, μας λέει εις την προς Εβραίους επιστολή. Δεν θα άνοιγαν οι ουρανοί, και άνοιξαν χάρις εις το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού σε παριστά και σε καθιστά καθαρών Άγιον ενώπιον του Θεού της δικαιοσύνης. Στην Αποκάλυψη μας λέει επίσης για το αίμα του Χριστού, δια τούτο λέει, δια τούτο ίστανται ενώπιον του Κυρίου και λατρεύουσι αυτόν ημέραν και νύχτα, διότι έπλυναν τα ημάτι αυτών εν το αίματι του αρνίου. Εν το αίματι του αρνίου. Στην επιστολή προς, στην επιστολή στους Εβραίους, εκεί μας αναφέρεται, την έχω σημειώσει εδώ, μας αναφέρεται εκεί ότι περιμένει, λέει, εκείνον ο οποίος θα απορρίψει και θα θεωρήσει κοινόν το αίμα της Καινής Διαθήκης φοβερά της κρίσης. Πολλοί νομίζουν ότι δεν θα υπάρξει τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Λανθασμένη αντίληψη. Τέτοια διδασκαλία δεν υπάρχει στη Γραφή. Ο Κύριος είπε όταν είχε φορτωθεί το σταυρό και ανηφόριζε το Γολγοθά και μερικές θεοσεβείς γυναίκες έκλαιγαν για την πάσχουσα αθωότητα, λέει μην κλαίτε για μένα αλλά να κλάψετε δι' αυτά στη διατατέκνα σας. Και αν στο χλωρό ξύλο κάνουν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό?
εάν σε μένα που έχω ζωή και είμαι απλός αντικαταστάτης δικό σας, με μεταχειρίζετε κατά αυτόν τον τρόπο και αφήνει δικαιοσύνη του Θεού αυτό για λογαριασμό σας, τι θα γίνει σε εσάς που δεν έχετε ζωή, που είστε ξηροί πνευματικά? Και ο λόγος του Θεού μας λέει, θα τιμωρηθώ, λέει, με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου. Και ο Κύριος μιλάει, επαναλαμβάνω, μέσα στην Καινή Διαθήκη 14 φορές για την κρίση η οποία περιμένει τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Ιδού, λέει, αφήνεται ο οίκος σας έρημος, είπε εις τους Ιουδαίους. Με απορρίπτετε? Καλώς. Δεν θέλετε την προστασία μου? Ο οίκος σας αφήνεται έρημος. Και πράγματι αφέθη έρημος. Ο άνθρωπος που θα απορρίψει τον Χριστό θα μείνει έρημος και αβοήθητος, και φεύγοντας από τον κόσμο τούτο θα χάσει κάθε ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίς. Είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Είναι τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αγωνία εκείνη της Γεθσημανή, η θυσία του Γολγοθά, δεν έγινε απλώς για κάτι το οποίο ισχυρίζονται μερικοί, για να σφραγίσει τη διδασκαλία του ο Κύριος μας και το θρησκευτικό του σύστημα. Ο Κύριος δεν ήρθε εδώ να θεμελιώσει ούτε θρησκεία ούτε συστήματα. Η αγωνία ήταν μια αγωνία στη Γεθσημανή και πάλεψε ο Κύριος εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Και σημείωσε τη νίκη θριαμβευτική. Και ήταν αγώνας για λογαριασμό του, για λογαριασμό. Και ο Σταυρός επεσφράγισε τη σωτηρία τη δική σου και τη δική μου. Εκείνο τότε τέλεστε, έκλεισε. Και έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας και σώζει ψυχές ο Κύριος. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τον κόσμο τούτο ατακτοποίητος. Κύριος ζητάει τον άνθρωπο και τον θέλει να τον τακτοποιήσει, και ήδη είναι τακτοποιημένος από τον Χριστό, αλλά απορρίπτει. Και η απόρριψη της σωτηρίας έχει σαν αποτέλεσμα την αιώνια καταδίκη του άνθρωπου. Κλαίει, λέγω, ο Κύριος ακριβώς για αυτή την κατάσταση των ανθρώπων. Έκλαψε και κλαίει τα δάκρυα του Κυρίου. Ας εκτιμήσουμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, την αγάπη του Θεού και ας αναλογιστούμε τα δάκρυα αυτά που έξε ο Κύριος και για σένα και για μένα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά της καρδιάς όλων μας. Η χοροδία θα μας ψάλλει ένα ύμνο και θα κλείσουμε.

έρθει να κλείσουμε με μια προσευχή. Πατέρα μας ευλογημένο, Θεός μας, σε ευχαριστούμε, διότι για μας τους αναξίους αμαρτωλούς έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου στον κόσμο τούτον να θυσιαστεί με τόσο σκληρό θάνατο, για να χαρίσει σε μας την αιώνια σωτηρία και ζωή. Δεν μας συνεχώρησες, Πατέρα μας, δια του Λόγου σου, αλλά δια της θυσίας του Χριστού. Άπλωσες το χέρι της αγάπης σου και μας ανέστρεψες από το σκοτάδι, από την κόλαση, από την αμαρτία, και μας έφερες στο φως και στη δικαιοσύνη σου και στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Ναι, Πατέρα μας, έκλαψε ο Κυριός μας που είδε αυτή την κατάντια τη δική μας, γιατί απεστατήσαμε, αμαρτήσαμε και εινομήσαμε. Αλλά εσύ δεν μας εγκατέλειψες, Πατέρα μας. Εξακολουθούσες να μας αγαπάς και γι' αυτό έκαμες το μέγαυτο έργο της θυσίας του Χριστού. Και τώρα είμαι θα ελυτρωμένοι σου και ζούμε με πίστη και με ελπίδα ότι μια μέρα, όταν θα φύγουμε αυτόν τον κόσμο, θα έρθουμε κοντά σου, γιατί είμαι θα οι εξαγορασμένοι σου. Σου ανήκουμε. Σε παρακαλούμε, αξιονέ μας, να ζούμε σε τούτο τον κόσμο μια ζωή φωτεινή και αγία. Να δοξάζουμε το όνομά σου, Πατέρα, όχι μόνο με τα λόγια μας και με τα κηρύγματά μας, αλλά με τη ζωή μας, με τη στάση μας, με τη συμπεριφορά μας. Να δοξάζουμε σένα και να δείχνουμε μέσα στον κόσμο τι έκαμες εσύ σε μας. Δείχνουμε τις αρετές και το χαρακτήρα του Χριστού. Σε παρακαλούμε τώρα να μας απολύσεις εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεόν και Πατέρα μας, τον Λυτρωτήν και Σωτήρα μας Χριστόν και το Άγιο Σου Πνεύμα, διότι Σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προστίνηση, τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα δοξολογία, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν, τον Πατέρα τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνουμε τις καρδιές μας την ώρα τούτη για να πούμε το ευχαριστώ μας, την δοξολογία μας, τον έπαινον και την τιμή σε σένα ο Θεέ, διότι σου ανήκει δόξα, είσαι Θεός αγαθός, μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπούς δοξασμένους. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια, σχέδια αγάπης. Έστειλες τον Υιόν σου το μόνο γενή, αφού εμείς αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε, για να μας αναζητήσεις, για να μας φέρεις κοντά σου. Μας ελύτρωσες χάρις εις την θυσία του Υιού της αγάπης σου. Και έχομαι και απολαμβάνομε τη σωτηρία με χαράν. Η δόξα ανήκει σε σένα. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο, πρωινό λατρείας. Το Πνεύμα σου το Άγιο να μας οδηγήσει και να μας κατευθύνει στη λατρεία του προσώπου σου. Να δοξάσουμε και να μεγαλύνουμε τον Υιόν της αγάπης σου. Να σπουδάσουμε στις αλήθειες τις ειδικές σου. Φρούρισέ μας με τους Αγίους σου Αγγέλους και ευδόκησε να κατοικήσεις τη συνάθρησή μας και να μεγαλυνθείς και να δοξαστείς εσύ. Παρακαλούμε παρομοίως κάθε συνάθρηση στον τόπο μας, στη χώρα μας, να την ζωογονήσεις, να την ευλογήσεις, να την αυξήσεις και να μεγαλυνθεί το όνομά σου και στα κηρύγματά σου να δώσεις δύναμη και χάρη και αποτελεσματικότητα για τη σωτηρία ψυχών. Παρακαλούμε και παγκοσμίως την Εκκλησία σου να την ετοιμάσεις ανήμφη για την ημέρα τη μεγάλη της αρπαγής. Παρακαλούμε ελέησε τα έθνη, ελέησε και φέρε στους δεσμούς της Διαθήκης το λαό Ισραήλ, το λαό που είχες εκλέξει. Παρακαλούμε Κύριε ταπείνωσε τις καρδιές τους και φέρε τους την αναγνώριση του Μεσσία, του Λυτρωτού. Και τώρα Κύριε παραδιδόμεθα στη χάρη σου. Ζητούμε να μας ευλογήσεις, το έθνος μας να το ελεήσεις, άρχοντες και αρχομένους να τους φέρεις τη χάρη τη δική σου. Εργάστητη Κύριε Θεέ μας στις καρδιές όλων μας για να σε μεγαλύνουμε, να σε δοξάζουμε και να σε υψώνουμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζομαι στον Ισαΐα στο κεφάλαιο νη ε. Ο πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα και οι μιέχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε γνώριζαν, θέλουσι τρέξει προς σε, δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριον, εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν, εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής στην οδόν αυτού και ο άδικος στα σβουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εοδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα. Ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη, τα όρη και οι λόφοι θέλουσι αντυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι επικροτήσει τα σχήρας.
αντί της Ακάνθης, θέλει να δει Κυπάρισος, αντί της Κνίδης, θέλει να δει Μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον για όνομα, για σημείον αιώνιον, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Ξαναγυρνάμε στο παλιό το θέμα, το οποίο όμως είναι τόσο σύγχρονο, τόσο επίκαιρο, τόσο φρέσκο και τόσο πολύτιμο. Ποιο είναι αυτό? Η πρόσκληση στη χάρη. Παλιό θέμα, αλλά όμως πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε φρέσκο. Όσο διαρκεί ο ουρανός, όσο διαρκεί η περίοδος αυτή της χάριτος, ο ουρανός και η γη και όλο το περιβάλλον γύρω, ο χώρος μέσα στον οποίο κινείσαι, ο χρόνος που κυλάει μέσα σου και γύρω σου, όλα θα σε καλούν και θα σε φωνάζουν και δεν θα σταματήσουν να σε φωνάζουν. Έλα στη χάρη. Πώς αλλιώς να το πει ο Θεός? Έλα στη χάρη. Μέσα στην περίοδο των ενεργειών, την ιστορία των ενεργειών του Θεού, δεν υπάρχει πιο χρυσή εποχή. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμη εποχή. Δεν υπάρχει εποχή πιο ανοιχτή για την αγκαλιά του Θεού από αυτή την εποχή της χάριτος του Θεού. Είναι η εποχή που η αγκαλιά του Θεού είναι ολάνοιχτη για σένα, που η καρδιά του πάλι και χτυπάει για σένα, που τα χέρια του απλώνουν και σε ζητάνε κάθε μέρα και σε καλούν και σε οικετεύουν. Σε οικετεύουν. Για σκέψω ο Θεός να κατεβαίνει και να οικετεύει. Υπέρ του Χριστού πρεσβεύομαι, λέει ο Παύλος, και σας καλούμεν και σας οικετεύομαι. Συνδιαλλάγετε με τον Θεό. Ελάτε να συμφιλιωθείτε. Είναι η μέρα της συνδιαλλαγής. Είναι η μέρα της χάριτος. Είναι η μέρα που ο Θεός απλώνει τα χέρια του και σας καλεί και σας περιμένει να συνδιαλλαγείτε. Και εδώ στην προφητεία που διαβάσαμε, απευθύνει το λόγο πρώτα απ' όλα σε όσους πεινάνε και διψάνε. Ο πάντε εσείς οι διψώντες και παρακάτω οι πεινώντες, έλθετε. Γιατί απευθύνεται σε πεινασμένους και διψασμένους? Αυτό είναι φυσικό και λογικό. Διότι ο Θεός έπλασε την ελευθερία και ο Θεός σέβεται την ελευθερία. Δεν μπορεί να σε πιθαναγκάσει, δεν μπορεί να σπάσει την ελευθερία σου, δεν θα σε βάλει δια της βίας στον ουρανό όταν δεν θέλεις. Δεν θέλεις, δεν θέλεις. Αλλά έρχεται και σε οικετεύει και σε παρακαλεί και απευθύνεται στον πεινασμένο και στον διψασμένο και του λέει έλα να φας, έλα να πιεις. Ναι, δεν θα έλεγε κανείς και γιατί να μην μας φτιάξει, και το λέμε, η ανθρώπινη πονηρία, και γιατί να μην μας φτιάξει καλούς όλους μας και να γεμίσει τον ουρανό του απαρχής. Τι την ήθελε αυτή την περιπέτεια και να μας καλεί εκ των υστέρων και εμείς να φεύγουμε? Είμαστε πολύ πολύ εύκολοι και πονηροί για να φορτώνουμε στο Θεό την ευθύνη. Αλλά η απάντηση είναι και γιατί εσύ δεν δέχεσαι που σε καλεί ο Θεός? Γιατί δεν θέλεις? Υπάρχει δικαιολογία στο να μην θέλω? Ο Θεός σέβεται την ελευθερία και δεν θα ήθελε με κανένα τρόπο και με κανένα σκοπό την ελευθερία σου να τη σπάσει και να σε μπάσει με την βία στον ουρανό. Σε καλεί και σε περιμένει. Αν διψάς, εάν της διψά, ας έλθει προς εμέ και ας πίνει. Εάν της διψά. Και ο Θεός σέβεται την ελευθερία σου και θέλει να βάλει στον ουρανό του όντα ελεύθερα που πραγματικά από την καρδιά τους εκτιμήσανε και αγαπήσανε την σωτηρία που εκείνος προσφέρει. Έπειτα, μέσα σε αυτό το ωραίο κομμάτι του Ισαΐα που διαβάσαμε στην προφητεία, λέει, μας δίνει την ιδέα μιας ευδαιμονίας και μιας ευτυχίας υλικής την οποία παρέχει άφθονα ο Θεός. Ελάτε να φάτε και ελάτε να πάρτε χωρίς κόπο και πόνο, χωρίς εργασία, χωρίς προσπάθεια, χωρίς χρήμα. Τι να πάρτε? Να πάρτε, αρχίζει από τα πιο απλά, άρτον στους πεινώντας και νεράκι δροσερό σε εκείνους που διψούν. Ζωντανά νερά να πιεις. Αλλά προχωρεί και πιο πέρα. Είναι και τα πιο έκλεκτα. Είναι γάλα, να πιείτε γάλα και ίνον να εφρανθείτε. Το κρασί που όπως λένε οι Γάλλοι είναι το γάλα των γερόντων. Και γάλα που είναι το κρασί των παιδιών.
κρασί που είναι το γάλα των γερόντων και το γάλα που είναι το κρασί των παιδιών αντιστοίχως. Έλα λοιπόν να πιείς αυθόνος. Και δεν φαίνεται πως μιλάει για υλικά αγαθά, διότι αν μιλούσε για υλικά αγαθά θα έλεγε ότι αυτά βέβαια αποκτώνται με κάποιο τρόπο. Ενώ τα λόγια τα οποία μας λέει εδώ πέρα, αν ακούσεις με προσοχή, εάν κλείνεις το οτίον σου, εάν έλθεις προς το Θεό, εάν επιστραφείς και όλα αυτά τα πράγματα, θα συγχωρήσει αυθόνος και λοιπά, δείχνουν ότι μιλάει για πνευματικά αγαθά. Δηλαδή η ευλογία που θα σου παράσχει και θα σου δώσει όταν επιστραφείς και όταν ακούσεις και όταν κλείνεις την καρδιά σου και όταν επιστρέψεις, που θα πει μετάνοια και επιστροφή και πίστηση στο Θεό. Θα είναι μια ευλογία αυθονή, την οποία παρουσιάζει με τον τρόπο αυτόν, σαν να είναι ένα τραπέζι με υλικά αγαθά τόσο άφθονο, εις το οποίον σε καλεί η αγάπη του Θεού και η χάρις του Θεού να απολαύσεις. Και ακόμα θα πρέπει να προσέξουμε τον λόγο που λέει εδώ. Ελάτε ενώσο ο Θεός δύναται να ευρεθεί. Ελάτε ενώσο είναι πλησίον. Ζητήστε τον τώρα που μπορεί να βρεθεί, τώρα που είναι πλησίον. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η περίοδος περί της οποίας, η ιστορική περίοδος περί της οποίας ομιλεί, όταν θα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα και ο Θεός θα καλούσε και θα προσέφερε αυθόνος και ο καθένας θα μπορούσε να τα αποκτήσει χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια, χωρίς πληρωμή, χωρίς όλα αυτά, είναι η περίοδος αυτή της χάριτος. Γιατί είναι περίοδος? Γιατί τώρα μπορεί να βρεθεί ο Θεός. Ενώσο δύναται να βρεθεί, ενώσο είναι πλησίον. Μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι τώρα είναι πλησίον ο Θεός. Τώρα μπορεί να βρεθεί. Υπήρξαν περίοδοι στην ανθρώπινη ιστορία που ο Θεός ζητήθηκε από ευσεβή πνεύματα και δεν μπορούσαν να τον βρουν. Και ο Θεός ήταν μακριά. Γιατί? Γιατί είχε απομακρυνθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Δεν είχε γίνει ο εξυλασμός. Δεν είχε γίνει το έργο του Χριστού στο Σταυρό. Και ο Θεός δεν ήταν δυνατόν να ευρεθεί ούτε από πνεύματα ευλαβή και ευσεβή, που ζούσαν ευσεβή ζωή και ζητούσαν και λαχταρούσαν να βρουν τον Θεό, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν. Δεν πλησιαζόταν ο Θεός. Ήταν το χώρισμα της αμαρτίας που χώριζε τον άνθρωπο αυτό Θεό. Τώρα όμως, στον εγγενιασμό της περίοδος της χάριτος, ανοίξανε οι πόρτες όλες. Οι δρόμοι ανοίξανε. Ο Θεός είναι πλησίον. Τώρα ο Θεός μπορεί να βρεθεί. Τώρα ο Θεός είναι κοντά μας. Όσο είναι κοντά, όσο είναι πλησίον, ζήτα τον.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον πλούτον τον οποίο μας χαρίζεις εν Χριστώ Ιησού. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας ακόμα. Χάρισέ μας μερίδα τροφής και δοξάστη τη μες στις καρδιές όλων μας, ο Θεέ μας. Αμήν. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά τέλος πάντων, διακόπτει το κήρυγμα. Αλλά η πρόσκληση στη χάρη δεν ήταν δυνατό να μείνει στην προφητεία μοναχά. Ήρθε και ήρθε για να γίνει πραγματικό της για όλους μας. Χειροπιαστή, ψηλαφητή, μέσα στην ιστορία.

να μπορεί να την πιάσει κανείς και να την απολαύσει κανείς πραγματικά. Και ήρθε εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Ήτανε κάποτε που ο Κύριος εφώναξε στα μέσα της μεγάλης γιορτής των Ιουδαίων, ίσως της κοινοπηγίας, που συνήθιζαν στο τέλος να πηγαίνουν να ντλούν νερό από την πηγή εκεί του Σιλοάμ και το κάνανε σπονδί στο Θεό, και ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον της μεγάλης γιορτής και φώναξε. Την τελευταία ημέρα της μεγάλης γιορτής, όταν φέρνανε το νερό και το κάνανε σπονδί, στάθηκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψά, ας έλθει προς εμέ και ας πίνει, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρέψουν μέσα από την κοιλία του». Και όταν είπε τα λόγια αυτά, εννοούσε την αυθονία του Πνεύματος που θα παίρνανε όλοι εκείνοι οι οποίοι θα πίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν και θα εδέχονται τον Χριστό. Η χάρις αυθονεί. Η χάρις περιμένει τον οποιονδήποτε επιστρέψει στον Χριστό. Όποιος πιστέψει θα πάρει την αυθονία του Πνεύματος. Αλλά όμως ποια τύχη είχε η πρόσκληση αυτή στους ανθρώπους τους οποίους απευθύνθηκε? Οι μεν είπαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης, περί του οποίου μίλησε ο Μωυσής». Είχε πει ο Μωυσής: «Προσέξτε, μην πάτε από εδώ και από εκεί, διότι ο Θεός θα αναστήσει προφήτην ανάμεσά σας. Εκείνου να ακούετε». Και ομιλούσε φυσικά για τον Χριστό. Αλλά αυτοί το είχαν πάρει, ο προφήτης. Ο προφήτης είναι σίγουρα. Μερικοί άλλοι είπανε πιο τοποθετημένοι: «Στάσου, όχι, ο Χριστός είναι». Μερικοί άλλοι είπανε: «Τι Χριστός, τι συζητάτε, τι προφήτης, μπορεί να γίνει προφήτης από τη Γαλιλαία, αυτός είναι Γαλιλαίος. Δεν διαβάζετε μέσα στη Γραφή ότι από τη Βηθλέμ της Ιουδαίας θα βγει ο Χριστός? Τι Χριστός από τη Γαλιλαία?» Και μερικοί άλλοι θέλανε, λέει, να τον πιάσουν, να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στους αρχιερείς και στην ηγεσία τη θρησκευτική. Να η τοποθέτηση του κόσμου απέναντι στην πρόσκληση της χάρης. Η πρόσκληση γίνεται προς όλους. Δεν θα ήταν Θεός αγάπης εάν δεν απευθυνόταν προς όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν σε θεωρίες σαν και αυτή την θεωρία του απολύτου προορισμού, ότι ο Θεός απαρχής, λέει, έχει εκείνους τους οποίους θα σώσει, απαρχής το έχει αποφασίσει, και εκείνους που, και εκείνοι που θα καθούν απαρχής είναι προορισμένοι. Λάθος. Θεωρία βλάσφημη αυτή. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Αυτή η θεωρία βγαίνει από τη μικρόνια και την στενοκαρδία του ανθρώπου. Την στενοκαρδία και τη μικρόνια του ανθρώπου. Δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη του Θεού, ο οποίος πάντας θέλει να σώσει, πάντας, πάντας, και σε επίγνωση της αληστείας να τους φέρει, όλους να τους σώσει. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός, ούτε κοινωνικών διαφορών, φυλετικών, είναι μαύρος, άσπρος, κίτρινος, είναι πλούσιος, φτωχός, γνωρίζει, δεν γνωρίζει, σε θέλει, είσαι μια ύπαρξης και έχεις μεγάλη αξία για το Θεό, μεγάλη αξία, αναντικατάστατη αξία. Και σε θέλει να σε σώσει. Και καλεί τους πάντας. Αλλά κοιτάξτε τι διαφοροποίησης μεταξύ των ανθρώπων. Φταίει ο Θεός που καλεί. Φταίει ο άνθρωπος που τοποθετείται απέναντι στην πρόσκληση του Θεού. Ο ένας είπε ο προφήτης, ο άλλος είπε ο Χριστός. Ο άλλος είπε μορμονάρτη Χριστός από την Γαλλία. Οι άλλοι είπαν πιάστε τον. Δεν είχε πει ο γέρον Σιμεών πολύ σωστά. Όταν συνήντησε του, πήγε στο ναό και είχαν έρθει οι γονείς του παιδιού και φέρανε τον Ιησού μωράκι. Είπε ούτως κείτε, εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και σημείων αντιλεγόμενων. Και αυτή η προφητεία του Σιμεών ήταν αληθινή. Μέχρι σήμερα και σε όλους τους αιώνες. Ο Ιησούς είναι σημείων αντιλεγόμενων. Κοίταξε τον εαυτόν σου. Έλεγξε τον εαυτόν σου. Ποια στάση παίρνεις απέναντι του Ιησού? Τι φρονείς περί του Ιησού? Πώς τοποθετείσαι? Μην παίρνεις στάση εναντίον του Ιησού.
Και τώρα το ερώτημα, γιατί ο Ιησούς είναι η χάρις? Γιατί ο Ιησούς είναι η ανάπαυσης του Θεού? Ελάτε σε μένα, η φώναξε, και εγώ θα σας αναπαύσω. Όλοι κουρασμένοι και κοπιασμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αυτή ήταν η πείρα και του Πέτρου, ο οποίος δοκίμασε. Είπε, Κύριε, σε ποιον άλλο να πάμε? Συλλόγια ζωής αιωνίου έχεις. Και του Ιωάννου, που είπε, δίνει εξουσίαν τέκνα Θεού, γενέστε. Μια σκέψου να γίνεις τέκνον Θεού. Ποιος? Εσύ η άλλοτε αθλειώτης, να γίνεις τέκνον Θεού. Γιατί ο Ιησούς όμως δίνει την ανάπαυση? Πρώτα απ' όλα, διότι ο Χριστός δεν είναι ένα κοινό πρόσωπο. Η ιστορία του είναι πολύ παλιά. Βεβαίως είπαμε την περασμένη Κυριακή, γεννήθηκε στην ανθρώπινη οικογένεια, με την περιτομή μπήκε μέσα στην οικογένεια την Ισραηλιτική, την κοινότητα την Ισραηλιτική, αλλά στο βάθος, το εγώ του. Ήταν η προσωπικό της που ήρθε από πάνω. Ήταν ο Θεός Λόγος που είχε αδειάσει τον εαυτόν του και κατέβηκε. Και ήταν αυτό το πρόσωπο που αιωνίως υπήρχε. Και αυτό το πρόσωπο είναι η προσφορά του Πατέρα σε σένα. Δεν είχε τίποτα πολύτιμότερο να δώσει για τη σωτηρία σου. Έδωσε τον Υιόν. Έναν Υιόν είχε και τον προσφέρει. Αυτή την επίγνωση ο Χριστός την απέκτησε στο βάπτισμα στον Ιορδάνη, όταν άνοιξε ο ουρανός και ο Θεός έδωσε την μαρτυρία, ούτως ο Υιός μου, ο αγαπητός τον οποίον ευδόκησα. Και αυτή η συνείδηση και η πεποίθηση δεν έφυγε έως και την τελευταία στιγμή στη Γεθσημανή και στο Σταυρό στην Εγκατάληψη. Ήξερε ότι είναι ο Πατέρας και στον οποίον απευθυνόταν, Πάτερ, σε σένα αποδίδω το πνεύμα μου, παραδίδω το πνεύμα. Ένα δεύτερο, διότι ο Χριστός υπήρξε ο μόνος Άγιος και δίκαιος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι ο μόνος που έπραξε το θέλημα του Θεού εδώ κάτω, στην ανθρώπινη κατάστασή του. Είναι ο μόνος που υψώθηκε επάνω από την ομίχλη της αμαρτίας που εσκέπαζε όλη την ανθρωπότητα. Όλοι είσαι κάτω βουτυγμένοι. Και ο μόνος που εξήχε από πάνω, Άγιος και δίκαιος, ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ο Θεός μόνον έναν Άγιο και δίκαιο θα άκουγε. Και η μεσητεία του Χριστού έχει μεγάλη σημασία, όπως και το έργο του. Διότι υπήρξε ο μόνος Άγιος και ο μόνος δίκαιος που μπορούσε να σε φέρει στο Θεό και στον οποίο αξίζει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Ακόμα, γιατί ο Ιησούς ήταν ο από Θεού σφραγισμένος διδάσκαλος για να εξαλείψει κάθε πλάνη και ψεύδος του διαβόλου από μέσα από την ανθρώπινη καρδιά. Ω, τούτη η ανθρωπότης που είχε βυθιστεί μέσα στην πλάνη και στο ψέμα του διαβόλου. Ψέμα για τον εαυτό σου, ψέμα για τον κόσμο, ψέμα για τον Θεό, ψέματα. Ψέμα ότι ο Θεός δεν σε θέλει, ψέμα ότι ο Θεός σε εκδικείται, ψέμα ότι ο Θεός περιμένει να σε χτυπήσει και εμφανίζουν ένα Θεό τρομερό, φοβερό. Τίποτα από αυτά. Δίκαιος ναι, ο Θεός. Αλλά από την άλλη μεριά, γεμάτος αγάπη και χάρη. Αυτά τα ψεύδη που ήταν ολόκληρο φρούριο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τα γκρέμισε ο Χριστός και τα γκρεμίζει. Και οι πλάνες σου δεν θα φύγουν και οι ανησυχίες σου, οι διανοητικές, ακόμα και οι συνειδησιακές, δεν θα φύγουν από μέσα σου, εάν δεν επιστρέψεις στο Χριστό, να φωτιστείς από το φως του Χριστού, να διαλύσει τις πλάνες και τα ψεύδη του διαβόλου από μέσα σου, να ισορροπήσεις. Ακόμα, διότι ο Χριστός δεν έφτανε μόνον ότι διέλυσε τις πλάνες. Έγινε και ο μεγάλος αρχιερέας για σε, ο θήτης και συγχρόνως το θύμα. Απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, παίρνει τη θέση σου. Γίνεται ο εξυλαστής σου στη σχέση σου με το Θεό, για να ηρεμήσει τη συνείδησή σου την ένοχη και να εξαλείψει από μέσα από την καρδιά σου κάθε ένοχη. Στο Σταυρό, στο Γολγοθά, η ψυχή σου αναπαύεται. Η έλεγχη, η τύψη για ό,τι έχεις κάνει μες στη ζωή. Προάγγελοι μιας μελλοντικής κρίσεως που θα σε περιμένει. Όλα αυτά διαλύονται από μέσα σου.
όταν έλθει στο σταυρό του Ιησού. Όλα αυτά σβήνουν. Και την ευλογία μιας ήρεμης συνείδησης δεν μπορείς να την υπολογίσεις. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να έχεις ήρεμη συνείδηση μέσα σου. Τη συνείδηση του δικαίου. Τη συνείδηση ότι είσαι τακτοποιημένος με το Θεό. Χάρις στο αίμα. Χάρις στον εξυλασμό. Χάρις σε αυτή τη μεσητεία του Χριστού. Ότι πέθανε για σένα και πλήρωσε. Και ακόμα, διότι ο Χριστός τώρα πάνω στους ουρανούς, αφού ναι, ο διάβολος της απειλή από μέσα τους ρίχνει φόβους μέσα τους. Αλλά δεν έμαθες ότι η εξουσία του διαβόλου έχει αφαιρεθεί. Καμιά εξουσία δεν έχει. Ότι η πάσα η εξουσία εδόθηκε στον Υιό, σε μέ εδόθη πάσα εξουσία, εν ουρανό και πηγής. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, απεγύμνωσε λέει αρχές και εξουσίες. Τις απεγύμνωσε. Και συνεπώς τώρα πλέον ο Χριστός μπορεί να σου δώσει τελεία ειρήνη και να σε αποκαταστήσει σαν υπήκοο του Θεού. Εσένα που σου άλλοτε εχθρός του, πολέμιος, εχθρός του Θεού. Σε κάνει υπήκοον του Θεού και χαίρεσαι και απολαμβάνεις τη σχέση σου με το Θεό. Σχέση ελευθερίας, είναι πατέρας σου πια ο Θεός. Και δεν έχεις φόβους στην ψυχή σου. Όλα αυτά τα αγαθά έρχονται από τον Χριστό. Όλα αυτά είναι το περιεχόμενο της χάριτος το οποίο ο Θεός το προσφέρει στον άνθρωπο όταν μετανοήσει και όταν επιστρέψει. Γιατί να μην γυρίσεις στη χάρη? Η πρόσκληση με την οποία ο Θεός σε καλεί απευθύνεται προς όλους και είναι πρόσκληση γλυκύτητος αγάπης. Σε οικετεύει, γύρνα, έλα. Μη σου φύγει η εποχή αυτή, η περίοδος αυτή, η χρονική, εις την οποία ο Θεός μπορεί να ευρεθεί και μπορεί να πλησιαστεί, είναι πλησίον. Μια στροφή κάνεις της καρδιάς και μόνο, ειλικρινή, ανειλικρινός, φυσικά, μετανοήσεις και επιστρέψεις και τον βρίσκεις. Θα ήθελες, οξασμένο το όνομα του Θεού, να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, των υπαριθμών 211.

Ευχαριστούμε για αυτή τη μακάρια χάρη, την γεμάτη ευλογία, τη γεμάτη ουρανό. Ο ουρανός είναι ανοιχτός. Προσφέρεις τα πάντα εσύ εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά της χάριτος. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Κυρία μας Ιησού, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Και δόξασε το όνομά Σου. Και μεγάλυνε το όνομά Σου στις καρδιές όλων μας. Για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Είπαμε όμως ότι η χάρις έχει διαφορετική τύχη σε αυτόν τον κόσμο, η πρόσκληση της χάριτος προς τους ανθρώπους. Πώς οι άνθρωποι την αντιμετωπίζουν, ποια στάση παίρνουν, τι φρονείς εσύ περί του Ιησού. Και έδωσε σαν ιστορικό γεγονός που γίνηκε τότε, μια παραβολή την έδωσε ο Κύριος σε αυτή την ιστορία μέσα που γίνηκε, έδωσε μια παραβολή. Σε μια παραβολή για να δείξει και να φωτίσει αυτό το πράγμα. Ήταν κάποτε που τον κάλεσε κάποιος άρχοντας του Ισραήλ σε τραπέζι. Ο Κύριος πήγε. Δεν αρνιότανε πρόσκληση όταν του κάναν την πρόσκληση. Πήγε, ήταν πολύ κοινωνικός. Αλλά δεν ήταν το τραπέζι φυσικά και δεν ήταν το φαγητό που τον ενδιέφερε. Αυτό είχε δεύτερη ή τρίτη σημασία. Εκείνο που ενδιέφερε ήταν οι ψυχές που είχε μπροστά του. Από μια μεριά να διδάξει. Και απ' την άλλη, αν είναι δυνατόν κάποιον να θεραπεύσει και να σώσει, να ανοίξει τον δρόμο της σωτηρίας. Εκεί λοιπόν στο τραπέζι είδε διάφορα περιστατικά. Πρώτα απ' όλα ένας ταλέπορος υδροπικός που καθόταν εκεί κοντά, ο Κύριος τον θεράπευσε. Μάλιστα ημέρα Σάββατο, μουρμούρισαν μερικοί, Σάββατο κάνεις θεραπεία. Και αυτός τους είπε, το ζώο σου να πέσει κάπου, Σάββατο δεν πας και το σώζεις. Όσο μάλλον έναν άνθρωπο, να τον κάνουμε καλά. Μετά έδωσε μερικές συμβουλές, πρώτα απ' όλα στους προσκεκλημένους, τους φαντάζομαι. Θα είδαν το τραπέζι στρωμένο έτοιμο και ο καθένας έτρεξε να πάρει την πρώτο καθεδρία. Κύριε στάθηκε και τους είπε, ακούστε, όταν σε καλούν σε ένα τραπέζι, να μην τρέχεις να πάρεις την πρώτη θέση. Κάτσε λίγο πίσω, ώστε ο νοικοκύρης να σε καλέσει και να σου δώσει τιμή ενώπιον όλων και να σου πει έλα πιο πέρα, έλα πιο μπροστά, τι κάθισες πίσω και να σε εκτιμήσει. Και αν μην καθίσεις μπροστά και έρθει κανένας εντιμότερος και σου πει για σήκω, δώσ' τη θέση στον Κύριο και κάτω να καθίσεις. Και θα είναι ταπείνωσης για σένα. Αλλά στάθηκε και στον νοικοκύρη και έδωσε συμβουλές και στον νοικοκύρη. Και του είπε του νοικοκύρη, άκουσε, θα κάνεις τραπέζι, μη καλείς τους που φοράνε ρεντικότα και είναι καλοντημένοι και είναι επίσημοι, έχεις υποχρέωση. Και μπορούν να σου ανταποδώσουν να σε πάρουν και ευθύς στο σπίτι τους. Αυτά δεν πιάνουν. Στον ουρανό δεν θα έχεις τίποτα. Κάλεσε εκείνους που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν. Τους αναξιοπαθούντας. Γιατί να σου δίνει, για να σου γίνει ανταπόδοση στην ημέρα εκείνη στον ουρανό. Και την ώρα κάποιος, σαν άκουσε τραπέζι στον ουρανό, στην αιωνιότητα, την ημέρα εκείνη, λέει μακάριος όποιος φάει άρτων στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος το άρπαξε αυτό για να τους μιλήσει λοιπόν για αυτό το τραπέζι της χάριτος, το τραπέζι στο οποίο ο Θεός καλεί τους πάντας και καλεί όλους να απολαύσουν. Και λέει τα σφακτά μου ετοίμασα, ένας άρχοντας έκανε δείπνο μεγάλο και είπε τα σφακτά μου ετοίμασα, τα θρεπτά μου ετοίμασα, πάτε να καλέσετε τους καλεσμένους, στέλνει τους δούλους, καλέστε τους, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Τι λέξεις αυτή. Τι λέξεις αυτή. Αφοπλίζει όλους. Τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Κοπίασες. Πώς θα σωθείς. Σκέφτηκες. Ήσουνα στην αγωνία του Ιησού. Ήσουνα στην κένωση του Ιησού και την κάθοδό του στον κόσμο τούτον. Ήσουνα στον ουρανό όταν γίνει και η συζήτηση και η απόφαση ποιος θα σταλεί κάτω. Ήσουνα στο σταυρό όταν εγκαταλείφθηκε ο Ιησούς. Ήσουνα. Τα σκέφτηκες. Υπέφερες εσύ. Συνέβαλες σε τίποτα. Α, το τραπέζι της χάριτος είναι στρωμένο και πλούσιο. Κάθε είδους απόλαυση πνευματική και ουράνια προσφέρεται στο τραπέζι της χάριτος. Ο Θεός το ετοίμασε και το έχει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και καλεί όλο τον κόσμο. Ελάτε, ελάτε. Τα πάντα είναι ήδη έτοιμα.
Για να μην σκεφτείς μέσα σου και πεις να κάνω εγώ κάτι, να προσπαθήσω εγώ. Τι να προσπαθήσεις. Είναι βέβυλο και να το σκέφτεσαι. Η χάρις, χάρις θα πει χάρις, δωρεά, προσφορά, άφθονη και ελεύθερη, χωρίς επιβάρυνση από την πλευρά τη δική σου. Χάρις. Και καλεί τους πάντας να έλθουν. Έστειλε λοιπόν τους δούλους να καλέσουν. Ο ένας είπε, αγρόηγόρασα, βόδια, θα πάω να τα δω, γυναίκα νυφεύθηκα. Αχ, η στρεβλή ανθρώπινη καρδιά, που πάντα εφευρίσκει τρόπους για να ξεφύγει. Οι δικαιολογίες μας, τα ψέματά μας, οι ισχυρισμοί μας, τα καμώματά μας, όλα αυτά, μα δεν μπορούν να καταργήσουν την αγάπη του Θεού, ούτε την ευθύτητα του Θεού, την ειλικρίνεια του Θεού, που σε καλεί να έρθεις να απολαύσεις στο τραπέζι. Αυτά είναι δικά μας. Αγρονηγόρασα το συμφέρον του. Βόδια, άλλοτε έκανε το αλέτρι με τα χέρια του, με το τσάπα. Έσκαβε το χωράφι του. Τώρα πήρε ο Κύριος βόδια και γίνηκε τάπιος. Προσωπικό της κοινωνική. Είναι οι νεωτερισμοί μέσα στη ζωή. Άλλοτε ερχόσουν με τα πόδια στην εκκλησία. Αν τώρα πήρα αυτοκίνητο, δεν μπορώ καημένα να έρχομαι στην εκκλησία. Με τα πόδια ερχόσουν. Με τα αυτοκίνητο δεν μπορώ να έρχομαι, γιατί θα πάμε λίγο έξω, θα πάμε εκεί, θα πάμε στην εξοχή. Έχουμε. Αχ, ο άνθρωπος. Έπειτα το κοινωνικό καθήκον, το οικογενειακό καθήκον, ηθικές υποχρεώσεις. Όλα αυτά για την υπόθεση του ουρανού είναι ψεύτιες. Ασύστολα ψέματα του ανθρώπου και υποκρισίες. Δεν θέλει, στο βάθος δεν θέλει, και αντιστέκεται και βρίσκει, εφευρίσκει για να προβάλλει στο Θεό. Δεν θα δικαιολογηθείς εκείνη την ημέρα. Καμιά δικαιολογία, ούτε οι ψηλότερες ηθικές υποχρεώσεις, οι γονείς σου, τα παιδιά σου, μα έχουμε σπουδές, μα έχουμε τούτο, δεν μπορούμε, τίποτα δεν σε σώσει. Τίποτα δεν σε έχει δικαιολογήσει. Εκείνη την ημέρα θα φραγεί παν στόμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πας ο κόσμος θα γίνει υπόδικος στο Θεό. Πας ο κόσμος. Τι θα πεις. Αυτά είναι εφευρήματα δικά μας. Και δεν ήρθαν οι προσκεκλημένοι. Τώρα αυτό το κομματάκι, τη σκηνή αυτή, αφορά κυρίως φαίνεται τους Ισραηλίτες, οι οποίοι είχαν απαρχίσει την πρόσκληση. Θαμώθηκαν ότι τούτο και τ' άλλο. Το ένα τους μύριζε, το άλλο τους μύριζε. Είναι ο Χριστός, είναι ο προφήτης. Μα είναι από τη Γαλιλαία. Μα, ωραία, πιάστε τον. Διάφορες τοποθετήσεις. Και τότε ο Κύριος αυτός, ο άρχοντας, στέλνει τους δούλους του και λέει, πάρτε μαζέψτε από τις πλατείες και από τους δρόμους όσους βρείτε, να γεμίσει το σπίτι μου. Να πληρωθεί ο οίκος μου, να πληστεί ο οίκος μου. Όσους βρείτε. Και τούτη εδώ φαίνεται πως είναι η εθνική. Όλοι εμείς, οι εθνικοί, δεν είμαστε προσκαλεσμένοι. Δεν είχε καμιά υποχρέωση ο Θεός. Δεν είχε πει ότι θα στείλει κάποιο Μεσσία σωτήρα σε εμάς. Σε κανένα γενάρχη μας δεν είχε υποσχεθεί. Αυτά τα υποσχέθηκε στον Ισραήλ. Στον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, στους Πατριάρχες. Δεν έδωσε καμιά υπόσχεση στα έθνη. Στα έθνη υπερελαίους ο Χριστός. Καμιά υποχρέωση. Είναι το έλεος του Θεού που έρχεται σε σένα. Δεν σου όφιλε τίποτα. Και έρχεται και σε μαζεύει από μέσα από τους δρόμους, από τις πλατείες, εκεί που περιδιάβαινες και γύριζες και πλανιώσουν χωρίς σκοπό μέσα στη ζωή. Έρχεται και σε μαζεύει για να σε βάλει στο τραπέζι, το βασιλικό, να απολαύσεις. Ο ουρανός μπροστά σου ανοιχτός και σου προσφέρει με μύρια χέρια τα αγαθά του. Πήγαν οι δούλοι και του λένε, Κύριε, ό,τι είπες το κάναμε. Αλλά είναι τόπος. Πώς είπατε, τόπος ακόμα, τόπος, χρόνος. Ο τόπος δίνει χρόνο. Τι θα πει αυτό, θα πει απλούστατα. Αμα αφού υπάρχει τόπος και πρέπει να πληρωθεί, δεν την κλείνω την ιστορία την ανθρώπινη. Πάρτε άλλο ένα χρόνο. Α, γιορτάσαμε πρωτοχρονιά. Μπήκαμε στον καινούριο χρόνο. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Μα ξέρεις γιατί σου δόθηκε ο χρόνος. Τι νόμισες ότι έτσι ήρθε ο χρόνος. Μόνο του ήρθε ο χρόνος. Για κοίταξε πίσω πόσοι φύγανε τον περασμένο χρόνο. Θα μπορούσες να είσαι και εσύ μεταξύ αυτών, να έχεις φύγει. Και αν δεν φύγεις, μπας και νομίζετε πως ο θάνατος είναι τίποτα, μην τον φοβόσαστε. Ζει Κύριος.
Είχα κάτι περιστατικά τούτο τον καιρό και έκανα μια φιλοσοφία μέσα μου. Λέω, αυτά είναι εκείνα που σπρώχνουν τον ένικο που κατοικεί μέσα. Τον τεμπέλι ένικο. Και του λένε, τεμπέλιασες, βγες, γιατί σε περιμένει εξέλιξη, πορεία. Αν δεν βγεις, δεν θα εξελιχθείς. Δεν θα ολοκληρωθείς. Δεν θα φτάσεις εκεί που σε θέλει ο Θεός. Όσο ζεις μες στο σαρκείο τούτο, πρέπει κάποτε να βγεις. Δεν είναι ο θάνατος τέρμα. Επεισόδιο είναι. Απλώς μεταβαίνεις από εδώ και από αλλού. Στο πολλό μάλλον κρίσον. Στο πολύ μάλλον καλύτερον μεταβαίνεις. Αν φύγεις από τούτο το σκήνομα. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν φύγεις χωρίς Χριστό, είσαι για την αιωνιότητα χαμένος. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το δράμα. Και ο Θεός αν σου δώσει ένα χρόνο ακόμα. Σου έδωσε ένα χρόνο γιατί είναι τόπος. Έτσι τόπος εστίν. Και αφού είναι τόπος επάνω, ο Θεός θέλει να πληρωθεί ο οίκος του. Και δεν θέλει να μείνει κενό επάνω. Λέει, μακραίνουμε το χρόνο λοιπόν. Δώστε τους χρόνο ακόμα. Δώστε τους καιρό. Ας πάνε οι κήρυκες να τους μιλήσουν. Ας πάνε εκείνοι που θα πάνε να κηρύξουν. Ας έρθουν περιστατικά και γεγονότα. Μήπως επιστρέψουν. Και πάτε, λέει, όχι απλώς στις πλατείες και στους δρόμους, στα απόμερα μέρη της πόλεως, μαζεύτε τους πιο κάτω. Εκείνους που δεν θα τους δεχότανε ούτε η κόλαση. Δεν θα τους δεχότανε η κόλαση. Τους δέχεται ο ουρανός. Δεν είναι εκπληκτικό? Η κόλαση δεν θα τους δεχότανε. Ένα ληστή, μια πόρνη, δεν θα τη δεχότανε η κόλαση. Την πάζεις εσύ σπίτι σου. Ποτέ. Ο ουρανός τη δέχεται αν πιστέψει και μετανοείς και πιστέψει στον Χριστό. Τη δέχεται ο ουρανός. Και λέει, πάρτε στους φραγμούς της πόλεως απ' έξω. Μαζέψτε όλα τα περικαθάρματα. Φτάνει να θελήσουν. Φτάνει να θελήσουν. Μαζεύτε τους. Και δεν λέει απλώς μαζεύτε τους. Ανάγκασον εισελθεί. Αναγκάστε τους να μπούνε. Αναγκάστε τους. Τι λες, Θεέ μας. Εξαναγκασμός. Δεν είσαι εσύ που έφτιαξες την ελευθερία. Δεν είσαι εσύ που έφτιαξες τον άνθρωπο ελεύθερο. Ο άνθρωπος λοιπόν θα εξαναγκαστεί. Δεν τη σπάει την ελευθερία ο Θεός. Αλλά θέλει να πει, γκρέμισε του από μέσα του τις πλάνες, τις προκαταλήψεις, τα εμπόδια τυχόν που του βάνει ο κόσμος, που βάνει ο ίδιος τον εαυτόν του, τις εντυπώσεις της ψευδής, τα ψέματα του διαβόλου, ότι αν γίνεις του Χριστού, ξέρεις, θα γίνεις ακοινώνητος, οι άνθρωποι θα σε πετάξουν, δεν θα σου λένε καλημέρα, θα σε λένε αιρετικόν, και τι θα γίνεις, και η δουλειά σου δεν θα πάνε καλά, άμα πάρεις τον Χριστό, και θα αποτύχεις, χάνεις την κοινωνικότητά σου. Όλα τα ψεύδη του διαβόλου που τα συσσωρεύει ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο για να τον εμποδίσει να πάει. Αυτό είναι το ανάγκασον της ελθύν. Δεν πιέζει την ψυχή του ανθρώπου ο Θεός, αλλά γκρέμιζει τις πλάνες. Ήμουν κάποτε, πριν μερικές μέρες κάπου και μιλούσα σε μια ψυχή και γκρέμιζα τις πλάνες. Και ο άλλος που με είχε στο σπίτι του καλέσει ενοχλήθηκε και πειράχτηκε. Και μου λέει, πιέζεις. Δεν πιέζω. Δικό της θέμα. Εάν θα κάνει την εκλογή είναι δικό της. Αλλά δεν πρέπει να μάθει πόσο εύκολη είναι η χάρης, πόσο είναι απλή η χάρης, ότι τα επιχειρήματά της δεν έχουν καμία βάση ουσιαστική, ότι πρέπει να κάνει το βήμα και να το κάνει τώρα, γιατί σε λίγο δεν ξέρει τι την περιμένει. Γκρεμίστε τα. Ανάγκασον εισελθεί. Ανάγκασον θα πει να έρθει Τσερνομπίλ μες στη ζωή. Ανάγκασον θα πει να έρθει σεισμός όπως ήρθε στην Αρμενία. Σεισμός όπως στην Καλαμάτα. Ανάγκασον θα πει να πέσει ένα αεροπλάνο της Παναμέρικαν να τρομάξουν όλοι, μπας και ξυπνήσουν. Ανάγκασον θα πει κάποιος γείτονά σου, κάποιος αδελφός σου, κάποιος σπιτικός σου να πεθάνει, να αρρωστήσει, εσένα να σε βρει κάτι. Ίσως ξυπνήσεις. Ίσως. Ίσως. Ανάγκασον εισελθεί. Και επειδή λοιπόν υπάρχει τόπος απάνω, ο Θεός εργάζεται και ο Θεός φέρνει γεγονότα μέσα στη ζωή για να γεμίσει τον τόπο. Νέος χρόνος είναι διότι υπάρχει τόπος. Ο χρόνος, ο καινούριος, ο δικός σου χρόνος κάνει έκκληση σε σένα για να γεμιστεί ο τόπος. Απά και σου λέει, έλα, πες το ναι. Στην πρόσκληση της χάρης, πες το ναι για να είσαι κι εσύ στον ουρανό. Τι θα πούμε?
θα δεχτούμε, θα υπακούσουμε στη χάρη, στην πρόσκληση. Όχι, ήθε να το κάνεις. Δεν έμαθες ότι ο ουρανός από πάνω περιμένει αγωνιωδώς να πει στον ναι, για να γίνει γιορτή επάνω στον ουρανό. Μεγάλη γιορτή. Να γιορτάσουν. Να γιορτάσουν, γιατί αυτές είναι οι γιορτές που γιορτάζουν στον ουρανό. Όταν μια ψυχή πει το ναι στο Χριστό, μέσα στην καρδιά της. Ήθε ο Κύριος να στο χαρίσει και να το πει. Γιατί δόξα του. Αμήν.

Σου είμαι θα ευγνώμονες, πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε. Τι άλλο να πούμε σε αυτή την δική σου ανοιχτόκαρδη γενναιόδορη προσφορά του ουρανού. Την δεχόμεθα με ταπείνωση. Την δεχόμεθα στην καρδιά μας. Την δεχόμεθα σαν το ύψιστο και μοναδικό σου δώρον. Ήθε να γίνει κτήμα του καθενός μας. Αναπαυόμεθα στη χάρη σου. Εμπιστευόμεθα στη χάρη σου. Όλα είναι στα χέρια του Υιού της αγάπης σου. Και ξεύρομαι ότι η ζωή μας είναι τοποθετημένη στα χέρια του. Η δόξα ανήκει σε σε. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Ό,τι υπόθηκε κι είναι αγαθόν από σένα, βάλτο στην καρδιά μας για το Αγίου σου Πνεύματος. Και ευλόγησέ μας και απολύσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου στη ζωή μας, στις καρδιές μας, στο πρόσωπό μας, να μεγαλύνεσαι εσύ. Στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάποιος ήρθε πριν από λίγο καιρό στο γραφείο μου για κάποια του υπόθεση. Επάνω στη συζήτηση μου έκαμε την εξής ερώτηση. Πώς γίνεται να εργάζομαι και εγώ και η γυναίκα μου και όμως να μην έχουμε μέχρι τώρα καμιά οικονομία? Η απάντηση που του έδωσα ήταν η εξής. Από την πείρα που έχω, θα πρέπει να είσαι δεμένος με μια από τις πιο συνηθισμένες αμαρτίες της εποχής μας, τη χαρτοπεξία, το αλκοόλ ή μια ξένη γυναίκα. Ο συνομιλητής μου έσκυψε το κεφάλι του. Έχεις δίκιο, μου είπε. Πέτυχες ακριβώς. Έχω τη γνώμη πως μερικοί, ίσως να είναι και περισσότεροι από τους ακροατές μας, είναι δεμένοι με μια ή και με περισσότερες από τις αμαρτίες αυτές. Οι αμαρτίες αυτές είναι ένα φοβερό όπλο στα χέρια του διαβόλου, με το οποίο έχει καταστρέψει και καταστρέφει καθημερινώς εκατομμύρια από ανθρώπινες υπάρξεις. Διαλυμένες οικογένειες, πεταμένα στο δρόμο παιδιά, τσακισμένα νεύρα, δάκρυα, πόνος και γεμάτα νοσοκομεία και ψυχιατρία. Να τα αποτελέσματα που θερίζουν εκείνοι από τους πατριώτες μας που άφησαν τον εαυτό τους να παρασυρθεί και να δεθεί με μια από τις αμαρτίες αυτές. Το κακό δε είναι πως τα θύματα αυτά ξεγελιώνται ότι οι αμαρτίες αυτές τους ικανοποιούν, τους αρέσουν, γιατί περνά κανείς ευχάριστα τον καιρό του και δίνει και μια διέξοδο στην καθημερινή του ανία. Δεν γνωρίζουν οι καημένοι πως αυτοκτονούν σωματικά και ψυχικά, πως πίνουν το δηλητήριο της αμαρτίας μόνοι τους, θεληματικά, και πως το τελικό τους κατάντημα θα είναι τραγικό. Μερικά από τα όσα κάθε μέρα οι εφημερίδες γράφουν είναι: αυτοκτόνησε γιατί έχασε στα χαρτιά όλες του τις οικονομίες. Μεθυσμένος, έχασε το δρόμο του και πέθανε παγωμένος πάνω στο χιόνι. Σκότωσε την γυναίκα του και άφησε 4 ορφανά γιατί ήθελε να ζει παράνομα με μια άλλη γυναίκα. Ο λόγος του Θεού έχει πολλά να μας πει για τις αμαρτίες αυτές. Μη βλέπεις, λέγει, πως το κρασί κατεβαίνει ευχάριστα στο λαιμό, μετά δαγκώνει όπως το φίδι. Οι πόρνοι δεν έχουν μερίδα στην βασιλεία του Θεού. Τους μιχούς και τις μιχαλίδες θα τους κρίνει ο Θεός. Ο Έσωπος, που έγραψε όμορφους παραβολικούς μύθους, γράφει κάπου τα εξής.

Και λέει, μια γάτα μπήκε στο εργαστήρι ενός σίδερα. Εκεί σε μια γωνιά βρήκε μια λίμα από αυτές που λιμένουν τα σίδερα. Η λίμα όμως αυτή μύριζε από ψάρι και η γάτα, που τρελαίνεται για τα ψάρια, άρχισε να γλύφει αχόρταγα την πεταμένη λίμα. Τρίβοντας όμως τη γλώσσα της στις αιχμές της λίμας, στιμάτωσε και, γλυκαμένη από το ίδιο της το αίμα, ρουφούσε με μεγάλη λεμαργία μέχρι που τελικά έπεσε κάτω νεκρή. Τραγική αλήθεια που ταιριάζει σε όλους εκείνους που δοσμένοι στα πάθη της αμαρτίας φθύρονται κάθε μέρα και πιο πολύ. Αγαπητέ μου φίλε, αν είσαι δεμένος με μια τέτοια κατάσταση αμαρτίας, έχω να σου προτείνω το μοναδικό φάρμακο που υπάρχει, τον Ιησού Χριστό. Μην προσπαθήσεις μόνος σου να αλλάξεις την κατάσταση ή να πάρεις κάποιες καλές αποφάσεις. Είναι βέβαιο πως δεν θα τα καταφέρεις. Χρειάζεσαι μια δύναμη που να έρθει έξω από σένα. Αυτή η δύναμη είναι το πρόσωπο του Χριστού. Στους αιώνες που πέρασαν και στις μέρες που τώρα ζούμε, ο Χριστός προσφέρεται σαν σωτήρας και λυτρωτής κάθε μιας αμαρτωλής ψυχής. Εάν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, μετανόησε για την κατάστασή σου αυτή και κλάψε μπροστά στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Εκείνος είναι η μοναδική δύναμη που θα σου χαρίσει την απελευθέρωση που χρειάζεσαι. Θα μπει μέσα στην καρδιά σου, θα σε καθαρίσει και θα σου βάλει όλα τα πάθη σου. Μην ξεχνάς πως το τέλος μιας ζωής μακριά από τον Χριστό και τις εντολές του οδηγεί στον αιώνιο θάνατο, στην αιώνια απώλεια. Η ζωή που τώρα αισθάνεσαι μέσα σου και γύρω σου είναι μια προκαταβολή της κολάσεως που θα ακολουθήσει μετά από τον θάνατο. Μακριά από τον Θεό υπάρχει απογοήτευση και καταστροφή. Άνοιξε λοιπόν την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. Αυτός θα σε βοηθήσει, θα σου δώσει το θάρρος να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου, στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Θα πετάξει από πάνω σου την εξουσία που έχει μια βρώμικη τράπουλα, ένα μπουκάλι με ποτό. Αν δεν έχεις ποτέ σου προσευχηθεί, δοκίμασε για πρώτη φορά απόψε το βράδυ. Μίλησε του Χριστού και πες του τούτα τα απλά λόγια. Κύριε μου Ιησού Χριστέ, θέλω τούτο το βράδυ να σου ανοίξω την καρδιά μου. Εσύ μόνος βλέπεις σε πόσο άσχημη κατάσταση βρίσκομαι. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω σε σένα πόσο αμαρτωλός και άθλιος είμαι. Μέχρι τώρα περπάτησα στο δικό μου το δρόμο. Δεν σε εγνώριζα, ούτε και πρόσεξα ποτέ τις εντολές σου. Και να, Κύριε, το κατάντημά μου. Προσπάθησα να ξεδιψάσω πίνοντας αλμυρά νερά. Μα σε ευχαριστώ γιατί άκουσα για σένα και την αγάπη σου. Έμαθα πως είσαι ο φίλος των αμαρτωλών και πως δέχεσαι όποιον έρθεις με πίστη κοντά σου. Δέξου με, Κύριε, και μένα και συγχώρεσέ με. Πάρε την άθλια καρδιά μου και καθάρισέ την. Γίνε εσύ ο σωτήρας και ο Κύριος της ζωής μου. Πιστεύω στα λόγια σου και δέχομαι την χάρη σου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, γεια σας. Το θέμα με μια πρώτη ματιά φαίνεται στα αλήθεια περίεργο. Κάρμα ή χάρις. Θα μπορούσε κάποιος να θέσει το εύλογο ερώτημα: τι απασχολεί εμάς τους χριστιανούς μια δοξασία της Ανατολής? Και εν πάση περιπτώσει, αν σκοπός είναι να αποκτήσουμε μερικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για τη σκέψη της Ανατολής, ίσως ο χώρος αυτός δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος. Ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας σίγουρα έχει πολύ σημαντικότερα πράγματα να σκεφτεί, να συζητήσει και να αντιμετωπίσει. Ναι, με την πρώτη ματιά έτσι είναι. Πιστεύω όμως ότι θα έχετε συμφωνήσει μαζί μου στο τέλος αυτής της ομιλίας πως ο εχθρός στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει ένα νέο τύπου μεταλλαγμένο χριστιανισμό δανείζεται από τη σκέψη της Ανατολής δοξασίες, ιδέες και δόγματα οι οποίες είναι έξω από τη χριστιανική πίστη, έξω από τη χριστιανική αντίληψη. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν αρκετοί στον κόσμο μας που να πιστεύουν θεωρητικά στον Χριστό, στην ουσία όμως να υπηρετούν τον εχθρό. Ας αναλύσουμε λοιπόν τι είναι το κάρμα. Το κάρμα είναι μια λέξη σανσκριτική. Σημαίνει ο νόμος της ανταπόδοσης. Αιτίου και αιτιατού. Ή ακόμη και δράσης, αντίδρασης. Να εξηγήσουμε αυτόν τον ορισμό. Λένε ότι οι δάσκαλοι της Ανατολής ότι κάθε μας πράξη, σκέψη, λόγος ή ακόμη και βλέμμα εκτός από μία άμεση, ορατή αντίδραση που προκαλεί στον κόσμο στον οποίο ζούμε, στο υλικό σύμπαν, συγχρόνως δημιουργεί και μία άδειλη ενέργεια η οποία έχει κάποιον ηθικό χαρακτήρα, έχει χαρακτηριστικά ποιότητας και ποσότητας που κάποτε καταγράφονται και που σε αυτή τη ζωή, σε μία μελλοντική ζωή, θα προκαλέσει μία αντίδραση. Ξέρετε στη φυσική και στους νόμους της φυσικής ότι τελούνται τα πάντα αυτόματα, νομοτελειακά. Εάν πάρουμε, όλοι το γνωρίζετε από το σχολείο σας, νερό και σε κανονικές συνθήκες πίεσης το θερμάνουμε στους 100 βαθμούς, το νερό θα αρχίσει να βράζει. Αυτός είναι ένας νόμος. Από αυτό το νόμο δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να ξεφύγει. Πιστεύουν λοιπόν οι δάσκαλοι της Ανατολής ότι υπάρχουν και πράξεις ή σκέψεις, μάλλον όλες μας οι πράξεις και οι σκέψεις, το βλέμμα μας και ο λόγος μας, εκτός από μπορεί να προκαλέσουν αισθήματα αγάπης, συμπάθειας, οργής, αυτές είναι εκδηλώσεις στον ορατό κόσμο, σε αυτό το υλικό σύμπαν που ζούμε, καταγράφονται όμως σε κάποια αρχεία και σε μία επόμενη ζωή ή σε αυτήν μπορεί να εκδηλωθούν. Άρα, στη ζωή μας υπάρχει ένα ισοζύγιο καλών ή κακών πράξεων και με βάση αυτό το ισοζύγιο θα οριστεί η επαναγέννησή μας στον κόσμο. Άρα, αυτό που είμαστε σήμερα οφείλεται στο ότι σε μια προηγούμενη ζωή το ισοζύγιο ήταν θετικό ή αρνητικό. Αυτός ο νόμος καλύπτει τους ανθρώπους και τα ζώα. Πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα γεννήθηκε τον 8ο-9ο π.Χ. αιώνα, όταν τα Άρια φύλλα είχαν εγκατασταθεί στην Ινδική Χερσόνησο, γύρω από το Γάγκη, όπου είχε ήδη δημιουργηθεί το ιερατείο των Βραχμάνων ιερέων, είχε δημιουργηθεί ήδη μία κάστα, η οποία μέσα από αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμό και με τη χρήση διαφόρων
ψυχοτροπικών φυτών και ποτών ζούσα μια διαφορετική πραγματικότητα. Έχουν δηλαδή επικοινωνία με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Σε σημείο που να θεωρούν ότι αυτή εδώ η ζωή που ζούμε δεν έχει και καμία αξία και κανένα νόημα. Είναι αυτή η γενικότερη τάση της ανατολικής σκέψης να αρνείται την πραγματικότητα της ζωής. Συγχρόνως όμως υπήρχε στον γηγενή πληθυσμό και στους άλλους ανθρώπους, μέσα από τη μυθολογία τους και τις παραδόσεις τους, η ανάμνηση ενός θεού πατέρα, τον οποίο ονομάζαν Μήτρα ή Βαρούνα. Έχουμε λοιπόν το ερατείο, το οποίο ζει έξω από την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, το οποίο επιβάλλει ένα καθεστώς πιέσεων πάνω στο λαό, ο οποίος λαός είχε πάλι τελείως διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Για να μπορέσουν να γεφυρώσουν το ιερατείο αυτές τις δύο τάσεις που υπήρχαν μέσα στην κοινωνία τους, κάποια στιγμή έβγαλα στην επιφάνεια την ιδέα του κάρμα. Ξέρετε, αυτή η ιδέα εκ πρώτης όψεως μπορεί να ερμηνεύσει ορισμένα φαινόμενα στον κόσμο. Βλέπετε, ένας γεννιέται όμορφος, ένας γεννιέται άσχημος, ένας γεννιέται με σωματικά μειονεκτήματα, ο άλλος γεννιέται έξυπνος, ο ένας γίνεται πλούσιος, ο άλλος δεν γίνεται, ο ένας είναι καταπιεσμένος πολίτης, ο άλλος είναι άρχοντας. Όλα αυτά, αυτή την πραγματικότητα που για μας τους χριστιανούς η αιτία είναι προφανής, είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας και της αδικίας που κυριαρχεί στον κόσμο, στην Ανατολή αποτελούσαν μυστήρια για τον απλό άνθρωπο. Έτσι λοιπόν αυτή η δοξασία του κάρμα τους έλεγε, κοίταξε, αν αυτός υποφέρει, μα υποφέρει για κάποιες προηγούμενες, σε μια προηγούμενη του ζωή, ατασταλίες, έχει καρμικές, όπως λέμε, εκκρεμότητες. Και αυτές σε αυτή τη ζωή θα τις πληρώσει. Άρα επομένως, αν αυτός είναι άρρωστος, αν αυτός ταλαιπωρείται ή πονάει, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του κάρματος. Υπάρχει ένας νόμος λοιπόν ανταπόδοσης που ξεπληρώνει, αν θέλετε, το παλιό του το χρέος. Έδινε μια ερμηνεία λοιπόν στην πραγματικότητα του κόσμου. Συγχρόνως άνοιγε και ένα δεύτερο παράθυρο. Δεν μπορούσε να ερμηνεύσει αλλιώς τα πράγματα παρά αν δεχόταν την ιδέα της μετενσάρκωσης. Γιατί, λέω, αυτό που είμαι σήμερα οφείλεται στις πράξεις μιας προηγούμενης ζωής. Και αυτό που θα κάνω σήμερα, στην ουσία, θα ορίσει, θα περιγράψει και θα καθορίσει μια επόμενη μου ζωή. Επομένως, μπήκε μαζί με αυτό το δόγμα και η ιδέα της μετενσάρκωσης. Βέβαια, αυτά με μια έτσι πρόχειρη ματιά φαίνονται πάρα πολύ απλά. Δεν είναι έτσι, γιατί δημιουργούν αυτόματα, ακόμη και για τη σκέψη την Ανατολική, ένα σωρό αδιέξοδα. Να σας πω μερικά. Αν δεχτεί κάποιος λοιπόν αυτό το νόμο, σημαίνει ότι αν έχει μία κολλασμένη ζωή, τότε θα πέσει, αφού ο νόμος αυτός καλύπτει κάθε ύπαρξη, σε μία επόμενη επαναγέννηση στην κατηγορία ενός ζώου. Ωραία. Ποιες επομένως θα είναι οι ηθικές πράξεις που θα πρέπει ένα ζώο να εκτελέσει, ούτως ώστε σε μία επαναγέννηση προσεχή να μπορέσει να επανέλθει στην κατηγορία του ανθρώπου? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί να δοθεί απάντηση, όπως καταλαβαίνετε. Ένα δεύτερο ερώτημα. Χάνει αυτό που λέμε ενεργός αγάπη και ελεημοσύνη οποιοδήποτε νόημα? Διότι για έναν πιστό Ινδό, αυτός ο οποίος σήμερα πονάει και υποφέρει, στην ουσία τι κάνει? Ξεπληρώνει το καρμικό του χρέος. Άρα εσύ δεν έχεις καμία και κανένα ενδιαφέρον και καμία υποχρέωση να στραφείς, να τον βοηθήσεις, να τον περιθάλψεις. Ξέρετε, η παραβολή του καλού Σαμαρίτου δεν θα έχει κανένα νόημα και δεν έχει κανένα νόημα για έναν πιστό Ινδό. Πες του να έχει κουράγιο, να χαίρεται με την ιδέα ότι κάποιο χρέος φεύγει, αλλά δεν έχει νόημα να το σταθείς δίπλα του, να τον βοηθήσεις, να τον πάρεις, να τον περιθάλψεις. Άρα λοιπόν υπάρχει μέσα στο πλαίσιο και στο πνεύμα της άρνησης της αξίας αυτής της ζωής μια πρώτη δυσκολία. Μα εάν εγώ τον βοηθήσω, μήπως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης του καρμικής καλής πράξης που έφερε εμένα στον δρόμο όταν τον βοηθήσω? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μπλέξει κανείς με αυτές τις ιδέες δεν μπορεί να έχει κανένα λογικό οικοδόμημα. Η σκέψη της Ανατολής επίσης την ίδια εποχή, όπως αναφέρουν τα ιερά τους βιβλία οι Ουπανισάδες,
αναφέρει για πρώτη φορά και μια καινούργια ιδέα που συνδέεται άμεσα με το κάρμα. Ποια ιδέα είναι αυτή? Της ενότητος των πάντων. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μια συμπαντική ψυχή, η οποία υπάρχει σε όλο το σύμπαν, αλλά και σε κάθε μία ύπαρξη. Υπάρχει λοιπόν αυτό που θα λέγαμε θεϊκό στοιχείο μέσα σε κάθε μία ύπαρξη. Άρα λοιπόν, κάθε άνθρωπος έχει μέσα το θεϊκό στοιχείο. Μια τέτοια άποψη επίσης καταργεί πάθα έννοια ηθικής, τιμωρίας ή επένους στη ζωή. Διότι ο Θεός έναν γεγονός ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Αν επομένως ο κάθε ένας από εμάς είναι Θεός, τότε δεν έχει νόημα η ηθική, τότε δεν έχει νόημα η τιμωρία. Δεν υπάρχει αμαρτία. Και βέβαια δεν υπάρχει κόλαση. Πάλι μια τέτοια θέση δημιουργεί μια ολόκληρη σειρά από ηθικά προβλήματα. Δυσεπίλυτα. Θα μου πείτε όμως, από όσα έτσι εν συντομία είπαμε, ότι αυτή η σκέψη είναι τελείως έξω από τις χριστιανικές αντιλήψεις. Διότι εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός δημιουργός, ο οποίος έπλασε το σύμπαν, έπλασε και τον άνθρωπο. Δεν περιέχεται όμως ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι μια θέση η οποία είναι τελείως ξεκάθαρη και πρέπει να είναι στον καθέναν από εμάς. Γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νόμο. Τον έδωσε όμως με ένα τελείως διαφορετικό σκοπό και χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, ας μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στο κάρμα και στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεδομένου ότι πουθενά ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει ότι ύστερα από αυτή τη ζωή θα σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν λέει πουθενά ότι ανάλογα με τις πράξεις σου θα επανέλθεις στη ζωή και επομένως με τις πολλές επαναγεννήσεις σου θα έχεις την δυνατότητα να εκπαιδευτείς τρόπον την άστη ζωή και επομένως να μην χαθείς. Άρα ο νόμος του κάρμα είναι έξω και πολύ μακριά και από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που δεν είχε παρά μόνο ένα χαρακτήρα. Να δείξει στον κάθε άνθρωπο της εποχής αυτής τα ηθικά του διλήμματα και αδιέξοδα. Διότι ο άνθρωπος πάντα ένιωθε την ανάγκη να πράξει το καλό, όμως θα δυνατούσε. Πάντα ένιωθε την ανάγκη να αποφύγει το κακό, όμως δεν μπορούσε. Και να προετοιμαστεί επομένως ο κόσμος, γιατί? Για την άφιξη του Ιησού Χριστού, του Μεσσία. Αυτός είναι ο νόμος λοιπόν, αυτό είναι το νόημα του Μωσαϊκού νόμου και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με το κάρμα. Που όπως σας είπα, δεν δέχεται κόλαση, δεν δέχεται θάνατο, δεν δέχεται τίποτα. Αιώνιο θάνατο. Άρα, με αυτά τα λίγα που λέμε, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι, μια θρησκευτική αντίληψη έξω από τη χριστιανική. Άρα, πώς μπορεί μια τέτοια αντίληψη να είναι εχθρική ή να είναι, αν θέλετε, και επικίνδυνη για τις δικές μας τις χριστιανικές αρχές? Από το 1960 ζει η ανθρωπότητα ολόκληρη την πλημμυρίδα νέων θεωριών και απόψεων που μπορούμε να τους βάλουμε το γενικό τίτλο «Νέα εποχή». Στόχος είναι ένας μεταλλαγμένος χριστιανισμός. Ένας χριστιανισμός χωρίς Χριστό. Διότι ο στόχος της νέας εποχής είναι να μηδενίσει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία το έργο πάνω στο σταυρό του Ιησού και επομένως να αποκόψει τον άνθρωπο οριστικά από το Θεό. Το κίνημα λοιπόν της νέας εποχής παίρνει δάνεια. Από πού? Από τη σκέψη της Ανατολής. Δανείζεται λοιπόν αυτό το δόγμα του κάρμα της μετενσάρκωσης και το εμφανίζει, αν θέλετε, και σαν χριστιανική αντίληψη. Λέει λοιπόν, και υπάρχουν κύκλοι ήδη στην Αθήνα, εγώ είχα την τύχη ατυχία, αν θέλετε, πέστε, να συναντήσω ένα άτομο που συμμετέχει σε ένα τέτοιο κύκλο. Είναι μια κυρία η οποία πιστεύει ότι είναι χριστιανή, πηγαίνει στην εκκλησία, εν τούτοις σε κάποιους κύκλους συζητούν και αναλύουν πώς μέσα στη χριστιανική ζωή εισέρχεται το κάρμα. Πιστεύει στη μετεμψύχωση και πιστεύει και σε πράγματα που είναι έξω τελείως από τη χριστιανική πίστη. Υπάρχουν δε πάρα πολλά βιβλία στην ελληνική γλώσσα σήμερα που ακριβώς ορίζουν, περιγράφουν αυτόν τον μεταλλαγμένο χριστιανισμό.
Λένε λοιπόν, η θεολογία τους ποια είναι? Η θεολογία τους είναι η εξής. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Του έδωσε την πλήρη ελευθερία και το αυτεξούσιο. Δεν υπάρχει εχθρός, δεν υπάρχει πτώσης. Απλώς, μέσα στο αυτεξούσιο ο άνθρωπος έκανε κακή χρήση, αν θέλετε, και απομακρύνθηκε από το Θεό. Αυτό επομένως που σήμερα η ανθρωπότητα ζει είναι απομάκρυνση από το Θεό. Δεν υπάρχει αμαρτία και ένας Θεός αγαθός δεν μπορεί ποτέ να καταδικάσει τον άνθρωπο σε αιώνιο θάνατο. Άρα λοιπόν ο Θεός μέσα στην αγαθότητά του τι δίνει? Δίνει την δυνατότητα, αν θέλετε, στον άνθρωπο μέσα από επανειλημμένες επαναγεννήσεις να περάσει από αυτό το σχολείο που λέγεται ζωή, να γεννηθεί μια φορά σαν άντρας, να γεννηθεί μια φορά σαν γυναίκα, πλούσιος, ιερέας, φτωχός, στραβός, κουτσός, και μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες να προχωρήσει ο άνθρωπος προς την ενθέωσή του. Αυτό είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής. Βέβαια, για έναν χριστιανό που έχει διαβάσει το Λόγο του Θεού, που γνωρίζει τι έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όλα αυτά τα πράγματα είναι τουλάχιστον αφελή, ανόητα, ψεύτικα και κακοήθη. Λένε λοιπόν ότι, επειδή πάλι προσπαθούν να εξηγήσουν το τι σήμερα συμβαίνει στον κόσμο, και εάν άνθρωποι λοιπόν μέσα από τόσες επαναγεννήσεις και αν γίνει καλύτερη, γιατί αυτή η πρόοδος δεν φαίνεται στο σημερινό κόσμο? Λένε επομένως ότι χρειάζεται να κάνουμε 84.000 επαναγεννήσεις για να ολοκληρώσουμε τον πλήρη κύκλο, και ότι τώρα οι πρώτοι άνθρωποι της δημιουργίας φτάνουν στο στάδιο της τελείωσης. Βλακίες. Εμείς οι χριστιανοί γνωρίζουμε τι έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τι έκανε? Πήρε το βάρος των αμαρτιών του καθενός από μας. Πλήρωσε ο ίδιος το χρέος μας. Και έρχεται και μας χαρίζει τι πράγμα? Την αιώνια σωτηρία. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν ήμασταν ακόμη ασθενείς, ο Χριστός απέθανε τον ορισμένο χρόνο υπέρ του ασεβούς. Για μας λοιπόν τους ασεβείς πέθανε ο Χριστός. Γιατί? Για να μας σώσει. Και αυτή τη σωτηρία την προσφέρει δωρεάν στον καθέναν από μας. Είναι δυνατόν κανείς να είναι τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι μετά από 80.000 επαναγεννήσεις θα έχει πλέον οριμάσει και επομένως δεν έχει ανάγκη και μπορεί να πει στον Χριστό: όχι, ευχαριστώ, δεν δέχομαι τη δωρεά της χάριτος? Πρέπει να, όπως σας είπα, τουλάχιστον ανόητος. Το ρίσκο είναι τρομακτικό. Μετά, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μία αναγέννηση άνωθεν. Δεν μας λέει επομένως ότι ο άνθρωπος θα επαναγεννηθεί σε μία σάρκα πλέον πάλι από την αρχή και θα περάσει πάλι μία ολόκληρη πορεία μέσα στην ανθρωπότητα. Μας λέει ότι πρόκειται για ένα μυστήριο που γίνεται μόνο από το Θεό μέσα μας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μόνο ένα πράγμα, ένα απλό βήμα: να του πούμε ένα ευχαριστώ και να δεχθούμε τις πλούσιες ευλογίες του και τη δωρεά του. Χρειάζεται να μπούμε στις περιπέτειες ενός σχολείου που θα κρατήσει χιλιάδες, δεκάδες, χιλιάδες χρόνια για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι? Πιστεύει κανένας σας ότι μπορούμε με τις δικές μας τις δυνάμεις να αλλάξουμε τον χαρακτήρα μας και πραγματικά να γίνουμε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός? Άλλωστε, ο Λόγος του Θεού για αυτόν που θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον νόμο δεν μιλάει για ένα ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων, διότι αν μιλήσουμε για ένα ισοζύγιο, ξέρετε, πολλές πονηρές σκέψεις θα περάσουν στο μυαλό μας. Είχα την ατυχία κάποτε να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο ο οποίος στη ζωή του εφάρμοζε ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων. Λοιπόν, αυτός έκλεψε μια τεράστια περιουσία, αλλά έφτιαξε και ένα ναό. Ένα ναό Σαλαμίνα. Με δικά του χρήματα ανεχτισμένος ο ναός αυτός. Και λέει, εγώ έκλεψα πάρα πολλά, το δέκατό μου το έδωσα και έφτιαξα μια εκκλησία, άρα επομένως, αν δούμε το ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων, εγώ να του Θεού είμαι τακτοποιημένος. Λοιπόν, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ακόμη και μία αμαρτία να έχουμε κάνει, είναι η πόρτα του ουρανού κλεισμένη.
Ποιος λοιπόν από εμάς θα τολμήσει ποτέ να ζητήσει να κριθεί υπό τον νόμο, να τεθεί υπό τον νόμο όταν έχει τι, την αιώνια ζωή? Και αυτό είναι δώρο Θεού. Η θεωρία του κάρμα είναι, ανοίξει το βαρύ πυροβολικό του εχθρού. Στόχο έχει μόνο ένα πράγμα, τον Ιησού και τη δωρεά της χάριτος. Αντικειμενικός σκοπός είναι να μας αποκόψει από τον Χριστό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτός ο οποίος αποκόπτεται από τον Χριστό δεν μπορεί να έχει ζωή αιώνιο. Ο Χριστός τι μας είπε? Ένα πράγμα. Δώστε μου την καρδιά σας και εγώ θα την αλλάξω. Εγώ θα τη φτιάξω έτσι όπως την θέλει ο Πατέρας. Η δικαιοσύνη η δική μας στα μάτια του Θεού είναι ένα ρυπαρό ένδυμα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος από εμάς να μπορεί να ισχυριστεί ότι θα σταθεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού και θα μπορεί να του πει μέσα στην περηφάνεια του: «Μα εγώ έκανα αυτό που μου είχες πει». Είναι τουλάχιστον ανόητο και αφελές. Ζούμε όμως σε έναν κόσμο που υπάρχει πάρα πολύ σύγχυση. Εμείς μέσα από την πίστη μας στο Θεό, και αυτή είναι η πίστη, είναι η οποία μας χαρίζει τη δωρεά και τη σωτηρία την αιώνια. Δεν ζητάει τίποτε άλλο. Η πίστη μας είναι το εισιτήριο. Το όχημα είναι η χάρις για να πάμε στον ουρανό. Οδηγός το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μα είμαι αδύνατος. Μα και η πίστη μου δεν είναι πολύ ισχυρή. Μα και η μετάνοιά μου δεν είναι πολύ ισχυρή. Άνθρωπέ μου, φίλε μου καλέ, δεν είναι θέμα δικό σου. Εσύ μόνο ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Εσύ, καθώς είσαι πεσμένος, χτυπημένος από τον εχθρό, είσαι στο καναβάτσο που λέμε. Ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Να του πεις: «Θέλω. Θέλω να σε γνωρίσω, Κύριε, και να έρθει η ζωή μου». Τα άλλα άφησε τα. Είναι έργο δικό του. Μα πώς γίνεται αυτό? Δώσε την καρδιά στο Θεό, ο Θεός θα σε φωτίσει. Θα το μάθεις. Μου λέτε, αν βουλιάζει ένα πλοίο και αν ο καπετάνιος πει όλες τις σωσίβες λέμβους, αυτή τη στιγμή θα ζητήσετε από τον καπετάνιο να σας κάνει ανάλυση ποια είναι η ταχύτητα με την οποία θα βυθίζετε το πλοίο, πόσο είναι πιθανόν το άνοιγμα, το ρήγμα που έχει, σε πόση ώρα θα βουλιάξει και αν μπορείτε να ρίξετε φορτία και να αλαφρώσετε το φορτίο και επομένως... Όχι βέβαια, δεν θα κάνετε κάτι τέτοιο, θα είναι αφελές και ανόητο. Αν σε ένα σεισμό το σπίτι σας κριθεί πως είναι ακατάλληλο και σας πούνε εγκαταλείψτε το αμέσως και βγείτε να σωθείτε, εσείς σας ζητήσετε το μηχανικό που σας χαράζει ένα κόκκινο που σημαίνει ότι το σπίτι σας είναι κατάλληλο, θα του ζητήσετε να σας δώσει στατική πρώτα μελέτη, να την μελετήσετε, να τη γνωρίσετε και μετά να φύγετε ή θα τρέξετε αμέσως να σωθείτε? Αυτό λοιπόν το τρέξιμο προς τον Ιησού Χριστό, αυτή η ανταπόκρισή μας στο απλωμένο χέρι του Ιησού, αυτό είναι που προσπαθεί η νέα εποχή και ο εχθρός να μας κόψει. Και μην ξεχνάτε, ο Ιησούς για τη σωτηρία μας ανέβηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Δεύτερη φορά να τον αρνηθείς, μια δεύτερη ανταρσία, ένα όχι σε ένα τέτοιο τρομακτικά, ένα τέτοιο περίφημο, ένα τέτοιο μεγαλειώδες έργο, ένα δεύτερο όχι, μια δεύτερη ανταρσία. Καταλαβαίνετε πόσο θα λυπήσει το Θεό, αλλά και πόσο θα μας κατατάξει πλέον στην κατηγορία των αμετανόητων εχθρών του Ιησού. Μη γέννητο. Καρδιά μας έχει δοθεί στο Χριστό. Ο Λόγος Του είναι η καθημερινή μας τροφή. Γνωρίζοντας το Λόγο Του, έχοντας πίστη και μια σχέση ζωντανή με τον Αναστημένο Χριστό, ένα είναι σίγουρο. Ο εχθρός, εμάς τουλάχιστον, δεν πρόκειται να μας παραπλανήσει. Ό,τι μεθοδίες να ακολουθήσει, όσα σοφίσματα να βρει, όσα πράγματα και να υπόσχεται και να λέει. Εμείς ξέρουμε πως πρόκειται για έναν εχθρό της ψυχής μας, είναι ανθρωποκτόνος, είναι για πάντα νικημένος

0: ανατολικής αυτής προσέγγισης του κόσμου. Δηλαδή, απαντάνε στο θεμελιώδες ερώτημα πώς ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Καταρχήν, για την ανατολική σκέψη δεν υπάρχει νόημα στην ιστορία, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Υπάρχουν μόνο αλλεπάλληλοι κύκλοι μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό και η φιλοσοφία της ιστορίας είναι ένα αντικείμενο γνωστικό, το οποίο δεν απασχολεί όσους ασχολούνται με την ανατολική σκέψη. Πιστεύει λοιπόν ότι υπάρχουν κύκλοι που οι άνθρωποι επανέρχονται. Και η αιτία μιας νέας, ενός νέου ξεκινήματος είναι το κάρμα, όχι μόνο το ατομικό, αλλά το εθνικό και το κοσμικό ολόκληρο κάρμα που γίνεται αιτία μιας, ενός καινούριου ξεκινήματος. Αυτή είναι η αντίληψή τους.
0: Να κάνω και τις άλλες δύο και άμα έχεις άλλη ερώτηση, μην απαντήσετε δηλαδή. Η πρώτη είναι κατά πόσο είναι δυνατό τη στιγμή που δεν έχουμε εμείς κάποιο μηχανισμό που να θυμόμαστε τις πράξεις της προηγούμενης ζωής των προηγούμενων ζώων μας, να τις αφομοιώσουμε και να πορευτούμε προς την τελειότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και η τρίτη είναι...
1: Να απαντήσω σε αυτήν. Λοιπόν, καταρχήν λένε ότι οι πράξεις μας είναι γραμμένες στα λεγόμενα ακασικά αρχεία, στα οποία ο άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση παρά μόνο μερικοί μεγάλοι μύστες. Λένε ότι ο χρόνος ανάμεσα σε μια ζωή και στην επαναγέννηση, μαζί με αυτούς που ονομάζουν αρχές του υπερβατικού κόσμου και δασκάλους, ο μαθητευόμενος του αναλύονται τα λάθη της ζωής του και συναποφασίζουν μαζί ποια θα είναι η μορφή της νέας του επαναγέννησης. Εάν την αποδεχθεί, με αυτή την μορφή επανέρχεται. Αν δεν την αποδεχθεί και ζητάει κάτι τελείως δικό του, τότε θα επανέρθει στη ζωή με προσωπικά υψηλότερα ρίσκα, με μεγαλύτερες καρμικές, όπως λένε, επιβαρύνσεις. Τώρα μου πείτε, και ποιος τα ξέρει αυτά και ποιος τα λέει αυτά πράγματα? Λένε ότι τη γνώση αυτή την αποκτούν με υπερβατικό τρόπο, με τον τρόπο της τυφλής γραφής, όπως ξέρετε, όπως θα έχετε ίσως ακούσει, που διάφορα πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου τους υπαγορεύουν ορισμένα πράγματα, ορισμένες απόψεις και ορισμένες θεωρίες. Δεν θυμάται κανείς, λένε πως δεν είναι απαραίτητο να θυμηθείς, απλώς όταν έχεις έναν πόνο και ταλαιπωρία στη ζωή σου, να σε παρηγορεί η ιδέα ότι εντάξει, κάποιο αυτή τη στιγμή χρέος μου το σβήνω. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό και σκεφτείτε τι χαρίζει τον καθένα από εμάς ο Χριστός. Όλα τα σβήνει, τα ρίχνει πίσω και τα ξεχνάει.
0: Η τρίτη είναι, από ό,τι κατάλαβα, αυτή η θεία δύναμη που είναι μέσα σε όλα και αυτά δεν έχει δικιά της βούληση, έτσι δεν είναι?
1: Η θεία δύναμη, αν έχει.
0: Αυτή η θεία δύναμη που τα διέπει όλα και είναι μέσα σε όλα, δεν έχει βούληση προσωπική, δεν είναι προσωπικότητα. Από τη στιγμή που δεν είναι προσωπικότητα, ποιος ορίζει τον ηθικό κανόνα με βάση τον οποίο χωρίζονται σε καλά και αρνητικά πράγματα οι πράξεις μας? Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν στον κλασικό, γιατί ο Ινδουισμός είναι γεμάτος αιρέσεις με όλες τις πιθανές και απίθανες απόψεις συγκεντρωμένες, αλλά στον κλασικό Ινδουισμό υπάρχει μια τριαδική θεότητα, το Μπράχμαν, με τρεις όψεις, τρεις θεότητες. Το Μπράχμα, ο οποίος είναι ο Θεός δημιουργός, ο Βισνού, ο οποίος είναι ο Θεός συντηρητής, και ο Σίβα, ο Θεός της καταστροφής. Άρα αναγνωρίζουν μια τέτοια θεότητα. Φυσικά υπάρχουν και αιρέσεις οι οποίες δέχονται μια απρόσωπη πρωταρχική αιτία. Και τότε λένε, όπως είναι και ο Βουδισμός παραδείγματος χάρη, ότι όπως στη φύση λειτουργούν όλα νομοτελειακά, έτσι έχει τεθεί και το κάρμα. Μάλιστα.
2: Ο Μπράχμα, ο Σίβα και ο Βισνού, ο Θεός της δημιουργίας, ο Θεός της καταστροφής, ο Θεός της αναδημιουργίας, θέσεις, αντίθεση, σύνθεση, αρχικά ήταν το Μπράχμα, το Σίβα, το Βισνού. Δηλαδή, το φαινόμενο της δημιουργίας μέσα στον κόσμο, της καταστροφής των πραγμάτων και της αναδημιουργίας μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο βλέπουμε στη φύση. Το χειμώνα, την άνοιξη, δημιουργούνται, το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, στην αρχή υπάρχει μια αντίθεση, το χειμώνα πεθαίνουν και ξανά πάλι δημιουργούνται. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το οποίο ήταν καθαρά φυσικό, έφτασε να γίνει τριαδικό. Και μιλάνε για τον τριαδικό Θεό, τον

0: αυτών των Ινδουιστών, ναι, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας τριαντικό θεό, ο οποίος είναι ο αιωνίος υπάρχον, ουδέποτε ήτανε το πράγμα, το σύμπα, δηλαδή η δημιουργία, η καταστροφή, η ανασύνθεση, ήτανε πάντοτε ο αιώνιος θεός, ο οποίος όμως αποκαλύπτει τον εαυτόν του ότι είναι τριάς προσώπων που μετέχουν της ίδιας ουσίας, καθών τρόπων, και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εικόν του Θεού, είναι τριαντικός. Έχει το ηχό του, το λόγο του, το πνεύμα του. Με μόνη τη διαφορά ότι στο Θεό αυτά τα στοιχεία, το εγώ, ο λόγος του που γεννάται από τα βάθη του, τον ερμηνεύει, τον αποκαλύπτει και δημιουργεί, είναι ποιητικός λόγος, και το πνεύμα που αποτελεί τη σύνθεση, αποτελούν προσωπικότητες παρά το Θεό. Ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού υπ' αυτήν την έννοια.
1: Μάλιστα.
2: Άλλη ερώτηση.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Νομίζω ότι η τέχνη και ιδιαίτερα ο κινηματογράφος είναι φοβερά επηρεασμένες από αυτές τις ιδέες. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Δηλαδή, τώρα τελευταία για κάποιο λόγο είδα τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το κοιτάω σε δικιά μου χρονική στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Και βλέπω, δεν ξέρω αν την έχετε δει αυτή την ταινία, είναι φοβερά επηρεασμένη από τέτοια πράγματα.
2: Κοιτάξτε. Ζούμε μία εποχή που το παράδοξο, το μη νορμάλ, το αφύσικο, εισέρχεται μέσα στη ζωή μας. Και αυτό για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα να δεχθεί αυτό που ονομάζουν πολλοί μεταλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης, διεύρυνση του συνειδησιακού μας πεδίου. Βεβαίως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ο κινηματογράφος, είναι μέσα στα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα η νέα εποχή για να επηρεάζει, να αγγίζει τους ανθρώπους, να επηρεάζει τους ανθρώπους και να τους αλλάζει πραγματικά γνώμες και να τους προετοιμάζει για αυτό που στην ουσία είναι άσχημο, σκληρό και αφύσικο. Ο άνθρωπος γίνεται μια προσπάθεια να εξοικειωθεί με καταστάσεις οι οποίες είναι μακριά από την δική του φύση. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα βρίσκονται και όλες αυτές οι ταινίες οι οποίες αναφέρατε, Άρχοντας των Δακτυλιδιών και πολλά άλλα φίλμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά? Θα δώσει.
3: Μόλις μας αναλύσατε την έννοια του της θεότητας αυτής, της τριαδικής, αλλά δεν απαντήσαμε τελικά στην ερώτηση το καλό και το κακό πώς ορίζεται.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, και κατά τη νέα εποχή, αλλά και κατά τους Ινδοϊστές, το πρόβλημα στην ανθρωπότητα σήμερα είναι ένα. Είναι η άγνοια του γεγονότος ότι είμαστε οι ίδιοι θεοί. Ότι μέσα μας υπάρχει το θεϊκό στοιχείο. Άρα κακό δεν υπάρχει, αντικειμενικά κακό δεν υπάρχει, μέσα στην ελευθερία μας απλώς απομακρυνθήκαμε από το Θεό. Πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει? Με έναν τρόπο, να γνωρίσουμε το θεϊκό στοιχείο που έχουμε μέσα, αυτό που ονομάζουν εσωτερικό εαυτό ή ανώτερο εαυτό. Να κάνουμε λοιπόν ένα μυστικιστικό ταξίδι προς τα εσωτερικά μας, να συναντήσουμε τη μέσα μας υπάρχουσα θεότητα, οπότε τι θα γίνει? Θα φωτιστούμε. Άρα λοιπόν, ο στόχος και ο σκοπός είναι πώς κανείς θα φτάσει στη φώτιση. Αυτό που συμβαίνει στον κόσμο συμβαίνει λόγω της άγνοιας και όχι λόγω της αντικειμενικής ύπαρξης κάποιου πράγματος που είναι κακό αφεαυτού και ορίζεται ή κατευθύνεται από μια ευφυή σκοτεινή δύναμη την οποία εμείς έχουμε ονομάσει και ξέρουμε πως είναι ο εχθρός των ψυχών μας, ο Σατανάς. Άρα λοιπόν το όλο πρόβλημα είναι άγνοια. Γι' αυτό και λένε ότι επειδή αν το πρόβλημα είναι άγνοια, δεν υπάρχει μια περίπτωση μέσα σε μια ζωή ένας άνθρωπος να μην φωτιστεί, στη διάρκεια μιας ζωής να μην φωτιστεί. Κάποιος μπορεί να πεθάνει πολύ μικρός. Άρα δεν φωτίστηκε. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Να του ξαναδοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και μια τρίτη ευκαιρία και μια τέταρτη ευκαιρία μέσα από τις πολλές επαναγεννήσεις. Τι γίνεται? Κανείς φτάνει στο σημείο να γνωρίσει και να φωτίσει. Μάλιστα εδώ αν μου επιτρέψει ο αδελφός Θάνος, ήτανε κάποτε δικό μου, πιστεύω, αυτή η θεωρία που σας ανέτυξα πριν από λίγη ώρα. Και θυμάμαι τον αδελφό τον Θάνο, είχαμε μια συζήτηση στην οποία εγώ προσπαθούσα να τον πείσω ότι ο Θεός για τον οποίο μου μιλούσε ο Θάνος είναι άδικος, σκληρός και απαράδεκτος για μένα. Διότι εγώ του λέω για να μάθω γράμματα, δεν πήγα μία μέρα σχολείο, πήγα πάρα πολλές μέρες σχολείο για να μορφωθώ. Επομένως, γιατί ο Θεός να μου δίνει μία μόνη ευκαιρία, άρα ο Θεός σου είναι άδικος. Βέβαια, με τη βοήθειά του, με τις προσευχές του και με τις προσευχές άλλων αδερφών και πάνω απ' όλα βέβαια με τη βοήθεια του Θεού, γιατί η καρδιά μου τον Θεό ζητούσε, κατάλαβα κάτι πάρα πολύ απλό. Ποιο, πώς δίνεται η σωτηρία. Δεν είχα καταλάβει τη χάρη. Και εφόσον δεν είχα καταλάβει τη χάρη, θεωρούσα πως είναι ένα έργο δύσκολο, βαρύ και εν πάση περιπτώσει σκληρό. Επειδή εγώ δεν το κατάλαβα, να πρέπει να τιμωρηθώ στην αιωνιότητα γι' αυτό. Καταλάβατε. Και εκεί είναι η παγίδα στην οποία πέφτουν πάρα πολλοί σήμερα χριστιανοί ή κατ' όνομα, αν θέλετε, χριστιανοί. Όταν πάει και του πει κάποιο, μα έλα εδώ, βρε άνθρωπε μου, είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει να στείλει τον άνθρωπο στο απότερο πυρ, στο εξώτερο πυρ? Όχι, θα του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Δεν έχει ο άνθρωπος ερμηνεύσει σωστά τη βίβλο. Υπάρχουν, λένε, η νέα εποχή. Το λάθος οφείλεται στη μετάφραση των 70. Υπάρχει και μια άλλη αποκάλυψη, η οποία συνεχίζεται και στις μέρες μας. Μια αποκάλυψη από τον εχθρό. Καταλάβατε ποια είναι παγίδα. Γι' αυτό ήθελα το θέμα να είναι κάρμα και χάρη. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε κάτω από τη σκέπη της χάριτος, δεν έχουμε ανάγκη από καμία δεύτερη ζωή, από καμία άλλη εμπειρία. Τι θα μας δώσει μια άλλη εμπειρία? Άλλη μια φορά πόνο, άλλη μια φορά περιπέτεια? Όχι. Ήρθαμε για να επιλέξουμε, να κάνουμε μια πράξη, μια απόφαση επιλογής. Να πούμε, δίνω την καρδιά μου στο Θεό ή δεν τη δίνω. Είμαι ελεύθερος να το αποφασίσω και να το κάνω. Από τη στιγμή λοιπόν που δώσω την καρδιά μου στο Θεό, τελείωσε. Τα πάντα έχουν ρυθμιστεί. Τα άλλα είναι έργο δικό του. Μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πιστό και στο Θεό, αρχίζει ο άνθρωπος και αλλάζει. Και η αλλαγή αυτή είναι από το Θεό, δεν είναι από μένα. Δεν είναι έργο δικό μου. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Το έργο του Θεού δεν είναι έργο δικό μου. Ενώ στην αυτοδικαίωση, τι ισχυρίζομαι και τι λέω? Όχι. Δεν δέχομαι τη χάρη σου. Εγώ θα αλλάξω τον εαυτό μου μόνο μου. Για φανταστείτε να χρωστάει ένας από εσάς, ας πούμε, ένα ποσό, 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και να έρθει να του πει κάποιος, άστο, στο χάρισα το χρέος σου. Και να πει, α, όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα δουλέψω. Θα δουλέψω τόσο σκληρά και τόσο και θα κάνω αποταμίευση που θα μπορέσω να πληρώσω το ποσό. Γιατί? Και αν δεν τα καταφέρεις, αυτό σου λέω, στοιχειώδης λογική αν υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να πει όχι. Τι, σε ένα απλωμένο χέρι, μάλιστα τρυπημένο και ταλαιπωρημένο, από την αγάπη του για μένα. Κάποια άλλη παρατήρηση, ερώτηση? Ναι. Ορίστε.
4: Ναι, όμως ποιες πράξεις καθορίζουν αυτό το ισογείο?
2: Το ισογείο που λέμε καλών και κακών πράξεων.
4: Ναι.
2: Η βασική πράξη, η βασική άποψη, γιατί ανάλογα με τις διάφορες αιρέσεις, οι απόψεις είναι και διαφορετικές, άλλο ένα αδύνατο σημείο, είναι ότι είναι η αρχή στην ειδική σκέψη, είναι η αρχή της μη βίας. Αυτό που λέγεται αχίμσα. Της μη αφαίρεσης ζωής. Που φτάνει βέβαια σε βουδιστικούς κύκλους, στο τελείως εξτρέμ, αν δω μέσα σε ένα ποτήρι που πιο νερό ένα κουνουπάκι, να προσπαθήσω να το αφαιρέσω με τέτοιο απαλό τρόπο ώστε να μην το βλάψω, γιατί αν το βλάψω πιθανόν μια ψυχή να την ταλαιπωρώ ή να τη φωνεύσω, εντάξει, σε τέτοιες ακρότητες, μέχρι τις, αυτός που σας είπα, της μη ενεργούς αγάπης, της παθητικής αγάπης, της παθητικής ελεημοσύνης. Στον πάσχοντα στέκομαι δίπλα του και τον παρηγορώ με λόγια. Αλλά μόνο με λόγια. Τον αφήνω να πληρώσει τις υποχρεώσεις, τις καρμικές. Βέβαια, η νέα εποχή, επειδή καταλαβαίνει ότι τέτοιες απόψεις είναι τελείως ξεπερασμένες, βάζει έναν ηθικό κώδικα. Και τον ηθικό κώδικα, αν θέλετε, και τον χριστιανισμό. Τον δικό μας τον ηθικό κώδικα. Ποιος από εσάς μπορεί να ισχυριστεί ότι ο κώδικας των χριστιανικών αρχών μακριά από τον Χριστό έχει οποιαδήποτε αξία? Καμία δεν έχει. Γι' αυτό θα δείτε σήμερα και στην ιστορία μέσα χριστιανικές χώρες να συμμετέχουν σε άδικους πολέμους, χριστιανούς στο όνομα της πίστης τους να φωνεύουν άλλους. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία. Ο χριστιανισμός είναι μια προσωπική σχέση του καθενός μας με τον ζωντανό Χριστό. Και επομένως δεν χωράνε εκεί μέσα ούτε φανατισμοί, ούτε βίες, ούτε τίποτα. Άρα και οι χριστιανικές αρχές μακριά από τον Χριστό δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούν και αυτές στην αιώνια απώλεια και στο θάνατο.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον αδερφό για την διακονία του, τον κόπο που έχει κάνει. Παρακαλώ.
0: Θα ήθελες, Γρηγόρη, να μας πεις αυτό το φαινόμενο, οι τάσεις πολλών πολιτικών οι οποίοι εμφανίζονται και σαν να φέρνουν ένα καινούριο μήνυμα στον κόσμο με το να μιλάνε συνεχώς για νέα εποχή. Πολιτικοί λένε νέα εποχή έρχεται, νέα εποχή, και ήδη η νέα εποχή βέβαια ομιλεί ότι μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο, όχι αυτή των νυχτίων που ήταν ο Ιησούς,
2: αλλά του υδροχώου.
0: Του υδροχώου. Και μιλάνε πάρα πολύ πολιτικοί για τη νέα εποχή. Το έχεις προσέξει αυτό το σημείο? Και υπάρχουν και δικοί μας δηλαδή πολιτικοί στην Ελλάδα. Ναι. Είναι επηρεασμένοι άραγε από τη νέα εποχή, η οποία έχει μια παγκόσμια εμβέλεια.
2: Κοιτάξτε, η νέα εποχή, το μήνυμα το οποίο δίνει στον άνθρωπο με την πρώτη ματιά φαίνεται πάρα πολύ παρηγορητικό, διότι λέει ότι τον απαλλάσσει από το βάρος των αμαρτιών, από το βάρος των ταλαιπωριών, του δίνει μια καινούρια, μια πιο σύγχρονη αντίληψη του κόσμου. Αυτή η αντίληψη οπωσδήποτε στις διάφορες πολιτικές ελίτ, οι οποίες είναι από τη φύση τους έτσι πλέον ορισμένες, ώστε να έχουν διαφορετικά, πιστεύω, και διαφορετικές εκφράσεις. Σήμερα το βλέπετε. Όλοι μιλούν για δημοκρατία, όλοι μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, και όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπαντούνται. Άρα βλέπετε επομένως ότι υπάρχει μία αδικία η οποία αυξάνει και μεγαλώνει. Ανάπαυση στην ψυχή αυτών των ανθρώπων, ξέρετε τι δίνει, η νέα εποχή. Θα έρθει πλέον, σου λέει, ένας καινούριο, θα γίνει μια καινούργια πνευματική επανάσταση, θα ξαναμελετήσουμε την ανθρωπότητα, θα βάλουμε καινούργιες βάσεις, καινούργια θεμέλια, και τότε τα πάντα θα ιδωθούν. Είναι αυτό όταν μας υπόσχονται καλύτερες μέρες και πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με εισόδημα κάτω από ένα δολάριο την ημέρα αυξάνεται τρομακτικά. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, η μεσαία τάξη πιέζεται και ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, ένα μήνυμα παρηγοριάς για αυτούς τους πολιτικούς που ασκούν και τις διάφορες πολιτικές ελίτ που ασκούν σήμερα την εξουσία στον κόσμο, δίνει η ιδεολογία της νέας εποχής. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ηγέτες να λένε ότι είναι χριστιανοί και στην ουσία να ασπάζονται τα δόγματα και τις θέσεις της νέας εποχής. Είναι ένα φαινόμενο των ημερών μας.
0: Ένα άλλο σημείο, με συγχωρείτε, τελευταίο θα ήθελα να πω, στο Λόγο του Θεού, θυμάσαι στην περίπτωση εκείνου του τυφλού, τον οποίο θεράπευσε ο Κύριος, του τυφλού στην Κολυμβήθρα, που τον θεράπευσε ο Κύριος. Οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο, ούτως ήμαρτε ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλό?
2: Είναι ένα από τα σημεία που η νέα εποχή ισχυρίζεται ότι μέσα από τη Βίβλο επιβεβαιώνεται η θέση της περί μεταμψύχωσης. Ακριβώς, είναι αυτό το σημείο.
0: Διότι οι γονείς είναι δυνατόν να ημάρτησαν και να βγει και σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αμαρτία, ξέρω εγώ, γονέων, παιδεύουν στέκνα. Αλλά ούτως πότε ημάρτησε να γεννηθεί. Άρα υπήρχε σε προηγούμενη ζωή. Τώρα οι μαθητές δεν φαίνεται να είχαν και γνώση Ινδουιστικών αντιλήψεων, αλλά ο Κύριος τους έκοψε.
2: Η απάντηση που έδωσε ο Κύριος ήταν τελείως ξεκάθαρη και πάρα πολύ σαφή. Γι' αυτό και οι οπαδοί της νέας εποχής τι κάνουν? Παίρνουν από τη Βίβλο και απομονώνουν, αν θέλετε, εδάφια. Τα οποία, αν κανείς τα απομονώσει και τα ξεκόψει, αν θέλετε, από το υπόλοιπο κείμενο, μπορεί και με την ψύχωση να δεχθεί και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί ακριβώς και το κάρμα, που εκεί λέει ο δούς αντί ο δόντος. Εντάξει, άρα σου λέει τι έγινε στην ουσία. Όποιος έδωσε μάχαιρα θα λάβει μάχαιρα. Άρα επομένως σου λέει δεν είναι παρά ένας νόμος ανταπόδοσης. Νόμος του κάρμα. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό ας μην απομονώνουμε ποτέ εδάφια, παρά να τα βλέπουμε όλα στον χώρο που βρίσκονται και στο σύνολό τους.
1: Ωραία, να κλείσουμε. Πολύ. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Να κλείσουμε μια προσευχή, παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διακηρύσει και λέει ότι έκαμε εμάς, δεν είμαστε τώρα πλέον ξένοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων, και κάτι πιο εξειδικευμένο, και οικείοι του Θεού. Ποιοι είναι οι οικείοι σας, φέρτε στο νου σας. Ποιοι γύρω στο τραπέζι σας είναι κάθε μέρα. Φέρτε στο νου σας ποιοι κάθονται γύρω στο τραπέζι. Άγιοι πολλοί, συμπολίτε τους εμείς, αλλά οικείοι του Θεού είναι ο λίγοι. Είναι η εκκλησία του. Είναι οι αμαρτωλοί τους οποίους η χάρη του Ιησού Χριστού απέπλυνε από την αμαρτία και τους παρέστησε ενώπιον του Αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Δοξασμένο το όνομά του, έχουμε χαρά και πρέπει να έχουμε χαρά μέσα στις καρδιές μας. Ανεκλάλητη και ένδοξη για όσα μας εχάρισε ο Θεόντια του Ιησού Χριστού. Θα σκεπτόμαστε, λέγει ο λόγος του στην επιστολή προς του Πέτρου τη δεύτερη, στο πρώτο κεφάλαιο, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες που μας έχει δωρήσει μετά του Ιησού Χριστού ο Θεός, ώστε να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Εμείς να ανέβουμε σε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο των οικείων του Θεού, στο επίπεδο των ευλογημένων του Κυρίου, στο επίπεδο εκείνου που μας ανέβασε η χάρη του Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το όνομά του. Θα ήθελα, αδελφοί, να ψάλουμε έναν ύμνο, να ετοιμάσουμε τις σκέψεις και τις καρδιές μας σε συνέχεια αυτών των σκέψεων που φέραμε. Τον ύμνο υπαριθμών 54, παρακαλώ.

0: άφησε για την προσοχή του Σάλαμε και σένα.
1: Επιθυμεί η ψυχή μας να συναντήσει εσένα τον Κύριο, τον Σωτήρα μας, τον Πατέρα τον Αιώνιο. Με το Πνεύμα Σου το Άγιο, ύψωσέ μας ο Θεός μας. Απάλλαξε το νου μας από κάθε περισπασμό ανθρώπινο, από κάθε μέρημνα φροντίδα σκέψη. Φέρε μπροστά μας την δωρεά του Ιησού Χριστού. Φέρε μπροστά μας τον Κύριο που άπλωσε τα χέρια του στο Σταυρό του Γολγοθά για να επεκτείνει την αγάπη του προς Ανατολή και Δύση και να αγκαλιάσει όλους αδιακρίτως φιλής, γλώσσης, φίλου, λαού, έθνους, αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού για την παράταση του ελέου Σου μέχρι και τη στιγμή αυτή. Σε ευχαριστούμε για την ευλογημένη δωρεά του Πνεύματός Σου του Αγίου, την δωρεά της χάριτός Σου, του ευλογημένου παρακλήτου, δια του οποίου Εσύ μας συνδέεις με τα Σου και απολαμβάνουμε το πρόσωπό Σου τη χαρά της παρουσίας Σου. Απολαμβάνουμε την χαρά της υιοθεσίας. Απολαμβάνουμε τις αλήθειες του Λόγου Σου του Αγίου, τους θησαυρούς των υποσχέσεών Σου. Μας ενισχύει, μας ενθαρρύνει να πειραματιστούμε τις αλήθειες που Εσύ έχεις στον Λόγο Σου, δια των οποίων απολαμβάνουμε την υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό. Σε ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα. Αγίασε, Κύριε, το στόμα τούτο, το μυαλό, τις σκέψεις. Διάνοιξε το νου να ορθοτομηθεί ο Λόγος Σου και να έρθει στις καρδιές μας. Προετοίμασε τις καρδιές μας να βρει τόπο για να χαρούμε στην παρουσία Σου, στις υποσχέσεις Σου, στην αγάπη Σου, στην χαρά της υιοθεσίας. Κάθε ανθρώπινη ανεπάρκεια που την ξέρουμε εμείς για τον εαυτό μας, πόσο μάλλον Εσύ, κάλυψε την Εσύ με τον πλούτο του Πνεύματός Σου του Αγίου και γέμισε μας με τη χαρά της υιοθεσίας. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού μας. Αμήν. Αδελφοί, να ψάλουμε και τον ύμνο 330, αν θέλετε.

Σαν εισαγωγή θα διαβάσω ένα μέρος από τον Ψαλμό Πιε, από το εδάφιο 8 και μετά. Θέλω ακούσει τι ελάλησε, τι θέλει λαλήσει ο Κύριος ο Θεός μου. Διότι θέλει λαλήσει ειρήνη προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Ας μη επιστρέψω συν εις αφροσύνην. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού. Δια να κατοικεί δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώση του αγαθών και η γη ημών θέλει δώση των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν των διαβημάτων αυτού. Δοξασμένο το όρμα του Θεού. Εδιάβαζα στον λόγο του τον Άγιο και το μάτι μου επήγε στο βιβλίο του Οσιέ, στο 10ο εδάφιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο δεύτερο ήμιση του 12ου εδαφίου, που λέει: «Ανοίξατε την αφημένη σας γη, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον, έως σου έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνη εφημάς». Δοξασμένο το όνομά του, τον ευχαριστούμε. Εκείνος είπε ότι στο ψαλμό που διαβάσαμε ότι η δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει και η γη θέλει αναβλαστήσει. Δοξασμένο το όνομά του. Και σε μια αλληλουχία σκέψεων επήγε το μυαλό μου σε αυτή την παραβολή που αναφέρεται για τον σπορέα. Και θέλησα κάτω από το πρίσμα αυτό, την αλήθεια αυτού του εδαφίου, να φωτίσω στη σκέψη μου αυτή την παραβολή του Κυρίου, την οποία και θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο. Κατά Μάρκον, 4ο κεφάλαιο. Από την αρχή. Αναφέρεται επίσης και στο Ματθαίο, στο 13ο και στο Λουκά, στο 8ο. Κάποιες ιδιαιτερότητες έχει πάντα ο Μάρκος να μας δείξει. Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθόν εις το πλοίον εκάθητο εις την θάλασσα. Και πάσο όχλος ήτο επί της γης, πλησίον της θαλάσσης. Και εδίδασκεν αυτούς, δια παραβολών, πολλά. Και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού: «Ακούετε, ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει. Και ενώ έσπειρε, άλλον μεν έπεσε παρά την οδόν. Και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρόδες, όπου δεν είχε γίν πολλήν. Και ευθύσανε φύοι

0: τι δεν είχε βάθος γης. Και όταν έτειλε ο ήλιος, εκαυματίσθη και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξηράνθη. Κι άλλο, έπεσε εις τας ακάνθας και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπόν δεν έδωκε. Κι άλλο, έπεσε επί την γη την καλήν και έδιδε καρπόν αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Και έδωκε εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν ή περί αυτόν μετά τον 12 περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε, τους έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται. Δια να βλέπωσι βλέποντες και να μη είδωσι, και να ακούωσι να ακούοντες και να μην νοήσωσι, μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς, δεν εξεύρετε την παραβολήν ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάστα στας παραβολάς. Ο Σπύρον τον λόγον σπύρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη εις τους οποίους σπήρεται ο λόγος. Και όταν ακούσω συνευθείς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί τον λόγον, τον εσπαρμένον εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως οι επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτη είτε είναι όταν ακούσω εσύ τον λόγον ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν. Δεν έχουν σι όμως ρίζαν εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα, όταν γίνει θλίψης ή διωγμός για τον λόγον, ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι εις τας ακάνθας σπυρώμενοι είναι ούτε είτε είναι σακούσι των λόγων και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμίε των άλλων πραγμάτων. Εισερχόμενε συμπνίγουσι των λόγων και γίνεται άκραπος. Και εις την καλήν γην σπαρέντες είναι ούτε είτε είναι ακούσι των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί υπό τον μόδιον ή υπό την κλίνη, ουχή δια να τεθεί στον λίχνοστάτην, διότι δεν είναι τί το κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ γινέτι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερόν. Ώστις έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε και ακούετε. Με όποιον μέτρον μετρείτε θέλει μετρηθεί σε εσάς και θέλει γίνει προσθήκη σε εσάς, τους ακούοντας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι αλήθεια. Από την πρακτική τη γεωργική, ότι πράγματι σπόροι πέφτουν και σε πατημένο τόπο, σε δρόμο, σε ακαλλιέργητο. Και δεν έχει την δυνατότητα η γη να το καλύψει και να καρποφορήσει, να αφυτρώσει και να καρποφορήσει. Εδώ στο εδάφιο που διαβάσαμε στο βιβλίο του Οσιέ, λέει «Ανοίξατε την αφημένη σας γη, καλλιεργήστε την, σκάψτε την, ελευθερώστε την από πέτρες, από ζυζάνια, ανοίξτε την αφημένη σας γη». Ποια είναι η γη? Στον λόγο του είπε, είναι η καρδιά μας. Και είναι αφημένη η καρδιά μας. Σε αυτό θα απαντήσετε εσείς για τον εαυτό σας, και εγώ θα απαντήσω για τον εαυτό μου. Είναι αφημένη η γη? Πώς αφήνεται η γη? Πώς καλλιεργείται η γη? Πώς ανοίγεται η γη? Πώς η καρδιά καλλιεργείται? Πώς επέρχονται στην καρδιά αυτές οι συνθήκες που θα την καταστήσουν την καρδιά μας γόνιμη, δεκτική, να φυτρώσει ο σπόρος, να αυξηθεί και να καρποφορεί. Ο λαός Ισραήλ ήταν εκείνος προς τον οποίο καταρχήν το Πνεύμα το Άγιο εστράφει και τα λόγια του Κυρίου σε αυτούς απευθύνθησαν. Αλλά τη γη την είχαν αφήσει. Δεν είναι εγκατάλειψη άραγε του Κυρίου το γεγονός της αμφισβήτησης των υποσχέσεων του Θεού? όταν με πικρία το ομολογεί αυτό ο Μωυσής στο βιβλίο του Δευτερονομίου και λέει «Με αναγκάσατε να στείλουμε κατασκόπους στην γη και εγώ δέχτηκα και στείλαμε και να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τις υποσχέσεις του Θεού». Και πήγαν, είδαν αυτά που είδαν και γύρισαν πίσω. Αντί να είναι επηρεασμένοι από την αλήθεια των υποσχέσεων του Θεού, ήρθαν φορτωμένοι αντιφάσεις, πλην δύο, του Ιησού, του Ναβί και του Χάλευ, ο οποίος, θυμόσαστε το εδάφιο, τι λέει, εντελώς οικολούθησε τον Κύριον. Εντελώς. Σε βάθος μέσα στην καρδιά του, όπως και ο Δαβίδ, άφησε το Πνεύμα του Θεού να τον δουλέψει. Δεν είχε αφήσει την σχέση του με τον Κύριο λαός Ισραήλ όταν μπροστά σε έναν άνθρωπο τον κόβει σαν τον Γολιάθ. Αλλά ένας λαός του Κυρίου να τρέπεται η σφυγή κάθε πρωί και να εμπέζεται ο λαός εκείνος προς τον οποίο είχαν απευθυνθεί οι υποσχέσεις του Θεού, να το βάνει στα πόδια και να έρχεται ένα παιδάκι νεαρό, ο Δαβίδ, με τα ανθρώπινα μέσα να προσπαθήσει ο άνθρωπος του, ο βασιλιάς, τον οποίο ο Θεός είχε διαλέξει για αυτούς, να τον ντύσει με την πανοπλία του. Αλλά αυτός ήταν ψηλό. Το ανάστημα του Σαούλ ήταν εκ των ώμων αυτού και άνω, εξήχε, λέει, του λαού Ισραήλ. Μεγάλος. Του φόρεσε την πανοπλία και έπεσε ο Δαβίδ. Λέει, τι τα θέλεις αυτά, πέταξε τα. Μα πώς θα πας με αυτό το τσαντάκι, με τις τρεις πέτρες και τη σεντόνα, πού πας? Αυτός είναι ανήρ πολεμιστής. Ο Κύριος που ήταν μαζί μου όταν επετέθη στο κοπάδι που έβοσκα μια αρκούδα και την διέλυσα, την κατεσπάραξα, και ένα λιοντάρι το κατεσπάραξα. Εδώ είναι η καλλιέργεια της γης. Εδώ είναι η αναφορά, η λογική μας λατρεία. Είναι η σκέψη μας η οποία στρέφεται στις ευλογημένες επεμβάσεις του Θεού στη ζωή. Του καθενός μας στη ζωή. Ο Θεός στον καθένα από εμάς έχει δείξει τις επεμβάσεις Του. Έχει δείξει την αγάπη Του. Έχει δώσει απαντήσεις σε προσευχές. Έχει βεβαιώσει την παντοδυναμία Του. Δεν θα πρέπει η γη αυτή να είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη στον Θεό? Και ο λόγος του, τα μηνύματά του να βρουν απήχηση μέσα στις καρδιές. Όπως ομοιάζουμε με τον λαό Ισραήλ. Δεν είναι η στενοχώρια μας, η κατάθλιψη, η πνευματική, προσβλητική για την αγάπη και το έλεος του Θεού και τις απαντήσεις του? Πώς καλλιεργείται η γη? Πώς αναμοχλεύονται όλοι αυτοί οι χώροι στους οποίους ο σπόρος της αγάπης του Θεού θα βρει να καρπίσει, να αναφανεί, να βλαστήσει, να φέρει καρπών 30, 60, 100. Πώς θα γίνει αυτό? Με τη λογική σας λατρεία. Με τη λογική σας λατρεία. Το επισημαίνει αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, σας παρακαλώ δια των νυκτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας της Ιαν Ζώσαν, αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν. Ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, εις το να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Μιλάει εδώ λοιπόν για λογική λατρεία. Το μυαλό του ανθρώπου συνέχεια θα πρέπει να επεξεργάζεται την αγάπη του Θεού, τις απαντήσεις του Θεού, τις ευλογημένες επεμβάσεις του Θεού και να δοξάζει τον Θεό καθημερινά. Όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με την ευλογημένη παραχώρηση ολόκληρου του εαυτού του στον Κύριο. Η αφημένη γη θέλει καλλιέργεια. Στο βιβλίο του Ιερεμία στο 4ο κεφάλαιο θα μας υπενθυμίσει στο 3ο εδάφιο ο Λόγος του Θεού και θα πει διότι ούτω λέγει ο Κύριος προς τους άνδρας Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ. Αρωτριάσατε τους και χερσωμένους αγρούς σας και μη σπήρετε μεταξύ ακανθών. Αδελφοί, εκείνο που θέλει το Πνεύμα το Άγιο να πει σε εσάς και σε μένα σήμερα, εκείνο που θέλει να βεβαιώσει μέσα στις καρδιές σας και στην καρδιά μου, είναι ότι θέλει να βεβαιώσει την αγάπη Του, την παντοδυναμία Του, τις ευλογημένες και σφραγισμένες υποσχέσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς όλους μας. Στην επιστολή πάλι αναφέρομαι την δεύτερη του Πέτρου, αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και επιλέξει λέει ότι «Δια της δόξης αυτού και αρετής εχαρίστησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελία είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεω». Δια της δόξης αυτού και αρετής. Για να μας υπενθυμίσει ότι αυτός που μιλάει είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος. Αυτή είναι η δόξα Του. Η δόξα Του είναι η θεϊκή Του ιδιότητα. Και η αρετή Του ποια είναι? Η συνέπειά Του. Μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εάν τις υποσχέσεις Του όλες, τις αγάπης Του, τις εσφράγισε με τη θυσία Του απάνω στον σταυρό, δεν θα αναλάβει όλα τα ζητήματα τα δικά μας? Δεν θα αναλάβει όλη τη ζωή μας? Εάν εχάρισε το μέγιστο των Υιών, τον μονογενή απάνω στον σταυρό, πώς και μετά αυτού δεν θα χαρίσει εμάς τα πάντα? Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Τι θα μας κλονίσει από τη θέση μας ενώπιον του Κυρίου? Θυμηθείτε ότι μέσα στον λόγο του ο σκοπός της υπάρξεώς σας και δικός σας και ο δικός μου είναι ότι διάλεξε έναν λαό, αναφέρομαι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, έναν λαό που δεν υπήρχε πριν, τώρα τον συνέστησε, τώρα τον εμάζεψε, τώρα τον συγκρότησε. Για ποιο σκοπό? Για ποιο σκοπό μας εμάζεψε? Για να εξαγγείλουμε τι? Τα σαρετάς εκείνου ο οποίος μας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Γι' αυτό λέει εδώ ότι ο λίχνος δεν θα μπει υπό των μόδιων, θα μπει ψηλά. Πώς θα μπει ψηλά όταν η πνευματική μας ζωή είναι άκαρπη? Τι να δει ο άλλος? Τι θα δει? Μια άκαρπη ζωή? Έναν αμφιταλαντευόμενο άνθρωπο? Έναν άνθρωπο που προσπαθεί να πιαστεί από γήινα στηρίγματα προσωρινά? Ο στίχος και κλειμένος και φραγμός ετοιμόρροπος περιλαμβάνεται, αναφέρεται μέσα στον λόγο του στον 62ο ψαλμό. Στίχος και κλειμένος είναι όλα τα στηρίγματα τα ανθρώπινα και φραγμός ετοιμόρροπος. Δεν συμβουλεύονται οι μη να σπρώξουν αυτόν τον τοίχο για να πέσει και να κατακριμνιστεί? Και δεν είναι σήμερα αυτή η κοινωνία? Δέστε τη μορφή της, δέστε τις δομές της, δέστε τους εκπροσώπους οπουδήποτε και αν προέρχονται. Πού είναι το στήριγμα? Ο βράχος της δυνάμεώς μου, λέει ο λόγος του, το καταφύγιο μου είναι εν το Θεό. 94ο ψαλμός. Ότε έλεγον ότι ολίσθησε ενωπούς μου, το χέρι σου Κύριε με βοηθούσε, και εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Έφραναν την ψυχή μου βεβαίως, και θα εφρανεί και τη δική σας την ψυχή και τη δική μου επίσης. Πότε? Όταν καλλιεργηθεί μέσα στο νου και στην καρδιά μας η αγάπη του Θεού που εκφράζεται με τον Ιησού Χριστό, τη θυσία Του στο Σταυρό και την Ανάστασή Του, μέσα από την οποία θα συμπεράνουμε ότι αφού αυτό το μέγιστο έκαμε και υπόσχεσή Του ότι θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρας της ζωής μας μέχρι τη συντελείας του αιώνας, είναι πιστή και αληθινή. Γιατί αυτός που το λέει είναι πιστός και αληθινός, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστό. Αυτός υπόσχεται. Εμείς είμαστε οι δέκτες των υποσχέσεων αυτού. Ανήρεσε ποτέ ο Κύριος Ιησούς Χριστός τις υποσχέσεις Του προς εκείνους προς οποίους απευθύνθηκε? Δοξασμένο το όνομά του, ούτε κατά κεραίαν δεν εξέχθηνε ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε, γιατί μαζί με τον Απόστολο Παύλο είμαστε σε θέση να υπούμε. Ναι, Φανούλα, ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει. Ξέρεις, δοξασμένο το όνομα του Θεού, και εσύ και όλοι ξέρουμε σε ποιον έχουμε πιστέψει. Γιατί λοιπόν εκείνο το γεγονός της ολιγοπιστίας μέσα στη ζωή, όχι για θέματα σωτηρίας, για απλά θέματα ζωής, για απλά καθημερινά προβλήματα, που μέσα από αυτά, όπως τις λεπτομέρειες ενός ζωγραφικού πίνακα, φαίνεται το μεγαλείο της έμπνευσης του καλλιτέχνη εκείνου. Μέσα από τις λεπτομέρειες. Ο Θεός θέλει μέσα από τις λεπτομέρειες της δικής σας ζωής και της δικής μου ζωής να φανερωθεί το μεγαλείο της χάριτος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, του Σωτήρα μας. Θέλει μέσα από την παραμικρή λεπτομέρεια. Μέσα στις απαντήσεις στα μικρά προβλήματά μας. Τις πέτρες. Να φύγουν οι πέτρες. Ποιες είναι οι πέτρες? Οι αμφιβολίες είναι. Οι απιστίες είναι. Το εμπόδιο στην ενέργεια του Θεού. Πού είναι τα αγκάθια? Ναι, είναι η μέρημνα του κόσμου τούτου και η απάτη του πλούτου. Μα μπορεί να συμβεί αυτό σε παιδιά του Θεού? Εσείς τι λέτε, μπορεί να συμβεί? Τον Τιμόθεο, στον αγαπητό του, ο Απόστολος Παύλος του λέει: Τιμόθεε, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο, ούτε και να πάρουμε μαζί μας κάτι μπορούμε. Αλλά έχοντας άρτων και σκεπάσματα, σαρκεστούμε σε αυτά. Γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής. Το προσθέτω εγώ αυτό σε από άλλο εδάφιο. Επειδή όποιοι θέλουν να πλουτώσουν, περιπίπτουσιν εις παγίδας ανοήτους και βλαβεράς έτινες βυθίζουσι την καρδίαν του ανθρώπου που εις όλεθρον και εις απώλεια. Να τι, γι' αυτό γίνεται άκαρπος ο σπόρος. Ο εις το λίγον πιστός, τα λόγια του Κυρίου, και εις πολύ πιστός θα είναι, και εις το, εις το λίγον άπιστος, και στο πολύ θα είναι άπιστος. Είναι οι λεπτομέρειες της ζωής μας τέτοιες που να καρπίζουν ευγνωμοσύνη στον Κύριο? Είναι οι λεπτομέρειες της ζωής μας συγκροτούν ένα παζλ, ένα συγκρότημα ενός πίνακα, κομμάτι με κομμάτι, που να φανερώνει την ευλογημένη αγάπη και μετά του Χριστού τις επεμβάσεις του στη ζωή μας? Νάτος ο λίχνος. Νάτος ο λίχνος που θα φωτίζει. Είναι οι λεπτομέρειες της ζωής μας. Ένας αδελφός έρχεται στις συναθρήσεις με ένα μηχανάκι, έχει ένα τρίκυκλο. Όποιος έρχεται στην εκκλησία στις συναθρήσεις αυτές, δεν βρίσκει που να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Αυτός ποτέ δεν είχε πρόβλημα τέτοιο. Μα Βασίλη, του είπαμε, πού βρίσκεις εσύ να παρκάρεις? Γέλασε. Πού βρίσκω? Καθώς έρχομαι, λέει, λέω δύο κουβέντες προσευχή στον Κύριο. Και λέω: Κύριε, βοήθησέ με να βρω που να αφήσω το μηχανάκι μου. Και όταν έρχομαι εγώ, λέει, κάποιος φεύγει και μπαίνω εγώ μέσα. Δεν είναι ευλογία αυτό? Έχετε δει ανθρώπους να μαλώνουν για το παρκάρισμα του αυτοκινήτου? Έχετε δει? Και έχουν σκοτωθεί κιόλας. Δεν είναι απλό? Δεν είναι απλή η ζωή της πίστεως? Όταν μιλάμε για καρποφορία, δεν μιλάμε για καρποφορία περιστασιακή χρονικά, αλλά μιλάμε για μια διαρκή καρποφορία και ακτινοβολία, όπως είναι ο λίχνος που φωτίζει. Αυτό ήθελε από τον λαό Ισραήλ ο Κύριος. Ήθελε στις παραμικρές λεπτομέρειες να φαίνεται η δική του επέμβαση, η δική του αγάπη και η εξάρτηση του λαού εκείνου από τον Κύριο. Και τώρα λαός Ισραήλ είστε εσείς. Όχι μόνο, αλλά είσαστε εκείνοι τους οποίους ονομάζει συμπολίτες των Αγίων και οικείους του Θεό. Και θέλει μέσα από τη δική σας ζωή να φανεί ο Ιησούς Χριστός. Να φανεί ο Χριστός στα λόγια, στην πραότητα, στην πιστότητα, στην αγάπη και στο χαμόγελο. Χαίρετε πάντοτε, ο Κύριος είναι πλησίον, και πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Μου είχαμε εντύπωση σε αυτό που διάβαζα Μου έχουν κάνει εντύπωση 2-3 μετοχές μέσα στον λόγο του, που λέει εδώ, εσείς, σε εσάς θα γίνει προσθήκη. Σε ποιους, το θυμόσαστε, εις τους ακούοντας. Εις τους ακούοντας. Σε εκείνους που ενδιαφέρονται να κάνουν όχι τη δική τους επιλογή, το δικό τους θέλημα, να εκτελέσουν, να πραγματοποιήσουν τις δικές τους υποθέσεις και τα προγράμματά τους. Δεν είναι εκεί. Οι ακούοντες την φωνή του Κυρίου είναι εκείνοι οι οποίοι είναι μακάριοι, οι οποίοι απολαμβάνουν, οι οποίοι θα έχουν το προνόμιο να περιμένουν ένα και να πάρουν 100, να περιμένουν 100 και να πάρουν 10.000, να περιμένουν κάτι λίγο και να πάρουν τον πλούτο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ανοίξω, λέει, τους καταράκτες μου από τον ουρανό, εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας για κάθε ζήτημα. Είναι η καρδιά μας γεμάτη από εγνωσύνη για τον Κύριο? Είναι ο νους μας έτοιμος να δεχτεί τον Λόγον του Θεού? Είναι τα αυτιά μας εν λειτουργία? Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και είναι ακόμα άλλη μια μετοχή, την οποία αναφέρει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, που λέει εκεί, διότι πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλους η βασιλεύση εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού, οι ακούοντες, και όχι μόνο, αλλά οι λαμβάνοντες. Οι λαμβάνοντες, αυτοί που παίρνουν τις υποσχέσεις του Θεού ως απευθυνόμενες, σαν γράμμα συστημένο απευθείας και προσωπικά σε αυτούς. Η υποσχέση του Θεού είναι για σένα, είναι και για μένα. Όπως η σωτηρία είναι ατομική, έτσι και οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ατομικές και προσωπικές. Και είναι εκείνος που θα δεχτεί, εκείνος που θα ακούσει, εκείνος που θα πάρει τις υποσχέσεις του Κυρίου προσωπικά, ο ευτυχισμένος και ο συγκεκαθισμένος εις τα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Δεν λέει να δώσουμε, λέει να πάρουμε. Πρώτα θα πάρουμε. Θα πάρουμε τη συγχώρηση, θα πάρουμε την χάρη του Χριστού, θα πάρουμε την αγάπη του μέσα στις καρδιές μας, θα πάρουμε το νερό που προσφέρει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και όποιος πιει, λέει, από το νερό που εγώ θα του δώσω, θα γίνει τότε από μέσα του ο ίδιος πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Θα αρχίσει να ακτινοβολείται η χάρις του Ιησού Χριστού στη ζωή όλων μας. Απόφασης να καλλιεργήσουμε την γη που είναι χερσωμένη. Να φέρουμε στο νου μας την αγάπη του. Να φέρουμε στο νου μας τον Χριστό, τη λύτρωση, τι του κοστίσαμε, τι μας εχάρισε. Να φέρουμε στο νου μας τις υποσχέσεις του, τις επεμβάσεις του, τις απαντήσεις του, τις προσευχές μας. Να πλησιάσει η καρδιά μας αυτό. Θυμηθείτε ότι ο λαός Ισραήλ, όταν είχε πρόβλημα, αναφέρομαι στο 20ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών, όταν ο Ιωσαφάτ, περικυκλωμένος από πολλούς εχθρούς, ερώτησε τον άνθρωπον του Θεού γιατί εστράφει στον Κύριον. Και εκείνος του είπε ότι η μάχη δεν είναι δική σας, είναι δική μου. Κάθε πρόβλημα που έχουμε εμείς δεν είναι δικό μας, είναι του Κυρίου. Αλλά βάλτε να ψάλετε τώρα. Και βάλανε και ψέλνανε και ψέλνανε και θυμηθήκανε τις υποσχέσεις, τις ευλογίες, τις επεμβάσεις του Θεού. Και όταν τελείωσαν να ψάλουνε, κοιτάξανε κάτω όλους τους εχθρούς και ήταν πεσμένοι λεπτώματα όλοι κάτω. Είχανε μαλώσει μεταξύ τους. Η μάχη δεν ήταν δική τους. Όπως δεν είναι δική σας η μάχη. Η μάχη είναι του Κυρίου. Εσείς ένα πράγμα. Και εγώ μαζί σας. Στον Κύριο τα μάτια. Όπως ο Πέτρος. Και θα βαδίσουμε και απάνω σε κύματα και σε δυσκολίες και σε προβλήματα. Αδελφοί, η γη η εκχερσωμένη θα πρέπει να καλλιεργηθεί. Η γη χέρσωμένη, αυτή που έχει πνιγεί μέσα στα αγκάθια και μέσα στα προβλήματα, μέσα στα προβλήματα που οδηγούμεθα από την ολιγοπιστία μας, πρέπει να καθαριστεί. Και είναι καιρός τώρα να καθαριστεί.
1: Και είναι τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Ο μεγάλος γεωπόνος, ο μεγάλος σπορέας, ο Κύριος, θα αναλάβει να καθαρίσει όλη τη γη. Αφού εμείς του δώσουμε το δικαίωμα. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας φωτίσει και θα μας βεβαιώσει για την αγάπη Του. Και τότε εμείς κοινωνή Θείας Φύσεως θα απολαμβάνουμε την υιοθεσία. Και εκείνο το θέλουμε να είστε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί αν Τον ειδούμε καθώς είναι, Τον ευχαριστούμε. Είναι καιρός να στραφούμε στους εαυτούς μας. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας. Εάν μπροστά στην αγάπη που έδειξε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, έχουμε απολαύσει εκείνη την ευλογημένη συνέστηση της υιοθεσίας. Εάν δεν είναι λόγια απλά αυτά, αλλά είναι ζωή, είναι λειτουργία της υπάρξεώς μας, είναι ακτινοβολία όλων των συνθήκων που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή όλων μας. Και στη θλίψη και στη χαρά και στο πρόβλημα και στη λύση Του, η δόξα ανήκει σε Αυτόν. Ο Κύριος να ευλογεί τον λόγο Του.

δείξω για μια αφιερωμένη καρδιά. Πρέπει να αφιερώσουμε πραγματικά τις καρδιές μας στον Κύριο, όλο το πρωτοκάλι. Όλη την καρδιά. Όλες οι αμαρτίες οι οποίες συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας και στα παιδιά, είναι γιατί κρατάμε μέρος της καρδιάς μας για τον κόσμο και τον εαυτό μας. Εκεί είναι η αιτία όλου του Κύριου. Πατέρα μας, ευλογημένος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λόγο στον Άγιο που μπορεί να ακούσουμε την απάντησή μας. Ευχαριστούμε γιατί μας δίδυσες για μια αφιερωμένη καρδιά. Γιατί ξέρω, Πατέρα μας, ευλογημένος, και εσύ δεν θέλεις τον μερισμό. Δεν θέλεις, Πατέρα μας, ευλογημένος, την ίση καρδιά μας, αλλά θέλεις ολόκληρη να την αγιάσεις. Να την πάρεις στα χέρια τα δικά σου για να κυβερνήσεις τη ζωή μας, γιατί είναι η δόξα μας και η ευτυχία μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, διότι πράγματι η Εκκλησία σου τις τελευταίες τους ημέρες βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι τόσο ευχάριστη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να διάσεις την Εκκλησία σου, να αυξήσεις όλους μας σε αγάπη, σε φύση, σε ζωή και σε χάρη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ στη ζωή μας να είναι μια ζωή που καθημοβολεί από το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, από τις αρετές του Ιησού Χριστού. Ευλόγησε τον όλο τον Άγιο τον οποίο ακούσαμε, και στις καρδιές μας που διαθέτουν τον τρόπο του δικό σου, και ευλόγησε τον εαυτό μας από το παιδί του και τη διαφωνία σου. Εν το ονόμα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε που μας άκουσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να γίνεται πιο αυτό.

0: να ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου και την παρουσία. Ουράνιε Πατέρα μας, τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη από το βραδινό ερχόμαστε οποιόν σου, Κύριέ μας, για να άξει η κελαινή αμαρτωλή να μπορούμε να πλησιάσουμε σένα. Όχι μόνο να σε πλησιάσουμε, αλλά να έρθουμε σαν δικά σου παιδιά, από αξία μας ποτέ, γιατί εσύ μας έτησες με τη δικαιοσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας έπλυνες, μας καθάρισες, μας αγίασες με το αίμα του Χριστού και μας εσφράγισες με το πνεύμα σου το Άγιο, που δεν είναι πνεύμα δουλείας, αλλά είναι πνεύμα υιοθεσίας. Να έχουμε το δικαίωμα, το θαυμαστό προνόμιο, να σε λέμε πατέρα μας και να είμαστε δικά σου παιδιά. Αυτά είναι ασύλληπτα, αλλά είναι οι πιο θαυμαστές αλήθειες και σε ευχαριστούμε που εργαζόμενος στην καρδιά μας εργάστηκες ώστε να μας πείσεις πως μας αγαπάς τους ελεηνούς, πως μας ελύτρωσες, πως μας υιοθέτησες, πως μας έχεις φυλαγμένα πανηγύρια στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο στο βράδυ αυτό, Κύριέ μας, και παρακαλούμε να ετοιμάσεις την καρδιά μας, το πνεύμα μας, να ακούσουμε τα λόγια σου. Να βάλεις τη συνέστηση στις καρδιές μας ότι ήρθαμε να ακούσουμε σένα, όχι ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε. Ένα δικό σου μήνυμα θέλουμε όλοι. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι και μαθητές. Είμαστε όλοι μαθητές στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού και ψάχνουμε να βρούμε μαργαριτάρια μέσα από το βιβλίο σου. Σε ευχαριστούμε για το βραδινό μας. Παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη, στις μεγάλες γραφές, είναι σελίδα 1083, από το 5ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 9 ως και το 12. Σελίδα 1083 στις μεγάλες γραφές, στη δεξιά στήλη, στη δεξιά στήλη της σελίδας, απάνω-πάνω. Πού νομίζω ότι είναι για να το πάρεις τώρα? Δεν ακούγεται? Μερικοί δεν ακούμε. Θα ήθελα πριν ακόμα αρχίσουμε να διαβάσουμε να σας παρακαλέσω, όταν διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, να έχουμε τη συνέστηση ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο, αλλά είναι το βιβλίο του Θεού. Ένα μήνυμα. Μας κάνει την τιμή ο Θεός. Μας κάνει την τιμή ο Θεός να μας έχει ένα μήνυμα. Δεν είναι εύκολο να ακούσεις τους υψηλά ιστάμενους. Όσο πιο ψηλά στέκεται κάποιος, τόσο πιο δύσκολα θα έχεις την τιμή να σου μιλήσει. Όμως, όποτε θέλεις, μπορείς, ανοίγοντας το βιβλίο αυτό, εσύ να δημιουργείς συνθήκες ώστε να σου κάνει ο Θεός την τιμή να σου μιλάει. Αυτό είναι πρωτάκουστο, είναι μια ιδιορυθμία, αλλά είναι μέσα στο έλεος και την αγάπη του Θεού. Ανοίγω το βιβλίο αυτό και να ακούω τι ο Θεός έχει να πει. Με αυτή τη συνέστηση λοιπόν διαβάζουμε από την επιστολή του Ιωάννου, από το 9 εδάφιο. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποία εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Όστις πιστεύει στον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρία εν εαυτό. Όστις δεν πιστεύει στον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν την οποία εμαρτύρησε ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει. Πόσο απλά είναι αυτά τα λόγια.
1: δεν γίνονται πιο απλά. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, όση καλή συνείδηση και να έχει, να τα κάνει πιο απλά, είμαι βέβαιος πώς θα τα μπερδέψει. Θα τα ανακατέψει, γιατί δεν γίνονται πιο απλά. Ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε αλήθειες, τις οποίες ενδεχομένως να μην τις έχουμε συλλάβει. Για να δούμε τι είπε το πρώτο εδάφιο. Και θα ήθελα μαζί να το μελετήσουμε και να πάρουμε παραδείγματα ο καθένας από τη δική του ζωή. Λέει λοιπόν το 9, το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε. Άμα δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, κάνει μια υπόθεση. Λέει, άνθρωπε, τη δέχεσαι τη μαρτυρία του ανθρώπου. Εάν συζητήσεις με ένα φίλο σου, με ένα συγγενή σου, αύριο που είναι 15 Αυγούστου, θα πάμε στη Ραφίνα. Έρχεσαι? Έρχομαι. Τι ώρα θα πάμε? Να ξεκινήσουμε στις 8 από εδώ. Θησαίως 6. 8, εδώ, 8, 8. Έχει καμιά αμφιβολία ο άνθρωπος και ο ένας και ο άλλος που συζητήσανε ότι αυτή η συζήτηση ήταν αληθινή? Και ότι αύριο στις 8 που είναι 15 Αυγούστου θα είμαστε έξω από εδώ την πόρτα Θησαίως 6 και να πάμε στη Ραφίνα. Θα πας στο σπίτι σου και θα λέμε, είπαμε πως θα πάμε στη Ραφίνα αύριο και ότι θα είμαστε στις 8 η ώρα Θησαίως 6. Αλλά μήπως με κοροϊδέψει ο Θανάσης, ο Δημήτρης. Μου λέει αλήθεια. Ή μου λέει ψέματα. Θα πάμε άραγε. Είπε αδερφός ο Μπίκος ότι οργάνωσε μια εκδρομή και ότι θα έρθει το πούλμαν και θα βρίσκεται εκεί. Τι ώρα συνήθως έγινε το πούλμαν? 6, 7, 7.30. 7.30 θα είναι το πούλμαν έξω, λέει ο αδερφός ο Μπίκος. Εσείς πάτε στο σπίτι και λέτε, είπε ο Μπίκος θα είναι το πούλμαν 7.30. Θα είναι. Ή πως μας λέει ψέματα. Αυτή την αλήθεια την καθημερινή το πνεύμα του Θεού θέλει να τη φέρει στις καρδιές μας από το βράδυ. Δεχόμαστε ανεπιφύλακτα ό,τι μας λέει ο άνθρωπος. Αυτό είναι γεγονός. Είναι μια θέση. Ο προβληματισμός τώρα, το ερωτηματικό τώρα είναι αυτό που λέει ο Θεός. Πόσο το δεχόμαστε? Ίσα με εκείνο που λέει ο συνάνθρωπός μας το δεχόμαστε? Πιο πολύ ή πιο λίγο? Ας σταματήσω τώρα εγώ εδώ και να γίνει μια συζήτηση απάνω σε αυτό. Από την πείρα μας. Από την πείρα μας. Τι λέτε εσείς? Ποιον ακούμε πιο πολύ? Ποιον πιστεύουμε πιο πολύ? Τι νοστή μαρτυρία δεχόμαστε? Ναι, αδερφέ μου.
2: Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και μπορεί να αμφιβάλλουμε σε κάτι θα μας πει κάτι. Μπορεί να το αμφιβάλλουμε. Το σκεφτόμαστε και το στηριζόμαστε. Ενώ όμως ο Θεός είναι, μας λέει ο λόγος του, ότι είναι ο αψευδής Θεός. Εκείνο που λέει, που υπόσχεται να το κάνει και μπορεί να το κάνει.
3: Βεβαίως.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία καθόλου. Εγώ όταν ήμουν 20 ετών παιδί, ίσως και πιο μικρός, πίστευα ότι κάποιο βιβλίο στον κόσμο υπάρχει σε κυκλοφορεί που λέγεται Λόγος του Θεού. Επίστευα. Αλλά δεν ήξερα πώς είναι ο Λόγος του Θεού, τι σχήμα έχει, πώς είναι, δεν ήξερα. Ότι κυκλοφορεί όμως κάποιο βιβλίο στον κόσμο και υπάρχει και λέγεται Λόγος του Θεού, αυτό ότι λέει είναι αλήθεια. Έτσι επίστευα. Αλλά ποιος το βιβλίο αυτό, δεν ήξερα. Και μου είπαν εκεί κάποιος που ρώτησα, λέω εκεί σειρά, είμαστε στην κατοχή στη Θεσσαλία, λέω ποιος το έχει το βιβλίο του Λόγου του Θεού, μου λένε εκεί πέρα για τη χωριά της, ότι ο παπάς τι έκανε. Ο παπάς, να πάω στον παπά, πού είναι το σπίτι του εκεί. Πάω εκεί και λέω καλημέρα παππούλη, καλημέρα. Τι θέλεις παιδί μου, του λέω θέλω το Λόγο του Θεού. Με κοιτάνε κανένα καλά παππούτας, από πάνω με κάτω, και έκανε το σταυρό. Γιατί κάνει το σταυρό σας, παππούλη? Πρώτη φορά, παιδί μου, ένας νέος άνθρωπος να ζητάει το Λόγο του Θεού. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω, εγώ λέω, ψάχνω να τον πω και τον θέλω, το Λόγο του Θεού. Θέλω να μάθω, λέω, την αλήθεια. που λέει περίμενε να σκομπέρω. Και αυτό δεν τον έχει το λόγο του. Κάποιος βιβλιοπόλης δικός μας, τον Αγίο Γραφό, πέρασε από εκεί και του το έδωσε. Δεν σας με την έδωσε. Λοιπόν, και τρέχει και μου φέρει μια καινή διαθήκη. Δεν υπάρχει. Έχω τα βράδια που πληρώσω. Ήμουν με το αδερφό, ήταν μεγάλος. Και μου λέει, όχι, δεν είναι καλό, όχι, θα στο πληρώσω, θα σου κάνω. Όχι, μου λέει, παιδί, δεν είναι λεπτά, τόσο πολύ ευχαριστήθηκα που ζήτησε το λόγο του γραφός ήμουν, δεν υπάρχει. Και τον παίρνω, αδελφή μου, στην αγκαλιά μου, έτσι το πήρα, τον έσφυγε. Και έτρεξα, πρώτη φορά έλεγα τον λόγο του. Έτρεξα στον αδερφό μου, τον μεγάλο που ήταν τις πέντε εδώ, και του λέω, Βαγγέλη, βρήκα, τι βρήκα. Το λόγο του Θεού. Το λόγο του Θεού του λέω, δεν ψάχνω. Πού το βρήκε. Ένας παπάς μου τον έδωσε. Και τώρα λέω που τον βρήκα, τώρα εδώ θα μάθουμε ό,τι λέει αυτό το βιβλίο αλήθεια. Και άρχισα να ρωτήσω και διάβαζα το λόγο του Θεού και έλεγα δύο λόγια, δεν ήξερα. Έλεγα Θεέ μου, αυτό το βιβλίο που λέει ό,τι λέει είναι αλήθεια, θέλω να μου δώσει σοφία να το καταλάβω.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα, αδερφέ, θέλω να μπούμε πιο πρακτικά λίγο στην καθημερινή μας ζωή. Έχουμε το παράδειγμα, το δεδομένο που το πνεύμα του Θεού το αναφέρει εδώ στο βιβλίο που είπατε ότι είναι ο λόγος του Θεού και είναι ο λόγος του Θεού, ότι τη μαρτυρία των ανθρώπων τη δεχόμαστε. Αύριο στις 8 θα πάμε. Αύριο μεθαύριο στις 7.30 θα έρθει το κούρμα και θα πάμε στην εκδρομή. Το δεχόμαστε. Αν πω σε κάποιον ότι χρειάζομαι δύο ανθρώπους στο κτήμα, ας πούμε, αύριο θα έρθετε στο κτήμα, δύο θα έρθουμε. Τι ώρα? 6.30. Πού? Εκεί. Δεν έχω καμία βολή αποστάτου, ούτε αυτός έχει βολή αποστάτου για να τους δεχτώ. Αυτό πώς το αποδέχεται η καρδιά μας σε ό,τι ο Θεός λέει. Παράδειγμα, συγκεκριμένο. Πιο κάτω στο κομμάτι που διαβάσαμε, είπε μία μαρτυρία του Θεού. Το 11. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού. Ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός. Τι κάνουμε? Εάν γράψει η εφημερίδα ότι οι πολύτεκνοι μπορούν να φέρουν αυτοκίνητο με ορισμένες ατέλειες. Αν για τον οποιοδήποτε ιδιώτη το αλφα αυτοκίνητο στοιχίζει 5 εκατομμύρια, για εκείνον ο οποίος είναι πολύτεκνος στοιχίζει 3 εκατομμύρια, κερδίζει 2 εκατομμύρια. Και επειδή μπορεί να μην έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην καθημερινή εφημερίδα, ξέρει που είναι το Εθνικό Τυπογραφείο. Θα πάει λοιπόν εκεί και θα στηθεί στην ουρά και θα πει, έγινε μια διάταξη για τους πολυτέχνους. Θα του πει ο υπάλληλος, τα ξέρει όλα. Έγινε. Σε ποιο φύλλο είναι? Φύλλο ΦΕΚ, φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως, στο 250 Δέλτα. Δώσε μου το 250 Δέλτα. Πόσο κάνει? 30 δραχμές. Δίνει 30 δραχμές, το ΦΕΚ. Πάει στο σπίτι και βλέπει. Οι πολυτεχνοί, εφόσον έχουν το πιστοποιητικό του σωματείου τους, μπορούν να φέρουν αυτοκίνητο και να κερδίσουν 2 εκατομμύρια σε εκείνο που έχει 5. Έχουν καμία αμφιβολία για εκείνο που λέει? Γιατί να έχουνε? Μα η εφημερίδα της κυβερνήσεως είναι δυνατόν ποτέ? Εγώ είμαι βέβαιος πως όποιος το δει εκείνο και είναι πραγματικά τον αφορά το θέμα, θα ψάξει να δει υπό ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή τι χρειάζεται, και θα αρχίσει να ψάχνει για το τι χρειάζεται. Δόξα στον Θεό, αλήθεια είναι αυτό.
3: Γιατί εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πες, είναι έναν όγκο εδώ. Και λοιπόν, αυτή θα πάω στον Θεό να κάνω μια εκτίμηση. Μην ξεκινήσω, λέω δυο μου. Καλή μαμά λέει, τι είσαι για το έβαλε στην πλάτη στα πάντα. Ένα άλλο λέει, σε ξεχάσει, λέω, το ξέρω. Δεν ζητάς αυτή την εκκλησία να πεις αυτή τη για να σε ρίξω γελά. Για να το κάνω. Μια τεράστια να κόψει. Είχα εγώ μετά την εκκλησία, κάλεσε τα λεφτά. Και με έπρεπε και με άλλαξε την Ελλάδα. Προσεχήθηκα και εγώ και καλώς έρθει. Ό,τι να είναι αυτή η ιστορία, που μάλιστα και το ξέρουμε όλοι αυτοί εδώ, που βάλανε ευθύνη για ευθύνη, κοιτάξαν το μέρος, όλα τα πάντα, τα πάντα. Ξέρετε, δυο λεπτά να δείτε το κρύο, και χαμογελάκι. Τη λέω εγώ την ιστορία, θα δείτε αυτή η ιστορία, και να σου ακόμα δύο θα βλέπεις, και αν το ξαναδείς, τόσο να σου κανονίξεις, δεν θα υπάρχει, να σου το πάρει. Ξανασχολιάζουν και να γελάνε. Πραγματικά γίνεται η επέμβαση κάτι ακόμα. Ψάχνουν, θα με παλέψουν 4 ώρες. Τίποτα. Θα να δώσουμε να κάνουμε εξέταση. Τι είναι καλό ή άσχημο, τι τα πάντα. Τέλος πάντων πήραν κάτι μικροπράγματα, τίποτα. Σε 8 μέρες υπόλοιπα, με γιορτές μέχρι τον ευρώ. Ήρθα στο σπίτι, πάω με τον Ηλία ύστερα με 2 διαθρώς και του πάω 3 σκηνές διαθήκης. Και τις έδωσα, έδωσα και ένα μικρό δωράκι μου λέει, όσο αξίζει αυτό που μου έδωσες και πλήρης εμπιστοσύνη σου που είχε στο Θεό, εγώ δεν θα το ξεχάσω. Αλλά λέω για να είσαι σίγουρος για να κάνω και μια βλάκα. Μου λέει πήγε και πήγε στο σπίτι σου. Πραγματικά ο Θεός ήταν μαζί σου και πήρε λέει τον όγκο. Μπορεί να το πιάσουμε εμείς.
1: Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εδώ, κατά κάποιο τρόπο, το Πνεύμα του Θεού μας ζυγίζει. Μας ζυγίζει. Και μας βρίσκει ελλιπείς, μισερούς πνευματικά. Γιατί ενώ δίνουμε εμπιστοσύνη πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν αξίζουν, όπως είπατε, δεν αξίζουν να τους δώσει εμπιστοσύνη, γιατί είναι ψεύτες. Σε αυτό που λέει ο Θεός, δεν δίνουμε τόση εμπιστοσύνη. Εδώ φέραμε το παράδειγμα εκείνο, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός. Εάν δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού παραπάνω από τη μαρτυρία των ανθρώπων, τούτο που λέει εδώ αυτό το βράδυ σε όλους μας το Πνεύμα του Θεού, θα πρέπει να μας κάνει όλους να πετάμε από χαρά. Δεν λέει ψάχτε να βρείτε αιώνια ζωή και ζητήστε και ίσως αξίζετε να σας δώσω. Έτσι λέει. Λέει πολύ σαφώς. Έδωκεν αιώνιον ζωή. Έδωκεν αιώνιον ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά δεν βρίσκονται όλοι στην οριμότητα τη δική σας, ας πούμε, ή κάποιου άλλου. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή. Για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Και στο τέλος τους ρωτάς. Εν τέλει τακτοποιήθηκες ενώπιον του Θεού. Έχεις ζωή αιώνιον. Δεν μπορούμε να είμαστε και φαρισαίοι, προσπαθούμε. Εδώ δεν μας είπε για καμιά προσπάθεια. Εδώ μας μίλησε για μαρτυρία θεϊκή. Εάν δεχόμαστε την ανθρώπινη μαρτυρία, πολύ περισσότερο τη μαρτυρία του Θεού. Και εδώ μας είπε ότι ζωή αιώνιον έδωκε. Έδωκε. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, έδωκε, αλλά πώς την έδωκε. Μπορεί να δίνει, ας πούμε, το κράτος, ένα δώρο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές για να το πάρω το δώρο αυτό. Έβλεπα στην τηλεόραση τις μέρες αυτές ανθρώπους από την πατρίδα του φίλου μας που είναι απόψε εδώ ανάμεσά μας, από την Αλβανία, κλεισμένους μέσα σε ένα γήπεδο στο Μπάρι της Ιταλίας, χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι. Και τους έδιναν από ένα μπλουζάκι. Και έπρεπε να πάνε να το πάρουν το μπλουζάκι αυτό, να το φορέσουν. Και κάποιος άλλος είχε ένα σακουλάκι με λίγο ψωμί, ένα κονσερβάκι και λίγο νερό σε ένα μπουκάλι. Και έπρεπε να πάνε να το πάρουν κι αυτό. Εδώ που λέει ότι ο Θεός έδωκεν ζωήν αιώνιον, μπορούμε να σταθμίσουμε τις λέξεις ή μας ξεφεύγουν οι έννοιες. Ξέρετε τι λέει εδώ. Στον ελεηνό και αμαρτωλό άνθρωπο που είναι εχθρός του Θεού. Λέει ότι δίνει αιώνιον ζωήν ο Θεός. ζωήν αιώνιον έδωκεν ο Θεός. Δεν λέει ζητήστε, την έδωκε, ψάξε να τη βρεις. Και συνεχίζει πιο κάτω. Και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Να η κατεύθυνση. Να πώς θα πάρω την αιώνια ζωή. Να πώς θα πλησιάσω να βρω την αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή θα πει μια ζωή που αρχίζει από τώρα για να μην τελειώσει ποτέ. Δεν είναι η αιώνια ζωή μετά θάνατον. Ναι, μπράβο, μπράβο λέει. Μετά θάνατον εσύ, ε. Ας είμαι εντάξει γερός εδώ εγώ και να πατάω επιπτωμάτων να γίνω σπουδαίος και να έχω ένα βιβλιάριο στην τράπεζα φουσκωμένο εκεί και αιώνια ζωή εσύ για μετά θάνατον. Λέει ο έξυπνος. Όχι. Δεν λέει έτσι ο Κύριος. Οι υποσχέσεις του Θεού αρχίζουν από εδώ κάτω. Κερδίζεις και τούτη τη ζωή, κερδίζεις και την άλλη ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Και έχει τέτοιες υποσχέσεις ο λόγος του Θεού. Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, πόσο δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού. Εάν μας λέει ότι η ευσέβεια, το να βάλεις αυτή σε εκείνο που λέει ο Θεός, αυτό θα πει ευσέβεια. Έχει διπλή υπόσχεση και της παρούσης και της μελούσης ζωής. Αρχίζει δηλαδή μια ζωή παραδεισένια από εδώ κάτω. Μια ζωή μακάρι από εδώ κάτω. Μια ζωή κάτω από την προσευχητική ομπρέλα της αγάπης, της χάριτος, του ελέους του Θεού από εδώ κάτω. Για να μην τελειώσει ποτέ. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Θεού. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και αυτή η αιώνια ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Στο Χριστό. Δεν είναι ο Χριστός για να σουβλίζουμε αρνί το Πάσχα. Δεν είναι για να φτιάνουμε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Δεν είναι για να κάνουμε μπαμπούμ βεγγαλικά, ξέρω εγώ, την ώρα που εμείς νομίζουμε όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Σας ανέστη, βεγγαλικά πράγματα, θάματα, φαΐ, γλέντι. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ούτε είναι μόνο ο Χριστός ο οποίος εκήρυξε και ο οποιοσδήποτε σοφός και επίσημος του κόσμου τούτου. Αν το ρωτήσεις, πες μου δύο σπουδαία πρόσωπα στην παγκόσμια ιστορία, είμαι βέβαιος πως θα πει πρώτα ο Ιησούς Χριστός και ο μεγάλος Ναπολέων, ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο Ιούλιος Βέρν, ο δεν ξέρω ποιος, θα πει ο καθένας, κάποιον που είναι. Αν πει δύο, ο ένας θα είναι, ο πρώτος θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι όμως ο Χριστός για να λες ότι είναι ο πρώτος από τους σπουδαίους που έζησαν και περπάτησαν επάνω στη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει την αιώνια ζωή. Έδωκε αιώνιον ζωή είναι ο Θεός και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ναι, αδερφέ. Βεβαίως.
4: Είναι προκατήν ο Ιησούς. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύονται σε μένα για να αποφάσεις και εσείς και πας ό,τι δει και πιστεύει σε μένα. Δεν θέλει αποφάσεις τον αιώνα. Πιστεύει που το.
1: Κινάει από το πόσο δεχόμαστε την ανθρώπινη μαρτυρία. Τη μαρτυρία του συνανθρώπου μας, του πατέρα μας, της μητέρας μας, του παιδιού μας. Θα μου πει η κόρη μου. Αύριο θα πάω με την παρέα μου στην Κρήτη. Θα μου δώσεις 10.000. Θα πω εγώ θα σου δώσω. Θα πρέπει να αμφιβάλλει. Είπα θα σου δώσω. Θα πρέπει να αμφιβάλλει. Όχι. Είπε ο μπαμπάς πως θα μου δώσει 10.000 και θα πάμε στην Κρήτη. Σαντορί, ξέρω εγώ. Είναι δεμένο αυτό. Το είπε ο μπαμπάς. Και η μαμά το πει το ίδιο πράγμα είναι. Και ο αδερφός να το πει το ίδιο πράγμα είναι. Δεχόμαστε. Γι' αυτό λέω ότι μας διηγείς το πράγμα του Θεού το βράδυ αυτό. Δεχόμαστε με μεγάλη άνεση την ανθρώπινη μαρτυρία. Με μεγάλη άνεση. Και εδώ είναι ο έλεγχος του Πνεύματος του Θεού που θέλει από το βράδυ να βάλει στις καρδιές μας. Πόσο δέχεσαι εκείνο που σου λέει ο Θεός. Είπε η αδερφή πιο πολύ. Θα μου επιτρέψετε να έχω τις επιφυλάξεις μου σε αυτό. Είμαι βέβαιος πως ούτε στο ελάχιστο από ό,τι δεχόμαστε την ανθρώπινη μαρτυρία, δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού. Ούτε στο ελάχιστο. Γιατί εδώ μιλάει για την αιώνια ζωή και μπορεί να πεις εσύ που εγνώρισες τι έγινε πάνω στο Σταυρό με τον Χριστό, πως το σώμα του και στο ξύλο του Σταυρού, ο γιος του Θεού αναμάρτητος κράτησε αμαρτίες. Αμαρτίες που δεν έκανε όμως ο ίδιος. Αμαρτίες που έκανα εγώ. Που έκανες εσύ. Και αυτός που το είδε, είδε τις αμαρτίες του εκεί επάνω στο Σταυρό. Να τις κρατάει ο Χριστός. Και ευχαρίσε το Θεό και το χάρηκε και από την ημέρα εκείνη ζει και έχει την αιώνια ζωή. Αλλά και αυτός ακόμα που έτσι βλέπει τον Χριστό και έτσι βλέπει την αγάπη του Θεού και έτσι βλέπει την αιώνια ζωή, πόσο είναι έτοιμος να δεχτεί όλα τα άλλα που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού. τις υποσχέσεις του. Λέει, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Όταν όμως ο εργοδότης με απολύσει από τη δουλειά, αρχίζουν τα γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό. Και τώρα, τι θα γίνει. Γιατί μου το έκανε ο Θεός αυτό. Ακούς να λέει κάποιος. Τι σου έκανε ο Θεός. Ο Θεός σου εχάρισε τον Χριστό. Σου εχάρισε την τακτοποίηση των αμαρτιών σου. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζει στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, εν την χάνων υπέρ σου, έχοντας τις υποθέσεις σου στα χέρια του. Αυτό θα πει εν την χάνων. Όχι σε εν την χάνει περί μόνο. Είναι ο μεσίτης μας, είναι ο συνήγορός μας. Είναι το πρόσωπο προς το οποίο θα απευθυνθούμε, να του ζητήσουμε, να του πούμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας, να μιλήσουμε μαζί του. Πώς αυτό γίνεται πραγματικό. Ή μήπως κρατάμε τα βάρη μόνοι μας. Και δεν έπρεπε να μου συμβεί εμένα αυτό. Και γιατί να μου συμβεί εμένα εκείνο. Και τώρα τι γίνεται. Και εάν και πώς και. Γιατί να μην ακουμπήσουμε τη μέρημνά μας εκείνονε. Για να ακούσουμε τι λέει ο λόγος του Θεού κάπου. Είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους. Από το κεφάλαιο. Ήταν το 8 κεφάλαιο. Εδάφιο 31. Λέει λοιπόν εδώ. Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών. Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας. Τι θέλει είστε καθημών. Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Και συνεχίζει. Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη. Δεν τριγκουνεύτηκε να δώσει. Αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ πάντων ημών. Πώς και με ταυτού, μαζί με τον Χριστό δηλαδή που μας έδωσε. Και τι μας έδωσε τον Χριστό για τον Θεό σημαίνει να τον ακούσει, να παραπονιέται πάνω στο ξύλο και να λέει «Γιατί με εγκατέλειψες, Θεέ μου». Ούτε καν πατέρα λέει, δεν λέει πατέρα. Λέει Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Και το ξέρει ο Κύριος αυτό. Αν το ξέρει η προφητεία και το γράφει ο προφήτης, δεν το ξέρει ο Κύριος αυτό. Βεβαίως το ξέρει. Δεν εφίστε να παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών. Πώς και με ταυτού μαζί με τον Χριστό δεν θέλει χαρίσει εις εμάς τα πάντα. Τι πρόβλημα μένει εδώ. Τι ερωτηματικό μένει εδώ. Τι κενό μένει εδώ. Για τον άνθρωπο. Για ανησυχία. Για να φορτώνει την καρδιά του με άγχος. Τι μένει εδώ. Όχι, δεν μένει τίποτα. Εάν ήμουνα ελεηνός και μου εχάρισε σωτήρα ο Θεός. Εισαγγελέα έπρεπε να μου στείλει. Κριτή. Και μου στέλνει λυτρωτή. Να κρατήσει το βάρος της αμαρτίας μου. Δεν ήμουν ελεηνός. Τώρα που με λύτρωσε και με σφραγίζει με σφραγίδα υιοθεσίας και με έχει δικό του παιδί. Τώρα θα ανησυχώ. Αλλά σας ερωτώ. Υπάρχει αυτή η ησυχία σε όλα τα παιδιά του Θεού. Υπάρχει αυτή η επανάπαυση στην αγαθότητα του Θεού. Ή δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων και δεν δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού. Ναι, αδερφέ μου. Το πρόβλημα εκείνο είναι λυμένο. Είναι λυμένο. Αν ανοίξουμε την προς Εβραίους επιστολή. Αν ανοίξουμε την προς Εβραίους επιστολή. Θα το βρω. Είναι ανάγκη ο λόγος του Θεού. Ακριβώς επειδή είναι εντολές του Θεού σε εμάς που τις έχουμε ανάγκη. Θα πρέπει να στεκόμαστε στο λόγο του Θεού. Θα διαβάσω πρώτα ένα κομμάτι από το 4ο κεφάλαιο, προς Εβραίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, 14 εδάφιο και συνέχεια. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, καθώς λοιπόν έχουμε αρχιερέα μέγαν, προς Εβραίους, δέλτα κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Του αρχιερέας μας δεν είναι εδώ κάτω στη γη να ψάξουμε να τον βρούμε,
5: σε κάποια εκκλησία, σε κάποιο χωριό, σε κάπου που φανερώθηκε, ξέρω εγώ, που βρέθηκε μια εικόνα. Δεν είναι εδώ. Έχουμε αρχιερέα ώστις διήλθε τους ουρανούς. Είναι εκεί τώρα. Και είναι ο Ιησούς ο Υιός του Θεού. Ας κρατώμε την ομολογία, να μένει αυτό μέσα στην καρδιά μας. Ασάλευτο. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών. Γιατί λοιπόν να έχεις ερωτηματικά? Γιατί να έχω ερωτηματικά? Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό φορτώθηκε την αμαρτία μου. Επίρρωσε τη δικιά μου την ενοχή. Μου έπρεπε ο θάνατος, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και εις ένας ο Χριστός απέθανε υπέρ πάντων και υπέρ εμού. Μέσα στη λέξη, στην αντωνυμία αυτή υπέρ πάντων, δεν μπορεί να με εξαιρέσει κανείς. Ούτε εσένα μπορεί να σε εξαιρέσει. Θα σου πει, ξέρεις, ναι, μεν ο Χριστός απέθανε πάνω στο Σταυρό για τους αμαρτωλούς, αλλά πού να ξέρεις, ρε παιδί μου, και αν πέθανε και για σένα. Δεν μπορεί να το πει. Γιατί ο Χριστός απέθανε υπέρ πάντων, ένας για όλους. Είναι πάρα πολύ σαφής ο λόγος του Θεού. Δεν αφήνει ερωτηματικά καθόλου. Δεν έκανε όμως μόνο αυτό ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό κατήγαγε ένα θαυμαστό θρίαμβο ο Χριστός. Και όταν βρίσκεται εδώ ο Χριστός, ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ, δεν έρχεται ως Θεός να αποδείξει ως Θεός ότι είναι ο Υιός του Θεού εν δυνάμει. Αλλά επιλαμβάνεται του σπέρματος του Αβραάμ, δηλαδή του ανθρωπίνου γένους. Παίρνει στην υπόθεσή του, την υπόθεση, στα χέρια του, την υπόθεση τη δική μου, του ξεπεσμού μου, της αμαρτίας μου, της ενοχής μου, να με κάνει μια καινούργια δημιουργία. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ώστις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Ένα ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Ο Κύριος το επαναγέννησε στον Νικόδημο. Ο Παύλος στον Τίτο στην επιστολή το λέει, λουτρό παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Το θαύμα. Δεν κάνει λοιπόν μόνο αυτό ο Κύριος, αλλά κατήγαγε ένα θρίαμβο στο Σταυρό εναντίον του εχθρού, εναντίον του διαβόλου, τον οποίο κατενίκησε και θριάμβευσε από αυτού. Τι σημαίνει θρίαμβος? Μπορούμε να ανοίξουμε την ιστορία και να δούμε τι σημαίνει θρίαμβος. Η γιορτή που κάνει ο νικητής βασιλιάς, καθώς έρνει την οικογένεια του νικημένου βασιλιά και όλη την αυλή του να τους δει ο κόσμος, κατανικημένους και κατεσχημένους. Αυτό έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για τον καθένα μας. Και όταν κάθεται επί θρόνου στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, είναι θρόνος χάριτος. Το λέει το κομμάτι που διαβάζω. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος. Δεν είναι θρόνος δικαιοσύνης. Έχουν σημασία όλα αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Και τι λέει και πώς τα λέει και πότε τα λέει. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο Κύριος κάθεται επί θρόνου χάριτος. Ένας θρόνος που εκπηγάζει, που εκπέμπει, που απορρέει χάρη από τον Χριστό. Όχι αυστηρότης, όχι δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει μπορεί να σε καταλάβει. Δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών. Αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Δεν υπάρχει πειρασμός σου, Χρήστο, και δικός μου και του καθενός που δεν τον ξέρει ο Κύριος και δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί πέρασε από εκεί, σαν άνθρωπος. Μόνο δεν έπεσε. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και τον δοξάζουμε στους αιώνες. Γιατί ο Κύριος έμεινε νικητής και θριαμβευτής. Και δεν αμάρτησε ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Και δοξασμένο το όνομά του. Γι' αυτό μπόρεσε πάνω στο Σταυρό να πληρώσει αμαρτίες δικές μου και δικές σου. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Αυτά τα ερωτηματικά λοιπόν που μπορεί να γίνουν αναστολές πραγματικά στα ζητήματα της καρδιάς, γιατί αν δεν ζητάμε κάτι με βεβαιότητα βέβαια δεν το παίρνουμε. Όμως θα ακουμπήσει η καρδιά μας εδώ και θα πάμε ενώπιον του Θεού στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που θα πει ντυμένη με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Που θα πει αλλιώς ότι ο Θεός αν ρίξει τα μάτια του, τα άγια μάτια του επάνω μας, δεν θα δει το Θανάση, το Χρήστο, τον Δημήτρη, τη Μαρία, αλλά θα δει τον Υιόν του. Αυτό είναι το θαύμα της αγάπης του Θεού. Και ο Κύριος θα είναι ο υπερασπιστής μας, ο συνηγορός μας. Ο διάβολος θα πει, μα ξέρεις, μα έκανα αμαρτία. Έχετε υπόψη σας πρώτα τα δικαστήρια. Ο εισαγγελέας, το δικαστήριο, η υπεράσπιση και ο κατηγορούμενος. Εμείς στην προσαγωγή μας αυτή, ας πούμε ότι είμαστε ο κατηγορούμενος. Ο διάβολος θα πει, Ελεϊνός, ξέρεις τι έκανε χτες, μα και πριν από λίγο, ξέρεις τι έκανε. Και ο Κύριος αμέσως θα απαντήσει στην εισαγγελική πρόταση. Είναι εκείνο έξω από την πληρωμή που έκανα στο Σταυρό, θα πει ο Κύριος. Και ποια θα είναι η απάντηση? Δεν επλήρωσε και για εκείνο στο Σταυρό, θα πει ο Κύριος. Ποια αμαρτία έμεινε έξω από το Σταυρό? Όταν σκοτίνιασε 3 ώρες ο Σταυρός εκεί. Όταν βγήκανε τα αστέρια μεσημέρι, 12 η ώρα μέχρι τις 3. Όταν κλονίστηκε η γη. Να πει στην Αίγυπτο ο Διονύσιος Άριο Παγίτης. Ο άγνωστος πάσχει Θεός, διό σύμπανε ζώφωτε και σε σάλευτε. Στην Αίγυπτο. Στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν τότε αυτός. Λέει, φαίνεται πάσχει ο άγνωστος Θεός, γι' αυτό κουνήθηκε και σκοτίνιασε το σύμπαν. Ήταν οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες που επισυνέβησαν επί της γης, από οποιονδήποτε, όλων των αιών και όλων των εποχών. Ήταν εκεί επάνω στον Χριστό, στον Κύριό μας. Πως ευγνωμοσύνη του πρέπει του Κυρίου μας. Συναντάμε το πρόσωπό του πνευματικά και να τον ευχαριστούμε για τις αμαρτίες που κράτησε, για το αίμα του που πλήρωσε, για τη λύτρωση που έκανε, για το θρίαμβο, για τη νίκη. Ξασμένο το όνομα. Έδωκεν αιώνιον ζωήν και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Στο Χριστό είναι η αιώνια ζωή. Μην την κυνηγάς αλλού. Μην την ψάχνεις αλλού. Ούτε στον εαυτό σου, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Απομονώσου εσύ και ο Χριστός. Να δεις εκεί την αγάπη του Θεού και τη λύτρωση. Και τη ζωή την αιώνια που έδωκε ο Θεός. Μην την κυνηγάς, μην την ζητάς, μην την ψάχνεις. Την έδωκε ο Θεός. Είναι στο Χριστό. Ως της έχει τον Υιόν, θα πει πιο κάτω. Έτσι λέει. Ως της έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Και για να μην μείνει αμφιβολία, το αντιστρέφει την έννοια αυτή. Και λέει, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωή δεν έχει. Ό,τι άλλο να έχω, αν δεν έχω το Χριστό. Δεν έχω τίποτα, δεν έχω τη ζωή. Τώρα θα ήθελε λίγη συζήτηση, τι θα πει έχω τον Υιόν. Τι θα πει αυτό. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τώρα προτάσεις, για να μην γίνομαι και ανιαρός λέγοντας συνεχώς εγώ. Ναι, Μιχάλη μου.
6: Θέλουμε και Και πρέπει πραγματικά να ευχαριστούμε τον Θεό. Όλη λοιπόν η ιστορία να δίνει μια αποτροπή σε θέματα βάζει στον λόγο του Θεού, να δίνουμε αξιοπιστία στην υποστήριξη του Θεού. Και η βασική του μαρτία είναι να διάδοση τον Ιησού Χριστό για μας. Πώς θα μας έρθει λοιπόν τα πάντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το κομμάτι του Θεού.
5: Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Αλλά μένει έξω εκείνος ο οποίος δεν έχει ακούσει τη μαρτυρία του Θεού περί του Υιού το σωτήρος και λυτρωτού. Ότι εν το Υιό είναι η ζωή. Δεν είναι πρόσκληση το βράδυ αυτό για κάποιον, εάν ακόμα δεν έχει γνωρίσει. Εάν δεν έχει σταθμίσει, δεν έχει ζυγίσει. Ενώ πολλές ανθρώπινες μαρτυρίες είχε ζυγίσει. Ενώ πολλές φορές είχε στηριχτεί σε ανθρώπινα λόγια και υποσχέσεις. Και έρχεται η μαρτυρία του Θεού να πει ότι σου έδωκα αιώνιον ζωή. Και αυτή η αιώνιο ζωή είναι εν το Υιό. Και αν έχεις τον Υιόν, έχεις την ζωή. Και αν δεν έχεις τον Υιόν, δεν έχεις τη ζωή. Μα ξέρεις εγώ τι έχω? Και καμιά φορά ψάχνει κανείς εδώ και λέει, ξέρεις τι είναι αυτό? Τι είναι, το έχει δεμένο? Να ξέρεις. Πες μου αφού δεν ξέρω. Πες. Τι αιμιοξύλο λέει είναι, που δεν ξέρεις τι είναι. Εντάξει, λοιπόν τι έγινε. Τώρα εσύ θα μου πεις, λέει τώρα. Πες μου εσύ τι είναι. Γιατί εγώ θα σου βρω με τέτοιο ξυλαράκι, όχι έναν, δύο, τρεις, δέκα, που αν τα μαζέψεις και τα βάλεις σε μια ζυγαριά θα απορρίσεις. Ρε παιδί μου, πόσους τόνους ζύγιζε από το ξύλο, το τίμιο. Πόσους τόνους ζύγιζε. Όλοι επί της γης έχουν ένα κομματάκι εκείνο από το ξύλο. Άρα πας, τι σου κάνει αυτό? Λέει εδώ ότι εκείνος σου κάνει τίποτα. Σου κάνει εκείνος ο οποίος επάνω στάθηκε σε εκείνο το ξύλο και καρφώθηκε, και είναι ο Θεός που ήρθε, Υιός Θεού, ως Υιός ανθρώπου, να επιληφθεί της υποθέσεως σου. Ποιας υποθέσεως? Της αμαρτίας σου. Ήρθε για την αμαρτία μου. Δεν ήρθε να μου δώσει δώρο για την καλοσύνη μου. Να ανταμείψει την αρετή μου.
1: να μου πει μπράβο για τη συνέπειά μου. Αλλά ήρθε να μου πει μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα αναλάβω την υπόθεσή σου. Και εγώ θα σταθώ στη θέση σου. Στη θέση που έπρεπε να τιμωρηθείς, εκεί θα σταθώ εγώ. Αυτό θέλει να με πείσει ο Χριστός. Και αυτό κάνει μέχρι την ώρα που θα έρθει. Θέλει με το πνεύμα του το αγαθό να μας πείσει ότι μας αγαπάει και ότι μας ελύτρωσε. Και αυτό θα γίνει μέχρι να έρθει. Μετά, καλύτερα να μην συζητάμε το μετά. Γιατί και ο ίδιος ο Κύριος, όταν του δόθηκε το βιβλίο του Ισαΐα να διαβάσει, να κηρύξω, λέει, ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτό, να σας κηρύξω ένα χρονικό διάστημα που ο Θεός δέχεται. Αυτός με ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτό. Και κλείσα στο βιβλίο, παρέδω και στον υπηρέτην, λέει εκεί. Μα από τον Ισαΐα, να τρέξουμε εκεί, θα δούμε, δεν σταματάει εκεί. Αλλά μιλάει για την κρίση αμέσως συνέχεια. Μιλάει για μια τρομερή κρίση αμέσως συνέχεια. Αλλά ο Κύριος δεν μιλεί για αυτό καθόλου. Καθόλου δεν είναι για κρίση. Γιατί είναι λυτρωτής, έρχεται σωτήρας. Αλλά δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό μέσα από τη μέση. Γιατί είναι μια αλήθεια. Έρχεται η Καινή Διαθήκη να μας το πει πολλές φορές αυτό. Τον οποίον προσδιορίσε, λέει ο Πέτρος, τον Κορνήλιο και σου περί αυτών, κριτήν ζώντων και νεκρών. Προσδιορίσε άντα δυο μέλη να κρίνει την οικουμένη όλην, λέει αλλού. Τώρα είναι λυτρωτής και σωτήρας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας για μένα. Ύστερα θα είναι κριτής. Και είναι το πρόσωπο εκείνο που θα είναι ο κριτής. Γιατί λοιπόν να μην ανοίξω την καρδιά μου για να πάρω το λόγο του Θεού, ενώ δέχομαι τη μαρτυρία των ανθρώπων, να μην δεχτώ τη μαρτυρία του Θεού, ότι έδωκεν ζωή είναι αιώνιον ο Θεός και η ζωή είναι το Υιό αυτού. Το Χριστό είναι η ζωή αιώνια. Και αν έχω το Χριστό, έχω τη ζωή. Τι άλλο θέλω? Διαφορετικά, αν δεν δέχεται τη μαρτυρία, είπε, όστις δεν δέχεται τη μαρτυρία του Θεού, κάνει το Θεό ψεύτη. Όστις δεν πιστεύει στον Θεό, έκαμεν αυτόν ψεύστην. Και ότι δεν επίστευσεν στην μαρτυρία αυτού. Λέει ο Θεός, μιλάει ο Θεός και δεν σταθμίσω το λόγο του. Δεν αξιολογώ το λόγο του. Δεν λέω ναι, είσαι αξιόπιστος. Αν δεν δέχομαι τα λόγια του Θεού, σημαίνει ότι τον κατηγορώ σαν αναξιόπιστο, σαν ψεύτη. Το παιδό, ακριβώς έτσι. Σκληρή έκφραση, φαίνεται λίγο βάναυση, αλλά είναι η αλήθεια. Λέω το Θεό ψεύτη αν δεν δέχομαι τις υποσχέσεις του, τις μαρτυρίες του, ό,τι μου λέει. Και θα πρέπει να το σταθμίσω αυτό. Δεν ξέρω αν σας εγώ έχω μιλήσει άλλη φορά. Έχω 3 λεπτά ακόμα. Έχουμε 3 λεπτά. Για έναν αδερφό στη Ζάκυνθο. Η γυναίκα του άκουγε το λόγο του Θεού. Αυτός δεν δεχόταν. Ο Θεός ενήργησε ώστε να βρεθώ από το Κοροπή, Αθήνα, να βρεθώ στη Ζάκυνθο. Και να με πάρει αδερφή μου να πει πάμε σε ένα σπίτι που θέλει η γυναίκα να ακούσει το λόγο του Θεού. Πάμε. Και πήγαμε. Η πεθερά με πολύ σφιχτή καρδιά έβλεπα το φόβο ότι περίμενε πως θα έρθει ο γιος της και ότι δεν θα της άρεσε να καθόμαστε να μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Αλλά η γυναίκα μας έφερε το λόγο του Θεού και ανοίξαμε και διαβάζαμε ακριβώς το κομμάτι που διαβάζουμε απόψε. Σε μια στιγμή καθώς μιλούσαμε για την αγάπη του Θεού, είδα μια σιλουέτα έξω από το παράθυρο. Ήταν βράδυ έτσι. Μια σιλουέτα στάθηκε έξω από το παράθυρο. Δεν υπήρχε κουρτίνα, στάθηκε μπροστά. Το φως της αυλής έφεγε και ένας άνθρωπος καθόταν και άκουγε. Δεν ξέρω με τι πνεύμα άκουγε, αλλά καθόταν και άκουγε. Ό,τι λέγαμε. Και σε μια στιγμή έβγαλε το καπέλο. Ήταν ένας εργαζόμενος άνθρωπος. Σκληρά εργαζόμενος και ιδρώσει. Και έβγαλε το καπέλο του την ώρα και είχε σταύρο στα χέρια του. Και όταν τελειώσαμε, άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Άκουσε τα υπόλοιπα του λόγου του Θεού. Και εγώ έφυγα. Η μαρτυρία δικιά του είναι. Πήρα τη γυναίκα μου από το χέρι και της λέω: έλα γυναίκα, πάμε στο μέσα δωμάτιο. Και πήγαμε στο μέσα δωμάτιο. Γονάτισε. Γονάτισε η γυναίκα. Γονάτισε κι αυτός. Την ώρα αυτή μίλησε το πνεύμα του Θεού στην καρδιά μου. Είχα την εντύπωση ότι είμαι ο καλύτερος των ανθρώπων. Ότι όλοι οι άλλοι ήταν βλάστημοι και εγώ ήμουνα ο καλός, γι' αυτό και δεν είχα ανάγκη να ακούσω το λόγο του Θεού και δεν άκουγα εκείνα που με έλεγες. Αλλά το πνεύμα του Θεού με ζήγησε την ώρα αυτή και μου είπε: εσύ είσαι ο βλάστημος. Γιατί κάνεις τον Θεό ψεύτη, επειδή σου λέει ότι σε ελύτρωσε με τον Χριστό και δεν το δέχεσαι. Είναι ώρα λοιπόν να γονατίσουμε εδώ και να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί μας εχάρισε σωτήρα και λειτουργεί τον Χριστό. Μας είπε ότι έχει αιώνια ζωή, μας την έδωσε με τον Χριστό. Δόξα στον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός, όποτε με βλέπει, δεν ντρέπεται καθόλου να τρέξει μέσα σε κόσμο, να με αγκαλιάσει, να με σηκώσει απάνω, να με φιλήσει. Γιατί είναι η ώρα και είναι ευλογημένη. Όποιος δεν δέχεται τη μάρτυρα του, κάνει τον Θεό ψεύτη. Θα μου μείνει ανεξίτηλη εικόνα εκείνη. Να ακούει και την ώρα εκείνη να βγάλει το καπέλο του. Ήταν η ώρα που άγγιξε το βρέμα του Θεού την καρδιά του. Εγώ να είμαι ψεύτης. Που λέω ότι είμαι καλός. Να είμαι πιο χειρότερος βλάσφημος εγώ. Να λέω το Θεό ψεύτη. Αν δεν ακούω τη μαρτυρία του. Να μας αξιώσει ο Θεός λοιπόν με το πνεύμα αυτό. Καθώς θα φιλομετρούμε τις σελίδες του βιβλίου του. Να μένουμε στις υποσχέσεις του. Είναι μια από τις υποσχέσεις του. Τα πάντα συνεργούσει στο αγαθόν. Ίσως αγαπώντας τον Θεό. Μα το βλέπω πολύ στραβό το πράγμα αυτό σήμερα. Ας το βλέπεις στραβό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα βγάλει αγαθό από εκείνο ο Κύριος. Την καρδιά σου να ελέγξεις. Εάν αγαπάς τον Κύριο. Εάν αγαπάς τον Κύριο, η υπόσχεσή του είναι αδιάψευστη. Τα πάντα συνεργούσε εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό. Άνοιξε την καρδιά σου σε αγάπη. Βρες στοιχεία. Τρέξε στην πηγή των ζώντων υδάτων. Να βρεις στοιχεία να αγαπήσεις περισσότερο και περισσότερο. Το Θεό για την αγάπη και το Χριστό για τη λύτρωσή του. Για τη θέση που είναι τώρα, που σε ακούει. Που είναι έτοιμος να, όχι μόνο να σε ακούσει, αλλά να σε υπερασπιστεί. Πειραστείς κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτίας. Δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Μπορεί να με βοηθήσει εκείνος, ο Κύριος. Δεν είναι λοιπόν να το βάλω στα πόδια αν ο διάβολος πει: τι κάνεις εδώ, λες πως είσαι και του Θεού, κακομοίρη. Και δε. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Και να πω εγώ, είμαι για τον Χριστό τώρα εγώ. Εγώ είμαι ένα Χριστό. Ίσα ίσα η ώρα εκείνη είναι να τρέξω να βρω τον Κύριό μου και να του πω: Κύριε, εσύ πειράστηκες με...

που ανέβασε τον Χριστό στο Σταυρό. Την αμαρτία που είναι η παγίδα του διαβόλου. Που είναι μια τρομερή ψευτιά, πως ξέρεις τι ωραία που θα είναι. Και από εκεί έρχεται ο θάνατος και η πικρία. Εκεί είναι η χαρά. Ή στο θέλημα του Θεού είναι. Ή στο να ακούω τον Κύριο τι μου λέει. Ποιος θέλει τη χαρά μου? Ο Κύριος που πέθανε για μένα ή ο διάβολος που είναι ανθρωποκτόνος και ψεύτης? Ο Θεός να δεώσει τις καρδιές μας, αδελφοί. Θα ψάλουμε 74. Στα μεγάλα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Διαβάζω από τον Λόγον του Θεού. Ένα εδάφιο, μόνο ένα εδάφιο. Λέει πολλά, πάρα πολλά. Μακάρι να μπορούσε να χωρέσει η καρδιά μας τα όσα λέει αυτό το ένα εδάφιο. Θα διαβάσω όμως κι άλλο ένα πιο μπροστά. Τι λοιπόν θέλουμε υπή μπροστά αυτά. Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών με ήττα. Εάν ο Θεός το βάρος του το ρίχνει στη δική μας τη μεριά. Εάν ο Θεός αναλαμβάνει την υπεράσπισή μας. Τις θέλει είστε καθημών. Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας εάν έχουμε τον Θεό. Αλλά δεν είναι αυτό το εδάφιό μας. Είναι παρακάτω. Είναι το 32 του 8ου της Ρωμαίου. Ρωμαίους 8:32. Επειδή ως της Θεός τον ίδιον αυτού Υιόν δεν εφίσθη. Εκείνος που δεν τσιγκουνεύτηκε αλλά παρέδωκε τον Υιόν του. Πώς? Αλλά παρέδωκε αυτόν υπερπάντων ημών. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς. Παρακάτω. Τα πάντα, όχι λιγουλάκια, όχι μερικά, όχι εκείνα που νομίζουμε ότι έχουμε ή δεν έχουμε ανάγκη. Εκείνος ο οποίος έδωκε τον Υιόν του και το ξέρουμε. Για όλους εμάς και το ξέρουμε. Άλλο το ξέρουμε και άλλο το οικειοποιηθήκαμε. Το αξιοποιήσαμε στη ζωή μας. Μπορεί κάποιος να δίδει, αλλά δεν σημαίνει ότι και ο άλλος το παίρνει. Πρέπει να θελήσει να το πάρει. Εκείνος ο οποίος δεν τσιγκουνεύτηκε, αλλά έδωκε το παιδί του, τον Υιόν του. Πώς μετ' αυτού δεν θέλει μας χαρίσει τα πάντα. Μεγάλο εδάφιο, μεγάλες αλήθειες, μεγάλα λόγια του μεγάλου Θεού στον οποίον πιστεύουμε. Ο Θεός να μας αποκαλύψει αυτήν την αλήθεια. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάριν. Έλα μας ουράνιε και Θεέ μας, στεκόμαστε ζαρωμένοι μπροστά στο απέραντο μυστήριο της αγάπης σου και της γενναιοδορίας σου και της μεγάλης αυτής αλήθειας που προβάλλεις μπροστά μας το πρωινό αυτό, για να φανερώσεις και να δείξεις σε μας την ανοησία μας που ακόμα είμαστε κουμπωμένοι επιφυλακτικοί στην αγάπη σου και στην τόσο μεγάλη γενναιοδορία σου που αποκαλύπτεται σε μας με την θυσία του Υιού σου και πίσω από αυτήν τα πλούσια ελέη σου και αγαθά σου που δεν έχουν τέλος. Πώς θα μπορέσει ο Θεέ μας η φτωχή, η ζαρωμένη, η προκατηλημένη καρδιά μας να ανοίξει τις πόρτες της μπροστά στην προσφορά της αγάπης σου αυτής της μεγάλης. Συ ξέρεις Κύριε, συ ξέρεις, βοήθησε τον καθένα από μας. Ω Κύριε, που λέμε ότι γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι επιστέψαμε να παραδοθούμε τελείως στην αγάπη σου αυτή τη μεγάλη. Να ακουμπήσουμε, να αναπαυθούμε, να αρχίσουμε να χαιρόμεθα κάθε μέρα και να απολαμβάνουμε πλουσίως την αγάπη σου, τη γενναιοδορία σου, την προσφορά σου. Να φύγουν από μέσα από τα πνεύματά μας φόβοι, δίλιες, ανησυχίες, άλλα στοιχεία σκουλίκια βρωμερά τα οποία δηλητηριάζουν τη ζωή μας και τούτο διότι δεν εμπιστευόμεθα απολύτως στην άπειρη αγάπη σου, στο μεγάλο έλεο σου. Το πρωινό αυτό η εδώ παρουσία μας δεν είναι τυχαία. Θέλησες εσύ ο Θεός σε άλλους για πρώτη φορά, σε άλλους για πολλωστή φορά να βρεθούμε αντιμέτωποι στο μεγάλο μυστήριο της αγάπης σου και αυτό θα είναι οπωσδήποτε ένα σταθμός ή ένα στοιχείο υπέρημον ή και επιβαρυντικό κατά την ημέρα της κρίσεως όπου θα σταθούμε ενώπιον σου για να λογοδοτήσουμε σε σένα την άπειρη αγάπη. Σε παρακαλούμε, κάμε έργον τέλειον δια του Πνεύματός σου του Αγίου εν δυνάμει μέσα εις τις καρδιές μας. Εμείς αυτοί ουδεν έχουμε να πούμε ή να προσφέρουμε παρά απλώς να μεταφέρουμε τα θαυμάσια σου που εσύ ο Θεός δια του Πνεύματός σου προσφέρεις εις ημάς.
Τα πάντα περιμένουμε από σένα. Εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Όλοι στην ίδια ευθεία απλώνουμε το χέρι διαπίστεως και περιμένουμε. Και περιμένουμε. Δώσε δόξα εις το όνομά σου το Άγιον Πατέρα μας ουράνιε. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

Πολλά λέγονται και γράφονται για την δίθεν σύγκρουση μεταξύ της πίστεως και της γνώσεως, της λογικής. Μας κατηγορούν μάλιστα ότι εσείς οι άνθρωποι της πίστεως δεν λογικεύεστε. Είναι συκοφαντικό αυτό και τελείως αντίθετο προς το πνεύμα του Ευαγγελίου. Εκείνο το οποίο λέγεται «Το πίστευε και μη ερεύνα» δεν έχει θέση μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Δεν υπάρχει. Αντιθέτως όμως, τόσο η Παλιά Διαθήκη όσο και η Καινή Διαθήκη απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στην λογική του ανθρώπου και τον καλούν τον άνθρωπο να λογικευθεί. Με λογικά επιχειρήματα προσπαθούν να τον καλέσουν κοντά στον Θεό, να ελέγξουν τη συμπεριφορά του η οποία είναι αδικαιολόγητη. Ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί σε μεγάλη έκταση επιχειρήματα λογικά. Στην τύχη, μερικά παραδείγματα, λέει ο Λόγος του Θεού. Δύναται ο άραψ να αλλάξει το δέρμα, το χρώμα του. Τι είναι αυτό? Σε καλεί να εξετάσεις μια πραγματικότητα που είναι γνωστή, ότι του αράπη το δέρμα ούτε με σαπούνι ούτε με ξύστρα μπορεί να αλλάξει. Το ξέρεις. Και επάνω σε αυτό σου μιλάει για μια εσωτερική πραγματικότητα του ανθρώπου. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει οδουλωμένος εις την αμαρτία? Λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι απευθυνόμενος εις την λογική. Δεν βλέπεις, λέει, ότι για να πάρει ζωή ένα σπόρος και να αναπτυχθεί πρέπει να πεθάνει προηγουμένως, να σαπίσει? Και μέσα στα πράγματα του Θεού, στην πνευματική μας ζωή, εάν δεν γίνει ένας θάνατος πραγματικός, δεν μπορεί να βγει η νέα ζωή της πίστεως. Και ακόμα, πάλι με λογικά επιχειρήματα, ο Λόγος του Θεού μας λέγει, και ο ίδιος ο Κυριός, τις μεριμνών εξημών δύναται να προσθέσει μια πύχη εις το ανάστημά του. Εδώ έχει και χιούμορ μέσα το πράγμα. Δηλαδή απευθύνεται σε εκείνους τους κοντούλιδες, τους καημένους που έχουν καημό στις παρελάσεις, δεν μπορούν να δουν τα άρματα που περνούν. Και όποιος και αν προσπαθεί, όσο και αν προσπαθήσει, τι πύχη καημένη, ένα πόντο, τίποτα, δεν γίνεται. Απευθύνεται εις την λογική. Ο Θεός προσπαθεί με όλα τα επιχειρήματα να πείσει τον άνθρωπο για ορισμένες καταστάσεις και ιδιαιτέρως να τον πείσει για την αγάπη του, το μεγάλο μυστήριο αυτό. Δυστυχώς, απέναντι του Θεού, μέσα στις καρδιές τους όλοι οι άνθρωποι φιλοξενούν μια προκατάληψη. Όλοι οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός θέλει να πάρει από αυτούς και φοβούνται μήπως πηγαίνοντας στον Θεό χάσουν κάτι από εκείνα τα οποία έχουν. Φοβούνται ότι ο Θεός θέλει να αποσπάσει από αυτούς, να τους στερήσει. Κοντά στον Θεό θα ζήσουν μια φτωχική ζωή, περιορισμένη, κακομήρικη. Ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ο Θεός θέλει να μας προσφέρει, να μας δώσει. Μιλάει για δωρεάν μεγάλη, μιλάει για δώρα και αγαθά τα οποία μας προσφέρει. Και εδώ φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο. Πώς να πείσει ο Θεός τον άνθρωπο που έχει μέσα στην καρδιά του από τα βάθη των αιώνων, συνειδητά και πιο πολύ ασυνείδητα, ριζωμένη αυτή την προκατάληψη? Τι είδους επιχειρήματα να φέρει ο Θεός για να τον πείσει? Λέγω, αυτή την αγάπη και την προσφορά του Θεού δυσκολευόμεθα, αλήθεια, να την καταλάβουμε. Σε τούτο φταίει η πονηρή μας και διεστραμμένη φύση. Είμαστε όλοι καχύποπτοι. Ας μην κρυβόμαστε, αγαπητοί μου, ξέρει ο καθένας μέσα από τον εαυτόν μας. Όταν κάποιος μας δίδει κάτι, τον κοιτάζουμε. Γιατί το δει? Και αμέσως κουμπωνόμαστε. Λέγω, φταίει η πονηρή μας και διεστραμμένη φύση. Φταίει ο εχθρός. Κάποιος εχθρός υπάρχει που μας φυρίζει κρυφά στα αυτή και μας ξεγελάει τα ίδια ακριβώς πονηρά συνθήματα που είπε και στον Αδάμ και στην Εύα. Προσέξτε αυτά που σας είπε ο Θεός. Δεν θέλει το καλό σας.
θέλει να σας κρατήσει, μα είναι ακριβώς τα ίδια φωτογραφημένα. Επειδή τότε έπιασαν, τα επαναλαμβάνει κάθε μέρα σε όλους τους ανθρώπους, και αφού οι άνθρωποι τα χάβουν με τόσο μεγάλη ευκολία, γιατί να μην τα χρησιμοποιεί. Και ακόμα λέγω, μας αποθούν τα διάφορα παραδείγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, κοντά μας, στο άμεσο περιβάλλον μας και στο σπίτι μας ακόμα. Τα παιδιά θέλουν να πάρουν από τους γονείς. Πολλές φορές και οι γονείς όταν δεν στέκονται στο ύψος των, θέλουν να αποσπάσουν από τα παιδιά. Και σου λέει, μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας Θεός που να αγαπά και να θέλει να δώσει. Αγώνας μεγάλος να πείσει ο Θεός τον άνθρωπο να σπάσει αυτήν την επιφυλακτικότητά του, να απλώσει το χέρι και να πάρει τα δώρα του Θεού. Ξέρετε εκείνο το κλασικό παράδειγμα, γραμμένο πολλές φορές, και εκείνον τον φιλάνθρωπο τον Εγγλέζο, που όταν τα χιόνια ήταν απλωμένα και καταλάβαινε ότι κάποιοι θα πέθαιναν απόψε τη βραδιά εκείνη από την παγωνιά, φόρτωσε ένα κάρο κάρβουνα και πήρε γραμμή της φτωχογειτονιές και χτύπαγε τα πιο χαλασμένα σπίτια για να τους δώσει κάρβουνο. Και την άλλη μέρα έμαθε ότι σε ένα σπίτι που χτύπησε και δεν του ανοίξανε, κάποιος πέθανε από το κρύο. Και πάει και λέει, μα ήρθα χτες εγώ και χτυπούσα την πόρτα να σας δώσω κάρβουνο για τη σόμπα. Και ο άλλος απαντάει από μέσα, σε είδαμε λέει, αλλά είπαμε, τούτος για καλό χτυπάει εδώ πέρα. Για καλό, μάλιστα φοράει και άσπρο κολάρο, δεν μπορεί να είναι για καλό αυτό. Και προτιμήσαμε να κλείσουμε. Ακριβώς το ίδιο πνεύμα υπάρχει. Διάβαζα στη βιογραφία του Τολστόη, ο άνθρωπος αυτός επηρεασμένος κάπως από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, τη μονόπλευρη έστω που έκανε, θέλησε να κάνει καλό στους ανθρώπους τους δικούς του, τους δουλοπάρικους τους οποίους είχε, τους μουζίκους. Λοιπόν, τι χρειάζονται λέει, σχολείο και ψωμί. Εντάξει, θα φέρετε όλα τα παιδιά σας σχολείο. Έφτιαξε λοιπόν σχολείο, μίστασε δασκάλους, έφτιαξε και συσίτιο να πηγαίνουν τα παιδιά όλων εκείνων που ήταν στην κυριότητά του, δική του, να μάθουν γράμματα τα παιδιά, να γίνουν άνθρωποι και να τρώνε κιόλα. Σας ερωτώ, πήγανε τα παιδιά σχολείο? Όχι, δεν πηγαίνανε, γιατί φοβόντουστε οι άνθρωποι. Να τα στείλουμε λέει και ξέρω εγώ τι θα βγει. Ενώ θα τα έδινε, θα τα μάθαινε γράμματα, δεν πηγαίνανε. Σας λέω, η διεστραμμένη επιφυλακτική φύση που υπάρχει μέσα μας. Ο Θεός πώς να μας πείσει τώρα να αμολύσει λιγάκι η καρδιά μας μπροστά στην αγάπη του και στα θαυμάσια του. Και αναγκάζεται να καταφύγει σε λογικά επιχειρήματα, συγκρίνοντας ορισμένες ενέργειες δικές του, μήπως πισθούμε από αυτό. Μας φωνάζει και μας καλεί μπροστά σε ένα τεράστιο μνημείο, το οποίο ο ίδιος ύψωσε. Είναι το μνημείο της αγάπης του Θεού, η θυσία του Υιού του επάνω εις τον Σταυρόν του Γολγοθά. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά μνημεία, είναι μια τάση των ανθρώπων να φτιάχνουν μνημεία. Είναι εκείνες οι πυραμίδες, μνημείο δυνάμεως των Αιγυπτίων εκείνων βασιλιάδων. Είναι η δική μας η Ακρόπολη που την έχουμε ως κόρυνο οφθαλμού, μνημείο της τέχνης των παλαιών Ελλήνων. Κάτι κερδίζουμε κι εμείς όταν τη δείχνουμε νεότεροι Έλληνες. Είναι οι κατακόμβες, μνημείο του πνεύματος εκείνου που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί μέσα στους διωγμούς να θέλουν να λατρεύουν τον Κύριό τους. Και πάνω στο λόφο του Γολγοθά είναι ένα σταυρός αγριόξυλο, πάνω εκεί κάποιος σταυρωμένος. Μια συνηθισμένη ιστορία για την εποχή εκείνη, διότι ήταν ο καθιερωμένος τρόπος εκτελέσεως των καταδίκων. Μια ιστορία που μοιάζει πολύ με όλες τις άλλες, αλλά εάν την προσέξουμε θα δούμε ότι δεν έχει κανένα σημείο με τα γνωστά περιστατικά που τότε κάθε μέρα γίνονται. Υποβάλλουμε μια σειρά ερωτημάτων. Μου λες, ποιος είναι εκεί αυτός επάνω εις τον Σταυρό? Και γιατί ανέβηκε εκεί επάνω εις τον Σταυρό? Και πώς ο Θεός επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο? Ερωτήματα. Η απάντησή τους μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ποιος είναι αυτός εκεί πάνω? Είναι ο Υιός του Θεού, ο Διού τα πάντα εγένετο. Τι λες? Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, ο αιώνιος, ο αληθινός. Δεν το καταλαβαίνω.
Μα και εγώ το καταλαβαίνω, νομίζεις. Είναι τόσο μεγάλο. Πότε θα το καταλάβω αυτό? Και έρχεται το δεύτερο ερώτημα. Και γιατί είναι εκεί επάνω εις το σταυρό? Απάντηση. Για τις δικές σου και για τις δικές μου αμαρτίες. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει. Και πλήρωσε εκείνος προκαταβολικά. Ώστε ούτε η αφεντιά σου και η αφεντιά μου κάποτε. Φτάναμε σε μια συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και θέλουμε να επιστρέψουμε πηγαίνοντας στον Θεό, όλα να είναι τακτοποιημένα και τέλεια πληρωμένα, παρά μόνο να πάρουμε την εξωφλετική απόδειξη διαπίστεως ότι επιστρέψαμε στο έργο εκείνο το μεγάλο της λυτρώσεως. Ώστε για τους αμαρτωλούς έγινε όλη αυτή η δουλειά. Μάλιστα, για τους αμαρτωλούς. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι μεγάλο, πώς θα το καταλάβεις? Και πώς θα το καταλάβω κι εγώ? Είναι αλήθεια όμως, έστω και αν δεν το καταλαβαίνω. Και πώς ο Θεός επέτρεψε μια τέτοια αδικία? Διότι περί αδικίας πρόκειται. Δεν ήταν δίκαιο αυτό? Το δίκαιο ήταν να πεθάνουμε εμείς. Γιατί ο Θεός επέτρεψε κάτι τέτοιο? Από αγάπη για σένα και για μένα. Ετούτο ξεπερνάει τα όρια. Δεν ξέρω το για σένα, αλλά το για μένα το ξέρω. Για μένα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Τι έχω μέσα μου, άσε τα απ' έξω, τα από μέσα. Και ο Θεός από αγάπη για μένα έκανε αυτό. Τι να σου πω, χρυσέ μου. Αλήθεια είναι. Λένε για μυστήρια. Το μυστήριο των μυστηρίων, η κορυφή είναι η αγάπη του Θεού. Η ευδοκία του Θεού στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Είτε το καταλαβαίνεις, είτε δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ένα μνημείο το οποίο ξεπερνάει τα όρια της δυνάμεώς μας. Η μικρή μας η καρδιά δεν μπορεί να το χωρέσει. Είναι όμως γεγονός. Και έρχεται τώρα και μας παίρνει, μας πιάνει από εδώ και μας φέρνει μπροστά στο μνημείο εκείνο. Και λέει, βλέπεις? Βλέπω. Τώρα ξέρεις, ε? Ξέρω, ναι. Και σου λέει, ώστις τον ίδιον αυτού ιών δεν εφίστη. Εκείνος που δεν τσιγκουνεύτηκε, αλλά έδωκε τον ιόν του, τον δικόν του ιόν. Τότε, αφού έδωκε εκείνον, πώς μαζί με αυτόν και μετά από αυτόν, αφού πάρεις αυτόν, δεν θα σου τα δώσει όλα? Είναι μεγάλα πράγματα αυτά, πολύ μεγάλα. Υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή κάτι απόλυτες εκφράσεις του Λόγου του Θεού, που ο Θεός μιλάει σαν Θεός, χαρίζει σαν Θεός, αλλά εμείς σαν άνθρωποι πώς θα τα αγκαλιάσουμε αυτά? Κάποτε να γράψουμε ένα βιβλίο επάνω στο θέμα αυτό. Είναι στην ίδια κατηγορία εκείνο το ότι. Ό,τι αν ζητήσετε. Ό,τι παίρνει όλο τον κόσμο μέσα. Όλο τον κόσμο μέσα. Έτσι εκφράζεται, έτσι μιλάει, έτσι εργάζεται ο Θεός. Εκείνος λοιπόν που έδωσε και δεν τσιγκουνεύτηκε, αλλά έδωσε το άπαντον, τον ιόν του. Πώς, όταν πάρεις τον Χριστό, εσύ δεν θα σου δώσει και τι? Τα μικροπράγματα, τα φτωχούλια της καθημερινής ζωής. Και εδώ θα σας θυμίσω ένα παράδειγμα του αδελφού Πορτινού, πολύ χαρακτηριστικό, που λέγει για έναν αραβωνιαστικό από τους ταλαντούχους, τους μεγάλους, τους πλούσιους, που χάρισε στην αραβωνιαστικιά του μια διαμαντόπετρα, ένα δαχτυλίδι που και τι δεν άξιζε αυτό το πράγμα, μια περιουσία. Το πήρε, το βάλε στο χέρι και το μάτι της ήταν καρφωμένο στο κουτάκι με το πλαστικό. Και ύστερα από κάποση ώρα λέει, να πάρω και το κουτάκι. Ποιο κουτάκι, του το δω? Μα εδώ σου χάρισα μια περιουσία και μιλάς για το κουτάκι της δραχμής. Ή ας είναι και βελουδένιο. Ώστις τον ίδιον αυτού ιόν δεν εφίστη, αλλά μας παρέδωσε, πώς δεν θα μας τα δώσει όλα, όλα τα πάντα? Η έκταση της μεγάλης θυσίας του Κυρίου μας για μας τους αμαρτωλούς, το μεγάλο αυτό έργο της λυτρώσεως, εάν το πάρεις, εάν το δεχτείς, μαζί αυτό τα παίρνεις όλα, όλα. Εκείνο το πάντα, τα πάντα είναι χωρίς περιορισμούς. Γιατί να μη σου τα δώσει ο Θεός, αφού θυσίασε τον Υιόν του τον μονογενή για ψένα? Όλα όσα αξίζουν. Δεν αξίζουν όλα, βρε αδερφέ. Υλικό υπάρχει και μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν τιμή, αλλά όχι αξία, καθώς διάβαζα τελευταία. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις πολύ για να τα πάρεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι δηλητήριο. Μπορεί να είναι ηρωίνη, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Όχι τέτοια. Όσα αξίζουν και είναι αληθινά, γιατί να μη σου τα δώσει? Όλα όσα επιθυμεί η καρδία σου.
θα σου τα δώσει ο Θεός. Ο Κύριος λέει θα δώσει, το υπόσχεται στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Τι θέλεις αγαπητέ μου, τι θέλεις? Μια δουλίτσα να βγάλω το καθημερινό μου. Και δεν θα σου δώσει δουλίτσα ο Θεός, εσένα. Μα είσαι στα καλά. Εσένα που σου χάρισε τον Υιόν του, δεν θα σου δώσει μια δουλίτσα παραπάνω από όσο φαντάζει. Έτσι, ένα δωματιάκι με μια κουζινίτσα, να μπαίνω λιγάκι το χειμώνα που κάνει κρύο. Τι λες, μα ένα δωμάτιο. Και δεύτερο και τρίτο δωμάτιο θα προχωρούσα, αλλά σταματώ για να μην παρεξηγηθούμε. Ο Θεός, εκείνος που έδωσε τον Υιόν του, δεν θα σου χαρίσει φτηνοπράγματα της καθημερινής ζωής? Εκείνος ο οποίος έδωσε τον Υιόν του, δεν θα σου δώσει όλα εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει από αιώνων για σένα και για μένα? Είναι ένας άλλος τομέας μεγάλος, η πρόνοια του Θεού. Πριν εσύ σκεφτείς τις ανάγκες σου, πριν ακόμα τις εκφράσεις με προσευχή στον Θεό, εκείνος τα έχει ετοιμάσει όλα, είναι συσκευασμένα και έτοιμα και δεν περιμένουν παρά τη στιγμή που θα στραφείς προς εσένα για να δώσει την εντολή της παραδόσεως. Ώστις τον ίδιο αυτού Υιόν δεν ελυπήθη, πώς δεν θα σου τα δώσει όλα? Εδώ όμως υπάρχει κάποιο σημείο, λεπτό αλήθεια, που δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, αλλά να το προσέξουμε. Λέει δεν θα σου δώσει μετά αυτού τα πάντα. Ακριβώς την ερμηνεία δεν την γνωρίζω, αλλά ίσως θα είναι ανάμεσα στις δύο αυτές εκδοχές. Η μία είναι μαζί με τον Χριστό. Παίρνοντας τον Χριστό, τα παίρνεις και όλα αυτά εν δυνάμει. Και ακόμα είναι μετά από τον Χριστό. Αφού πάρεις τον Χριστό, θα αρχίσουν να επακολουθούν το ένα πίσω από τα άλλα. Ο Χριστός, ο Θεός τα πάντα συνέκλεισε εν το Χριστό. Και χαρίζοντας σου το Χριστό, σου τα χαρίζει όλα και είμαι θα πλήρης. Ποια όλα? Όσα μπορείς η καρδιά σου να χωρέσει διαπίστεως. Σαν τα δοχεία εκείνης της χείρας στην Παλιά Διαθήκη. Όσα δοχεία φέρνει, πόσο πιστεύεις, τόσο, τόσο θα το γεμίσει ο Θεός και θα το δώσει ο Θεός. Αλλά βασικός άξονας είναι να πάρεις το Χριστό. Την δωρεάν του Θεού την μεγάλη. Το μεγάλο θέμα της σχέσεώς σου μαζί του της τακτοποίησεως των παλαιών αμαρτιών. Εάν πάρεις τον Χριστό, τότε όλα. Ναι, αλλά εγώ τον Χριστό δεν το θέλω. Α, δεν το θέλεις. Γιατί, λέει, είναι Άγιος εκείνος, καθαρός. Εμένα μου αρέσουν οι βρωμιές. Τα άλλα όμως τα θέλω. Εδώ χαλάει όλη η ιστορία. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Θα πάρεις τον Χριστό. Θυμήθηκα, ο πατέρας μου όταν δεν εργαζόταν πια και ήταν ηλικιωμένος, έκανε ένα ευαγγελιστικό έργο στη γειτονιά. Πού θα κάνει κανείς, στον τομέα του. Περνούσε λοιπόν. Κύρα Μαρία έλεγε στη διπλανή, είναι λαϊκή αγορά σήμερα. Θέλεις να σου φέρω τίποτε που πάω? Να μου φέρεις ό,τι βρεις εκείνο το άλλο, στην άλλη. Να σου κλαδέψω τα κλίματα θέλεις? Και όλο αυτό ήταν για να τους πει δύο λόγια για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό τι άλλο? Το μεγάλο θέμα της σωτηρίας του Χριστού. Καλά που ένιωσε εκείνο να τη γνωρίσουν και εκείνοι. Μια μέρα μια γειτόνισσα του λέει, όλα καλά, αλλά να μην μου... Μέσα στον Χριστό είναι όλα κλεισμένα και είμαι θα πλήρης. Ο έχων των Χριστών έχει την ζωή. Όποιος δεν έχει τον Χριστό δεν έχει τίποτε. Και παίρνοντας τον Χριστό, χωρίς να το υποψιάζεσαι, και είναι αλήθεια, διότι συνήθως πάμε στον Χριστό όταν πνιγόμαστε κάτω από τις περιστάσεις, τα γκρεμισμένα όνειρα, μέσα στα ερήπια, στις πληγές, και λέμε Κύριε σώσε με, και την ώρα δεν έχουμε αίσθηση του τι ζητάμε. Και σου χαρίζει τον Χριστό και τον παίρνεις, αλλά δεν υποψιάζεσαι τι είναι κλεισμένο μέσα. Και μια και το πρωί λέμε όλο ξένα παραδείγματα, να πω ακόμα ένα και να τελειώσω. Μια πολύ παλιά κλασική ιστορία που υπήρχε στα παλαιά φυλάδια. Ένας πέθανε. Και επειδή δεν υπήρχε κληρονόμος υπέρ του δημοσίου, τα βγάλανε σε δημοπρασία στο σφυρί. Και πουλήθηκαν ό,τι άξιζε και στο τέλος έμειναν κάτι σκουπίδια και το κάντρο του Μακαρίκη. Ποιος θα το πάρει τώρα, ένα κάντρο που είχε ένα ξένο πρόσωπο. Και παρουσιάζεται μια γριούλα με ένα μπαστούνι και λέει, πόσο θέλετε να σας δώσω γι' αυτό? Και να μου το άξιζε τίποτα, δώσε ένα τάλιρο, συμβολικός, να το γράψουμε. Ήτανε η Νταντά, η τροφός, που είχε μεγαλώσει αυτό. Και το πήρε το κάδρο και το σκούπιζε διότι είχε σκόνες επάνω να το κρεμάσει, να βλέπει το παιδί που κάποτε αγάπησε και έγινε μεγάλος άντρας. Αλλά σκαλίζοντας το και ξεσκονίζοντας, βρήκε ένα χαρτί από πίσω
που ήταν η Διαθήκη, που τα άφηνε όλα σε εκείνον ο οποίος θα έδειχνε αγάπη παίρνοντας το κάδρο αυτό το μοναδικό, σε εκείνον που παίρνει τον Χριστόν ο Θεός τα χαρίζει όλα. Ρωμαίους 8:32. Το Πνεύμα του Θεού ας το γράψει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Στις πράξεις μας τις καθημερινές ας υπολογίζουμε επάνω σε αυτήν την διακήρυξη, όχι του Κίσιγκερ, του Θεού την διακήρυξη, ώστις τον ίδιον αυτού Υιόν δεν εφίσθη, πως μαζί με τον Χριστό δεν θα σου τα χαρίσει όλα. Να εκμεταλλευτούμε αυτήν την διακήρυξη του Θεού και να αναπαυόμεθα επάνω εις αυτήν. Και τώρα ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 153.

Και ήρθαν ο Μωυσής και ο Αρών έμπροσθεν της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και φάνη εις αυτούς η δόξα του Κυρίου και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Λάβε την ράβδον» και συγκάλεσαν την συναγωγήν σύ και Αρών ο αδελφός σου και λαλήσατε προς την πέτραν ενώπιον αυτών και θέλει δώσει τα ύδατα αυτής και θέλεις εκβάλει εις αυτούς είδο εκ της πέτρας και θέλεις ποτίσει την συναγωγήν και τα κτίνη αυτών. Και έλαβε ο Μωυσής την ράβδον απέμπροσθεν του Κυρίου καθώς προσέταξε εις αυτόν. Και συνεκάλεσε ο Μωυσής και ο Αρών την συναγωγήν έμπροσθεν της πέτρας και είπε προς αυτούς «Ακούσατε τώρα σεις οι απειθείς να σας εκβάλλομεν είδωρ εκ της πέτρας ταύτης» και υψώσας ο Μωυσής την χείραν αυτού εκτύπησε με την ράβδον αυτού την πέτραν δις και εξήλθον είδα τα πολλά και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών «Επειδή δεν με επιστέψατε, δια να με αγιάσετε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, δια τούτος σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγήν ταύτην εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς». Είναι από το 20ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών. Πολλές φορές την ζωή, τη συμπεριφορά, τη διαγωγή των πιστών ανθρώπων που ομολογούν τον Χριστό χαρακτηρίζει ένα πνεύμα επιπολαιότητος. Ακούμε κάτι επιχειρήματα τα οποία είναι γραμμένα για άλλον σκοπό, μεθοδευμένα όμως για να οδηγήσουν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ακούμε να λέγουν «Ο Θεός είναι όλος αγάπη, έτσι δεν είναι αδελφέ μου, έτσι δεν είπες το πρωί αγάπη, όλα τα συγχωρεί ο Θεός». Ναι, όλα τα συγχωρεί ο Θεός. Παρακάτω, δεύτερο επιχείρημα, θεωρίες μονταρισμένες. Όλοι δεν είμαστε αμαρτωλοί, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δεν το λέει ο λόγος του Θεού αυτό? Όλοι έχουμε τις αμαρτίες μας αδελφέ μου. Και αν της είπε ότι δεν έχει αμαρτία, είναι ψεύτης. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν τα λέει ο λόγος του Θεού αυτά. Και πού καταλήγεις αδελφέ μου? Καταλήγω στο ότι και αν αμαρτάνουμε, έτσι, εκεί καταλήγεις. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα θεολογικά σεμινάρια τα έχει βγάλει ο διάβολος και ξέρει και χειρίζεται καλύτερα τη γραφή από τον κάθε ένα από εμάς, εάν μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε το πνεύμα της σοβαρότητος και της αγιότητος του Θεού. Ναι αγαπητέ μου, ο Θεός συγχωρεί τις παλιές μας αμαρτίες και τις καινούργιες και τις καινούργιες υποόρους. Εάν τις προληφθεί έντινη παραπτώματη, δηλαδή πηγαίνει όχι με σκοπό να αμαρτήσει, αλλά με την προσευχή του, με την προσοχή του εντεταμένη, ζητώντας τη δύναμη του Θεού να μην αμαρτήσει. Και ξαφνικά, για κάποιους λόγους, παρέπεσε, αλλά αμέσως τεινάζεται, κλαίει, έρχεται στον Θεό, μάλιστα, θα του τη συγχωρήσει τις αμαρτίες. Αλλά, εάν εκουσίως αμαρτάνομαι, τι λες τότε? Εκουσίως αμαρτανόντων δεν μένει τίποτε από το έλεος, παρά μόνο κρίσης του Θεού. Και αν δεν προσέχουμε εκεί που ο Θεός έχει βάλει κόκκινα φανάρια, σαν τους δρόμους που σκάβουν, και σου λέει προσέχετε και εσύ με επιπολαιότητα και αδιαφορία πήγαινεις και πέφτεις μέσα, τότε δεν μένει παρά μονάχα η κρίση του Θεού. Και η κρίση του Θεού είναι μεγάλη και πολλές κρίσεις του Θεού ανάμεσά μας συμβαίνουν και θα πρέπει σωστά να τις μελετούμε και να τις τοποθετούμε. Ο Θεός δεν λογαριάζει ποιος είσαι και τι έκανες γι' αυτόν μέχρι σήμερα. Μπορεί να έκανες πολλά, αλλά εάν παρακούσεις το θέλημά του, εάν τραβήξεις δικό σου δρόμο, εάν συμμαχήσεις με τη σάρκα και την αμαρτία, οπωσδήποτε θα θερήσεις και η κρίση του Θεού θα πέσει επάνω σου. Ναι, αλλά εγώ όμως ξέρεις πόσα φυλάδια εμήρωσα και πόσες ψυχές μίλησα τον Χριστό. Ναι, αυτό θα είναι όχι ελαφρυντικό, αλλά επιβαρυντικό στοιχείο, διότι για σένα

τέτοια κάθε μέρα αλήθεια δεν κάνουμε και εμείς, αλλά η κρίση του Θεού ήρθε μεγάλη. Ξέρετε, ο λαός Ισραήλ ήταν σκληροτράχυλος, απαιτητικός, γρινιάρης, μουρμούρης, όλη την ώρα. Ο Θεός πάντοτε ικανοποιούσε τις ανάγκες τους, είχε αναλάβει αυτήν την Αποστολή. Και διψούσαν πάλι σε μια περίπτωση, εδώ είναι η δεύτερη περίπτωση μιας προηγουμένης ομοίας περιπτώσεως, και ο Μωυσής ακολούθησε το γνωστό τρόπο, πήρε μαζί του τον Ααρών, πήγανε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, γονατίσανε κάτω, έφεραν το αίτημά τους εις τον Θεό, πολύ σωστά. Και ο Θεός του έδωσε την οδηγία και τον τρόπο με τον οποίο ο λαός εκεί στην έρημο θα έβρισκε πάλι νερό. Αλλά ο Μωυσής έκανε ένα μικρό λάθος, δεν πρόσεξε τις λεπτομέρειες και τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός την φοράν εκείνη, σε εκείνη την περίπτωση. Δεν ξέρουμε το λόγο γιατί, ενώ την πρώτη φορά την ομοία περίπτωση ο Θεός είπε εις τον Μωυσή με το ραβδί του να χτυπήσει ένα βράχο που ήταν εκεί κοντά, και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η πέτρα αυτή που ακολουθούσε και έδινε νερό ήταν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Άλλη ιστορία αυτή. Τώρα την δεύτερη φορά του λέει όχι να χτυπήσει, αλλά να πει εις την πέτρα με λόγια να μιλήσει και αυτή θα δώσει πάλι το νερό. Γιατί άλλαξε ο Θεός τον τρόπο? Αν δεν το ξέρουμε γιατί άλλαξε ο Θεός, μήπως ο Κύριος μας όλους όσους εθεράπευσε με τον ίδιο τρόπο τους εθεράπευσε? Στον ένα τυφλό του λέει θα πας στην κολυμβήθρα του Σιλά, στον άλλον ακούμπησε το χέρι του και διέταξε να γίνει το θαύμα. Ο Θεός έχει διαφόρους τρόπους που εκάστοτε τους χρησιμοποιεί. Εμείς θα πρέπει να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Ο καημένος ο Μωυσής ήταν και λιγάκι νευριασμένος και αγανακτισμένος, αν και ήταν ένας πράος άνθρωπος, το κύριο χαρακτηριστικό του η πραότης, μεγάλο δώρο του Θεού. Ο Θεός με τους ανθρώπους που φουσκώνουν οι φλέβες τους δεν έχει πολλές δουλειές. Δεν του κάνουν, δεν τους εμπιστεύεται. Πράος, ήρεμος άνθρωπος. Εν τούτη φορά όμως παραφούσκωσε ο καημένος, οργισμένος, αγανακτισμένος και δεν πρόσεξε, αλλά θυμήθηκε την παλιά περίπτωση, όπως έγινε λέει τότε, έτσι και τώρα. Αν προσέξουμε δε τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί, είναι λιγάκι όχι και τόσο καλά. Ελάτε τώρα εδώ να σας δώσουμε εσάς νερό, εσάς που γκρινιάζετε, με ένα ύφος όχι τόσο που ταιριάζει τον άνθρωπο, τον αφιερωμένο εις τον Θεό, ο οποίος γίνεται όργανο στα χέρια του Θεού, οργισμένος και αγανατισμένος. Πόσο θα πρέπει να προσέχουμε το εκάστοτε θέλημα του Θεού και την εκάστοτε οδηγία του Θεού, να μην ξεγελιόμαστε, να μην παρασυρώμεθα. Ο Θεός λέει σε εκείνον του είπε να κάνει έτσι, μπορεί σε εκείνον να είπε να το κάνει και καλά κάνει, σε μένα όμως κάτι άλλο είπε ο Θεός. Άλλη είναι η υποχρέωση ατομική η δική μου. Θα πρέπει πολύ προσεκτικοί να είμαστε στο τι λέγει ο Θεός. Και πράγματι εχτύπησε μια φορά, δεν φτάνει μια φορά, ξαναχτυπάει και δεύτερη φορά από πάνω, νευριασμένος όπως ήταν, και περίεργο, αν και με τρόπον που δεν του είχε υποδείξει ο Θεός, το νερό έτρεξε άφθονο, ήπιαν όλοι, ευχαριστήθηκαν, έφυγαν, και μόλις τελείωσε η ιστορία έρχεται η τιμωρία και η κρίση του Θεού. Μωυσή, για αυτό το οποίο έκανες τώρα, και μάλιστα λέει μια λέξη, δεν επιστέψατε για να με δοξάσετε. Θέλει βάθος μελέτη το θέμα αυτό. Γι' αυτό λέει να ποια είναι η απόφαση. Ούτε εσύ ούτε ο Αρών θα εισέλθετε μέσα εις τη γη της επαγγελίας. Οι άλλοι θα μπουν, εσείς δεν θα μπείτε. Δεν υπήρχε χειρότερη τιμωρία. Για σκέψου να μεγαλώνει μόνο με αυτό το όραμα, να μάχεται με τον Φαραώ, να τους περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα, να τους έχει επάνω του τόσο καιρό και να μην μπει στη γη της επαγγελίας. Δεν θα μπει. Θα ανέβεις εκεί πάνω στο βουναλάκι, θα τη δεις από μακριά, δεν θα μπει. Μου κάνει δε εντύπωση και το ότι δεν πέφτει να παρακαλέσει αμάν, πάνω, συγχώρεσέ με, αλλά να γνωρίζει το σφάλμα του ταπεινωμένος και δέχεται την δικαία την μορία του Θεού. Ο Θεός τον ετιμώρησε. Μου κάνει δε εντύπωση και το άλλο, ότι τον ετιμώρησε αλλά δεν τον εταπείνωσε. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Εάν πραγματικά, εφόσον παρήκουσε ο Μωυσής, δεν του έδινε το νερό, τότε θα γελούσε όλη η συναγωγή εις βάρος του. Δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ο Θεός του έδωσε το νερό, δεν τον εξευτέλισε μπροστά στους ανθρώπους, αλλά ύστερα τον

παίρνει διαιτέρως και του λέει έλα εδώ, και του εξέφρασε, του φανέρωσε την τιμωρία. Πολλές φορές και στη ζωή μας μικρινόμαστε. Μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιεί κάποια λόγια μας και να φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι καθόλου είμαστε εντάξει απέναντι του Θεού επειδή συνέβη αυτό. Κάτι, εάν παρακούσουμε, θα υποστούμε τις συνέπειες της τιμωρίας. Η ιστορία αυτή είναι μεγάλη και αληθινή. Πολλά ωραία πράγματα έχει μέσα. Κάποιος σχολιαστής λέει, ναι, τότε λέει δεν τον έβαλε μέσα. Αργότερα όμως το όρος της μεταμορφώσεως, βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ηλία, πια μέσα στη γη της Επαγγελίας, μαζί με τον Κύριό μας, μια ωραία σκηνή. Ναι, ο Θεός όμως τότε δεν του ικανοποίησε τον πόθο, αλλά τον ετιμώρησε. Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε σε τούτο. Να μην παίζουμε με την αμαρτία. Να προσέχουμε τώρα που δεχτήκαμε τη σωτηρία και την λύτρωση του Ιησού Χριστού και ομολογούμε ότι ο Κύριος είναι Κύριος μας, εάν τον δεχόμεθα. Εκείνος να κατευθύνει τη ζωή μας και να μας οδηγεί. Λέγω, δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα, ούτε συνειδητά, πολλό μάλλον ο Θεός να φυλάξει. Αλλά πολλές φορές και από επιπολαιότητα και ελαφρότητα να παρακούμε το θέλημα του Θεού. Διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα δοκιμάσουμε μέσα στη ζωή μας την κρίση του Θεού. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα πάψει να μας αγαπά, αλλά θα μας δώσει μια εμπειρία ότι ο Θεός δεν εμπέζεται και να σοβαρευόμεθα απέναντι στα όσα ο Θεός μας αποκαλύπτει. Ίσως εύχομαι ο Θεός να το φανερώσει μέσα εις την καρδιά μας και να μας αξιώσει να ζήσουμε και να πορευτούμε μέσα στην αγάπη Του και να απολαύσουμε δια του τρόπου αυτού όλες τις επαγγελίες που είναι γραμμένες και προσφέρονται σε μας. Ο Θεός να το χαρίσει. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνουμε.

Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας. Το μυστήριο της αγάπης Σου, η θυσία του Υιού Σου επάνω στον Σταυρόν του Γολγοθά. Ω Κύριε, σαν ένας καταλύτης, ας γκρεμίσει τις επιφυλάξεις μας, ας λιώσει τα κρούσταλα εκείνα που δένουν και κρατούν εχμάλωτη την καρδιά μας. Ας μάθουμε να αγαπούμε και να εμπιστευόμεθα τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν, το Θεόν και Πατέρα μας, που εθυσίασε τον Υιόν Του για μας, το μεγάλο αυτό θαύμα. Και μέσα εις τη ζωή μας, αυτά που υπόσχεται ο κόσμος, αλλά υπόσχεται και δεν μας τα προσφέρει, στην αγνή τους και καθαρή τους μορφή, θα μας τα προσφέρει μόνον Εκείνος που τόσο μας αγάπησε. Σε παρακαλούμε, σχολίασέ τα, γράψτα μέσα στην καρδιά μας, να μην σβήνονται αυτά βαθιά. Τόσον αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν Του τον μονογενή. Και Εκείνος ο οποίος έδωκε τον Υιόν Του και δεν εφίστη, πώς δεν θα μας τα δώσει όλα. Και στη ζωή μας, ω Κύριε, μέσα στον κόσμο, ας σοβαρευόμεθα, μακριά από κάθε πνεύμα ελαφρότητος και παλαιότητος, να προσέχουμε τα λόγια τα δικά Σου, ώστε να δοξάζεσαι Εσύ ο Θεός και η πορεία μας να είναι εν ειρήνη μέχρι Σου συναντηθόμεν εκεί επάνω εις τους ουρανούς. Συ Κύριε, να προστατεύσεις την Εκκλησία αυτήν και όλες τις διακονίες που γίνονται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας αυτής. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε. Να ελεήσεις και να προστατεύσεις την πατρίδα μας, την οποία αγαπούμε και εμείς, Κύριε, και να χαρίζεις ημέρες ειρήνης και να ματαιώσεις κάθε επιβουλή του εχθρού. Και τα ατομικά ιδιαίτερα προβλήματα ενός εκάστου εξημών τα αφήνουμε στα χέρια τα δικά Σου. Συ είσαι ο καλύτερος διεκπεραιωτής. Δοξασμένο τας είναι το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, Πατέρα μας ουράνιε, και δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον. Μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Κύριος. Το εδάφιο που θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε, να ξεκινήσουμε, βρίσκεται στον Ιωάννη, στην πρώτη του την επιστολή 3-3. Αγνίζειν εαυτόν, καθώς εκείνος είναι αγνός. Αγνός, από όσα θα μου επιτραπεί να θυμηθώ, είναι πλήρης άγους, που σημαίνει πλήρης αποθρησκευτική ευλάβεια. Αγνός είναι ο αμόλυντος, ο αμίαντος, ο καθαρός, ο μη επιδεχόμενος προσθήκην άλλου στοιχείου, ο μη έχων προσθήκην άλλου κοινός. Τα ρούχα που φοράτε, σε ό,τι έχετε μάλινο, είναι υποχρεωτικό να γράφει από αγνό, παρθένο, μαλλί. Εάν έχει και κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο, αν το θέλετε πολύτιμο μετάξι ή κάποια άλλη ουσία που βελτιώνει την αξία, την ποιότητα ή αν θέλετε το χώρο χρήσεως, δεν έχουν το δικαίωμα κανείς να το βάλει αυτό. Δεν είναι αγνό, μα γίνεται πολύτιμότερο. Δεν είναι αγνό. Δεν είναι μόνο, δεν περιέχει αποκλειστικά μαλλί. Αγνό. Άλλη μια φορά, αγνίζειν εαυτόν καθώς εκείνος εστίν αγνός. Είναι ο Απόστολος Παύλος που θα απευθυνθεί στον Τιμόθεο, Α Τιμοθέου 4.12. Γίνου τύπος των πιστών εν αγνία, με εψιλον γιώτα φυσικά. Και πάντοτε στον Τιμόθεο, τούτη τη φορά, Α 5.12, παρακάλει νεοτέρας εν πάση αγνία. Τούτη Κυριακή είναι μια μοναδικά ιστορική Κυριακή. Συνέβη μόνο μία φορά, τούτη η Κυριακή, ακριβώς πριν 1000 χρόνια. Στην είσοδο της πρώτης χιλιετίας δεν έχουμε σαφή χρονικά οροθέσια. Υψούνται κάτι ερωτηματικά γύρω από χρόνους, καιρούς και κυρίως ημερομηνίες. Είναι βέβαιο όμως ότι ακριβώς μετά την μετάσταση από το 0 εις το 1, την 1η Ιανουαρίου του 1001, θα είχαν και τότε όπως τώρα, την πρώτη Κυριακή του πρώτου μηνός, του πρώτου έτους, της πρώτης εκατονταετίας μιας νέας χιλιετίας. Εάν καλά τα υπολογίζω, αυτό σημαίνει ότι αυτή η Κυριακή θα επανέλθει στο ανθρώπινο ημερολογιακό διάβα με τα 1000 χρόνια, αν ο Κύριος δεν έχει έρθει. Συνεπώς είναι μια μοναδική Κυριακή για σας. Θα μου επιτρέψετε σαν κείμενο για τις πολύ λίγες σκέψεις να βρεθώ εις το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Ειδικότερα στο 4ο κεφάλαιο. Ο λαός είναι έτοιμος να διαβεί τα νερά του Ιορδάνη. Βρισκόμεθα σε μια περίοδο ακριβώς μετά το λιώσιμο των πάγων στον Λίβανο, οπότε τα νερά του Ιορδάνη, πολλά, δυνατά, βία, κατρακυλούν για να φτάσουν στην Νεκρά Θάλασσα. Ο λαός είναι έτοιμος να διαβεί. Ο Κύριος έχει επέμβει να σταματήσει την ροή των υδάτων και μια ακόμα φορά να υψώσει σε τείχους και βουνά τους όρους των υδάτων για να περάσουν αυρόχης ποσί. Τούτη τη φορά ο Λόγος του Θεού μας χαρίζει και μας λέει ότι οι ιερείς θα περάσουν πρώτοι. Φανταστείτε κάπως έτσι τον Ιορδάνη και θα σταθούν στο μέσον των υδάτων εκεί και θα αρχίσει ο λαός σταδιακά, αργά, φιλί με φιλί, στην τάξη και τις δομές που εκείνος έχει χαράξει να περάσουν. Ώστε πάει πρώτα η Κιβωτός, ο λαός περνάει από την Κιβωτό και όταν και ο τελευταίος από το λαό εκείνο τον περιούσιο θα περάσει στην άλλη την όχθη, πίσω τους θα κλείσει πάλι η Κιβωτός. Θα θέλατε έτσι, όχι ένας μήνας, ένας χρόνος, κάτι περισσότερο, να διαβεί η ζωή μας. Θα θέλατε να πάρετε και να δώσετε, να πάρετε μια υπόσχεση, αλλά και να δώσετε μια υπόσχεση. Την υπόσχεση που θα πάρετε θα είναι ότι εκείνος μπορεί να σας κρατήσει, γιατί πέραν και σύν της άλλης είναι ο δυνάμενος στηρίξε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί θα επαναλάβω κάτι. Τη συζήτηση που είχα είναι αρκετός καιρός με μια νέα κοπέλα. Δεν την γνώρισα ποτέ, δεν την γνώριζα ποτέ. Στο τηλέφωνο μιλήσαμε. Έχω ζήσει μια ζωή, η ίδια μου είπε, που δεν είναι αναγκαίο τώρα να ξετυλιχθεί. Όχι εκείνη που θα έπρεπε να ζήσω, που θα ήθελα οι γονείς μου είχαν ονειρευτεί να ζήσω, να περάσω σαν διάβα. Θέλω να ζήσω τη ζωή του Χριστού τώρα. Ξέρετε, αν δεν τη ζήσω θα αυτοκτονήσω. Ήταν ελική, απλή, ένα ωραιότατο παιδικό πρόσωπο ακόμα. Η άποψή σας, να αυτοκτονήσεις. Πάγωσε το παιδί. Δηλαδή, έκανες ένα λάθος. Είπες, εάν δεν μπορέσω να ζήσω αυτή τη ζωή, έπρεπε να πεις κάτι άλλο. Μπορεί εκείνος να με κρατήσει σε αυτή τη ζωή? Και θα σου απαντούσα, αναμφισβήτητα ναι. Τούτο το συνέδριο μακάρι να κλείνε με μια απόφαση. Ας να την επαναλάβω. Θέλεις? Ναι. Εκείνος θα βάλει το μπορώ. Και απάνω στο δικό σου το οικόπεδο της βούλησης, τη βουλητική ευχέρεια, τη συνειδησιακή σου ελευθερία, θα χτίσει οικοδόμημα αγιασμού. Να μην φύγω από το θέμα μου. Τας ψυχάς ημών οι γνικότες εν τη υπακοή της αληθείας εις Φιλαδελφίαν, Α. Πέτρου 1:22. Τι θα γίνει αύριο? Πάει μπροστά η Κιβωτός. Και κάθε μέρα θα περάσεις δίπλα από την Κιβωτό. Και όταν θα κλείσει το θέμα, το πρόβλημα, το ερωτηματικό που υψώνεται πολλές φορές και γυρεύει μια επιτακτική και επίγουσα λύση, μα το ξέχασες. Πίσω σου θα έρθει η Κιβωτός. Για να είναι άλφα. Να είναι ακόμα τα υπόλοιπα γράμματα και να κλείσει με εκείνον. Ωμέγα. Σας έχω συνηθίσει με πολεμικές ιστορίες. γιατί άνθρωπος βαθιάς ειρήνης. Το 1943 επεβιβάστησαν τα Αμερικάνικα στρατεύματα στο Μαρόκο. Οι τότε Γάλλοι, οι οποίοι δεν είχαν πάει με τις ελεύθερες δυνάμεις του Ντεγκόλ, προέβαλαν μια τρομερά δυνατή αντίσταση. Πολέμησαν, εκάμπτησαν, περιορίστησαν γύρω από τον Ντακάρ και τα στρατεύματα βγήκαν έξω, κατέλαβαν το Μαρόκο, πάνω τους άνοιξαν τις πύλες για να ξεχυθούν στα παράλια της Μεσογείου. Τότε όμως συνέβη κάτι. Τα γερμανικά τάγκς, περίπου ανέπαφα στο Κέρυο σύνολό τους, αποτελούσαν μια τρομακτικά αντίπαλη ικανότητα και δύναμη που έθετε εν αμφιβολία το όλο εγχείρημα να φτάσουν στις ακτές της Αφρικής και να περάσουν απέναντι στη Σικελία. Υπεχώρησαν με τάξη, μπήκανε στην έρημο, παρατήρησαν όμως τα συμμαχικά στρατεύματα, τα στρατεύματα που θα έφεραν μαζί τους στη Λευτεριά και του τόπου μας. Κάποια άλλη φορά θα σας μιλήσω για τα χειροματικά έργα. Μέχρι πριν λίγο χρόνια πήγαινε ο Χαρίλαος στα παιδιά, κάπου εδώ ήταν όλο πυροβολία. Το μυστικό των Γερμανών ήταν ότι είχαν κάπου κρυμμένη μια τεράστια αποθήκη καυσίμων, βενζίνης. Εάν η αποθήκη, εάν το κέντρο αυτό ανεφοδιασμού δεν το εστερείτο το αφρικανικό, γερμανικό εκείνο σώμα, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε. Και τότε ανέλαβε μια μικρή ομάδα, πάρα πολύ μικρή ομάδα, και είπανε εμείς θα το ανατινάξουμε. Εφοδιάστηκαν με κάτι εκρηκτικά μηχανήματα εκείνης της εποχής τρομακτικής ισχύως. Τις έλεγαν χελώνες ή βεντούζες. Περιεκύκλωσαν τούτο το οχυρό, στο κέντρο του οποίου, στο βάθος μέσα στην άμμο, ήταν οι βενζίνες. Ήτανε όλοι τους 24. Εξουδετέρωσαν μες τη νύχτα, την ώρα που άλλαζαν οι φρουρές, τους δύο σκοπούς, με τόξα αθόρυβα, έτσι ώστε μπόρεσαν να μπουν μέσα. Το οχυρό κατελήφθη. Εβάλανε τις βεντούζες και ετοιμάστηκαν να βγουν. Οι βενζίνες ανεφλέγησαν. Μια τρομακτική μέχρι τα ουράνια φλόγα έδειξε ότι το εγχείρημα επέτυχε. Τα στρατεύματα μπορούσαν πλέον περίπου ανενόχλητα να κατέβουν στις μεσογειακές ακτές. Ξέχασα να σας πω μόνο κάτι. Κανένας δεν βγήκε από το οχυρό. Είχαν όλοι τους ήδη σκοτωθεί. Ζητείτε στον τόπο μας, στις μέρες μας, αν θέλετε, μια μικρή ομάδα εθελοντών, κάτι περισσότερο, και κλειμένων του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν θα μας πληρώσει, αλλά διαρκώς μας πληρώνει. Ο Λόγος του Θεού λέει, πληρούστε σε ιστορικό ενεστώτα, διαρκώς και συνεχώς. Είναι η ομάδα εκείνη η μικρή, οι όποιοι κάποιοι, μακάρι ένας ευρύτερος και ευρύτερος αριθμός από εσάς, που θα ορκιστούν έναν άλλο όρκο. Εκείνη του ιστορικού συμβάντος, τον όρκο της ζωής. Εμείς τον όρκο σεις μαζί, τον όρκο της αγνότητας. Είναι 2 χρόνια θαρώ, διάβασα κάπου, σε εφημερίδες, με κάποια ερωτηματικά και αν θέλετε ηρωνικά σχόλια, σε ένα μεγάλο στάδιο κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, βαπτιστικές εκκλησίες του Νότου, είχαν μια συνεδρίαση και αργότερα σε ένα τεράστιο στάδιο οι νέοι τους μαζεύτηκαν και ύψωσαν το χέρι τους αλλά και τις καρδιές τους μπροστά στον Άγιο Θεό. Υποσχόμεθα να κρατηθούμε αγνοί σε ένα κόσμο που σαν πετρελαιοκοιλίδα ρυπαίνει, σκοτώνει, σε ένα κόσμο που έχασε την αίσθηση του αγιασμού και της αγνότητος. Στα αλήθεια στέκει από σας και σε σας να πάρετε σήμερα το πρωί μια απόφαση. Ξέρουμε πως μπορείς να μας κρατήσεις. Ξέρουμε πως θέλεις να μας κρατήσεις. Ξέρουμε πως θέλεις να κάνεις δυνατά, μεγάλα θαυμάσια να κάνεις. Βοήθησέ μας. Μη κατεβείτε κάτω πριν πάρετε ένας-ένας ξέχωρα. Δεν είναι θέμα ομαδικότητος, αριθμού, ομαδώσεων. Είναι θέμα προσωπικής κάθε της εξάρτησης από το πρόσωπό του. Θα σας παρακαλέσω τουλάχιστον σπίτι σας. Διαβάστε από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Αβακούμ. Εκείνη τη μοναδική προσευχή. Είναι η πρώτη και μοναδική προσευχή στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης που υψώνει τούτη την κάθετη σχέση και ένωση προσώπου. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει στον πληθυντικό αριθμό. Ο Αβακούμ κλείνει ένας από τους προφήτες πρώτου τέλους. Αν είναι αλήθεια ότι έζησε επί Ιωσίου, είναι σύγχρονος του Ιερεμία. Αυτό σημαίνει έζησε όλη τη φρίκη ενός λαού που αμάρτησε. Αλλά εγώ θέλω περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Δώστε τα πόδια σας να τα τορνεύσει ως τον ελάφων. Κρατήστε το σαν μότο και σαν σύνθημα. Ζήστε το και δώστε το. Αγκαλιάστε το και βιώστε το. Πιο ψηλά. Οι υψηλοί τόποι είναι δικοί σου. Οι υψηλοί τόποι είναι χαρισμά σου. Οι υψηλοί τόποι είναι κέρδος σου. Οι υψηλοί τόποι. Οι τόποι που καλείσαι να αγκαλιάσεις και οδηγούν στο σταυρό. Είναι κτήμα και προσφορά. Είναι περιεχόμενο. Είναι ευλογία του τετέλεστε. Δεν μπορείς να δεχθείς το τετέλεστε χωρίς το περιεχόμενό του. Και μια πτυχή, ένα μικρό τόξο από την περιφέρεια. Το ολοκλήρωμα αυτής της προσφοράς είναι οι υψηλοί τόποι. Ανηφορήστε τους. Ανεβείτε. Είναι δικοί σας. Γιατί όχι να είναι η στέρνη φορά που σας βλέπω. Τι θα κάνετε. Και είναι τούτο με το οποίο και κλείνω. Μπροστά εκείνος. Διάβα δίπλα του και άφησέ τον να κλείσει τη ζωή σου. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Σε ένα καλοκαιρινό συνέδριο θυμάσαι, λέγαμε πως ξεκίνησαν ο λαός για να μείνει στους πρόποδες. Κρίμα. Ο Ιησούς του να βγει για να ανέβει, αλλά κάπου να φτάσει και κουρασμένος και αποσταμένος να μείνει. Κι ο Μωυσής ανέβηκε, σκαρφάλωσε, γαντσώθηκε, βήμα με βήμα, πνοή με πνοή και ανέβηκε ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Και απάνω εκεί συνάντησε στα τοπάζια και στα ρουμπίνια, στο φως το ανέσπερο, εκείνον για να τους δώσει τις πλάκες. Πρώτη Κυριακή, πρώτος μήνας, πρώτο έτος, πρώτη εκατονταετία μιας άλλης χιλιετίας. Δεν θα την ξαναζήσει η ανθρωπότητα ενδεχόμενα ποτέ. Και σας αφήνω. Ήταν τούτη η προσευχή μου πανέδικα. Και σας χαρίζω εκείνον μπροστά, δίπλα, μαζί του, πίσω. Και για σένα, πιο ψηλά. Άφησέ τον να σου τορνέψει της καρδιάς των επιποθήσεων των ονείρων τα πόδια για να σκαρφαλώσεις στους τόπους εκείνους που αποκαλύπτει και χαρίζει το πρόσωπό του. Για σας και τα σπιτικά σας, τα όνειρα τα Άγια που έχετε για τις εκκλησίες που ανήκετε, τούτη η ευχή πιο ψηλά, πιο ψηλά δια του Σταυρού στην παρουσία του. Αμήν.
2: Ευχαριστώ πολύ για ό,τι το Πνεύμα του Θεού μας έδωκε αυτό το πρωινό. Ήθε να σχολιαστούν μέσα στην καρδιά μας και να αποβούν για όλους μας μια μεγάλη ευλογή.
3: Φοβίζουν λίγο τα μικρόφωνα. Υπάρχουν και μηχάνημα εδώ. Εφοβίζω λίγο τα μικρόφωνα, αλλά θα προσπαθήσω να τα έχω μπροστά μου. Ευχαριστώ πολύ το Θεό για την ευκαιρία να είμαστε μαζί σας. Έψαχνα να βρω κάποιο ανέκδοτο για να αρχίσω, αλλά έχω ξεμείνει, οπότε δεν θα έχουμε ανέκδοτο σήμερα. Οι άνθρωποι περιμένουν το επόμενο. Η καθαρότητα στο έργο του Θεού, παιδιά, ξεκινάει από την καθαρότητα του ίδιου του Θεού. Και θα ήθελα να σπαταλήσουμε λίγο χρόνο για να δούμε ακριβώς αυτό το σημείο, την καθαρότητα του ίδιου του Θεού. Και ξέρετε, αν βάλουμε στη σωστή βάση το θέμα το οποίο θέλουμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε σε λίγο, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και τις προεκτάσεις του και πιστεύω θα μπορέσουμε να βρεθούμε και μόνοι μας να βρούμε τις απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιο σχόλιο που διάβασα από ένα βιβλίο που το έχει γράψει ο Oswald Chambers. Αν το πετύχετε, κρατήστε το, διαβάστε το. Είναι ένα βιβλίο που λέει «My utmost for his highest». 3 Ιανουαρίου, προχτές το διάβαζα. Γράφει ο Chambers. «Κάποιος που δεν έχει γεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού θα σου πει ότι οι διδασκαλίες του Ιησού Χριστού είναι απλές. Όταν όμως βαπτίζεσαι με το Άγιο Πνεύμα, ανακαλύπτεις ότι νεφέλη και σκότος είναι γύρω αυτού». Ψαλμός Κοπαζίτα, εδάφιο 2. Όταν πλησιάζουμε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αρχίζουμε και το νιώθουμε αυτό. Ο μόνος τρόπος να την καταλάβουμε είναι με το φως του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε. Αν ποτέ μας δεν έχουμε βγάλει τα κοινότυπα θρησκευτικά μας παπουτσάκια από τα κοινότυπα θρησκευτικά μας ποδαράκια, δηλαδή αν δεν έχουμε απαλλαγή από μια κακώς εννοούμενη οικειότητα με την οποία προσεγγίζουμε το Θεό, είναι αμφίβολο αν ποτέ μας τα έχουμε σταθεί στην παρουσία Του. Όσοι είναι επιπόλαιοι και φιλικοί, συνεχίζει ο Chambers, είναι αυτοί που δεν γνώρισαν ποτέ τους τον Ιησού Χριστό. Μετά τη θαυμάσια απόλαυση και την ελευθερία της συναίσθησης αυτού που ο Ιησούς Χριστός κάνει, έρχεται το αδιαπέραστο σκοτάδι αυτού που ο Ιησούς Χριστός είναι. Και θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αδερφοί, για να δούμε λίγο τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι καθαρός, τι σημαίνει η αγιότητα του Θεού, και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 6, και να διαβάσουμε τα εδάφια 1-8. Αυτό που με φοβίζεις, Ισαΐας κεφάλαιο 6, κεφάλαιο στίγμα δηλαδή, εδάφιο 1-8. «Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρημένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμιζε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, αναέξ πτέρυγας έχαντα έκαστον. Με τα δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα, και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. και η παραστάτη της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην. Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον κύριο των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ήγγισεν αυτό εις το στόμα μου και είπε, «Ιδού τούτο ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος, «Τι να θέλω αποστείλει, τι στέλει πάγει δια ημάς». Τότε είπα, «Ιδού εγώ αποστηλώμαι». Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Ο βασιλιάς Οζίας πεθαίνει. Είναι η χρονιά που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας. Στο λαό Ισραήλ, 52 χρόνια ήταν ο ίδιος βασιλιάς ο Οζίας. Πιο πολλά χρόνια από τον βασιλιά Δαβίδ και τον βασιλιά Σολομώντα. Δηλαδή σταθερότητα, ειρήνη, ευημερία. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι χτίστηκαν πολλές πόλεις, πρόοδευσε η οικονομία της χώρας, η γεωργία, ισχυροποιήθηκε η άμυνα της περιοχής, του λαού. Υπήρχε αίσθηση αυτοπεποίθησης και ασφάλειας. Αλλά υπήρχε και μια μεγάλη αδιαφορία για τον Κύριο, για τον Θεό. Στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, σε εδάφιο 13, θα δούμε ότι ο κόσμος, στο εδάφιο 12, συγγνώμη, θα δούμε ότι ο κόσμος πήγαινε πάρα πολύ συχνά στον ναό του Θεού. Πολύ συχνά. Και ο Θεός λέει, «Σας βαρέθηκα. Δεν θέλω άλλο να αποδοπατάτε τις αυλές μου. Φύγετε». Γιατί κάτι πήγαινε στραβά στην καρδιά του λαού. Στο εδάφιο 13, πάλι του πρώτου κεφαλαίου, λέει, «Όλο θυσίες και πανηγυρικές συνάξεις είσαστε, αλλά και ανομία στην καρδιά σας». Ο ναός και η θρησκεία είχαν γίνει ένας χώρος διαφύλαξης παραδοσιακών αξιών. Δεν υπήρχε καμία διαφορά στη ζωή, την πρακτική, την καθημερινή του λαού Ισραήλ από τα υπόλοιπα έθνη. Και φοβάμαι, αδερφοί, ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα στις εκκλησίες μας. Φοβάμαι ότι ζούμε κάποιες ζωές που δεν έχουν καμία διαφορά από τη ζωή έξω του κόσμου. Ερωτηματολόγιο σε μια μεγάλη ευαγγελική εκκλησία αναγεννημένων ανθρώπων του εξωτερικού, με το οποίο αυτοί οι αδελφοί της εκκλησίας που διακονούσαν την εκκλησία προσπάθησαν να βρούνε πώς πάει ηθικά η ζωή του μέσου πιστού της εκκλησίας τους. Ανώνυμο. Τους προηγούμενους 6 μήνες τι ακριβώς είχαν ζήσει, και ακούστε μερικά στοιχεία. Το 33% των μελών της Ευαγγελικής Εκκλησίας

Και αναρωτιόμαστε εάν διαφέρουμε από τον κόσμο τελικά ή μήπως του μοιάζουμε πάρα πολύ. Υλικός καταναλωτισμός, να πάρουμε και το ένα, να πάρουμε και το άλλο, αφού δεν μας λείπουνε. Αδερφοί, όσες φορές ο λαός του Θεού χάνει την όραση του τι είναι ο Θεός, ο τρόπος ζωής του στραπατσάρεται για να γίνει ακριβώς ο ίδιος με αυτόν τον άλλον ανθρώπων που ζουν γύρω του. Ακούστε τι λέει ένας άλλος πολύ γνωστός συγγραφέας, ο A.W. Tozer, και αυτό τον συστήνω ένθερμα αν πετύχετε κανένα βιβλίο του. Στο συγκεκριμένο βιβλίο «The Knowledge of the Holy», «Η γνώση του Αγίου», προσέξτε τι λέει ο Τόζερ. Αυτό ακριβώς που έρχεται στο νου μας όταν σκεφτόμαστε τον Θεό αποτελεί το πιο σημαντικό πράγμα για μας. Το μεγαλύτερο ερώτημα που τίθεται στην Εκκλησία είναι πάντοτε ο ίδιος ο Θεός. Και το πιο σημαντικό πράγμα για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι αυτό που θα πει ή θα κάνει, αλλά η αντίληψη που έχει περί Θεού. Αν μπορούσαμε να διαβάσουμε τις πιο βαθιές σκέψεις κάποιου σχετικά με τον Θεό, θα μπορούσαμε, λέει ο Τόζερ, να προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια το πνευματικό του μέλλον. Παράδειγμα, κάποιος νομίζει ότι ο Θεός απλά αγαπάει και συγχωρεί συνεχώς. Λοιπόν, μη περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο να επιδιώκει σοβαρά να ζήσει μια ηθική ζωή. Ή κάποιος άλλος νομίζει ότι ο πρωταρχικός σκοπός του Θεού είναι να ενθαρρύνει και να ενθαρρύνει και να ενθαρρύνει και να ευλογεί. Λοιπόν, μην εκπλαγείτε αν αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ενθάρρυνση και ευλογία από το Θεό ακόμα και τη στιγμή που βρίσκεται μέσα σε αμαρτία. Ο Τόζερ λέει ότι υπάρχει ένας κρυφός νόμος με τον οποίο ελκυόμεθα προς τις προσωπικές μας αντιλήψεις του τι είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι την εποχή του Ισαΐα είχαν χάσει την όραση του Θεού. Και φοβάμαι, αδέρφια μου, ότι και εμείς σήμερα, σαν κοινότητα, αρχίζουμε και χάνουμε την όραση του τι είναι ο Θεός. «Είδον τον Κύριον», λέει ο Ισαΐας. Άραγε εμείς έχουμε δει τον Κύριο, αδερφοί. Ο προφήτης βλέπει τη δόξα του Θεού και είναι το πρώτο μας σημείο στην αρχή της ομιλίας. Ο Ισαΐας για πολλά χρόνια κήρυτε ίσως το Λόγο του Θεού, αλλά έρχεται μια στιγμή που συναντιέται με τον ίδιο το Θεό. «Είδον τον Κύριον». Και όταν ακούτε μια φράση τέτοιου τύπου στη γραφή, αναρωτηθείτε τέλος πάντων τι είδε, γιατί κανείς δεν είδε το Θεό και να ζήσει. «Είδον τον Κύριον», λέει, «ήταν καθήμενος επί θρόνου υψηλού και επιρημένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν». Τι πρόλαβες να δεις, Ισαΐα? Αλλά τον είδα ψηλά, σε θρόνο ψηλό. Και αυτό που πρόσεξα ήταν το κράσπεδο, δηλαδή το τέλος του ηματίου του, του ρούχου του. «Ισαΐα, δεν είδες τον Κύριο?» «Ναι», λέει, «είδα τα ρούχα του, κάτω, χαμηλά». Ο Μωυσής, Έξοδος 24, ΚΔ, δηλαδή, και εδάφιο 10. Πήγε μαζί με τον Ααρών και 70 πρεσβυτέρους επάνω στο βουνό και πάλι και ο Μωυσής λέει «είδα τον Κύριον». «Τι είδες, Μωυσή?» Συνεχίζει ο Μωυσής. «Και υπό τους πόδας αυτού ως έδαφος εστρωμένων εκλήθους απφύρου και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα». «Μωυσή, πες μας τι είδες για τον Κύριο?» «Ναι», λέει, «κάτω από τα πόδια του ήταν σαν πεζοδρόμιο γυαλιστερό». «Μωυσή, τον Κύριο, πώς ήτανε?» «Κάτω από τα πόδια του», λέει, «παιδιά, μη ρωτάτε, δεν μπόρεσα να δω ψηλά». Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 1, εδάφιο 16, καθώς περιγράφει τον Κύριο, λέει «και η όψης αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού». Δηλαδή, Ιωάννη, τον κοίταξες? Ποιος μπορεί να κοιτάξει τον ήλιο όταν λάμπει μέσα στη μεγάλη του λάμψη? Ο προφήτης βλέπει τη δόξα του Θεού. Αδέρφια μου, έχουμε δει τη δόξα του Θεού? Καμιά φορά σπέβδουμε στο τελευταίο κομμάτι της περικοπής αυτής που διαβάσαμε, «Ιδού εγώ αποστηλών με, τρέχουμε για το έργο του Θεού». Έχουμε δει όμως προηγουμένως τη δόξα του Θεού, αδερφοί μου? Και ένα δεύτερο σημείο, ο προφήτης νιώθει την αγιότητα του Θεού. «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων», λένε τα σεραφείμ, τα οποία πετούσαν γύρω από το θρόνο. Σήμερα, αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γραπτό λόγο,

0: Πώς το κάνουμε εκεί στα κομπιούτερ, βάζουμε ή πλάγια, τα βάζουμε ή με υπογραμμίσεις, ή τα κάνουμε bold. Στο λαό Ισραήλ, μάλλον και στην φιλολογία του λαού Ισραήλ, βλέπουμε την επανάληψη να λειτουργεί με τρόπο υπογράμμισης. Ο Κυριός μας πολλές φορές τα λέει αληθώς, αληθώς σας λέγω, θέλοντας να δώσει έμφαση σε αυτό που λέει, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία αυτού που λέει. Στη συγκεκριμένη περικοπή είμαστε στη μοναδική φορά μέσα στην Αγία Γραφή που κάτι επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Τρεις φορές. Η μοναδική φορά. Και εδώ έχουμε την αποκάλυψη, αδερφοί, του Λόγου του Θεού που μας λέει ότι... Δεν μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι Άγιος. Δεν μας λέει εδώ η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος ότι ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος. Αλλά, αδερφοί μου, εδώ η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού μας λέει ότι ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και αυτό θα μας πρέπει να κάνει να σκεφτούμε, αδερφοί, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Γιατί η Βίβλος, ας πούμε, πουθενά δεν λέει ότι ο Θεός είναι ισχυρός, ισχυρός, ισχυρός. Πού είναι? Ή γιατί η Βίβλος πουθενά δεν μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη? Αδερφοί μου, η αγιότητα αποτελεί τη βάση των ιδιωτήτων της ουσίας του Θεού του ίδιου. Και αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν έχουμε αρχίσει να κατονοούμε το Θεό της Βίβλου. Και θα ρωτήσει κανείς, σωστά, αλλά τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Άγιος, τι πάει να πει αυτή η αγιότητα του Θεού? Ξέρετε, αδερφοί μου, είναι σαν να ρωτάμε τι είναι φωτιά. Είναι κάτι που μπορούμε να το κρίνουμε, θέλω να πω, μόνο από τα αποτελέσματά του. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι φωτιά αν δεν βάλουμε κάτι να καεί. Ό,τι αγγίζει, το καταναλώνει. Και θα ήθελα να δούμε λίγο σύντομα πάλι μερικά αποτελέσματα της αγιότητας του Θεού. Πρώτο αποτέλεσμα της αγιότητας του Θεού, οι άγγελοι λατρεύουν. Οι άγγελοι κρύβουν τα πρόσωπά τους, κρύβουν τα σώματά τους. Θα έλεγε κανείς, μα είναι δυνατόν οι άγγελοι, είναι αμαρτωλοί, έχουν ενοχές, τους ελέγχει η συνείδησή τους για κάτι? Κι όμως, αδερφοί μου, και οι άγγελοι είναι δημιουργήματα μπροστά στο δημιουργό τους. Ο Θεός είναι κάτι διαφορετικό για αυτούς. Δεν είναι ίδιο πράγμα με τους αγγέλους του. Και να ξέρετε ότι και εμείς, αν ζούσαμε μια τέλεια ζωή, αν μπορούσαμε, αν ήταν δυνατόν μια τέλεια ζωή να ζήσουμε μπροστά στην παρουσία του Θεού, καμία αμαρτία, και ξαφνικά ερχόμασταν μπροστά στη δόξα, στη μεγαλοπρέπεια, στην αγιότητά του, και εμείς θα ζαρώναμε πίσω σε μια αγωνία και θα κρύβαμε τα πρόσωπά μας. Γιατί ο Θεός, τον οποίο λατρεύουμε, είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που είμαστε εμείς. Οι άγγελοι λατρεύουν, η γη τρέμει. Οι παραστάτες της θύρας, το κτίριο ολόκληρο σύεται, τρέμει, γίνεται σεισμός. Ο Ισαΐας ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος, αλλά πάλι μέσα σε αυτό το χώρο φοβάται και αυτός. Και ξέρετε, αδερφοί μου, η γη τρέμει, αλλά σήμερα οι άνθρωποι δεν τρέμουν στην παρουσία του Θεού. Πάλι απόσπασμα από κάπου έχω αντιγράψει, από ένα συγγραφέα που λέγεται David Welch στο βιβλίο του God in the Wasteland. Προσέξτε, είναι πολύ όμορφο. Ο Θεός, λέει ο David Welch, στον οποίο πολλοί πιστεύουν σήμερα, έχει λιγότερο ενδιαφέρον από την τηλεόραση. Οι εντολές του έχουν λιγότερη εξουσία από τις ορέξεις μας. Οι κρίσεις του Θεού μας φοβίζουν λιγότερο από τις βραδινές ειδήσεις. Και η αλήθεια του μας κινητοποιεί λιγότερο από τις κολακίες και τα ψέματα των διαφημίσεων. Γι' αυτό και όταν βάζεις αυτά τα δύο πράγματα μαζί, το Θεό της Βίβλου και το Θεό που ζουν οι άνθρωποι σήμερα, φαίνεται να είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, και φοβάμαι αυτό επηρεάζει και τις εκκλησίες. Και έχουμε λατρεία και έχουμε προσκύνηση στο Θεό και λέμε ότι τον λατρεύουμε. Αδερφοί μου, αν ένας Θεός βρίσκεται εκεί απλώς για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας, τελικά δεν είναι άξιος να πάρει την αφοσίωσή μας. Δεν είναι ο Θεός της Βίβλου, δεν είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αν νομίζεις ότι ο Θεός είναι βαρετός, δεν έχεις ποτέ σου συναντήσει τον Θεό που έχει αποκαλύψει τον εαυτό του στις γραφές. Οι άγγελοι λατρεύουν, ο προφήτης καταραίει. «Ω τάλας εγώ διότι εχάθην». Ο Ισαΐας, ξέρετε, δεν ήταν κάποιος περιβόητος αμαρτωλός. Ο Ισαΐας ήταν ένας καλός κήρυκας. Ήδη έχει γράψει 5 κεφάλαια από το βιβλίο του, με κηρύγματα. Αν διαβάσετε το 5ο κεφάλαιο, θα δείτε πολλές φορές λέει «Ουέ», δηλαδή αλίμονο. «Ουέ, ουέ, ουέ σε εσάς που κάνετε το ένα, ουέ σε εσάς που κάνετε το άλλο». Πολύ επιτιμητικός λόγος. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ισαΐας δεν λέει «Ουέ σε αυτούς», αλλά λέει «Ουέ σε μένα». Αλίμονο μου. Και είναι αυτό, αδερφοί, ακριβώς που κάνει η παρουσία της αγιότητας του Θεού στη ζωή μας. Μας τρέπει στους εαυτούς μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας και λέμε «Ποιος είμαι εγώ?». Και μάλιστα δεν λέει απλώς «Ο Ισαΐας είμαι αμαρτωλός γενικά». Αλλά λέει «Έχω αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία». Τα χείλη μου, λέει, είναι ακάθαρτα. Τα χείλη σου, Ισαΐα. Τα χείλη σου δεν είναι το εργαλείο της διακονίας σου. Τα χείλη σου δεν είναι το πνευματικό σου χάρισμα. Τα χείλη σου δεν είναι αυτά που ο Θεός χρησιμοποίησε ήδη αρκετό καιρό τώρα στη διακονία του. Ναι, λέει ο Ισαΐας. Αυτό που είναι το καλύτερό μου χάρισμα. Εκεί έχω αμαρτία. Αδερφοί, καμιά φορά τα καλύτερα χαρίσματά μας έχουν στοιχεία διαφθοράς και αμαρτίας. Και όταν ερχόμαστε ακριβώς στην παρουσία του Θεού, είναι που πρέπει να δούμε πώς βλέπει ο Θεός τα χαρίσματά μας. Έχεις αισθανθεί, αδερφέ μου, το πνευματικό βάρος της αγιότητας του Θεού? Ποιο είναι το καλύτερο σου χάρισμα? Είσαι καλός στα μαθηματικά ή στη φυσική? Είσαι στο λόγο, στη γραφή, στην προφορική κήρυξη του Λόγου του Θεού? Είσαι καλός στη μουσική ή στις τέχνες? Έχεις αγιάσει το χάρισμά σου στην παρουσία του Θεού? Αυτό το εργαλείο που θες να το χρησιμοποιήσει ο Θεός, ίσως ήδη το χρησιμοποιεί. Το έχεις βάλει κάτω στο θυσιαστήριο, το έχεις δει με τα μάτια του Θεού. Ο Ισαΐας βλέπει τη δόξα του Θεού, ο Ισαΐας νιώθει την αγιότητα του Θεού. Και ένα τρίτο σημείο, ο Ισαΐας αγγίζεται από την πρόνοια του Θεού. Αδερφοί, ο Θεός δεν μας παίρνει σε μία συντριβή λόγω της αμαρτίας μας για να μας αφήσει εκεί και να μας λιώσει και να μας εξουθενώσει. Αλλά έχει τρόπο διόρθωσης, έχει τρόπο καθαρισμού. Υπάρχει διέξοδος. Και αυτή είναι η χαρά, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Στέλνει ένα χερούβ. Έρχεται το χερούβ, του αγγίζει τα χείλη με το κάρβουνο από το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο έκαιγε μέρα νύχτα, ήταν εντολή του Λόγου του Θεού του στο Λεβιτικό, να καίει μέρα νύχτα το θυσιαστήριο, φωτιές, φωτιά να υπάρχει εκεί. Και καθώς αγγίζει τα χείλια του Ισαΐα, τα χείλια του πληγώνονται, καυτηριάζονται. Δεν είναι πλέον τα ίδια. Είναι δύο χείλη καυτηριασμένα, καμένα, από το κάρδουνο το αναμένο του θυσιαστήριου. Το θυσιαστήριο όμως, αδερφοί, για μας σήμερα είναι ο Σταυρός του Χριστού, είναι το αίμα του Χριστού, είναι ο Χριστός ο ίδιος η θυσία μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καθαρίζει ο Θεός τις ζωές μας και τα χαρίσματά μας. Ο τρόπος που ο Θεός τα αγγίζει και τα αλλοιώνει και τα κάνει δικά του. Μπορεί ήδη να έχουμε διακονήσει τον Κύριο με πολλούς τρόπους. Και όμως πρέπει πάλι να είμαστε μπροστά του και να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και να ξαναδούμε την αγιότητά του και να τον αφήσουμε να μας καθαρίσει. Αν θυμάστε και τότε που ήταν ο Χριστός στο Σταυρό, πάλι έγινε σκοτάδι, έγινε σεισμός. Συνθήκες που εβίωσε και ο ίδιος ο Ισαΐας μέσα στο ναό. Εβίωσε σεισμό. Εβίωσε το σκοτάδι της παρουσίας του Θεού, καθώς έπεσε εκείνο το σύννεφο και τον καπνό στο περιβάλλον του. Η φωτιά που κατανάλωσε τη θυσία άγγιξε τον αμαρτωλό Ισαΐα στο σημείο ακριβώς που είχε την πιο μεγάλη ανάγκη. Ο Ισαΐας βλέπει τη δόξα του Θεού, νιώθει την αγιότητα του Θεού, αγγίζεται από την πρόνοια του Θεού και τέταρτον, ο Ισαΐας ακούει τη φωνή του Θεού. Και άκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος «Τι να θέλω αποστείλει, τι στέλνει η Πάγη δια ημάς». Και ο Ισαΐας λέει «Ιδού εγώ». Είναι σαν να λέει «Ω Κύριε, θα μπορούσα μήπως να πάω εγώ? Ω Κύριε, θα χαιρόμουν, αλλά είμαι κατάλληλος άραγε?». Ο Ισαΐας είχε συντριφτεί, είχε κομματιαστεί, είχε αποκαλυφθεί, θα λέγαμε. Είχαν φανεί, είχε δει ο ίδιος την αμαρτία του, είχε αποκαλυφθεί στα μάτια του Θεού, είχε δει πόσο γυμνός είναι. Λέει, μήπως Κύριε, εγώ βλέπω ότι είμαι χάλια, αλλά μήπως τα έκανα, θα χαιρόμουν, Κύριε. Και του λέει ο Κύριος, ναι, εσύ, πήγαινε και πέστα. Αδερφοί, έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Πριν ξεκινήσουμε να πάμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, θα δούμε σε λίγο ίσως λεπτομερώς ποιες διακονίες, τι μπορούμε να υπηρετήσουμε, αλλά πριν θελήσουμε να υπηρετήσουμε, έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Έχουμε δει ότι υπηρετούμε έναν Θεό που είναι πολύ πιο ανώτερος από εμάς. Έχουμε νιώσει την αγιότητά Του στη ζωή μας. Έχουμε δει ότι είναι ένας Θεός άγιος και καθαρός, ακόμα και ό,τι καλύτερο έχουμε εμείς, ξέρω εγώ, κάποιο χάρισμα, και αυτό μπροστά Του είναι αμαρτωλό και βρώμικο και πρέπει να καθαριστεί με τον άνθρακα του πυρός, το πυρωμένο κάρβουνο, από το θυσιαστήριο του Θεού. Έχουμε νιώσει με ανακούφιση το άγγιγμα της πρόνοιάς Του. Και άραγε, και να πάμε και στο πολύ απλό, άραγε μας έχει καλέσει ο Θεός στη διακονία Του ή μόνοι μας πήγαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε από εδώ και από εκεί για να κάνουμε κάτι που κάνουν όλοι οι άλλοι δίπλα μας για διάφορους λόγους. Θυμηθείτε διάφορες εικόνες από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Θυμηθείτε έναν Ουζά. Το θυμόσαστε? Επέστρεφε η Κιβωτός πίσω στο λαό Ισραήλ. Την είχαν πάρει οι Φιλιστέοι για αρκετά χρόνια. Και καθώς πήγαινε το κάρο και καθώς κουνιότανε και τα βόδια προχωρούσαν και ήταν κάποια λακκούβα εκεί στο δρόμο εκείνης της εποχής, και έγειρε το κάρο και πήγε να πέσει η Κιβωτός. Ο Ουζά λέει, να πέσει η Κιβωτός, κάτσε να την πιάσουμε. Και θέλησε να υπηρετήσει τον Κύριο, έτσι νόμιζε. Και θυμάστε τι έγινε με τον Ουζά. Ή θυμηθείτε τι έγινε με τους ιούς Κορέ, οι οποίοι λέγανε, εμείς θα υπηρετήσουμε τον Κύριο, ποιος είναι ο Μωυσής και ποιος είναι ο Άρων. Εμείς είμαστε εδώ. Ανταγωνισμοί στο έργο του Θεού. Και τι έγινε, θυμόσαστε, άνοιξε η γη και λέει, κατεβήκανε ζωντανοί κάτω. Ζωντανοί στον Άδη, πρώτη φορά έγινε αυτό. Ζωντανοί κατέβηκαν στον Άδη οι ιοί Κορέ. Ή στην Καινή Διαθήκη ο Ανανίας και η Ζαφυρούλα. Η Ζαφυρούλα, η Ζαφύρο. Λέει, τι έκανε ο Βαρναβάς, έδωσε, πούλησε το χωράφι και έδωσε τα λεφτά στην εκκλησία. Και όλοι του δίνανε χειραψία την Κυριακή το μεσημέρι μετά το κήρυγμα. Μπράβο, Βαρναβά, ο Θεός να σε ευλογεί που έδωσε, πούλησε το χωράφι και έδωσε όλα τα χρήματα. Και λέει ο Ανανίας και η Ζαφυρούλα, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να μας χαιρετάνε όλοι οι αδερφοί μετά. Να το κάνουμε. Αλλά όχι και όλα τα λεφτά. Αλλά να μην το πούμε κιόλας. Και θέλησαν να υπηρετήσουν τον Κύριο με λάθος κίνητρα. Ο Ανανίας και η Ζαφυρούλα. Παρακάτω στην ιστορία της Εκκλησίας, η Ιή του Σκευά. Και πλήθος παραδείγματα. Θυμήθηκα τώρα τον Αρών και τη Μαριά μου, όταν διεκδίκησαν από τον Μωυσή τη διακονία και λένε, ποιος είναι ο Μωυσής που ήρθε λέπρα πάνω στη Μαριά. Αδερφοί, ας το ξέρουμε ότι υπηρετούμε έναν Άγιο Θεό. Αυτό ήθελα σήμερα να περάσει στη σκέψη μας. Η καθαρότητα του έργου του Θεού αρχίζει από την καθαρότητα του ίδιου του Θεού. Και θα έλεγα πιο συγκεκριμένα από την αγιότητα του ίδιου του Θεού. Θέλω να ευλογήσω το λόγο του. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Πού πρέπει να υπάρχει καθαρότητα σε συγκεκριμένα σημεία? Μπορεί να πει κάποιος μερικά και να συμπληρώσει κάποιος άλλος αργότερα. Αυτό θα πέσει άμα ακουμπάω. Θα πέσει. Λοιπόν, πού πρέπει να υπάρχει καθαρότητα? Ακούω.
1: Διανατάς ισχυρός. Ναι, παρακαλώ.
0: Βλέπεις κανένα, δεν είναι. Βλέπω, βλέπεις ο Γιώργος, ο Χρήστος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας. Με έκπληξη στην καρδιά μας κάθε φορά σε πλησιάζουμε. Πώς μπορούμε εμείς να πλησιάζουμε σένα. Τι συγκατάβαση είναι. Τι χάρη είναι αυτή. Εσένα τον Άγιο και Μεγάλο Θεό. Εμείς, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο νου μας δεν κατηγεί τίποτε αγαθό. Τι χαρά νιώθουμε την ώρα αυτή, το ξέρεις. Γιατί και με το πρόσωπό σου μιλάμε και την παρουσία σου αισθανόμαστε και ετοιμάζουμε τις καρδιές μας για να μας μιλήσεις με το Πνεύμα σου το Άγιο. Πώς να καταλαβαίναμε στο βάθος μας να συνειδητοποιούσαμε το μεγαλείο αυτής της ώρας σε όλες τις διαστάσεις. Θα κάτσουμε στα θρανία μας και εσύ ο Θεός θα μας μιλήσεις και θα μας διδάξεις και θα μας δείξεις τους εαυτούς μας και θα μας προτρέψεις και θα μας καλέσεις και θα μας χαρίσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς σε κοινωνία και σε συμμετοχή μαζί σου. Αξίωσέ μας. Η ώρα μας να μην έχει κανένα τυπικό στοιχείο, αλλά είναι ώρα Πνεύματος και χάρης Χριστού. Βοήθησέ μας άλλη μια φορά να τον δούμε να διαγράφεται στο Σταυρό του για μας, στην Ανάσταση του για μας, μπροστά στα μάτια μας. Και αξίωσε και εκείνους που δεν σε γνωρίζουν ακόμα να κάνουν καλή εκλογή και εμάς που σε γνωρίσαμε να την επιβεβαιώσουμε. Η χάρη σου είναι μαζί μας. Το Ευαγγέλιο σου έρθει στις καρδιές μας με τη δύναμή του ανώθευτη, χωρίς παρεμβολή σάρκας και ανθρώπου. Δοξάσου μεταξύ μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

μορφή σοδιά πνευματικών βιβλίων υπάρχει μπροστά μου και με χαρά ένα προς ένα τα ανακοινώνω. Το βιβλίο «Μιλούσα με τα πνεύματα» είναι του Βίκτορ Έρνστ με μετάφραση απόδοση του αδελφού Σπύρου Φίλου. «Μιλούσα με τα πνεύματα» είναι αφηγήσεις ενός πρώην medium που έρχεται να αποκαλύψει όσα εμπειρικά γνώρισε από την επικοινωνία με τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Χρήσιμο ιδιαίτερα στις μέρες μας. Ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε του Μωυσή Θαβορίτη, Τάσου Χατζιαργυρού, με τίτλο «Πασχαλινή αναβαθμή». Σε δύο μέρη καθώς χωρίζεται, έχει δύο ομάδες σκέψεων που είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και άξιες με πολύ προσοχή να διαβαστούν. Με τη χάρη του Κυρίου, από το 12ο κεφάλαιο του Ευαγγέλιου, σύμφωνα με τον Μάρκο, τα πρώτα 11 εδάφια. Το θέμα μας απόψε είναι η αποστολή της αγάπης, με κεντρικό σημείο το 6ο εδάφιο από το ανάγνωσμα που τώρα κάνουμε. Και άρχισε να λέγει προς αυτούς, δια παραβολών, «Άνθρωπός της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλε εις αυτών φραγμών και έσκαψε υπολλήνιον και οκοδόμησε πύργων και εμίσθωσε αυτών εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτών έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να πέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλι να πέστειλεν άλλων και εκείνων εφώνευσαν και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν, τους δε εφώνευσαν. Έτσι λοιπόν έχων έναν ιόν αγαπητών αυτού απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον ότι θέλουσι εντραπεί τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπων προς αλλήλους ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και θελήστε ημών η κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν, εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτό και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Ο Κύριος είναι ευλογήσει τα λόγια του. Θα σας παρακαλέσω να ψάλουμε όλοι μαζί έναν ακόμα ύμνο, συγκεκριμένα τον ύμνο με τον αριθμό 114. Της αγάπης ο Πατέρας έστειλε εδώ στη γη τον μονάκριβο Υιό Του και για σένα σταυρωθεί.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τα όσα ο Κύριος Ιησούς λέγει, θα πρέπει να ανατρέξουμε μόλις λίγα εδάφια πιο πριν από την έναρξη του 12ου κεφαλαίου, για να δούμε με ποιους μιλούσε και τι έλεγε. Είχαν έρθει στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος και οι μαθητές του και έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Και για πρώτη ίσως φορά με τέτοια ευθύτητα του έθεσαν το ερώτημα που τους απασχολούσε. Επιτέλους, με ποια εξουσία κάνεις ό,τι κάνεις? Εδώ πέρα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ενοχλούνται. Είναι ο Κύριος, η φήμη του είναι μεγάλη, οι μαθητές του είναι γύρω του, οι άνθρωποι που έχουν ευεργετηθεί από αυτόν πολλαπλασιάζονται όσο και οι μέρες και τους ενοχλεί κάτι. Επιτέλους, είναι η πρώτη φορά ίσως, η μόνη φορά ίσως που με τέτοια αμεσότητα του θέτουν το ερώτημα. Ποια είναι η εξουσία σου? Με ποιο δικαίωμα? Ο Κύριος αντιμετωπίζει, παρά την αμεσότητα και την ευθύτητα, αν έτσι τελικά μπορέσουμε να το θεωρήσουμε, του ερωτήματος, αντιμετωπίζει για μια φορά ακόμα εκείνη την δόλια βαθύτερη σκέψη που τον κάνει να ξεχωρίζει τα πράγματα και να ξεπερνάει τις δυσκολίες με το μοναδικό, το θαυμαστό τον τρόπο. Όπως τότε που τον ρώτησαν για τους φόρους, να πληρώνουμε, να μην πληρώνουμε. Και εκείνος τους είπε να του δείξουν το νόμισμα με το οποίο πληρώνουν τους φόρους και είχε πάνω την εικόνα και την επιγραφή του Κέσσαρα και τους είπε λοιπόν να τα ταξινομήσουν επιτέλους τα θέματα και να αποδώσουν όσα ανήκουν στον Κέσσαρα, να τα αποδώσουν στον Κέσσαρα, όσα ανήκουν στο Θεό, στο Θεό. Εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι τι άραγε να περιμένουν να τους απαντήσει? Αν τους πει με την εξουσία του Υιού του Θεού κάτω στη γη, ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξεχνάμε ότι η κατηγορία η οποία διατυπώθηκε πολύ λίγο αργότερα και τον οδήγησε στο Σταυρό, τουλάχιστον εκ μέρους των αρχιερέων και των γραμματέων, ήταν ακριβώς τούτη εδώ. Αυτό που πάνε τώρα να το εκμεύσουμε. Ότι ενεργεί κατ' εντολή του Πατέρα Θεού. Ενεργεί για λογαριασμό εκείνου που τον απέστειλε. Επειδή έκαμε τον εαυτό του Θεόν λέγοντας ότι είναι έτσι κι αλλιώς, εκείνοι οι άνθρωποι κάποτε τον οδήγησαν στο Σταυρό. Βέβαια, της πολιτείας τα ερωτήματα ήταν άλλα. Εκείνους τους ένοιαζε αν είναι βασιλιάς. Τους κατακτητές Ρωμαίους τους ενδιαφέραν άλλα. Αλλά αυτή την ομάδα που τον επισκέφτηκε τούτη την ώρα, γραμματείς, αρχιερείς, φαρισαίους, αυτό τους νοιάζει. Αν πάλι σε κάποια στιγμή αδιανόητη για μας, δεν έδινε τη μαρτυρία αυτή ότι τον έστειλε ο πατέρας και ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του πατέρα και με την αποστολή που του ανέθεσε, θα ήταν πολύ μειωμένο στα μάτια τους. Θα ήταν εύκολο σε αυτούς να πούνε, μα επιτέλους αυτό δεν τον έστειλε ο Θεός. Το λέει και μόνος του. Δεν είναι η ώρα να πει το «Σι είπας». Δεν είναι η ώρα να πει «Ναι, είμαι». Και γι' αυτό αποφεύγει την ερώτηση με μια απάντηση η οποία θυμίζει τουλάχιστον σε μένα εκείνο το περιστατικό με τους φόρους και με τον Κέσσαρα. Λέει να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Και τους ρωτάει. Το βάπτισμα του Ιωάννου τι προέλευση είχε, μια που σας νοιάζουν οι προελεύσεις? Ήτανε ένα βάπτισμα από Θεού? Ήταν ένα βάπτισμα με καθαρά ανθρώπινη έμπνευση? Τι ήταν το βάπτισμα του Ιωάννη? Τι να πούνε? Να πούνε ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν εκ Θεού? Τότε ο κόσμος που ήταν γύρω μαζεμένος εύκολα θα έρθετε το ερώτημα. Τότε εσείς γιατί δεν πιστέψατε στον Ιωάννη? Γιατί κρατηθήκατε οι πιο πολλοί από εσάς στην άκρη? Αν πάλι έλεγαν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν εξ ανθρώπων, θα σήκωναν τη δίκαιη οργή του λαού, ο οποίος είχε τον Ιωάννη στη συνείδησή του όπως όποιον ακριβώς ήταν. Απεσταλμένο του Θεού, προφήτη του Θεού. Και δεν απάντησαν. Και είπαν ότι δεν ξέρουνε. Και απέφυγαν να δώσουν απάντηση, με αποτέλεσμα ο Κύριος να τους πει, αφού δεν μου λέτε, και εγώ δεν σας λέω. Πατσίσαμε. Ένα σας και ένα μου. Είναι χαριτωμένη στιγμή. Και με έτσι μια ευχάριστη διάθεση μου γίνεται στην καρδιά με την σοφία που κατοικούσε στον Κύριό μας και με την ομορφιά του τρόπου του που
απέφευγε ότι ήθελε να αποφύγει, αλλά και δεν απέκρυπτε τίποτα. Το ότι δεν απέκρυψε ούτε εδώ τίποτε είναι ακριβώς αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως. Το ξεκίνημα του κεφαλαίου που διαβάσαμε. Τους είπε σε ποιους, στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους φαρισαίους, αυτήν εδώ την παραβολή που τους ακουμπούσε άμεσα. Γιατί? Γιατί ήταν η περίπτωσή τους. Τους λέει κάποιος είχε έναν αμπελώνα. Τον έφτιαξε, τον έφραξε, έβαλε και τον απαραίτητο λινό για να πατάνε όταν θα έρθει ο καιρός των καρπών τα σταφύλια. Όλα εντάξει. Αλλά επειδή εκείνος έπρεπε να είναι από μακριά, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα, την καλλιέργεια του αμπελώνα του σε γεωργούς. Πέρασε καιρός, άρχισε η ζέστη, μπήκε το φθινόπωρο, ορίμασαν πια οι καρποί και έστειλε υπηρέτες για να ζητήσει όχι όλους τους καρπούς, να ζητήσει ένα μέρος, το μερτικό του, από τους καρπούς. Και εκείνο τον πρώτο υπηρέτη, ο οποίος πήγε, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη της καλλιέργειας και της φύλαξης του αμπελώνα, όπως διαβάσαμε, τον έδιραν, αφού τον έπιασαν και τον έστειλαν πίσω με αδιανά χέρια. Μα αυτό δεν ήταν σωστό, γιατί ο αμπελώνας δεν ήταν δικός τους και έπρεπε τον αποσταλμένο, τον υπηρέτη του κυρίου του αμπελώνα, να τον φορτώσουνε με καλάθια, να του γεμίσουνε τα χέρια και να ξαναγυρίσει στον κύριό του με καρπούς. Τον έπιασαν, τον έδιραν και τον εξαπέστειλαν κενό. Η αντίδραση του κυρίου του αμπελώνα κάνει τους ανθρώπους να γεμίσουν θράσος. Δεν θέλει να εκδικηθεί, να διεκδικήσει. Δεν θέλει να ζητήσει λογαριασμό για τη διαχείρισή τους. Δεν θέλει να ζητήσει το γιατί της άδικης συμπεριφοράς τους προς τον άνθρωπο που στο τέλος δεν είχε πάει για λογαριασμό του. Αποσταλμένος ήταν, γιατί να τον δίνουνε. Στέλνει έναν καινούριο. Αν είχε πάει εκδικητής, αν είχε πάει να τους αφαιρέσει τον αμπελώνα, θα ήταν κάποιος φόβος για αυτούς. Ίσως είχαν μαζευτεί. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος του κυρίου του αμπελώνα. Αντί να κάνει άμεση εκδίκηση, πράγμα που γίνεται στο τέλος, και με την έννοια εκδίκηση εννοώ να βάλει τα πράγματα στη θέση του, στη θέση τους, και να αποδώσει στον καθένα εκείνο που πραγματικά ταιριάζει με τη στάση του και με τη συμπεριφορά του, υπομονεύει και στέλνει καινούριους απεσταλμένους. Με τον δεύτερο τι έγινε? Το θράσος κιόλας έχει καταλάβει την καρδιά των γεωργών, ενώ τον πρώτο τον έδιραν και τον εξαπέστειλαν κενό, τον δεύτερο τον λιθοβόλησαν, τον πλήγωσαν και τον έκαναν να γυρίσει πίσω ατιμασμένος, ατιμωμένος. Ένα σκαλοπάτι πιο εκεί. Και όταν πια η αντίδραση του κυρίου του αμπελώνα δεν είναι βία, δεν είναι άμεση, αλλά εξακολουθεί να στέλνει κι άλλους κι άλλους κι άλλους απεσταλμένους, α, τώρα πια για αυτούς όλα έχουν γίνει ρουτίνα, ξέρουν τι θα κάνουνε. Και ανάλογα με τα κέφια τους και ανάλογα με το πώς με το μάτι κόβουνε τον απεσταλμένο, άλλον τον δέρνουνε, άλλον τον λιθοβολούνε, άλλον τον σκοτώνουνε. Τρίτο σκαλοπάτι. Σκοτώνουνε. Ο τρίτος σκοτώθηκε. Τώρα πια το θράσος δεν έχει όρια. Δεν λογαριάζουν τίποτε. Όποιος και αν πάει αυτή τη τύχη θα έχει. Θα τον σκοτώσουνε ή θα τον χτυπήσουνε βάρβαρα. Αδιανός θα φύγει. Ατιμασμένος θα φύγει. Ματωμένος θα φύγει. Ή δεν θα φύγει καθόλου. Τότε ο κύριος του αμπελώνα, που έχει έναν γιο αγαπητό του, λέει θα στείλω αυτόν. Δεν θα πάει με τα μπράτσα του. Θα πάει εν το ονόματι του σεβασμού που του οφείλουνε.
τον ιό μου, τουλάχιστον τον ιό μου, θα τον τραπούμε, θα τον τραπούνε. Και στέλνει τον ιό του. Και αυτοί όταν πηγαίνει ο ιός του Κυρίου τους, κάνουν σε αυτόν όσα θέλησαν. Τον σκοτώνουν. Η σκέψη τους είναι πρόστιχα, αλλά ξεκάθαρη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον ένα, τον μονογενή, τον κληρονόμο. Αν τον σκοτώσουμε, έληξε. Ο αγρός, ο αμπελώνας, γίνεται δικός μας. Δεν θα έχουμε να λογοδοτούμε σε κανέναν πια. Και τι καρδιά θα έχει ο πατέρας πια να μας ζητήσει όταν γιο δεν θα έχει και κληρονόμο ο ίδιος. Θα γίνουν δικά μας όλα αυτά. Δέστε τι όμορφη ανάλυση. Δέστε τα σκαλοπάτια της αποθράσινσης της ανθρώπινης καρδιάς. Δέρνει και ατιμάζει. Λιθοβολεί και πληγώνει. Σκοτώνει. Φτάνει να σκοτώσει τον μονογενή, τον αγαπημένο γιο του Κυρίου. Εκείνοι που άκουσαν αυτή την παραβολή, δεν άκουσαν παραβολή, απλά. Αλλά είδανε να βγαίνει στο φως, στο προσκήνιο, κάτι που μέσα τους ίσως πλανιότανε. Ίσως δεν είχαν κάτι λογικά να το σκεφτούνε, αλλά στο βάθος αυτό ήταν το κίνητρό τους. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση του Ιησού εκ μέρους τους, επειδή διαισθάνονταν και το δείχνουν και με την ερώτηση τους ακόμα με ποια εξουσία πράττει αυτά, ότι έχουν να κάνουν με τον απεσταλμένο γιο του Θεού. Για να ξαναγυρίσουμε για λίγο στον τρόπο του Θεού. Ο Θεός από τα παλιά τα χρόνια, από τα αρχαία τα χρόνια, εγυρώμενος πρωί και από στέλων, δεν άφησε ποτέ αμαρτύρητο τον εαυτό του. Αλλά όχι μονάχα με τους άλλους κάπως έμεσους τρόπους και με άμεσο τρόπο, με το στόμα των προφητών, των ανθρώπων που δεν μιλούσανε λόγια που οι ίδιοι τα κανόνιζαν πώς θα είναι και ποια θα είναι, αλλά εμπνευσμένοι από το Πνεύμα του Θεού, εξέφεραν τη βουλή του Θεού στους ανθρώπους. Ο Θεός από τα παλιά τα χρόνια εμίλησε προς τους ανθρώπους εκείνους του λαού Ισραήλ ιδιαίτερα, δια των προφητών. Κορυφαίοι άνθρωποι ανάμεσά τους μας είναι γνωστοί σε όσους διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά για θυμηθείτε σε ποιους από αυτούς υποτάχτηκαν οι άνθρωποι. Πόσοι από αυτούς δεν κακοπάθησαν. Θέλετε να θυμηθούμε το Μωυσή. Η αντιλογία η μεγάλη στρεφότανε και εναντίον του. Όταν αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονταν ότι βαριόντουσαν το μάνα, τους έφταιγε ο Μωυσής. Και όταν τα νερά τους ερχόντουσαν λιγάκι δύσκολα, τους έφταιγε ο Μωυσής. Και όταν η απιστία στην καρδιά τους ξεχύλιζε, δεν έφταιγε κανένας άλλος. Έφταιγε ο Μωυσής. Ο άνθρωπος, ο οποίος πήρε από το Θεό το νόμο του Θεού, τον ξεχασμένο, και τον ξανάφερε μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί η συνείδησή τους κάτω από την διαρκή φθορά και από την διαρκή κατεργασία της αμαρτίας είχε χάσει εκείνα τα στοιχεία που της θύμιζαν ποια έπρεπε να είναι. Είχε αμβλυνθεί και χρειάστηκε ο Θεός να ξαναδώσει τον νόμο του. Ποιος τον τήρησε, ποιος μπορούσε άραγε να τον τηρήσει. Ποιοι από τους προφήτες δεν κακόπαθαν. Ο Ηλίας έφτασε σε μια καθαρά ανθρώπινης αδυναμίας στιγμή να αισθανθεί ότι δεν έχει δύναμη καν να ζήσει. Αποσύρθηκε κάτω από το κυνηγητό της Ιεζάβελ. Ο Ιερεμίας, αυτή η μεγάλη εθνική προσωπικότητα ανάμεσα στο λαό Ισραήλ, που αντιμετωπιζότανε ούτε λίγο ούτε πολύ σαν δοσύλλογος, σαν εχθρός του λαού και του έθνους. Οι προφήτες οι οποίοι έλεγαν το λόγο του Θεού και το επλήρωναν αυτό με τη ζωή τους και με το αίμα τους. Γιατί? Γιατί όπως συμβαίνει και σήμερα, έτσι και τότε, στα πνευματικά πράγματα πιο εύκολα κυριαρχούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το Θεό, πιο εύκολα προκόβουνε, θα έλεγα, αυτοί παρά εκείνοι που είναι η φωνή του Θεού και οι φορείς του μηνύματός του. Προκόβουνε
αλλά προς το χειρότερο, όπως λέει η Γραφή. Και έχουν στα χέρια τους τις εξουσίες και όπου υπάρχει γνήσια ψυχή ανθρώπου που λαχταράει το Θεό και θέλει το θέλημά του και όπου υπάρχει αληθινός και σωστός μάρτυρας του Θεού, θα κακοπάθει, θα υποφέρει, θα κινδυνεύσει και την ίδια τη ζωή κάποτε, επειδή θα έχει να τους αντιμετωπίσει. Δεν είναι οι ιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εκείνου του καιρού οι μόνοι. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που κάποια αντίστοιχα πώς τα κρατούσαν και μια όμοια ή παρόμοια συμπεριφορά είχαν. Το γνήσιο, αυτό που είναι πραγματικά από τον Θεό, από τέτοιους ανθρώπους παραγνωρίζεται, κυνηγέται και με μόνο το δικαιολογητικό ότι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς οι άνθρωποι του Θεού διώκονται. Ώσπου, αφού μίλησε

Είναι μια όμορφη και άξια να την μελετήσει κανείς με κάθε προσοχή σύγκριση του Υιού του Θεού με τους Αγγέλους, του Υιού του Θεού με τον νόμο και το ιερό, με τον Μωυσή. Είναι υπεράνω πάντων. Δεν είναι λοιπόν ο τελευταίος κρίκος μιας ομογενούς αλυσίδας, είναι ο ξεχωριστός. Που ναι, δεν υπήρξαν κρίκοι πριν από αυτόν, αλλά τον προετοίμαζαν μέσα στο κλίμα ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν μια εποχή προετοιμασίας αυτού ακριβώς του ερχομού. Και ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι τον αντιμετώπισαν είχαν να κάνουν πραγματικά με εκείνον ο οποίος είναι κληρονόμος πάντων, όπως λέει η Γραφή. Είχαν να κάνουν με εκείνον ο οποίος από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου, από τη δημιουργία, είναι αυτός που έρχεται εκ μέρους της θεότητας σε συναλλαγή, σε επαφή μαζί του, με τον άνθρωπο. Είναι ο λόγος δια του οποίου τα πάντα έγιναν. Είναι εκείνος ο οποίος στο μάκρος της ιστορίας από την Παλαιά κιόλας Διαθήκη, ας θυμηθούμε το περιστατικό με τα Σόδωμα, τα Γόμορα και τον Αβραάμ, έρχεται να εφαρμόσει τη θέλησή του και να κάνει πραγματικότητα το θέλημά του πάνω στην αποστασία των Σοδομητών. Είναι ο Κύριος που έβρεξε παρακυρίου από του ουρανού, πυρ και θείον. Και είναι εκείνος ο οποίος όταν ήρθε κάτω στη γη, ήρθε με έναν τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που έρχονται όλοι οι άνθρωποι, όχι όμοιο, παρόμοιο, επειδή εμείς είχαμε συμμετοχή σε σάρκα και αίμα και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν. Επειδή η αποστολή του ήταν πολύ συγκεκριμένη, ήρθε κάτω στη γη για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την ψευδαίσθηση που χρόνια είχε καλλιεργηθεί ότι όλα τακτοποιούνται. Φτάνει να κάνουμε ορισμένες ενέργειες εμείς. Φτάνει να κάνουμε τακτοποιήσεις δικού μας τύπου. Να κρατήσουμε το Θεό μακριά, σκοτώνοντας τους απεσταλμένους Του. Κλείνοντας τις φωνές Τους. Αφαιρώντας τις ζωές Τους. Ήρθε να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την ψευδαίσθηση ότι η αμαρτία είναι καλός τρόπος ζωής. Γιατί ήρθε να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Και μπήκε μέσα στη ζωή μας και συμμετείχε σαν άνθρωπος σε αυτήν και στα πρώτα του κιόλας βήματα ήρθε να αντικρουστεί με εκείνους που αισθάνονταν ότι με το πέρασμα του χρόνου μια που δούλευαν τον αμπελώνα πάνω κάτω έπρεπε να είναι δικός τους. Δεν είναι αυτό ένα πνεύμα αιωσφορικό? Δεν μας θυμίζει έστω και αχνά εκείνον ο οποίος επειδή ήταν αιωσφόρος έφερε το φως, αισθάνθηκε μες στην καρδιά του εκείνη την ασυγχώρητη περηφάνεια και θέλησε μόνος του να τακτοποιήσει τη θέση του και να την βάλει πιο ψηλά από τα άστρα του Θεού. Μόνος του, με δική του μέθοδο και τρόπο, να γίνει όμοιος του υψίστου. Ο σφετερισμός είναι κατάσταση της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης ψυχής που είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της πτώσης. Δεν είναι δικά τους, αλλά τα θεωρούν δικά τους. Και αν δούμε την εποχή μας, είναι η χαρακτηριστική εποχή που αυτό το πνεύμα του σφετερισμού, της αλωτρίωσης από το πνεύμα του Θεού, το έχει σαν σφραγίδα. Σήμερα οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν υπάρχει λύση άλλη για να ησυχάσει η ανησυχία τους, η εσωτερική, για να τακτοποιηθεί το μεγάλο πρόβλημα της ενοχής τους και της αμαρτίας τους, από το να διαγράψουν και το πρόσωπο του Θεού και ό,τι και όποιον τον θυμίζει. Σκοτώνουν τον πρώτο, όπως διαβάσαμε, σκοτώνουν τον δεύτερο, σκοτώνουν τον τρίτο, να και ο Υιός. Αν σκοτώσουν και αυτόν, θα κοπεί κάθε γέφυρα, κάθε επαφή, κάθε αλυσίδα. Δεν θα υπάρχει πια απεσταλμένος από τον ουρανό. Σήμερα οι άνθρωποι και στα θρησκευτικά πράγματα και στα πολιτικά φαίνονται τελείως διάφορες σφαίρες. Καθόλου. Είναι ταυτισμένες. Σε αυτό το πνεύμα δουλεύουν.
Υπάρχει μια θρησκεία χωρίς Θεό στην πραγματικότητα.

αυτά. Με μορφή ευσέβειας και όχι απλώς έλλειψη της δύναμής της, αλλά άρνηση της δύναμής της. Δεν τη θέλουν οι άνθρωποι δηλαδή την ευσέβεια και τη δύναμη της. Υπάρχει θρησκεία και δόγματα και εκκλησίες. Αγιασμός δεν υπάρχει. Επικοινωνία με το Θεό δεν υπάρχει. Και αυτά γιατί γίνονται? Γιατί οι άνθρωποι υποτάσσονται εύκολα σε εθελοθρησκείες, σε διατάγματα ανθρώπων. Φτιάχνουν μόνοι τους τους θεούς τους και αντίστοιχα φτιάχνουν μόνοι τους τις λατρείες τους. Μιλάνε πολλές φορές χρησιμοποιώντας την ορολογία της Καινής Διαθήκης και μιλώντας για τον ένα και μοναδικό Θεό. Αλλά τον εννοούν με έναν τρόπο τελείως δικό τους. Ο Φράνσις Σέφερ, ο σύγχρονος αυτός χριστιανός διανοητής, φιλόσοφος θα έλεγα, σε ένα βιβλίο του γράφει ότι τον τρομάζει ο τρόπος που χρησιμοποιείται αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού σήμερα. Το πιο αγαπημένο όνομα. Από τον τρόπο που το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Το κάνουν σε κίνδυνο και με κίνδυνό τους. Ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τα του Θεού. Δεν είναι έτοιμος να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού. Προβάλλει τα δικά του. Γιατί? Γιατί στο βάθος αισθάνεται πολύ κοντά στη θεοποίησή του, αλλά με δικές του δυνάμεις. Και νομίζει ότι αν δεν υπάρχει Θεός στους ουρανούς, εύκολα μπορεί ο ίδιος να ανακηρυχθεί. Δεν το κάνω όμως αυτό μονάχα θρησκευόμενοι. Σήμερα η φιλοσοφία, με γραμμές της που είναι από τις πιο επικρατούσες, αλλά θα έλεγα, και ας μην το θεωρήσετε κωμικό, ακόμα και σε μικρά καθημερινά πράγματα, όπως είναι και το ποδόσφαιρο ακόμα, εύκολα οι άνθρωποι μιλάνε για ενθεώσεις, για αποθεώσεις. Μιλάνε για μεγαλείο ανθρώπινο, έπαιξε όμορφα, είπε αυτό ο άνθρωπος, έχοντας μέσα του τη φύτρα του Θεού. Έχοντας φτιαχτεί κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, στο βάθος του, ξέρει ποιες είναι οι τάσεις του. Ξέρει γιατί φτιάχτηκε. Αλλά καθώς απομακρύνθηκε από το Θεό, αυτή την αλωτρίωση θέλει να την ονομάσει και σωστή κατάσταση. Και θέλει να την εμπεδώσει με λόγια παχιά και με ενέργειες αντίστοιχες. Ό,τι θυμίζει Θεό θέλει να το αφανίσει. Πρώτα το βαφτίζει ταμπού. Πρώτα το βαφτίζει ιδέα ξεπερασμένη. Παλιοχρονίτικο, ακατάλληλο για σήμερα, και στα δίνει μια έτσι, αφού πείθει τους ανθρώπους και το πετάει κάτω. Δεν πρέπει κανείς να κάθεται στο βάθρο του Θεού, αφού ο άνθρωπος θέλει να σκαρφαλώσει ο ίδιος σε αυτό. Ο Θεός όμως επιμένει. Και όταν έστειλε τον Υιό του, έσχατο πάντων, δεν τον έστειλε όπως λέγαμε σαν έναν προφήτη, και έτσι και τον σκότωσαν. Πάει και ο καλύτερος και ο τελευταίος και ο πιο μεγάλος προφήτης. Ο Θεός κατά την αποστολή του γιού του κάτω στη γη έκανε έργο μοναδικό. Επειδή η λέξη μας βοηθάει, θα το εκμεταλλευτούμε. Μας λέει ότι τον έστειλε έσχατο πάντων, τελευταίον δηλαδή. Άλλον από αυτόν δεν θα στείλει. Θα πει κανείς σε εκείνους που ξέρουν τα πράγματα των γραφών, δεν ήρθε ο άλλος παράκλητος μετά? Το Πνεύμα το Άγιο, ναι, έτσι είναι, αλήθεια είναι. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, είχε πει ο Χριστός, εκ του εμού θέλει λάβει και θα σας δώσει. Υπάρχει μια ενότητα στην υπηρεσία προς εμάς των δύο προσώπων της θεότητας. Τα του Ιησού είναι πάλι. Έτσι λοιπόν, έσχατος πάντων ήρθε ο Υιός. Αυτό το έσχατος είναι που θα το θυμηθούμε πάλι. Αναφέρεται και με μια άλλη ιδιότητα, σε μια άλλη ιδιότητα του Κυρίου Ιησού, όταν μας λέει στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, στο 15ο κεφάλαιο, ότι είναι ο έσχατος Αδάμ, ο έσχατος άνθρωπος. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όπως με τον Αδάμ ο Θεός ξεκίνησε μια πρώτη δημιουργία, έτσι με τον Ιησού αρχίζει μια δεύτερη και τελευταία. Και με τα δύο αυτά ονόματα παρουσιάζει ο Κύριος. Ο δεύτερος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ. Δεύτερος, αλλά και τελευταίος. Είναι η στερνή προσπάθεια του Θεού να εξυψώσει την ανθρωπότητα που ο διάβολος τη δούλωσε στην αμαρτία. Να τον ελευθερώσει τον άνθρωπο από τον νόμο αυτόν που τον κατατρώει μέσα του, που τον φθείρει και τον αλλοιώνει, που τον αλωτριώνει, που τον κάνει να μην είναι εκείνος που ο Θεός έφτιαξε απ' αρχής. Σκέφτομαι ότι εδώ θα μπορούσαμε να δούμε
μια από τις αιτίες. Ακόμα, γιατί δεν δέχτηκαν οι άνθρωποι τον Υιό του Θεού όταν κατέβηκε κάτω στη γη. Επειδή κατέβηκε σαν δεύτερος άνθρωπος, δηλαδή το αρχέτυπο του ανθρώπου ξαναφερμένο κάτω στη γη, ο πρώτος Αδάμ απέτυχε, ο Θεός ξαναστέλνει το πρότυπο του ανθρώπου στο πρόσωπο του Υιού του. Οι άνθρωποι αυτόν τον πρότυπο άνθρωπο δεν τον αναγνωρίζουν. Διαφέρει πολύ από αυτούς. Εκείνος είναι η αλήθεια και αυτοί έχουν μέσα τους το ψέμα. Εκείνος είναι η ζωή και αυτούς τους γυροφέρνει διαρκώς ο θάνατος. Εκείνος είναι το φως και εκείνοι έχουν μέσα τους το σκοτάδι. Εκείνος έχει μέσα του την αγάπη του Θεού και αυτοί έχουν το μίσος του ανθρώπου. Εκείνος είναι τόσο διαφορετικός καθώς φρονίδα του Θεού και αυτοί φρονούν διαρκώς από τον ανθρώπων. Πώς να τον γνωρίσουν λοιπόν όταν κατέβηκε κάτω στη γη? Τους ήταν ξένος. Τους ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το υποδεχτούν και να το αποδεχτούν. Και τον απέρριψαν. Ο Θεός όμως έδωσε εξουσία σε όσους δεν τον απορρίψουν, σε όσους τον δεχτούν, εξουσία να ονομαστούν και να γίνουν τέκνα Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός που ήρθε στη γη. Αυτή ήταν η αποστολή του. Να ξαναμαζέψει τους ανθρώπους από εκεί που η αμαρτία τους είχε σκορπίσει. Να αναστήσει τους ανθρώπους από τον τάφο της φθοράς όπου εκεί μέσα η αμαρτία τους είχε ρίξει. Να φέρει τους ανθρώπους τους σκορπισμένους μέσα σε επιθυμίες τους, καθώς ο Θεός τους είχε παραδώσει σε πάθη ατιμίας, σε αδόκιμο νου, να τους ξαναφέρει κοντά στον Θεό. Είχε έναν Υιό αγαπητό και τον έστειλε σε μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης του ανθρώπου. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι στο τέλος, όταν στέλνει και τον Υιό του τον αγαπητό προς τους γεωργούς, πια δεν γίνεται, έχει ξεχαστεί και κάθε έννοια του να πάρει τους καρπούς. Δεν αναφέρεται ιδιαίτερα τουλάχιστον. Γιατί? Γιατί το πρόβλημα έχει φανεί σε άλλες διαστάσεις. Δεν είναι η αμαρτία των ανθρώπων ότι κατακρατούν ξένους καρπούς. Έχουν την αμαρτία της ατίμωσης άλλων ανθρώπων. Την έχουν προσθέσει πάνω στην πρώτη. Έχουν προσθέσει την αμαρτία του φόνου άλλων ανθρώπων. Έχουν προσθέσει την αμαρτία της σκέψης να απορρίψουν τελείως το Θεό. Δεν σας θυμίζει αυτό και τον δεύτερο ψαλμό? Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια. Μαζεύτηκαν εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού αυτού λέγοντες. Να σπάσουμε πια τις αλυσίδες τους. Να κόψουμε κάθε δεσμό. Ο καθήμενος εν υψηλής θέλει γελάσει. Αν έτσι κοβόντουσαν οι δεσμοί με το Θεό. Αν ήταν εύκολο καθένας που λέει δεν υπάρχει Θεός, μόνο με το που το είπε να διαγράφεται ο Θεός. Τι κομικά και τι τραγικά σύγχρονα θα ήταν τα πράγματα της ζωής μας. Ό,τι και αν πει ο άνθρωπος, όσο και αν απιστήσει, ο Θεός είναι αυτός που είναι. Και μένει αυτός που είναι. Και είναι Θεός αγάπης. Ο οποίος έχων έναν αγαπητόν Υιόν αυτού, τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σκέψη μας με την αναθύμηση για μια φορά ακόμα του τίτλου που έχει εδώ πέρα ο Υιός του Θεού. Έσχατος. Ο ίδιος συνήθιζε να αναφέρεται έτσι με κάτι πιο τέτοιο πνεύμα όταν μιλούσε με τον Ιωάννη, όταν του δίνε την Αποκάλυψη στην Πάτμο. Όχι μια, περισσότερες φορές τον βλέπουμε να λέει «Εγώ είμαι το Α και το Ω». Το Ω. Εγώ είμαι αρχή και τέλος. Τέλος. Δεν έχει μετά από αυτόν κάτι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Θέλετε, ο Κύριος όταν τα έλεγε αυτά να θυμότανε την επιγής παρουσίασή του με τον ίδιο τρόπο στους αρχιερείς, στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Δεν έχει νόημα να το βασανίσουμε. Ήταν πεποίθησή του, γιατί ήταν γνώση του, ότι αυτός είναι ο έσχατος, το ωμέγα,
το τέλος. Αν η ζωή σου δεν έχει συμμετοχή στα του Ιησού, που με αυτόν αρχίζουν όλα, με αυτόν τελειώνουν όλα, τι προσδοκιάς άραγε από αυτή τη ζωή, τι περιμένεις? Αν δεν μπήκες στη ζωή που σου προσφέρει ο Χριστός μέσα, να γίνει η δικιά σου ζωή, η ζωή Του, τι περιμένεις από αυτή τη ζωή? Αν δεν έχεις την ελπίδα σου στο Χριστό, από ποιον ελπίζεις? Και αν δεν έχεις την πεποίθησή σου στο Χριστό, πού την ακούμπησες, άτυχε άνθρωπε? Έστειλε έσχατον. Με αυτόν θα κλείσει η ιστορία. Είναι ωραία η στιγμή και η σκηνή στα πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης, όταν υπάρχει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες και κανένας άλλος δεν είναι άξιος να πάρει αυτό το βιβλίο της εξέλιξης της ιστορίας του κόσμου στα χέρια του, παρά εκείνος που εσφάγει και μας αγόρασε στο Θεό μας. Κρατάει στα χέρια του την εξέλιξη της ιστορίας του κόσμου. Κρατάει στα χέρια του την προσωπική σου ευτυχία. Κρατάει στα χέρια του το σήμερα και το αύριο, αν το έχεις παραδώσει το χτες. Λοιπόν, τι περιμένεις? Άλλος να έρθει να μας πει για τον Πατέρα δεν υπάρχει. Όλα εξαντλούνται σε εκείνον. Όσοι ήταν να έρθουν πριν για να προετοιμάσουν, ήρθαν και προετοίμασαν. Και ήρθε εκείνος κάτω στη γη. Και ανέβηκε επάνω στο σταυρό. Και χύθηκε το αίμα του. Και το αίμα αυτό καθαρίζει τη συνείδηση κάθε ενός ανθρώπου που θα το θελήσει από την αμαρτία της. Και τον κάνει κατάλληλο τον άνθρωπο να λατρεύει το Θεό το ζωντανό. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Είναι αυτός ο πρώτος και ο έσχατος. Μεσίτης ανάμεσα σε Θεό και σε ανθρώπους άλλος δεν υπάρχει. Είναι αυτός ο μόνος. Είναι εκείνος που τον έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Επειδή είναι εκείνος που έκανε αυτό που μόνο αυτός μπορούσε να κάνει. Κατέβηκε για να μας συνδέσει με το Θεό. Ανάγκη από ζωή δεν είχαμε? Αυτός ήταν η ζωή. Ήρθε και μας έδωσε τη ζωή Του. Ανάγκη από αλήθεια δεν είχαμε? Εκείνος ήταν και είναι η αλήθεια και ήρθε και έγινε η αλήθεια μας. Εκείνος είναι η σοφία και έγινε η σοφία μας. Ο αγιασμός μας, η απολύτρωσή μας. Ο πρώτος και ο έσχατος. Ο μόνος. Κάποιοι τον αρνήθηκαν. Δεν αλλάζει τίποτα. Και αν αποδοκιμάστηκε από τους οικοδομούντες, ο Θεός τον έβαλε κεφαλή γωνίας. Πάνω εκεί και μόνο εκεί, σε αυτόν και μόνο σε αυτόν, μπορεί ο άνθρωπος να χτίσει τη ζωή του και να τη φτάσει μέχρι την αιωνιότητα ο Θεός. Την άρνηση την καταλαβαίνουμε. Την αποκάλυψε ο Κύριος, την ξεσκέπασε. Είναι η σκέψη να κόψουμε δεσμούς από το Θεό και αφού δεν υπάρχει πάνω από το κεφάλι μας κανείς, θα είμαστε εμείς θεοί επί γης. Καρικατούρες είμαστε. Γελοί έχουμε γίνει. Πλάσματα που δεν θυμίζουν τίποτα, ούτε Θεό ούτε άνθρωπο. Η αμαρτία μας ακάτεψε την ψυχή μας, τη διέφθυρε, την έκανε αγνώριστη. Δεν είναι καιρός να αφήσουμε τις ψωροπερηφάνειες και να στραφούμε σε εκείνον ο οποίος είναι ικανός μόνο αυτός, ο έσχατος, τελευταία ευκαιρία να μας ξαναστήσει τα πόδια μας σαν ανθρώπους, να αναστήσει την ψυχή μας, να καθαρίσει την ψυχή μας και αργότερα να ανταποκριθεί στον δίκαιο μύχιο πόθο μας, να είμαστε όμοιοι με τον Θεό. Θέλετε, θέλουμε να γίνουμε? Το περιγράφουμε με του κόσμου τα γελία καμώματα αυτό. Ζητάμε τη δόξα, αλλά τη ζητάμε ο ένας από τον άλλον. Δεν τη ζητάμε από τον Θεό. Ζητάμε την άνεση της ψυχής και κάνουμε τους ανθρώπους τους απελευθερωμένους και είμαστε δούλοι της διαφθοράς. Καμωνόμαστε ότι είμαστε ευτυχισμένοι και εκείνη την ώρα ξέρουμε ότι λέμε ψέματα. Δεν υπάρχει ευτυχία μακριά από τον Θεό. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Το λέει η πείρα μας, επιβεβαιώνοντας το λόγο του Θεού. Τι θα γίνει με την έσχατη λύση? Τι θα γίνει με αυτόν που σου στέλνει σήμερα στη ζωή σου ο Θεός? Δεν σου στέλνει άνθρωπο, προφήτη του, δάσκαλο, άνθρωπο, οποιονδήποτε και οσοδήποτε, καλό και σωστό. Σου στέλνει τον Υιό του σήμερα. Μήπως είναι η έσχατη ευκαιρία για σένα?
Αυτό που είπα τώρα ήρθε στα αυτιά μου σαν κάτι πολύ γνωστό. Το ενδεχόμενο να μη ζω αύριο, να μη ζεις αύριο, το έχω ακούσει και το έχω πει πολλές φορές στα λίγα χρόνια που έχω ζήσει. Αν είναι λίγα, τα μέχρι τώρα. Και ήταν πριν 3 εβδομάδες, ένα νεαρό παιδί που ήρθε στη συνάθρησή μας στον Πειραιά, Κυριακή βράδυ, και ήρθε προς το τέλος και άκουσε το κήρυγμα. Μιλούσε ο Γιάννης ο Κρεμμύδας Καλλιώρα και του άρεσε και πήρε μαζί του και ένα περιοδικό, ένα σάλπισμα και είπε θα το διαβάσει και είπε θα ξανάρθει και την Τετάρτη και θα ξανάρθει την Κυριακή, θα μας έρχεται συχνά. Τη Δευτέρα πέθανε. Το είπα για να σας τρομάξω, νομίζετε. Δεν τρομάζει με τίποτα όποιος δεν θέλει να έχει συνείδηση της πραγματικότητας και της κατάστασης. Γι' αυτό και δεν το επιχειρώ να τρομάξω κανέναν. Αλλά να σκεφτούμε, μήπως είναι πράγματι η τελευταία ευκαιρία, το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού τώρα. Έσχα των πάντων. Ο Θεός έρχεται κάποτε που λέει τον τελευταίο του λόγο. Σταματάει κάποτε. Και αφήνει το λόγο του να ηχεί στα αυτιά μας. Μόνο στα αυτιά μας. Δεν έχουμε καρδιά. Δεν έχουμε καρδιά να την ανοίξουμε, να μπει μέσα μας ο λόγος του Θεού. Δεν έχουμε νου. Δεν έχουμε σκέψη. Να κάτσουμε να τα δουλέψουμε στο μυαλό μας. Να κάνουμε συγκρίσεις. Να δούμε τι είναι ο Θεός, τι δίνει ο Θεός. Τι είναι ο κόσμος, τι δίνει ο κόσμος. Ποιος μας αγαπάει επιτέλους. Ο διάβολος μας αγαπάει. Που τον κάναμε κύριο της ζωής μας. Ή εκείνος που ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Και έδωσε τη ζωή του και το αίμα του για μας. Ποιος επιτέλους. Δεν έχουμε μυαλό να σκεφτούμε. Έστειλε τελευταία ευκαιρία, τελευταίον που είχε να στείλει, τον Υιό του. Κάποιοι τον απέρριψαν, σκοτώνοντάς τον. Κάποιοι, πολλοί ανάμεσά μας, δοξασμένο το όνομα του Θεού, ταυτίστηκαν με το θάνατό του επάνω στο σταυρό και το δικό τους, τον παλιό τον εαυτό, έτσι τον καταδίκασαν στο θάνατο που ήταν από παλιά καταδικασμένος. Συμφώνησαν με τη δίκαιη απόφαση. Τις αμαρτίες τους. Και ένωσαν τη ζωή τους με τον Θεό. Και ο Χριστός κατοίκησε μέσα τους. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Να κατοικεί μέσα σου ένας Θεός. Δια του Πνεύματος. Να έχεις λόγια και αυτά τα λόγια να μην είναι δικά σου και ανθρώπινα. Να μην είναι τα λόγια που θα έλεγες αν δεν είχες τον Χριστό μέσα σου. Να είναι λόγια Χριστού. Και να κάνεις κάτι και να μην το κάνεις γιατί είσαι αυτός που θέλει να κάνει αυτό. Ρώτησες το Θεό και σε έχει πληροφορήσει ότι έτσι πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να γίνει. Σκέψεις, λόγια, στάσεις στη ζωή. Πολύ σπουδαίο θέμα, η στάση μας στη ζωή. Θέσεις, πιστεύω, ενέργειες. Το κάθε της στη ζωή. Ο Χριστός. Άλλη λύση έχει. Μην με κάνει κανείς να ξαναπώ κάτι που το είπα πολλές φορές. Θα γίνω κουραστικός. Σκέψου μόνος σου ότι η τελευταία ευκαιρία για κάθε άνθρωπο και η τελευταία ευκαιρία για σένα είναι ο Χριστός. Μην τον διώξεις, μην πεις θα κρατήσω τσιγκούνικα τους καρπούς, στα φίλια είναι στο τέλος. Τι θα ήθελες, μόνο με αυτά να μείνεις. Ξέρετε ότι εκείνους που παραδίδονται στο Χριστό, όπως αυτός είναι κληρονόμος πάντων, τους κάνει και αυτούς κληρονόμους πάντων, εις τον εικόντα λέει, θα του δώσω να καθίσει με τεμού στο θρόνο μου. Θα του δώσω το στέφανο της ζωής. Θα του δώσω το όνομά του να μην είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Θα του δώσω τούτο, θα του δώσω εκείνο. Ο Νικόν θα κληρονομήσει τα πάντα. Μη σκοτώσεις λοιπόν στη συνείδησή σου τώρα το βράδυ εκείνο που είναι κληρονόμος πάντων για να τα κληρονομήσεις. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Περνάει μέσα από τη συντριβή της καρδιάς. Περνάει μέσα από τη μετάνοια και οδηγεί στον ουρανό. Να γίνεις συγκληρονόμος εκείνου που είναι κληρονόμος των πάντων. Να το κάνεις αυτό. Μην το αμελήσεις. Είναι το πιο σοβαρό θέμα της ζωής σου. Γι' αυτό γεννήθηκες. Πάρ το μαζί σου τον ουρανό. Πάρε το δώρο του Θεού. Δέξου τον απεσταλμένο του. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για την επίσκεψή Σου μέσα στον κόσμο αυτό, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από τα σπλάχνα Σου έβγαλες ό,τι πολυτιμότερο είχες και μας το εχάρισες. Και η καρδιά μας αυτό το βραδινό άλλη μία φορά, μέσα στην προσκαιρότητα και στο φευγαλαίο και τη ματαιότητα αυτής της ζωής, ποθεί να Σου δώσει ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, γιατί μας εχάρισε στον Υιόν της αγάπης και με Αυτόν μετέβαλες τη ζωή μας και την άλλαξες και της έδωσες νόημα και περιεχόμενο και μας έδωσες τα βλέμματα εκείνα, τα πνευματικά, για να διακρίνουμε μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τις καταστάσεις και μέσα από όλα εκείνα τα οποία οι άνθρωποι και ο κόσμος αυτός τα θεωρεί αξίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας είδαμε και διακρίναμε, καθώς Εσύ το ηθέλησες, όταν μας επισκέφθηκε ο Χριστός, την ασημαντότητά μας. Και είδαμε ότι δεν κατοικούσε τίποτα καλό μέσα μας. Η δικαιοσύνη μας ήταν σαν ρυπαρό ημάτιο ενώπιον Σου. Δοξασμένο να είναι το όνομά Σου. Ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης. Ευχαριστούμε για εκείνον ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα. Ευχαριστούμε για εκείνον ο οποίος είναι στα δεξιά Σου τώρα. Όχι μόνο μεσητεύει για μας, αλλά χαίρεται καθώς μας βλέπει να αποδίδουμε ευχαριστία και ένο. Είμαστε η καρπή του πόνου της ψυχής Του. Είμαστε τα έκβονά Του. Είμαστε εκείνοι για τους οποίους πλήρωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βραδινό αυτό ερχόμαστε άλλη μια φορά στην παρουσία Σου. Καθώς επιτρέπεις και αναπνέομαι και στεκόμαστε στη ζωή αυτή ακόμα και καθώς κυλάει ο καιρός, άλλο ένα Πάσχα βρίσκεται μπροστά μας. Επιθύρες. Ας είναι, σε παρακαλούμε, ένα Πάσχα μέσα από το οποίο θα περάσουν προς την απελευθέρωση πλήθος αμέτρητων ψυχών, σε παρακαλούμε. Πλήθος αμέτρητων ψυχών μέσα στην πατρίδα μας να αφυπνιστούν, είναι η επιθυμία μας. Να ξεσηκωθούν, να δουν τον Υιόν της αγάπης που στέκεται μεταξύ ουρανού και γης και πληρώνει τα λύτρα της αμαρτίας και πίνει το ποτήρι μέχρι τριγός. Παρακαλούμε πάρα πολύ, καθώς θα ανοίξει άλλη μια φορά το σκηνικό απόψε και το παραπέτασμα θα ανοίξει, παρακαλούμε ύψωσε τον Υιόν της αγάπης μέσα στις συνειδήσεις μας, στα πνεύματά μας και στον εσωτερικό μας τον άνθρωπο. Χάρισε στήριξη, χάρισε οικοδομή, σε παρακαλούμε, χάρισε αύξηση, χάρισε πρόοδο πνευματική, χάρισε απελευθέρωση, χάρισε λύτρωση και χάρισε σωτηρία, Πατέρα μας. Ας είναι ένα βραδινό που θα μπορέσει η καρδιά μας να σκυρτήσει σαν το ελάφι, Πατέρα μας. Να αποδώσει ευγνωμοσύνη γνήσια πνευματική. Να μπορέσεις να δεις τα πρόσωπά μας και στην επικοινωνία μας μαζί Σου τους πραγματικούς λατρευτές που θα σε υπηρετούν και θα σε λατρεύουν. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και στήριξε τα πνεύματά μας, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν. Θα ψάλλουμε και τον ύμνο 169. Ύμνος 169. Χοροδία μας απόψε δεν μας ετοίμησε όλους μας. Δεν ξέρω γιατί. 169.

0: Διαβάζω κατά το πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτιστεί το εδάφιο το σημερινό. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από την αρχή του κεφαλαίου, 13ο κατά Ιωάννη. Ιωάννης, 13ο κεφάλαιο από την αρχή. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Ο Λόγος του Θεού στο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη αντί το μέχρι τέλους εις τέλος. Αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς, το κείμενο. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεσδώστη. Πάλι το κείμενο αναφέρει και χρησιμοποιεί τη λέξη λέντιον. Από το λατινικό λίντεουμ, ένα κομμάτι ύφασμα, το οποίο είχε μια ιδιαίτερη αξία επάνω του, το χρησιμοποιούσαν σαν προσώψιο, σαν πετσέτα, λινή, το λίντεουμ. Και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, Σίμων, ύπτης τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνωσι δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων ο Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σκύρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες». Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: «Δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον σε εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε, εάν κάμνετε ταύτα». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Είναι η ώρα που έχει αποφασίσει ο Κύριος, καθώς η καρδιά του ξεκυλίζει από την επιθυμία να συναναστραφεί άλλη μια φορά με εκείνους που αγαπάει η ψυχή του, με τους ισόψυχους του θα μπορούσε να πει κανείς, με εκείνους με τους οποίους μπορούσε να πει δύο λόγια παραπάνω, με εκείνους οι οποίοι αποτελούσαν το στενό κύκλο με τους οποίους κάθε μέρα αντιμετώπιζε τις διάφορες δοκιμασίες, τα διάφορα γεγονότα, με τους οποίους είχε μια διαρκή και σταθερή επικοινωνία. Και εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα του να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Είναι η τελευταία, η αρχή της τελευταίας σκηνής πριν από το τέλος, θα μπορούσε να πει κανείς. Στο προηγούμενο κεφάλαιο δεν έχει κάνει παρά τίποτα διαφορετικό. Παρά να μας δείξει και πάλι μία συμπεριφορά υπηρεσίας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη τον πλησιάζει η Μαρία, την θυμόσαστε. Η αδελφή της Μάρθας, για την οποία ο Κύριος είχε πει ότι «Μάρθα, Μάρθα, περί πολλά μεριμνάς». Και ανεβαίνει στη σκηνή επάνω, στην αρχή της τελευταίας σκηνής, πριν από το μεγάλο δράμα, εμφανίζεται και πάλι η Μαρία. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αφού έλαβε μία λίτρα μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου, πήγε μπροστά στα πόδια του Κυρίου, έσπασε αυτό το ευώδες λάδι, πρόκειτο για ένα λάδι το οποίο ανέδιε μία πολύ ωραία μυρωδιά, και ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγησε τους πόδας αυτού. Και η οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Όταν λοιπόν οι υπόλοιποι είδανε το γεγονός και προείστατο και ο Ιούδας ανάμεσά τους, ο οποίος κρατούσε το ταμείο, θεωρήσανε καλό να αντιδράσουνε με αγανάκτηση, να αντιδράσουνε φριάτοντας, θα μπορούσε να πει κανένας. Όλη τους η ύπαρξη αγανάκτηση, αλλά ήταν μια αγανάκτηση άσχημη. Και εκείνο το οποίο ακολούθησε ήταν το σχόλιο τους. Δεν μπορούσε αυτό το μύρο να πωληθεί για 300 δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς. Θα μας πει ο Λόγος του Θεού ότι σε ένα άλλο Ευαγγέλιο, ότι η συμπεριφορά του Κυρίου μας ήταν συμπεριφορά υπηρεσίας ακόμα σε μία ψυχή η οποία εκείνη τη στιγμή εδέχεται ένα τεράστιο φορτίο επίθεσης, σχολείων, κακού. Και εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τον Κύριο τη στιγμή εκείνη με την ανάμειξή του και τη συμπεριφορά του είναι να απαλλάξει το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει βαθιά συνέστηση με ποιον έχει να κάνει. Γι' αυτό άλλωστε σπάει εκείνο το πολύτιμο το δοχείο για να ξεχυθεί εκείνο το μυρωδικό. Και το σχόλιο του Κυρίου μας είναι η υπεράσπιση μιας ψυχής η οποία έχει διακρίνει, η οποία έχει δει και έχει καταλάβει με ποιο πρόσωπο έχει να κάνει. Η Μαρία ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν ένα πρόσωπο καρδιάς που εκινήτω η καρδιά της. Αντιλαμβανότανε, καταλάβαινε την χειρονομία και το πρόσωπο και τη συμπεριφορά εκείνου ο οποίος στεκότανε μπροστά της. Ήταν ένα πρόσωπο στοχαστικό και ταυτόχρονα σιωπηλό. Και έτσι ακριβώς αντιμετώπισε το διδάσκαλο. Και ο διδάσκαλος θα τους πει, μην της βάζετε φορτία, γιατί την ενοχλείτε. Αυτό το οποίο έκαμε τώρα, στο όνομά μου και για μένα και για λογαριασμό μου, θα διατηρηθεί μέσα στο χρόνο, σαν ένα αναλύωτο μνημόσυνο. Τι είχε κάνει η Μαρία, αγαπητέ φίλε, αδέλφια μου. Είχε διακρίνει εκείνον ο οποίος ήταν θέμα χρόνου πια να ανέβει επάνω στο Γολγοθά. Πολλοί θα πούν και χρησιμοποιούν τη λέξη ότι το εδάφιο αυτό το σημερινό μας αποκαλύπτει ένα Κύριο Ιησού Χριστό ο οποίος υποδύεται το ρόλο του υπηρέτη. Όχι, δεν υποδύεται το ρόλο του υπηρέτη ο Κύριος. Ο Κύριος από τη στιγμή στην οποία αποκαλύπτεται μέσα στο Λόγο του Θεού, στη δημόσια διακονία Του, στη συμπεριφορά Του, είναι υπηρέτης. Δεν υποδύεται το ρόλο του υπηρέτη. Δεν υποδύεται το ρόλο του διακόνου. Ο Κύριος υπηρετεί και διακονεί τις ανάγκες σου. Διακονεί και υπηρετεί την υπόθεσή σου και την υπόθεσή μου. Διακονεί το φορτίο το οποίο εκείνη τη στιγμή επιχειρούσαν να επιθέσουν επάνω στη Μαρία. Με τα σχόλιά τους, με την κριτική τους, με όλη εκείνη την θεώρηση και τις εκτιμήσεις που είχαν κάνει για τις αξίες που επικρατούσαν μέσα σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο. Δεν μπορούσαν 300 δινάρια να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Έπρεπε να κάνεις αυτό το οποίο έκανες. Μα η Μαρία διέκρινε και έβλεπε το πρόσωπο του λυτρωτή. Και λέει ο Λόγος του Θεού, επανερχόμαστε, ότι έγινε δείπνο. Και είχανε συνήθεια να πλένονται λίγο πριν από το δείπνο. Να νύβονται. Και μέσα στο Λόγο του Θεού, στη σκηνή αυτή, όπως αποκαλύπτεται μπροστά μας, ψάχνει να βρει κάποιος τον υπηρέτη. Πού είναι ο υπηρέτης? Δεν εμφανίζεται ο υπηρέτης. Το παραπέτασμα έχει ανοίξει, οι κουρτίνες έχουν πιάσει τα άκρα τους, θα μπορούσε να πει κανείς, και κάποιος θα έπρεπε να είχε αναλάβει το έργο αυτό. Η καρδιά του Κυρίου ψάχνει. Η καρδιά του Κυρίου και το βλέμμα του καρφώνεται από το ένα άκρο στο άλλο. Σε εκείνους που ήταν ομόψυχοι του και ισόψυχοι του. Κανένας από τους ισοψήφους ή τους ομοψήφους του, αν θέλετε, δεν κάνει μία κίνηση. Το εγώ είναι ισχυρό. Το εγώ δεν δέχεται εύκολα να πέσει ένα σαντιμέτρο από εκεί που βρίσκεται. Να σηκωθεί κάποιος από τους ομοψήφους και τους ισοψήφους, να πάρει το λέντιον, να πάρει το προσώψιο και να πλύνει τα πόδια του διπλανού του. Ο Ιωάννης προφανώς ήταν στα δεξιά του ο μαθητής, τον οποίον ο Κύριος ηγάπα, λέει ο Λόγος του Θεού, και ο ίδιος για τον εαυτό του. Και όμως ο Ιωάννης δεν είχε διακρίνει με ποιον είχε να κάνει, τουλάχιστον έτσι μας αφήνει και μας δίνει το δικαίωμα ο Λόγος του Θεού να διαβάσουμε και να συμπεράνουμε. Ο Πέτρος στα αριστερά του προφανώς. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ιούδας. Και ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι ο Κύριος εγνώριζε ότι κάποιος από ανάμεσά τους είχε ήδη πάρει την απόφαση, είχε ήδη βάλει μέσα στην καρδιά του να πραγματοποιήσει το έργο εκείνο της προδοσίας. Και γυρίζει το βλέμμα ο Κύριος από τη μια άκρη στην άλλη, εκείνον οι οποίοι εκάθεντο, και καμία κίνηση δεν διαγράφεται δεξιά και αριστερά. Και μας λέει ότι εγείρεται τότε εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια του και λαβών προσώψιον διεζώστη. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Ο Κύριος δεν υποδίθηκε το ρόλο του υπηρέτη μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ο Κύριος ήτανε υπηρέτης. Ήτανε υπηρέτης της ανάγκης του ανθρώπου να συνδεθεί, να επανασυνδεθεί με τον Θεό. Να βρει τις πηγές του. Να δει ότι οι πηγές της ευτυχίας και της χαράς του ήτανε το πρόσωπο του Θεού. Και ήτανε εκείνος ο οποίος ανάλαβε ελεύθερα, με μία πράξη ελεύθερη βουλήσεως, να συνδέσει τον άνθρωπο ο οποίος είχε εκοπεί. Λέει ο Δανιήλ ότι και ο Χριστός θέλει εκοπή πλην ουχή διε αυτόν, ουχή για τον εαυτό του. Δεν είχε ανάγκη ο Κύριος να το κάνει για τον εαυτό του. Ο Κύριος δεν είχε ανάγκη να πραγματοποιήσει εκείνο το έργο το οποίο πραγματοποίησε για τον εαυτό του μόνο. Ήτανε ο Άγιος του Θεού. Ήτανε το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορούσε να τον διακρίνει κάθε ψυχή η οποία ήτανε ειλικρινής και τίμια. Θυμόσαστε εκείνο τον δαιμονιζόμενο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο Λόγος του Θεού μας τον σκιαγράφει καθαρά και με σαφήνεια. Σε γνωρίζω αλίμονο ποιος είσαι, του λέει. Φεύ, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Τι είναι μεταξύ εμού? Τι είναι μεταξύ μας του Θεού? Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μας συνδέει. Τον διέκρινε. Ήταν ο Άγιος του Θεού. Ήρθες για να μας απολέσεις. Ο Γαδαρινός το ίδιο μπορούσε να τον διακρίνει. Ήταν ο Άγιος του Θεού και σηκώνεται ο Κύριος μέσα στο βραδινό εκείνο. Ένα βραδινό το οποίο το φαντάζομαι μέσα σε μία ατμόσφαιρα γλυκύτητας και σε μία ατμόσφαιρα σιωπής. Εκεί που η κάθε λέξη είχε ένα ειδικό βάρος, καθώς θα τις απίθυνε σε όλους εκείνους που αγαπούσε. Σε εκείνη την ατμόσφαιρα που κάθε λέξη έπεφτε μέσα στην καρδιά και σφυροκοπούσε κυριολεκτικά τους μαθητές του, τους κοντινούς του, τους ισοψύχους του. Για ποιο λόγο? Για να διακρίνουνε, για να καταλάβουνε με ποιον έχουν να κάνουνε και τι έργο είχε κληθεί να πραγματοποιήσει, έργο υπηρεσίας και σωτηρίας. Ο Ιωάννης, για τον οποίο διαβάσαμε, ήταν ο μαθητής τον οποίο ο Κύριος αγαπούσε. Αλλά ο Πέτρος τι ήτανε? Ο Πέτρος ήτανε από την άλλη μεριά ο μαθητής που αγαπούσε τον Κύριο. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιωάννης, όταν έφτασε απ' έξω από το μνημείο θεωρώντας τα σάβανα, μαζί με τον Πέτρο, ο οποίος και αυτός έτρεξε από πίσω για να δει, θα μας πει ο Λόγος του Θεού στο 8ο εδάφιο του 20ου κεφαλαίου ότι και οι δύο δεν εννοούν, μα ο μαθητής τον οποίον ο Κύριος ηγάπα. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο, και είδε και επίστευσε, διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Τι περιμένανε? Να δούνε έναν γήινο ηγέτη. Έναν ηγέτη ο οποίος κάποια στιγμή πιθανώς, έτσι όπως τον προσδοκούσανε και ελπίζανε ότι θα αποκαθιστούσε μια βασιλεία ανθρώπινη και σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα, πιθανώς και εκείνοι θα είχαν κάποιο κομμάτι μέσα στην μερίδα των ανθρώπινων αξιωμάτων. Κάποιοι υπουργοί, κάποιοι υφυπουργοί, κάποιοι νομάρχες ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο, και φιλονίκουν μεταξύ τους. Και φιλονικούσαν. Και με αφορμή ακριβώς τη φιλονικία αυτή, σηκώνεται ο Κύριός μας. Πήρε την αφορμή αυτή και σηκώνεται και παίρνει το εκείνο το ταπεινό, το προσώψιο, το λινό, και αρχίζει και τους πλένει. Και πλένει τα πόδια τους. Η θέση όχι του υποδιωμένου των υπηρέτην, αλλά η θέση του υπηρέτη και του διακόνου, για τη σωτηρία μου και για τη σωτηρία σου. Για να τους οδηγήσει, να οδηγήσει την καρδιά τους στο να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι είχαν να κάνουν με ένα πρόσωπο το οποίο στο τέλος του δράματος, καθώς η σκηνή θα έκλεινε, θα επλήρωνε τα λύτρα της αμαρτίας για τον καθένα προσωπικά και για την οικουμένη ολόκληρη, για την ιστορία του ανθρώπου, για τον ξεπεσμό του, για την υπόθεσή του. 400 χρόνια πριν εμφανιστεί στο βάθρο ο Κύριός μας, ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης τον Πλάτωνα, θα διερωτηθεί και θα πει ότι ίσως να υπάρχει το θείον και ίσως το θείον να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά δεν γνωρίζω πώς. Δεν γνωρίζω πώς. Δεν γνωρίζω τον τρόπο. Δεν μπορούσαν να το συλλάβουν. Και η Μαρία στη διάρκεια της υπηρεσίας καταλαβαίνει και σφουγγίζει και σπάει την άρδο την πολύτιμη με το περιεχόμενο το πολύτιμο και σφουγγίζει και σκέπτεται την ώρα εκείνη και προσέχει και κλαίει και έχει καταλάβει και έχει διακρίνει. Και του λέει ο Σίμωνας ο Πέτρος: «Κύριε Σίμων, ύπτης τους πόδας, θα πραγματοποιήσεις τέτοιο έργο?» Δεν σηκώθηκε όμως προηγουμένως εκείνος να πάρει το προσώψιον, το λέντιον. Δεν το έχει κάνει. Όμως εκείνη τη στιγμή η καρδιά του και η ευσέβειά του και το δέος του σε αυτή την εικόνα η οποία τον συγκλονίζει, ο διδάσκαλος να γονατίσει κάτω.
1: Του λέει, εσύ Κύριε, μου νύπτεις τους πόδας? Και του απαντάει ο Κύριος, εκείνο το οποίο εγώ κάνω, εσύ δεν γνωρίζεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίζει με τα ταύτα. Είναι οι ταπεινές, οι γνήσιες, οι ουσιαστικές απαντήσεις του Κυρίου σε εκείνους που τον αγαπάνε. Του λέει, δεν το γνωρίζεις. Δεν πετάει κάποιο ακραίο λόγο. Του λέει, εκείνο το οποίο κάνω δεν το γνωρίζεις. Με τα ταύτα όμως θα το γνωρίσεις. Ο Πέτρος όμως επιμένει. Δεν θέλεις νύψη τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμό. Εάν η ψυχή σπασμένη, συντριμμένη, δεν περάσει από εκείνο το σημείο να γονατίσει και να πει, Κύριέ μου, εδώ βρίσκομαι, αυτός είμαι, αυτή είναι η αποτυχία μου, αυτό είναι το διπορικό μου μέχρι τώρα μέσα στη ζωή αυτή, δεν κατόρθωσα τίποτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σήκωσε την υπόθεσή μου, σήκωσε το βάρος μου, σήκωσε την υπόθεσή μου, την ταλαιπωρία μου, τη δυστυχία μου, πλύνε με, καθάρισέ με. Και αυτό είναι το οποίο εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός του λέει και του θυμίζει και του επισημαίνει την ανάγκη. Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Λέγει προς αυτόν ο Σίμωνο Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά τα σχήρας και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρειά νημή τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες. Έρχεται και πραγματοποιεί εκείνη την υπηρεσία, εκείνη τη διακονία της υπηρεσίας για τους ειδικούς του, μέσα στους οποίους δεν είναι ο μαθητής τον οποίον ηγάπα μόνο ο Ιωάννης. Δεν είναι ο Πέτρος εκείνος ο ενθουσιώδης ο τύπος, ο οποίος μπορούσε να κινήσει γη και ουρανό για να εκδηλώσει την αγάπη του και την συμπεριφορά της αγάπης προς το πρόσωπο του διδασκάλου. Ποιος άλλος είναι? Είναι και ο Ιούδας ανάμεσα. Το σκεφτόμουν και στεκόμουν με δέος μπροστά στο γεγονός. Όχι ο Ιωάννης, όχι ο Πέτρος, όχι ο Ναθαναήλ, για τον οποίο είχε πει ιδού αληθώς Ισραηλίτης, στον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Ήταν και ένας Ιούδας ανάμεσα και παίρνει το λέντιο, το προσώψιον και πλένει και νύβει τα πόδια του Ιούδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διέκρινε την ανάγκη του ανθρώπου. Δεν έβλεπε με τα μάτια εκείνα τα οποία έβλεπαν και διέκριναν και αντιμετώπιζαν τις ανάγκες εκείνοι οι οποίοι ήταν δίπλα του, κοντά του, οι οποίοι προσδοκούσαν ανθρώπινες εξουσίες, ανθρώπινα αξιώματα υψηλά να τοποθετηθούν σε κάποιες κορυφές. Ήτανε κάποιοι οι οποίοι βλέπανε και διακρίνανε σαν τη Μαρία. Ήτανε κάποιοι οι οποίοι βλέπανε και διακρίνανε σαν τον Ιωάννη. Τι έβλεπε ο Ιωάννης? Τι ήταν εκείνο το οποίο διέκρινε? Τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε να διακηρύττει και να φροντοφωνάζει? Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ω, ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι στρέφει τις καρδιές του ανθρώπου, του ξεπεσμένου, του αμαρτωλού, του αποτυχημένου, να διακρίνουνε το τέλος της υπηρεσίας αυτής. Ποια είναι η υπηρεσία την οποία επραγματοποίησε? Η λύτρωση και η σωτηρία της ψυχής σου και της ψυχής μου. Να μας επελευθερώσει από τον εχθρό της ψυχής, να μας πάρει από τα χέρια του. Έλεγε ο Μπούθ, εκείνος ο εργάτης του Θεού, ο αγαπητή ψυχή, αν μπορούσες να γυρίσεις τα βλέμματα τα πνευματικά σου κάτω στον Άδη και να δεις τις ψυχές οι οποίες βασανίζονται και ταλαιπωρούνται, δεσπευμένες, εχμαλωτισμένες, ταλαιπωρημένες, δοκιμασμένες από τον εχθρό της ψυχής. Ω, αν θα μπορούσες ψυχή, ω, αν θα μπορούσα να δω το δράμα και το κακό, να δω την τραγωδία των ψυχών εκείνων, των σκλαβωμένων ψυχών, εκείνων που τους πατάει το σβέρκο ο εχθρός της ψυχής, που δεν έχουν δυνατότητες και πιθανότητες να απελευθερωθούν. Ω, αν μπορούσες ψυχή να τις δεις και να τις δω, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα το διαφορετικό από το να σταθείς σ' όλο το υπόλοιπο καιρό και το διάστημα το οποίο σου μένει και να σταθώ σαν υπηρέτης και διάκονος μιας ανθρωπότητας η οποία φεύγει και χάνεται και εκφυλίζεται μέσα στην αμαρτία και στο κακό. Πώς διαφορετική θα μπορούσε να είναι η νύμφη από τον νυμφίο? Ο νυμφίος ο οποίος είναι υπηρέτης, ο νυμφίος ο οποίος διακονεί, ο νυμφίος για τον οποίο μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι διήρχεται τα συναγωγάς, διδάσκουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και συμπλεκτικό θεραπεύουν και ευεργετών. Θεραπεύουν πάσαν ενώσων και ευεργετών. Είναι εκείνος ο οποίος ταυτόχρονα με τη διδασκαλία του έβαζε και το πρακτικό μέρος δίπλα, τις ανάγκες. Έβλεπε και απελευθέρωνε. Ήταν εκείνος ο οποίος άνοιγε οφθαλμούς. Ήταν εκείνος ο οποίος θεράπευε. Ήταν εκείνος ο οποίος έβλεπε μέσα από το πλήθος. Εκείνος που είχαν την ανάγκη. Εκείνος ο οποίος καταλάβαινε. Θυμόσαστε, τα βλέμματά του γύρισαν και είδανε τη γυναίκα η οποία τον άγγιξε. Δεν γύρισαν τα βλέμματά του σε όλο εκείνο το πλήθος το οποίο ήταν γύρω του. Με ουρανομίκης κραυγές να πανηγυρίσει και να σταθεί και να σχολιάσει το μεγαλείο του Κυρίου. Εκείνο το πλήθος, το τυφλό το οποίο δεν καταλάβαινε. Αλλά ήταν εκείνος ο οποίος γύρισε και είπε, ποιος ήταν εκείνος ο οποίος με άγγιξε, έφυγε δύναμης από μέσα μου, και ήταν εκείνη η οποία δοκιμαζόταν. Και είχε δαπανίσει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, λέει, για να βρει θεραπεία και λύτρωση και απελευθέρωση και δεν μπορούσε. Και ο Κύριος γυρίζει και βλέπει τα βλέμματα και στέλνει τα βλέμματα επάνω στην ψυχή εκείνη η οποία δοκιμαζόταν. Νομίζεις ότι διαφέρω και τη διαφέρεις, αγαπητή ψυχή? Δεν διαφέρω. Απλώς κάποια στιγμή διακρίναμε, όπως η Μαρία και όπως ο Ιωάννης, στο πρόσωπο του Χριστού, όχι εκείνον ο οποίος θα ερχόταν να εγκαταστήσει μία γήινη βασιλεία, να αποδώσει αξιώματα, αλλά χάρη του Θεού είδαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον αμνών του Θεού, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Αυτό ήταν το κλειδί. Δεν υπήρχε διαφορετική λύση. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει στις παροιμίες στο ΚΑΦ κεφάλαιο ότι όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφύρεται. ΚΑΦ 18. Και εκείνοι δεν μπορούσαν να δουν. Και η υπηρεσία του και η διακονία τους αυτό κατέτεινε. Αυτό επεδίωκε. Να τους κάνει να διακρίνουν με ποιον έχουν να κάνουν, ποιος ήταν απέναντί τους. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος διεζώστη το λένδιον και άρχισε να πλένει ταπεινά. Αν έτσι, αγαπητή ψυχή, δεν στραφείς στον Χριστό, αν έτσι δεν παραδοθείς, αν δεν παραδώσεις όλη σου την ύπαρξη σε εκείνον που μας αγάπησε, δεν πρόκειται να δεις κάποια διαφορά μέσα στη ζωή σου. Δυστυχισμένος θα παραμείνεις. Πεινασμένος θα παραμείνεις. Διψασμένος θα παραμείνεις. Ταλέπορος θα παραμείνεις. Δεν υπάρχει διαφορά. Πρέπει να σταθείς ενώπιον του και να δεις στο πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι έτοιμο και σένα να σε πλύνει και να σε καθαρίσει και να πάρει εκείνο το ζωνάρι και να σταθεί και να ικανοποιήσει την ανάγκη σου. Και αν έτσι ακριβώς τον δεις, και αν έτσι ακριβώς τον διακρίνεις, και αν έτσι ακριβώς τα βλέμματα της πίστεώς σου φύγουν πίσω από εκείνο το πλαίσιο, το ανθρώπινο το οποίο οι άνθρωποι έχουμε κατασκευάσει για το πρόσωπο του Χριστού, για την εικόνα του, για το πρόσωπό του, τότε ακριβώς μπορεί να γίνει εκείνο το οποίο λέει ο Ισαΐας στο μία αλφα κεφάλαιο, ότι αν έτσι ακριβώς διακρίνεις θα μπορέσεις να γίνεις κάποια στιγμή, να κατασταθείς αλωνιστήριον όργανων νέων κοπτερών, με άλλα λόγια να σταθείς στην ανάγκη του αδελφού μέσα στην εκκλησία και της αδερφής, να σταθώ δίπλα του, να μπορέσω να δω, να μπορέσω να δω ποια είναι η θέση μου, αφού πρώτα δω και μπω μέσα και διεισδύσω στην υπηρεσία και στη διακονία την οποία προσέφερε ο Κύριος. Ο Κύριος διακόνησε. Πώς μπορεί να είναι η Εκκλησία διαφορετική? Πώς μπορεί η Εκκλησία να είναι αυταρχική? Πώς μπορεί η Εκκλησία να είναι εγωπαθής, εγωκεντρική, όταν έχουμε τον Ινδίο απέναντί μας, ο οποίος είναι διάκονος και υπηρέτης? Πώς μπορούμε να ενδονωθούμε και να συνδεθούμε με τον Ινδίο ή νύμφη, όταν κρατάμε για τους εαυτούς μας σχέδια, όταν κρατάμε για τον εαυτό μας προγράμματα, όταν έχουμε για τους εαυτούς μας τις δικές μας θέσεις και τις δικές μας αποφάσεις, όταν είμαστε όλοι πλήρεις? Ω αδελφέ μου, το έχεις αισθανθεί ποτέ αυτό? Το έχεις καταλάβει μέσα στη ζωή σου? Για να μπορέσουμε να διακρίνουμε την εικόνα του υπηρέτη και να σταθούμε κι εμείς στη θέση της υπηρεσίας και της διακονίας, πρέπει να πούμε: Κύριε, είναι πολύ επισφαλές το κριτήριό μου. Είμαι πολύ γεμάτος. Σε παρακαλώ, άδειασέ με λίγο. Είμαι πολύ πλήρης αυτή τη στιγμή. Κάπου θα πρέπει να αδειάσω για να υπάρξει κάποιο κενό, να κατοικήσει η χάρη σου, να κατοικήσει όλο εκείνο το περιεχόμενο το οποίο, από το οποίο εσύ αποτελείσαι και το, με το οποίο εσύ θέλεις να με πληρώσεις. Ομοιγέννητο αδέλφια μου, να είμαστε πλήρεις και ικανοποιημένοι με τους εαυτούς μας. Τι απάτη είναι αυτή, τι παγίδα. Πλήρης και ικανοποιημένος και γεμπάτος με τον εαυτό μου. Μα δεν μπορώ να δώσω διαφορετικά. Δεν μπορώ να δώσω με εκείνο το διαφορετικό το χαρακτηριστικό για να ελκυστούν ψυχές. Για να έρθουν ψυχές στη χάρη του Χριστού, που είναι πόθος σου και είναι πόθος μου. Και είναι επιθυμία μου και είναι επιθυμία σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα όταν πηγαίνεις γεμάτος και όταν πηγαίνω γεμάτος. Αλλά όταν υπάρξει εκείνη η όραση που υπήρξε στον Ιωάννη, που μπορούσε και έβλεπε, και στη Μαρία, τότε ακριβώς ο Θεός μας καθιστά αλωνιστήρια όργανα, νέα κοπτερά. Ο Παύλος, ο άλλοτε διώκτης κατά ζήλων, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους, ο κατανόμων Φαρισαίος, ο κατά τη δικαιοσύνη του Θεού διατελέσας άμεμπτος. Ποιος μπορούσε να τον εγκαλέσει? Επαναλαμβάνω, ο άλλοτε διώκτης κατά ζήλων του Χριστού, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά τη δικαιοσύνη την δια των νόμου διατελέσας άμεμπτος, θα έρθει η στιγμή στην οποία, κατά την οποία θα διακηρύξει και θα πει: εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμεσα ζημίαν δια των Χριστών. Φιλιππισίους 3:7. Μα είναι εκείνος ο διατελέσας άμεμπτος? Είναι εκείνος ο Φαρισαίος, ο κατανόμων πλήρης? Είναι εκείνος ο καταζήλων διώκτης που κατάλαβε και διέκρινε? Ήταν εκείνος, γιατί μέσα στη ζωή του κάποια στιγμή, όταν εμφανίστηκε ο Κύριος μπροστά του, απέφθινε το ερώτημα και του είπε: ποιος είσαι, Κύριε? Και όταν ο Κύριος του απάντησε και του είπε: εκείνον τον οποίον εσύ διώκεις, κάνει μια δεύτερη ερώτηση και γυρίζει και του λέει: τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Έχει γίνει αυτό μέσα στη ζωή σου? Έχει διατυπωθεί αυτό το ερώτημα? Έχεις γυρίσει σε εκείνον ο οποίος είναι διάκονος και υπηρέτης, που δεν υποδίθηκε το ρόλο του υπηρέτη ούτε του διακόνου, για να του πεις: τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε και να τα διακρίνουμε αμέσως. Ο Αβραάμ, όταν πήρε την εντολή να θυσιάσει τον μονάκριβό του, δεν είχε καταλάβει. Τον επήρε όμως, υπακούοντας, με μια καρδιά γεμάτη πίστη και υπακοή και εμπιστοσύνη τυφλά στον Θεό, σε εκείνον που αγαπούσε η ψυχή του, και οδηγότανε στο μέρος εκεί για να τον εθυσιάσει. Ο Ιωσήφ, τον θυμόσαστε? Ω Ιωσήφ, ω Ιωσήφ, τι σκληρότητα η αδελφή του. Τι σκληρότητα ήταν αυτή με την οποία τον επέταξαν μέσα στο λάκκο. Του κάνανε τη χάρη στο τέλος να τον αφήσουν και ζωντανό. Τι στιγμή μέσα στη ζωή του, όταν κάθεται στη φυλακή μέσα άδικα και γυρίζει και λέει: σε παρακαλώ, θύμισε του ότι είμαι και εγώ εδώ πέρα μέσα, αφού επεξήγησε τα ενύπνια και τους έδωσε την ερμηνεία την οποία χρειαζόντουσαν. Τους λέει γλυκά στο τέλος, καθώς φεύγανε, του λέει: θύμισε το ότι είμαι και εγώ εδώ πέρα. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Πολλά πράγματα, αδελφέ μου και αδελφοί μου, αγαπητέ φίλε, μπορεί στο διάβα της ζωής και στην οδηπορία μας να μην τα καταλάβεις και να μην τα καταλάβω. Με τον άγγελο εγώ στην αρχή δεν κατάλαβα. Γιατί? Αλλά θα έρθει η μέρα εκείνη όταν θα το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όταν θα μας φωνάξει με το όνομά μας, όταν θα περάσουμε από μπροστά του και θα μας γνωρίζει με τα ονόματά μας, που θα μάθουμε το γιατί. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Γιατί πραγματοποίησε έργο σωτηρίας.
0: και δεν έκρυψε τίποτα από εκείνους τους οποίους αγάπησε. Αγαπήσα στους ειδικούς του, εις τέλος ηγάπησαν αυτούς. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Αλλά αν πέσει και αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Είμαστε στη θέση αυτή. Αντιλαμβανόμαστε ότι η προϋπόθεση της γνωριμίας με τον Χριστό και της δυνατότητας να διακρίνουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε από το Ιωάννη 2:24. Εάν ο κόκκος δεν πέσει στην γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Αλλά αν πεθάνει, πολύ καρπό φέρει. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και τότε ακριβώς, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, ο Θεός θα έρθει να αναπληρώσει τα έτη τα οποία κατέφαγε η ακρίδα, όπως λέει ο προφητικός λόγος στον Ιωήλ 2:25. Θα αναπληρώσει τα έτη εκείνα τα οποία κατέφαγε η ακρίς. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον υπηρέτη, για τον διάκονο, για το λέντιο. Γιατί απίθυνε στον Πέτρο εκείνη την κουβέντα τους λόγους ότι εάν δεν σε νύψω δεν έχεις μέρος μαζί μου. Και ταυτόχρονα θα του πει, όταν του πει ο Πέτρος, όλο μου το σώμα. Όχι, του λέει. Εκείνος ο οποίος είναι λουσμένος δεν έχει ανάγκη, λέει, να λουστεί σ' ολόκληρο το σώμα του. Αλλά μόνο στα μέρη εκείνα τα οποία είναι βρώμικος και έχει ανάγκη. Με άλλα λόγια, αν υπάρξουν μέσα στη ζωή, την πνευματική και στην πορεία αμαρτίες, δεν θα πάμε από την αρχή να ανασταυρώσουμε τον Κύριο, να ζητήσουμε συγχώρεση, σωτηρίας, λύτρωσης. Θα πάμε για τη συγκεκριμένη την αμαρτία, εν μετανία και πίστη, εν σάκο και σποδό, και θα φέρουμε τους εαυτούς μας και θα μείνουμε μπροστά στον Κύριο με την αμαρτία μας και θα την παραδώσουμε και θα τον ευχαριστήσουμε. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Και θα έχει λυθεί εκείνη τη στιγμή. Ο ουρανός θα έχει ανοίξει. Γι' αυτό ο Κύριος του λέει, ο λελουμένος δεν έχει ανάγκη, λέει, όλο το σώμα να καθαριστεί. Αλλά στους πόδας να ανοιχθεί. Αδελφοί μου, σε λίγες μέρες το δράμα θα φτάσει στο τέλος του. Ο Ιωάννης, εκείνον τον οποίον ο Κύριος αγαπούσε, μου κάνει εντύπωση, το λέμε πολλές φορές, αλλά χρειάζεται να πούμε ότι ο Ιωάννης όταν στάθηκε μπροστά στο μνημείο δεν είχε καταλάβει. Η Μαρία όμως είχε καταλάβει. Ο Ιωάννης μέσα στην έρημο είχε καταλάβει. Ο Ιωάννης έλεγε και φώναζε, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων του. Πιανού. Εκείνο ο οποίος ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Πέτρος δεν είχε καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι από μακριά κοιτούσε και εκ περισσού επανελάμβανε ο Πέτρος ότι δεν εγνώριζε τον Κύριο. Και σηκώνει ο διάκονος της υπόθεσης του Πέτρου, της δικής σου και της δικής μου, της σωτηρίας της ψυχής σου και της δικής μου, και κοιτάει τον Πέτρο, το βλέμμα του μπαίνει μέσα στον Πέτρο. Και ο Πέτρος συντρίβεται. Πέφτει κάτω και αρχίζει να κλαίει. Και είναι ο ευλογημένος ο Πέτρος, ο μετέπειτα Πέτρος. Τα έτη της ακρίδας θα τα αναπληρώσει ο Κύριος, αγαπητέ φίλε. Όχι τα προσόντα σου, οι αρετές σου, τα ταλαντά σου. 600 χρόνια, 800 χρόνια προ Χριστού, ο προφητικός λόγος, τα έτη της ακρίδας θα τα αναπληρώσει ο Κύριος. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ο Κύριος δεν υποδίθηκε ρόλο υπηρέτη. Ήτανε υπηρέτης, ήτανε διάκονος για τη σωτηρία σου και για τη σωτηρία μου. Επραγματοποίησε δεύτερον καθαρισμό για τη σωτηρία σου και για τη σωτηρία μου. Υπηρετώντας, όχι δια του λόγου του απλώς, σε έσωσε. Επραγματοποίησε έργο σταυρικό επάνω στο σταυρό. Και τρίτον, το ελαττήριο ήταν η αγάπη του. Μπορούμε να τον διακρίνουμε και να τον βλέπουμε έτσι? Θα επαναλάβω και θα κλείσω. Η Μαρία
1: τον διέκρινε. Ήταν στοχαστική, σιωπηλή, αγαπούσε. Για να μπορέσεις και να μπορέσω να γευθούμε τις χαρές ποιες, της υπηρεσίας. Τις χαρές της υπηρεσίας. Οι χαρές της υπηρεσίας θα γίνουν καρπή, γευστική μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου την πνευματική, όταν έχουμε τη βεβαιότητα με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ότι αγαπήσας τους δικούς του εις τέλος και γάψε αυτούς. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Θα ψάλουμε τον ύμνο 194 από τα μαύρα τα υμνολόγια.

Πατέρα μας ένδοξε, σε ευχαριστούμε. Γιατί μπορέσαμε και διακρίναμε το σωτηριόν σου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σου μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για το έλεος σου. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου, το οποίο ισχύει ακόμα. Το οποίο βρίσκει περιθώρια μέσα στη ζωή μας ακόμα. Το οποίο βρίσκει κενά ακόμα, δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Παρακαλούμε το έλεος σου, ας δημιουργεί κενά αδυναμίας και αναγνώρισης εκ μέρους μας, για να μπορείς να βρίσκεις θέση μέσα στη ζωή μας. Για να μπορείς να ελύσεσαι, για να μπορείς να κινείσαι, για να μπορείς να συνδέεσαι μαζί μας, για να μπορείς να μιλάς και να μας αποκαλύπτεις τα θαυμάσια σου. Ευχαριστούμε για τη διακονία σου, για την υπηρεσία σου. Ευχαριστούμε για το λέντιο, ευχαριστούμε για τα πλημμένα τα πόδια. Σε ευχαριστούμε όχι μόνο για τα πόδια, για όλο το σώμα. Για όλη την υπόθεσή μας σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε, κίνησε καρδιές, Κύριε, σε παρακαλούμε. Αφύπνισε καρδιές. Στρέψε ψυχές, σε παρακαλούμε, σαν τη Μαρία, σιωπηλά, προσεκτικά και με αγάπη. Ας πάσει η καρδιά τους και να βγει από μέσα εκείνο το λάδι της ευχαριστίας και της αναγνώρισης, σε παρακαλούμε, και να οικειοποιηθούν τη σωτηρία την οποία προσφέρεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Οδήγησε πλήθεια θανάτων ψυχών αυτό το Πάσχα στο Σταυρό σου. Οδήγησε πλήθεια θανάτων ψυχών στην απόφαση να συνδεθούν μαζί σου, σε παρακαλούμε. Κατάγραψε στο βιβλίο της ζωής αθάνατα ονόματα, σε παρακαλούμε. Δώσε μας τη χάρη, σε παρακαλούμε, να δούμε μέσα στην Εκκλησία των Σωσμένων και άλλες ψυχές τις οποίες αγάπησες και χάρισες στη ζωή σου λύτρο αντίπολων. Και κράτα μας, σε παρακαλούμε, στη θέση εκείνη να διακρίνουμε ποια είναι η αποστολή μας και η θέση μας, θέση υπηρεσίας και διακονίας, από την οποία πρώτος εσύ επέρασες, για να έχουμε μέρος μαζί σου και σε αυτή τη ζωή, Κύριέ μου, σε αυτό το λιγοστό διάστημα το οποίο μας είναι άγνωστος, αλλά και για όλη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί αν και αμαρτήσαμε σε σένα και παραβήκαμε τους νόμους σου, δεν μας εγκατέλειψες, μας αναζήτησες. Έστειλες για μας εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο είχες, ό,τι πολυτιμότερο, τον Υιόν σου τον μονογενή, τον ύμνο των αγγέλων, την δόξα του ουρανού. Ευχαριστούμε για την ενσάρκωσή του, για την ταπείνωσή του. Ευχαριστούμε για την σταύρωσή του στο σταυρό του μαρτυρίου. Για όλα τα φρικτά δεινά που υπέμεινε για μας. Για το πολύτιμο αίμα του. Για την εγκατάλειψή του. Ευχαριστούμε για το θριαμβικό τετέλεστε. Η σωτηρία μας πραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε. Τώρα είμαστε σωσμένοι κατά χάρη. Άνοιξε διάπλατα η πύλη της αιωνιότητας. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα. Μας δόθηκε η υπέρτατη εξουσία να ονομαστούμε παιδιά σου. Ευχαριστούμε για το απειροδύναμο γεγονός της Ανάστασης. Αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκαν και οι ελπίδες μας. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, αυτό το πρωινό γέμισέ μας με το φως και τον θρίαμβο της Ανάστασης. Δώσ' μας ζωντανή την όραση του αναστημένου λυτρωτή. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησέ μας πλούσια. Μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Διαφώτισε το πνεύμα μας. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες. Θυμήσου αδέλφια μας που πονούν, που πενθούν, που θρηνούν. Παρηγόρησέ τους, εγκαρδίωσέ τους. Να τους συμπαρασταθείς, να τους ελευθερώσεις, να πραίνεις τον πόνο τους, να γλυκάνεις τις πληγές τους. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, να ελεήσεις το έθνος μας. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίον ατάραχων και ησύχιον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Δώσε ευκαιρίες, το μήνυμα του λυτρωμού, να αντυχήσει παντού, σε ολόκληρη την πατρίδα μας, σε όλα τα έθνη της γης. Σύσε τον κόσμο και σώσε αθάνατες ψυχές. Πλήθη, πλήθη συνανθρώπων μας να βρουν το δρόμο της επιστροφής στον λυτρωτή. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ρο-μι-ήτα, σελίδα 583. Τον ψαλμό ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοιτε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων, ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον. Η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών, και αυτός ύψωσε κέραση στον λαών αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια! Ψαλμός ρο-νι. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού.
ενείται αυτόν εν αυτού, ήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείται αυτόν εν ήχος άλπιγκος. Ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείται αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία. Ενείται αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείται αυτόν εν κυμβάλης ευήχης. Ενείται αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαχμού. Πάσα πνοή ας ενεί των Κύριων. Αλληλούια. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 331. Αναστάσεως ημέρα. 331.

μερικά εδάφια σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΙΤΑ.

Αφού δε πέρασε το Σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιών. Και από το φόβο αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι ισούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγεται ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν, εκεί θέλετε ιδί αυτών, ιδού σας είπων. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησε αυτάς λέγον, χαίρετε! Και εκείνε προσελθούσε, επίεσαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου για να υπάγωση στην Γαλιλαίαν και εκεί θέλουσι με ειδή. Ενώ δε αυτέ απήρχοντο, ιδού την έστ των φυλάκων, ελθόντες εις την πόλην, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθηταί αυτού, ελθόντες διενυχτός, έκλεψαν αυτόν ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακουστεί τούτο, ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμει αμερίμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν όσε διδάχθησαν και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι της σήμερον. Οι δε ένδεκα μαθηταί υπήγον εις την Γαλιλαίαν εις το όρος όπου παρήγγειλε εις αυτούς ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν την έσδε και εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Και ιδού, εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο «Εφράγκητε λαοί», 333.

πως ο Χριστός θα ελευθέρωνε το Ισραήλ από τους κατακτητές και θα βασίλευε επάνω στους λαούς θριαμβικά. Ο θρόνος του θα υψωνότανε στην Ιερουσαλήμ και η βασιλεία του θα απλωνότανε σε ολόκληρη τη γη. Καθώς λοιπόν οδεύουν προς την Άγια Πόλη, οι πόθοι τους αναπτερώνονται και οι καρδιές τους πυρακτώνονται από την προσδοκία. Οι δύο μαθητές, Ιάκωβος και Ιωάννης, συνεπαρμένια από το όραμα της ερχόμενης βασιλείας, τόλμησαν να προσεγγίσουν τον Χριστό και να ζητήσουν το αίτημα. «Διδάσκαλε, δώσεις ημάς να καθίσομεν, ο ένας εκ δεξιών σου και ο άλλος εξ αριστερών σου εις την δόξα σου». Ο Ιησούς Χριστός, πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, εισέρχεται εις τα Ιεροσόλυμα και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, τον υμνούν, τον επεθυμούν, γιορτάζουν, κραυγάζουν. Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πλήθη που παραλυρούν κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων, τα σύουνε με ενθουσιασμό στο πέρασμα του λυτρωτή. Οι μαθητές συγκινημένοι, συγκλονισμένοι, οραματίζονται την επερχόμενη βασιλεία. Όμως τι τραγωδία! Ο Ιησούς Χριστός δεν εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ για να ενθρονιστεί, για να δοξαστεί, αλλά για να ετοιμαστεί, να ταπεινωθεί, να σταυρωθεί. Εκεί στο ανώγιο, στο μυστικό δείπνο, οι μαθητές άκουσαν τον Χριστό να προλέγει τα παθήματά του, τα φρικτά δεινά του, την παράδοσή του στα χέρια των αμαρτωλών, την σταύρωσή του. Και μετά στη Γεθσημανή τον είδα να πονά, να αγωνιά, να χύνει τον αιμάτινο υδρότα, να αδημονεί, να εκμυστηρεύεται, να ομολογεί. Περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Και στη συνέχεια παραδίδεται αμαχητής στους εχθρούς του. Και αυτοί τον οδηγούν στους αρχιερείς, στον Ρωμαίο ηγεμόνα τον Πιλάτο, στον Ηρώδη. Εκεί διαπομπεύεται, ονειδίζεται, χλεβάζεται, καταδικάζεται. Τα πλήθη ορίονταν, εφρίαταν, αλάλαζαν. Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Οι μαθητές είδαν τον Χριστό φορτωμένο το βαρύ σταυρό να οδεύει το οδυνηρό μονοπάτι, να υψώνεται στο Γολγοθά. Άκουσαν την σπαραξικάρδια κραυγή. «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες?» Και τα όνειρά τους φιλορόησαν. Οι ελπίδες τους κατέρευσαν. Το άστρο του Ιησού βασίλεψε άδοξα επάνω στο σταυρό. Πέθανε, πέθανε και μαζί με αυτόν πέθανε η πίστη των μαθητών. Πέθανε και η ελπίδα. Οι μαθητές είναι συγκεντρωμένοι στο ανώγιο. Είναι συντετριμένοι. Συλλογίζονται τα γεγονότα. Αγωνίζονται να τα ερμηνεύσουν, να τα συνδέσουν, να επιδέσουν τις πληγές τους. Δύο μαθητές πορεύονται προς Εμαούς σκυθροποί, θλιμμένοι, απελπισμένοι. Και οι μυροφόρες οδεύουν προς το μνήμα, ντυμένες στη σιωπή και την απόγνωση, για να λείψουν με μοίρα το σώμα του νεκρού βασιλά. Ο θάνατος του Ιησού ήταν ο θλιβερός επίλογος ενός ωραίου ονείρου. Η ταφόπετρά του θα πίεζε για πάντα τα στήθη των μαθητών, τα στήθη όλων των ανθρώπων, και ο θάνατος θα ήταν ο παντοτινός θριαμβευτής. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, εγέρθηκε από τους νεκρούς, σύντριψε τα δεσμά του Άδη.
εμφανίστηκε στους μαθητές. Και η πένθυμη ατμόσφαιρα του ανογίου λαμπρύνθηκε, ηλαρύνθηκε, φωτίστηκε. Τους έδειξε τα τρυπημένα χέρια, τα τρυπημένα πόδια, τη λογχισμένη πλευρά και μια ουράνια χαρά κατάκλυσε την καρδιά των μαθητών. Αποκαλύφθηκε στους δύο διπόρους προς Εμαούς. Φανερώθηκε στις μυροφόρες γυναίκες. Εμφανίστηκε εκεί στην ακροδημιά της Τιβεριάδας και μετά διαμιάς σε 500 αδελφούς. 40 μέρες ο Χριστός εμφανιζόταν και έπειθε τους μαθητές του για την δύναμή του, για την ένδοξη ανάστασή του. Όμως η πιο συγκλονιστική εμφάνισή του έλαβε χώρα στο δρόμο της Δαμασκού. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος, ο απεινής διώκτης, μένε απνέων, πορευόταν ακάθεκτος για να συλλάβει τους χριστιανούς, να τους κακοποιήσει, να τους εξοντώσει, να τους φυλακίσει, να τους αφανίσει. Όμως είδε τον αναστημένο Χριστό, άκουσε την φωνή του και έλαβε χώρα εντός του η μεγαλύτερη σε αποτελέσματα πνευματική επανάσταση της ιστορίας. Άλλαξε η πορεία του ριζικά. Ο φοβερός διώκτης έγινε ο φλογερός κήρυκας της Ανάστασης. Οι πανικόβλητοι μαθητές έγιναν οι απτόητοι μάρτυρες της Ανάστασης. Υπάρχουν αποδείξεις πολλές, πιστικές, που πείθουν τον απροκατάληπτο ερευνητή ότι όντως ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Έχουμε περισσότερες αποδείξεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε παρά ότι υπήρξε ο Ιούλιος Κέσαρ ή ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στην ηλικία των 33 χρόνων. Πιστεύω στις μαρτυρίες των Αποστόλων, γιατί τις φράγισαν με το ίδιο τους το αίμα. Ξέρω ότι ο Χριστός είναι αναστημένος, γιατί η Ανάστασή Του είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Όμως, μέσα μου έχω την πιστικότερη απόδειξη. Ποια? Την παρουσία του ζωντανού Χριστού. Πώς ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει? Το ξέρω γιατί ζει εντός μου. Με γεμίζει με την παρουσία του. Με πλημμυρίζει με το μεγαλείο του. Είπε κάποτε ο Χριστός στους μαθητές του και σε εμάς τους κατοπινούς. Έτιο λίγον και ο κόσμος δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε. Διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ο αγαπών με θα αγαπηθεί, είπε του πατρός μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και θα εμφανίσω τον εαυτό μου εις αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός δεν εμφανίστηκε μονάχα στους αλλοτινούς μαθητές, εμφανίστηκε και σε εμάς τους τωρινούς. Τον είδαμε με τα μάτια της ψυχής μας, τον ψηλαφίσαμε, μπορούμε να τον διακηρύξουμε, ο λυτρωτής μας ζει. Εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θα φυλάξει και ο πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν. Και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Η πιο γλυκιά, η πιο τρανή πραγματικότητα της ζωής μας είναι η παρουσία του Χριστού εντός μας. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απόδειξη πως είναι ο Υιός του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει, ο Ιησούς Χριστός απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως εκ νεκρών. Ο Ιησούς Χριστός διαθέτει τίτλους ιστορικούς, διαπιστευτήρια διαφιλονίκητα. Αιώνες πριν έρθει στη γη, προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό Του, την ζωή Του και τον θάνατό Του και οι προφητείες επαδίθευσαν κατά κεραία. Αλλά και η διδασκαλία του υπήρξε ανεπανάληπτη, απαράμιλη. Η θαυματουργία του συγκλονιστική, δεν την αμφισβητούν ούτε οι πιο άσπονδοι εχθροί του. Η ζωή του υπήρξε ανεπίληπτη,
αναμάρτητη. Κάποτε στους εχθρούς του εκτόξευσε την πρόκληση. Τι σεξιμών με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανένας δεν τόλμησε να τον κατηγορήσει. Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ο ταπεινός Ναζαρέος διακήρυξε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Κάποτε είπε στους εχθρούς του: «Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ ημί. Όχι εγώ ήμουν, αλλά εγώ είμαι». Ιδιοποιήθηκε θείους τίτλους. Αλλά η Ανάστασή του αποτελεί την κορονίδα των αποδείξεων. Απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως εκ νεκρών. Τι μεγαλειώδες, τι απειροδύναμο γεγονός η Ανάσταση του Χριστού. Τι θαυμαστό το νοημά της. Είναι η απόδειξη ότι είναι ο Υιός του Θεού, όχι μόνον. Είναι η βεβαίωση πως το εξυλαστήριο έργο του Σταυρού έγινε αποδεκτό από τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ο αντικαταστάτης μας, ο εκπρόσωπός μας μπροστά στην δικαιοσύνη του Θεού. Εκεί στο Σταυρό του Μαρτυρίου επομίστηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας και τιμωρήθηκε για μας. Έχισε το πολύτιμό του αίμα και ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού απόλυτα. Γι' αυτό αντίχησε η θριαμβική Ιαχή, τετέλεστε, που θα πει η σωτηρία πραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε, με το φρικτό του θάνατο Χριστός μας έσωσε, μας λύτρωσε αιώνια. Ο εγγυητής μας αποφυλακίστηκε, κλείστηκε στο μνήμα, τάθηκε, αλλά ελευθερώθηκε, αποφυλακίστηκε, αναστήθηκε. Όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος, ο Ιησούς Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Ανέστη επειδή μας εδικαίωσε, επειδή πραγματοποίησε σωτηρίας, επειδή ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα με ολάνυχτη την αγκαλιά του μας καλεί κοντά του. Τι μεγαλειώδης λυτρωτής! Ελάτε, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σας, σαν σύννεφο της αμαρτίας σας. Γυρίστε κοντά μου, εγώ σας ελύτρωσα. Είσαι με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Στρέψε το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο λυτρωτή, τον αναστημένο σωτήρα, το βλέμμα της πίστης. Πες του το ευχαριστώ και θα σωθείς, θα λυτρωθείς, θα αναγεννηθείς, θα αναστηθείς κι εσύ. Τι μεγαλειώδες και απειροδύναμο γεγονός, το γεγονός της Ανάστασης. Είναι η απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Είναι η βεβαίωση ότι το εξυλαστήριο έργο του Σταυρού έγινε αποδεκτό από τον Θεό, όχι μόνον. Είναι η εγγύηση ότι η παρουσία του Χριστού θα είναι παντοτινά μαζί μας. Ο αναστημένος Χριστός πριν αναλυφθεί στους ουρανούς είπε στους μαθητές του και σε εμάς τους μεταγενέστερους: «Εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ειδού, εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Τι γλυκιά υπόσχεση! Δεν είμαστε μόνοι μέσα στη ζωή και αντίχριστον θάνατο, μας συνοδεύει, μας συντροφεύει, μας προστατεύει ο Χριστός. Η παρουσία του πώς γλυκαίνει τον πόνο, πώς μικραίνει τον μακρύτατο δρόμο της θλίψης. Είναι πως σκουπίζει τα δάκρυά μας, γλυκαίνει τις πληγές, φωτίζει τη ζωή, την οραίζει, την λαμπραίνει με το φως της αιωνιότητας. Η παρουσία του πώς γλυκαίνει τον πόνο, πώς μικραίνει τον μακρύτατο δρόμο. Ο Τόμας Έλιοτ γράφει στην έρημη χώρα:
για την παρουσία του τρίτου. Είναι οι δυο διπόροι, αλλά και ένας τρίτος στο πλάι. Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι? Όταν μετρώ, είμαι μονάχα εγώ και εσύ. Μα όταν κοιτάζω εμπρός τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατάει στο πλάι. Μέσα στην έρημη χώρα, στους βράχους, εκεί που δεν υπάρχει νερό, στην έρημη χώρα αυτού του κόσμου, δεν είμαστε μόνοι. Περπατάει στο πλάι ο μεγάλος άγνωστος, που δεν είναι άγνωστος. Είναι ο σωτήρας μας, είναι ο Κυριός μας, είναι ο Θεός μας. Πόσο γλυκιά η αίσθηση της παρουσίας του. Ο Δαβίδ Λίβινγκστον ήταν ο μεγάλος εξερευνητής, ο μεγάλος ιεραπόστολος της Μαύρης Υπήρου. Δόθηκε, αναλώθηκε σε μια ζωή αγάπης και υπηρεσίας. Βρέθηκε κάποτε στη Γλασκόβη και μίλησε σε ένα μεγάλο ακροατήριο φοιτητών. Ανάμεσα στα άλλα τους είπε: «Ξέρετε ποιο ήταν το μυστικό που με

φτάνω σε να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες, να θριαμβεύσω στις δοκιμασίες. Ήταν η γλυκιά υπόσχεση του Χριστού. Ιδού θα είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σας, μέχρι συντελείας του αιώνος, πάντοτε μέχρι το τέλος. Οι φίλοι, πρόσωπα αγαπημένα, μπορεί να μας αφήσουν, μπορεί να μας εγκαταλείψουν, μπορεί να πετάξουν για την αιωνιότητα. Αλλά ο Χριστός θα είναι πάντοτε μαζί μας. Θα μας κρατάει το χέρι για να μας ενθαρρύνει, να μας εγκαρδιώνει, να μας ενδυναμώνει στους αγώνες μας. Εχθές επισκέφτηκα τον οίκο ευγυρίας της κοινωνίας μας στην Λωρίδα και είδα αγαπημένα αδέλφια και αδελφές. Αρκετοί από αυτούς χωρίς τις συζύγους, αδελφές, χωρίς τους συντρόφους, χωρίς τα παιδιά, ξεριζωμένοι από τις οικογένειές τους. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό, ούτε η γλυκιά φροντίδα της Λωρίδας. Μονάχα η παρουσία του Χριστού γλυκαίνει τον πόνο, μικραίνει τον μακρύτατο δρόμο. Τι μεγαλειώδες, τι απειροδύναμο γεγονός η Ανάσταση του Χριστού. Είναι η απόδειξη ότι είναι ο Υιός του Θεού. Είναι η βεβαίωση ότι το εξυλαστήριο έργο του Σταυρού έγινε δεκτό από τον Θεό. Είναι η εγγύηση ότι η παρουσία του θα είναι παντοτινά μαζί μας, όχι μόνον. Είναι η προϋπόθεση της μεσητείας του. Ο Απόστολος Παύλος θα διακηρύξει. Τι στέλνει είστε ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και αναστάς. Όστις είναι εν τη δεξιά του Θεού. Όστις και μεσητεύει υπερ πάντων ημών. Πού είναι τώρα ο Χριστός? Δεν είναι στο σταυρό, δεν είναι στο μνήμα. Είναι στον ουρανό, στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Μεσητεύει υπερ πάντων ημών. Έχομε ένα αρχιερέα μέγα ως τις διήλθε τους ουρανούς. Δεν έχομε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών. Αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, για να λάβομεν έλεος, να έβρομεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Αδελφέ μου, δοκιμάζεσαι, χυμάζεσαι, πάρε θάρρος, δεν είσαι μόνος. Στα δεξιά του θρόνου του Θεού μεσητεύει ο γλυκής αρχιερέας. Αυτός μπορεί να σε κατανοήσει, να σε βοηθήσει, να σε συμπαρασταθεί, να σου προσφέρει αποτελεσματική την βοήθειά του, θα σταθεί στο πλευρό σου. Τι μεγαλειώδες, τι απειροδύναμο γεγονός η Ανάσταση του Χριστού. Είναι η συντριβή του θανάτου. Ο πιο φρικτός, ο πιο αδυσόπιτος εχθρός νικήθηκε, κατατροπώθηκε, συντρίφθηκε. Όπως θα πει ο ποιητής, ο θάνατος απέθανε, τον θάνατο να κλαίτε. Τώρα από τα μνήματα των λυτρωμένων υψώνεται μυριόστομη κραυγή. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Τώρα μπορούμε μαζί με τον Ιώβ να αλλάξουμε. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα γευθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θα δω τον Κύριό μου, τον οποίον εγώ ίδιος θα δω και θα θεωρήσουν οι οφθαλμοί μου και όχι άλλος. Τι γλυκιά ελπίδα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο άφοβα, άτρωμα, θριαμβικά. Δεν είναι ο τάφος η τελευταία κατοικία μας. Το τέρμα της ύπαρξής μας και της πορείας μας δεν είναι το χώμα, ο χαμός, ο εκμηδενισμός. Είναι ο λαμπρός ουρανός, είναι η αιώνια, η ουράνια πατρίδα, το σπίτι του Πατέρα. Εχθές θάψαμε την πολύ αγαπημένη μας αδελφή, την Κούλα την Μητζηθροπούλου, και βροντοφωνάξαμε στο μνήμα της, στο μήνυμα της ελπίδας. Πλάι εκεί στο μνήμα της φυτέψαμε την ελπίδα της Ανάστασης. Δεν χάθηκε, θα την δούμε ξανά. Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε, θα αναστηθούμε κι εμείς. Δεν αμφιβάλλουμε, είμαστε βέβαιοι. Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε, θα αναστηθούμε κι εμείς. Θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν και εμείς οι ζωντανοί σε μια στιγμή θα μεταμορφωθούμε και όλοι μαζί, νεκροί, αναστημένοι, ζωντανοί, μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο. Τι προσδοκία, τι μέλλον, τι ελπίδα!
Η Ανάσταση του Χριστού είναι η συντριβή του θανάτου. Τι μεγαλειώδες, τι απειροδύναμο γεγονός! Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, καθώς βρισκόταν στο γέρμα της ζωής του, ευχόταν και προσευχόταν, ποθούσε, ζητούσε να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης Αυτού. Ποια είναι η δύναμη της Ανάστασης? Είναι η δύναμη η υπερβαλλόντος μεγάλη, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως Αυτού. Για να χρησιμοποιήσω και πάλι την έκφραση του Αποστόλου Παύλου, την οποία ο Θεός ενέργησε εν τω Χριστώ και τον ανάστησε από τους νεκρούς και τον ύψωσε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας Αυτού και έδωκε εις Αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Τι θρίαμβος! Πάνω από τις δυνάμεις του σκότους, πάνω από τις δυνάμεις της κόλασης, πάνω από τις φωτεινές και τις σκοτεινές αγγελικές δυνάμεις, βασιλεύει, θριαμβεύει αιώνια ο αναστημένος Χριστός. Γι' αυτό είπε κάποτε, ιδού σας δίδω την εξουσία να πατείτε πάνω όφεων, σκορπίων, επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Αδέλφια μου, αυτή τη δύναμη την υπερβολικά μεγάλη, τη δύναμη της Ανάστασης, την γνωρίσαμε, τη γευθήκαμε κι εμείς. Πότε, πώς, πού? Όταν με πίστη δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό προσωπικό μας λυτρωτή, όταν αναγεννηθήκαμε, αυτή η δύναμη η υπερβάλλουσα ενέργησε μέσα στην καρδιά μας και μας ζωοποίησε πνευματικά. Μας ανάστησε. Ας ζητούμε κι εμείς όπως ο Απόστολος Παύλος πνεύμα σοφίας, αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού, να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νου μας για να γνωρίσουμε τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας. Την δύναμη της Ανάστασης. Να μάθουμε διαπίστως να την οικειοποιούμαστε καθημερινά. Να γεμίζει η καρδιά μας, να πλημμυρίζει με την δύναμη της Ανάστασης. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε θριαμβικά να αντιμετωπίσουμε την δύναμη της αμαρτίας και τις δυνάμεις του σκότους και τις δικές μας αδυναμίες. Τι μεγαλειώδες, τι απειροδύναμο γεγονός, το γεγονός της Ανάστασης. Τι θαυμαστό το νόημά της. Τι θριαμβικό το μήνυμά της. Είναι το μήνυμα της χαράς. Ο αναστημένος Χριστός συνάντησε τις θλιμμένες μυροφόρες και τις χαιρέτησε με τη λέξη «Χαίρετε!». Ήταν απελπισμένες. Βασανίζονταν από το αγχώδες ερώτημα «Τι θέλει αποκυλήσεις ημάς τον λίθο?». Ο λίθος πίεζε την καρδιά τους. Σύντριβε τα όνειρά τους. Πώς να δουν τον νεκρό βασιλά τους ξαπλωμένο στο μνήμα? Αλλά οι ελπίδες τους αναπτερώθηκαν. Τα όνειρά τους φωτίστηκαν. Χαίρετε! Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, ο δεσμότης της Ρώμης. Αν και το σώμα του βρισκότανε μέσα στα δεσμά, η καρδιά του ελεύθερη πετούσε, σκυρτούσε στα ουράνια. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Γιατί είσαι θλιμμένος? Ο λυτρωτής σου ζει. Αδελφέ μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Ο λυτρωτής σου ζει. Επαναλάβω την οδή του Αβακού μου. Αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, ούτε θα είναι καρπός στα μπέλια, ο κόπος της Ελλάς θα ματαιωθεί, το πίμιο θα εξολοθρευτεί από τη μάνδρα, δεν θα είναι βόδια στους στάβλους. Αν και, πρόσθεσε τα δικά σου εάν, που σε ταράζουν, που σε τρομάζουν, αν και η οικονομική κρίση επιδεινώνεται, αν και οι πρόπτικες είναι δυσίωνες, αν και φόβοι με ζώνουν, αν και, εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Θα βάλομαι στον αναστημένο λυτρωτή μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου που κάνει τα πόδια μου ως τον ελάφων, που με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Τι έξοχη που είναι η εμπειρία να γονατίζεις καθημερινά για να επικοινωνήσεις με τον ζωντανό Χριστό, να τον αγγίξεις, να τον ψηλαφίσεις, να γεμίσεις με την απέραντη χαρά του. Μπορούμε να χαμογελούμε και

οτιδήποτε ογκόλυθο είναι πρόβλημα, είναι πάθημα, αποκυλίστε τον εν το ονόματι του Χριστού. Όλη τροτή ζει. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Αποβάλλετε το άγχος και την ανησυχία. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Αλλά εν παντί, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό, με τη ευχαριστία δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα φρουρίσει τις καρδιές σας, τα διανοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Το μήνυμα της Ανάστασης είναι το μήνυμα της χαράς, είναι το μήνυμα της ειρήνης, είναι το μήνυμα του θριάμβου. Τι έξοχος ο χαιρετισμός του Χριστού. Μη φοβήστε, μη φοβήστε, γιατί ο θάνατος νικήθηκε. Μη φοβήστε, γιατί οι δυνάμεις του σκότους κατατροπώθηκαν. Μη φοβήστε, στον κόσμο μπορεί να έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Μη φοβήστε, μη φοβού, εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, εγώ είμαι ο Θεός σου. Μη φοβού, εγώ σε ελύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Όταν δια των ποταμών, δεν θα πλημμυρίσουν επί σε. Σε αυτή την ταραγμένη, την τρομαγμένη εποχή προχωρούμε θριαμβικά, κρατώντας την καρδιά τις έξοχες υποσχέσεις του Χριστού. Τι μεγαλειώδες, τι απειροδύναμο γεγονός, το γεγονός της Ανάστασης. Τι θαυμαστό το νόημά του. Τι θριαμβικό το μήνυμά του. Ας το διασαλπίσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Ας αποβούμε κι εμείς αδελφοί μάρτυρες της Ανάστασης. Φλόγεροι, διαπρίσι μάρτυρες της Ανάστασης. Δέστε την αθλειότητα και την ανηθικότητα του κόσμου του σημερινού. Την αθεία, την απιστία, την βία, την τρομοκρατία, την θύελα των διαζυγίων, την μάστιγα των ναρκωτικών, την τραγωδία των οικογενειακών ερειπίων. Τα θεμέλια της κοινωνίας σύονται, υπονομεύονται, αμέτρητοι συνάνθρωποι μας καταποντίζονται στην απόγνωση, στην αγωνία, στη δυστυχία. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, ο ζωντανός, ο αναστημένος Χριστός. Ζήσε το μήνυμα, δώσε το μήνυμα, το μήνυμα της Ανάστασης, το μήνυμα της λύτρωσης. Όπως οι μαθητές, ας αποβούμε κι εμείς μάρτυρες της Ανάστασης, με τα δυνάμεως μεγάλης να αποδίδουμε την μαρτυρία της Ανάστασης. Αδέλφια μου, Χριστός Ανέστη. Αμήν. Να κλείσουμε ψάλλοντας τον τελευταίο ύμνο. Ζήζει ο Χριστός ο ημών λυτρωτής. Εκατόν εβδομήντα ένα. Mm-hmm.

ευχαριστήσω το αυτό. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το απειροδύναμο γεγονός της Ανάστασης. Ω, άνοιξε τα μάτια μας να γνωρίσουμε το μεγαλείο Του. Να γεμίσουμε με το φως Του και με τη δύναμή Του. Με τον θρίαμβο της Ανάστασης. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί ανέστησες και μας. Μας ζωοποίησες πνευματικά, μας αναγέννησες. Αναπτέρωσες τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας. Μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Μας λύτρωσες από το άγχος και το άλγος του θανάτου. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Τώρα προσβλέπουμε στον ουρανό, στην αιώνια πατρίδα. Τώρα το φως της αιωνιότητας φωτίζει, οραίζει την ζωή μας, γλυκαίνει τους πόνους μας. Ω Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας και θα είσαι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Οι φίλοι και οι γνωστοί, οι συγγενείς και οι αδελφοί φεύγουν και μας αφήνουν γεια, αλλά εσύ στέκεις κοντά μας στο πλευρό μας. Σε ευχαριστούμε. Ω Κύριε, γέμισε μας με την παρουσία σου αυτό το πρωινό. Αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου με καινούριο φως. Ευλόγησε πλούσια τον καθένα μας, την οικογένεια του καθενός μας, το έθνος μας. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος μας είναι «Αντιλήψεις περί δημιουργίας και η σημασία τους», αλλά κατά ανάγκη θα περιοριστούμε σε ορισμένες μόνο αντιλήψεις, γιατί ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να θίξουμε όλα τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά σχετικά με την σημασία αυτή των αντιλήψεων περί δημιουργίας. Όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή στην πρώτη σελίδα, στο πρώτο βιβλίο της, το βιβλίο της Γενέσεως, αυτό που μας εντυπωσιάζει, τουλάχιστον εμένα με εντυπωσιάζει, είναι ο τρόπος με τον οποίο το βιβλίο, ο αφηγητής, παίρνει για δεδομένη την ύπαρξη και την παντοδυναμία του Θεού. Δεν αρχίζει το βιβλίο με κάποια εισαγωγή, στην οποία αν δεν εξηγείται, τουλάχιστον εισάγεται ο Θεός. Εν αρχή, ο Θεός επίησεν. Υπάρχουν όμως άλλες περικοπές της Γραφής, στις οποίες ο Θεός δια του στόματος προφητών του συστήνει τον εαυτό του στους ανθρώπους. Μια τέτοια περικοπή βρίσκεται στο 45ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα. «Ο δε Ισραήλ θέλει σωθεί δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλετε εσχυνθεί, ουδέ εντραπεί αιωνίως. Διότι ούτω λέει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ως της αυτός εστερέωσεν αυτήν. Έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλλά δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Διαβεβαίωσε ο Κύριος τον Ισραήλ ότι η σωτηρία την οποία του υποσχόταν ήταν βεβαία. Ήταν αιώνια σωτηρία και εγγύηση γι' αυτό ήταν το ποιος είναι ο Κύριος. Είναι ο απόλυτος δημιουργός των πάντων. Δημιουργός με σκοπιμότητα, ο μόνος Θεός, και γι' αυτό μπορεί να σώσει εις το παντελές. Το πώς έγινε ο κόσμος, το σύμπαν, αποτελεί πολύ σημαντική διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως. Όλες οι ιδιότητες του χαρακτήρα του Θεού σχετίζονται με το δόγμα της δημιουργίας. Οι αντιλήψεις που προωθούνται καθημερινά μέσω των εφημερίδων, των περιοδικών, της τηλεοράσεως, των βιβλίων, των σχολικών βιβλίων, σχετικά με τον κόσμο μας και ιδιαίτερα σχετικά με το πώς έγινε το σύμπαν, επηρεάζουν τον τρόπο του σκέπτεστε μεγάλων και μικρών. Επηρεάζουν κατά έμεσο, αλλά και κατά άμεσο τρόπο, το πώς βλέπουν τον Θεό, στην περίπτωση που πιστεύουν στον Θεό. Σας είναι ίσως γνωστή η ιστορία του μικρού που κάποια Κυριακή, αφού επέστρεψε με τους γονείς του από την εκκλησία, ρωτήθηκε από τον πατέρα του «Και τι σας είπαν σήμερα στο Κυριακό σχολείο?» «Σπουδαία πράγματα», απάντησε ο μικρός. «Μας είπανε πώς πέρασαν οι Ισραηλίτες στην Ερυθρά Θάλασσα. Μας είπανε πώς οι Αιγύπτιοι τους κυνηγούσανε με τα τάγκς και τους χτυπούσανε με το πυροβολικό, και πώς οι Ισραηλίτες μόλις πρόλαβαν να φτάσουν στην Ερυθρά Θάλασσα και να μπουν στα αμφίβια τάγκς τους και να περάσουν από το άλλο μέρος, και πώς αυτά σας είπαν», τον διέκοψε ο πατέρας του. «Άσε τώρα τι μας είπαν», απάντησε ο μικρός. «Αν σου έλεγα πώς μας τα είπαν, δεν θα πίστευες ούτε λέξη». Νομίζω ότι η ιστοριούλα είναι εύγλωτη, πολύ εύγλωτη. Οι εξελικτικές αντιλήψεις με τις οποίες κατακλείζεται καθημερινά ο νους μας επηρεάζουν και τις κοινωνικές αντιλήψεις και την ηθική και τις αντιλήψεις περί οικογενείας. Σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν και την συνολική νοοτροπία χριστιανών, κυρίως χριστιανών νέων. Επηρεάζουν την ποιότητα της πίστεως τους, την ικανότητά τους να πιστέψουν τον Λόγο του Θεού. Αν και θα ήταν πολύ χρήσιμη μια παρουσίαση των αντιλήψεων περί προελεύσεως του σύμπαντος σύμφωνα με τη μυθολογία, είναι πολύ διδακτική, και σύμφωνα με την αρχαία επιστήμη, όπως είπα και προηγουμένως, οι χρονικοί περιορισμοί με αναγκάζουν να παρακάμψω αυτό το θέμα και να περιοριστώ σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση ορισμένων βασικών ιδεών της σύγχρονης επιστήμης. Είναι ιδέες οι οποίες παίζουν καθημερινά τον ρόλο τους σιγά σιγά, όπως το νερό φθείρει ένα βράχο ολόκληρο και τον ροκανίζει και τον στρογγυλαίνει. Το στρογγύλεμα ύψους είναι καλό πράγμα. Οι ιδέες αυτές διαρκώς φθείρουν την νοοτροπία μας, κυρίως δε των νέων, που γεννιούνται μέσα σε αυτή την νοοτροπία. Υπάρχουν δύο αντιλήψεις, υπήρξαν δύο αντιλήψεις, η μία αντίληψη είναι αυτή της μεγάλης εκρήξεως την οποία θα θέσω, η οποία κατά κάποιο τρόπο μας λέει ότι το σύμπαν είχε κάποια αρχή. Και θέλω να ασχοληθώ με αυτήν, γιατί μας είναι λιγάκι παραπιστική, μας δίνει την εντύπωση ότι δεχόμεθα την ύπαρξη αρχής του σύμπαντος, άρα κάποιου δημιουργού. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η αντίληψη είναι εξελικτική. Δεν φαίνεται το χέρι του Θεού μέσα, φαίνεται η ικανότητα της ύλης να αυτοδιοργανώνεται, να αυτοοργανώνεται. Και θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την αντίληψη και θα κοιτάξουμε να βρούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν ούτε με την επιστήμη. Θα δούμε πώς οι άνθρωποι προσπαθούν με το ζόρι και με το στανιό να κάνουν την επιστήμη να πει αυτό που θέλουν. Και αυτό που θέλουν είναι αυτό που είπε και ο Άφρον πριν από χρόνια πολλά, ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο ασεβής λέει, εν διαλαζονία του προσώπου αυτού δεν θέλει εξητήσει τον Κύριο. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αυτό προσπαθεί να το υποστηρίξει ο άνθρωπος και με το κύρος της επιστήμης. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όλες οι εξωβιβλικές αντιλήψεις περί της προελεύσεως του σύμπαντος και αυτές ακόμα της μυθολογίας θεωρούν την ύλη αιώνια. Ύλη η οποία προϋπήρχε ή κάποια προύλη, κάποια μορφή της ύλης, αλλά θεωρούν την ύλη αιώνια. Οι αντιλήψεις της επιστήμης των τελευταίων 200 και πλέον ετών θεωρούν το σύμπαν άπειρο και αιώνιο. Η αντίληψη αυτή διευκολύνει φιλοσοφικά τους επιστήμονες, γιατί παρακάμπτει ορισμένες ενοχλητικές ερωτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη, αν έχει αρχή το σύμπαν, σε ποιον, σε τι οφείλεται η αρχή αυτή. Να όμως που γύρω από το 1920 παρατηρήθηκε ότι το φάσμα του φωτός που προέρχεται από γαλαξίες, δηλαδή από τεράστιες ομάδες αστέρων που βρίσκονται πολύ πολύ μακριά, παρουσιάζουν μια μετατόπιση των φασματικών γραμμών. Θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι αυτά, μην ανησυχείτε, όσο μπορώ δηλαδή να εξηγήσω. Το φάσμα του φωτός που παρατηρείται από τους μακρινούς αστέρες παρουσιάζει μια μετατόπιση προς το κόκκινο, δηλαδή φαίνεται πιο κόκκινο από ό,τι είναι. Το φαινόμενο αυτό προσπάθησαν να το εξηγήσουν, το απέδωσαν στο λεγόμενο φαινόμενο Doppler. Το φαινόμενο Doppler είναι το εξής. Θα αρχίσουμε με ένα παράδειγμα. Θα έχετε ίσως βρεθεί σε καμιά αμαξοστοιχεία η οποία κινείται με αρκετή μεγάλη ταχύτητα και ευνηδίως εμφανίζεται μια άλλη αμαξοστοιχεία από το άλλο μέρος και σφυρίζει. Όσο πλησιάζει η άλλη αμαξοστοιχεία, εσείς τον ήχο τον ακούτε πιο υψηλό, πιο υψηλό, πιο υψηλό, και όταν αρχίζει να απομακρύνεται, αφού σας ξεπεράσει η αμαξοστοιχεία και απομακρύνεται, ο ήχος αρχίζει να πέφτει σε συχνότητα. Αυτό είναι το φαινόμενο Doppler. Υπάρχει μια φαινομένη συχνότητα λόγω της κινήσεως του παρατηρητή και του σημείου εκπομπής, και η συχνότητα φαίνεται υψηλότερη όταν κινείται προς τα σένα η αμαξοστοιχεία και φαίνεται χαμηλότερη όταν απομακρύνεται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλα τα παλμικά φαινόμενα, φαινόμενα που έχουν παλμούς. Το φως είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, και όταν έχεις μια οπτική πηγή, μια πηγή φωτός η οποία σε πλησιάζει, άμα σε πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, το φως θα γίνεται λίγο πιο μπλε, από ότι ήταν. Καλά, από το κόκκινο δεν θα γίνει ευνηδίως μπλε, αλλά θα γίνει πιο προς το κίτρινο, θα αρχίσει να μετατοπίζεται. Όταν φεύγει από σένα η πηγή η φωτεινή, το φως θα φαίνεται πιο κόκκινο. Γιατί θα μετατοπίζεται το φάσμα του προς τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, δηλαδή προς το κόκκινο. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε από τους αστέρες. Φως το οποίο το παράγουν στο εργαστήριο, ξέρουν από ποια στοιχεία είναι, είχε ορισμένο μήκος κύματος, ενώ το φως που ερχόταν από τους αστέρες αυτούς, τους μακρινούς γαλαξίες, φαινόταν πιο κόκκινο. Δηλαδή είχε μετατεθειμένες τις γραμμές τις φασματικές, όπως φαίνονται μέσα από ένα φασματοσκόπιο, πιο προς το κόκκινο. Και αυτό το ερμήνευσαν ότι οι γαλαξίες αυτοί φεύγουν από εμάς, απομακρύνονται. Οι αστροφυσικές παρατηρήσεις με τα μεγάλα τηλεσκόπια έδειξαν ότι υπάρχει μια μετατόπιση των φασματικών γραμμών του φωτός που προέρχεται από μακρινούς γαλαξίες. Δεν είναι ανάγκη να σπεύσουμε να πούμε ότι αυτό είναι φαινόμενο Doppler, δηλαδή απομάκρυνση της φωτεινής πηγής. Αλλά αυτή η υπόθεση έγινε αμέσως. Και αποδόθηκε η μετατόπιση αυτή των φασματικών γραμμών σε απομάκρυνση των γαλαξιών. Κάθε γαλαξία απομακρύνεται από κάθε άλλο γαλαξία. Αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργήθηκε, αυτή είναι η θέση που, την οποία έλαβαν τότε οι επιστήμονες. Η μετατόπιση αυτή είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο μακριά βρίσκεται ο γαλαξίας. Το οποίο σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ο γαλαξίας, τόσο πιο πολύ φεύγει, απομακρύνεται από εμάς. Και ένα παράδειγμα που δίδεται συνήθως όταν περιγράφεται αυτό το φαινόμενο είναι: πάρτε ένα μπαλονάκι και βάλτε του κουκίδες πάνω. Και αρχίστε να φυσάτε το μπαλονάκι. Τότε το μπαλόνι αυτό, καθώς αυξάνει, κάθε κουκίδα απομακρύνεται από κάθε άλλη κουκίδα. Και γι' αυτό ονομάσανε το σύμπαν διαστελόμενο σύμπαν. Ο όρος αυτός μπήκε τότε, περίπου την δεκαετία του 1920. Το διαστελόμενο σύμπαν. Και αυτό βέβαια, όταν έχουμε ένα σύμπαν το οποίο διαστέλλεται, εάν πάμε λιγάκι πίσω στον χρόνο, προφανώς ξεκίνησε από κάπου. Αυτή ήταν η δημιουργία που είπανε και άρχισανε να μετρούνε και την ηλικία. Πόσο είναι το σύμπαν σήμερα, μετρήσανε την απόσταση των πιο μακρινών γαλαξιών και βγάλανε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά ύστερα το διορθώσανε και είπαν είναι 12 δισεκατομμύρια, ύστερα το ξαναδιορθώσανε, είπαν που είναι 13 δισεκατομμύρια. Και τώρα όταν λένε ότι είναι 10 με 20 δισεκατομμύρια χρόνια η ηλικία του σύμπαντος, γιατί υπάρχουν ορισμένες θεωρίες. Από τη θεωρία του Einstein βγαίνουν τρία μοντέλα δημιουργίας: κλειστό σύμπαν, ανοιχτό σύμπαν, και εάν θα ήταν κλειστό το σύμπαν, θα ήταν 10 δισεκατομμύρια, αν είναι ανοιχτό θα είναι 20 δισεκατομμύρια. Πάντως λέμε εκεί πέρα μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμύρια είναι η ηλικία του σύμπαντος. Πολλοί χριστιανοί ενθουσιάστηκαν όταν το άκουσαν αυτό, όχι τα δισεκατομμύρια, εκεί πέρα μπερδεύτηκαν τα πράγματα, αλλά ότι το σύμπαν ξεκίνησε από κάπου. Λέει, ιδού η επιστήμη αρχίζει να παραδέχεται ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν. Και από την ταχύτητα αυτή διαστολής του σύμπαντος, όπως είπαμε, υπολογίστηκε μια ηλικία που δίδεται. Μερικοί την δίδουν 13 δισεκατομμύρια, άλλοι λένε 10 με 20. Παρά το γεγονός όμως ότι η ύπαρξη αρχής του σύμπαντος, τουλάχιστον αυτό το πράγμα διαπιστώθηκε, η επιστήμη της εποχής είπε ναι, εδώ έχουμε αρχή του σύμπαντος. Παράλληλα το γεγονός ότι κάποια αρχή του σύμπαντος είχε υποστηριχθεί και με επιστημονικά επιχειρήματα, υπήρξαν και υπάρχουν επιστήμονες που δεν αισθάνονται άνετα με ένα τέτοιο είδους σύμπαν. Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, κυριάρχησε μια άλλη κοσμολογία, μια άλλη κοσμολογική υπόθεση για το πώς έγινε το σύμπαν, την οποία επινόησαν οι Herman Bondi, ο Thomas Gold και ο Fred Hoyle, ο οποίος Fred Hoyle είναι πολύ διάσημος επιστήμονας, κατά τα τελευταία χρόνια ονομάστηκε και Sir Fred Hoyle. Αν και η κοσμολογία αυτή, επινοήθηκε σαφώς για να βγει από τη μέση η αρχή του σύμπαντος, το λέει ο ίδιος ο Χόελ. Και πώς το επινόησαν αυτό, θα ξαναεπανέλθω σε αυτό το θέμα λιγάκι αργότερα, επινόησαν ότι εκ του μηδενός από το τίποτα δημιουργείται ύλη, η οποία ύλη συμπληρώνει την διαστολή του σύμπαντος και την αραίωση του σύμπαντος. Και επομένως έχουμε διαρκώς δημιουργία ύλης εκ του μηδενός. Θυμόσαστε ότι τον 18ο αιώνα κοροϊδεύανε τους χριστιανούς, αυτούς που διαβάζαν την Βίβλο, για την εκ του μηδενός δημιουργία του σύμπαντος. Κατόπιν όμως έρχονται οι επιστήμονες και την παίρνουν την ιδέα, τους κάνει για να βγάλουν από τη μέση το Θεό πάλι. Ότι εκ του μηδενός δημιουργείται διαρκώς ύλη και επομένως δεν έχουμε καμιά αρχή. Το σύμπαν φαίνεται, λέει, έτσι όπως ήταν πάντοτε. Ούτε αρχή είχε ούτε τέλος. Είχε, γιατί διαρκώς δημιουργείται ύλη. Θα επανέλθω, λέω, στο σημείο αυτό καλύτερα, λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες, για να δούμε πώς λειτουργεί. Δεν θα έπρεπε να πω η επιστήμη, αλλά το επιστημονικό κατεστημένο πώς λειτουργεί. Ας ρίξουμε μια ματιά στην κοσμολογία της μεγάλης εκρήξεως πρώτα. Εάν δεχθούμε ότι η ερυθρά μετατόπιση των φασματικών γραμμών του φωτός, δηλαδή αν δεχθούμε ότι το φως αυτό που έρχεται από πολύ μακριά γίνεται πιο κόκκινο επειδή απομακρύνονται οι γαλαξίες ο ένας από τους άλλους, δηλαδή εάν πούμε ότι το φαινόμενο αυτό της μετατοπίσεως των ερυθρών γραμμών είναι φαινόμενο Doppler, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Δηλαδή ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον, πράγμα που έχει ως συνέπεια την αραίωση της ύλης. Η ύλη αραιώνει, αραιώνει, αραιώνει, καθώς περνάει ο χρόνος. Αν δεχτούμε ακόμα ότι δεν παράγεται νέα ύλη για να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργούνται λόγω της αραιώσεως, τότε η ολική μάζα του σύμπαντος μένει σταθερά. Έτσι μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι κάποτε, αφού τώρα κινείται έτσι η ύλη, κάποτε ήτανε μαζεμένοι όλοι σε ένα πολύ μικρό σωματίδιο, μάλιστα, σε ένα πρωταρχικό άτομο το λένε, ήταν η ύλη και ήταν υπομορφή βέβαια στοιχειωδών σωματιδίων, ηλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων, μεσονίων και άλλων τέτοιων. Και από ακτινοβολία, όλα αυτά ήσαν κλεισμένα μέσα σε ένα πολύ μικρό άτομο αρχικά. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από ενέργεια, μόνο από ενέργεια σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Σε αυτή την αρχική κατάσταση, πριν από 13 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, ή κάπου μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμύρια χρόνια, εγώ θα κολλήσω στο 13 επειδή το επιμένουν αρκετοί, πριν από 13 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, όλη αυτή η ύλη του σύμπαντος ήταν, όπως είπαμε, συγκεντρωμένη μέσα σε ένα σώμα που είχε πυκνότητα, τώρα άμα σας πω 10 στην 25 καταλαβαίνετε τίποτα, 10 στην 25 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, δηλαδή 10 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Ήταν η πυκνότητα τότε του σύμπαντος. Και η θερμοκρασία του ξεπερνούσε 10 στην 16 βαθμούς Κέλβιν, δηλαδή 10 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια βαθμούς. 10 εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Τώρα τι διαφορά έκανε που σας είπα εκατομμύρια δισεκατομμύρια και όχι δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια. Πάντως έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα αν είναι αλήθεια αυτή η υπόθεση της διαστολής. Για κάποιο λόγο που κανείς δεν τον ξέρει και κανείς δεν προσπαθεί να τον εξηγήσει, το πρωταρχικό αυτό άτομο εξεράγει. Έλαβε χώρα μια τρομερή έκρηξη, η οποία ονομάστηκε η μεγάλη έκρηξη ή στην αγγλική γλώσσα το Big Bang. Εγώ κάποτε το είπα το μεγάλο μπαμ, αλλά δεν θα το πω σε αυτό το συνέδριο, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο για να μην εκτρέψω την προσοχή σας σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, έλαβε χώρα αυτή η μεγάλη έκρηξη η οποία εκτόξευσε όλη την ύλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Από την ύλη αυτή προέκυψε διασυμπυκνώσεως. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πιάνετε μερικές έννοιες τέτοιες, να σας κάνουν εντύπωση, θα επανέλθω εγώ. Αλλά προσέξτε, αυτό το πράγμα πάει προς τα εκεί και ύστερα λέμε ότι διασυμπυκνώσεως δημιουργήθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος, όπως τα ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, τα σμήνη γαλαξιών, οι γαλαξίες, τα σμήνη αστέρων, οι αστέρες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν διασυμπυκνώσεως αυτού του αερίου, του φοβερού που είχε εκτοξευθεί μετά τη μεγάλη έκρηξη. Τα θραύσματα του πρωταρχικού αυτού ατόμου, τα οποία είχαν τις μεγαλύτερες σχετικές ταχύτητες, βρίσκονται σήμερα συγκεντρωμένα στους μακρινούς γαλαξίες που, όπως υποστηρίζεται στα πλαίσια αυτής της περιγραφής, απομακρύνονται από εμάς με μεγάλες ταχύτητες. Το 1965 έγινε μια σημαντική ανακάλυψη που φάνηκε να υποστηρίζει την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως και πειραματικά. Δηλαδή πρόσθετη πειραματική επιβεβαίωση. Δύο επιστήμονες της Bell Laboratories, Bell Telephone Laboratories, είναι παράρτημα ερευνητικό της μεγάλης εταιρείας, τηλεφωνικής εταιρείας της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άρνο Πέντζιας και ο Ρόμπερτ Βίλσον, ενώ χειρίζοντο κάποια ειδική κεραία με την οποία επικοινωνούσαν με τηλεπικοινιακούς δορυφόρους, όλος ευνηδίως αντιλήφθηκαν έναν θόρυβο να έρχεται μέσω της κεραίας τους. Και αφού εξέτασαν το θέμα, γύρισαν το τηλεσκόπιο προς όλη την τηλεκεραία αυτή, προς όλες τις κατευθύνσεις, διαπίστωσαν ότι από παντού, από όλα τα μέρη του ουρανού, έρχεται αυτός ο θόρυβος, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ηλεκτρομαγνητική, μια συνεχής ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μήκους κύματος από 0,2 εκατοστών μέχρι 21 εκατοστού, ένα φάσμα 0,2 μέχρι 21 εκατοστά ακτινοβολία, η οποία αντιστοιχεί, τώρα σε όσους το ξέρουν το θέμα, στο ενεργειακό φάσμα του μέλανος σώματος 3 βαθμών Κέλβιν, δηλαδή κρύο, πολύ κρύο. Ο βαθμός Κέλβιν είναι μείον 273 βαθμούς εκατοντοβαθμίου κλίμακος που χρησιμοποιούμε. Πάντως αυτό δεν έχει σημασία από άποψη κρύο ή ζέστη που τα λέγαμε, αλλά εκείνο που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια ακτινοβολία που έρχεται από παντού, από γύρω μας, η οποία είναι μικροκύματα αυτά. Γι' αυτό και τα πιάσανε με την κεραία η οποία προσπαθεί να επικοινωνήσει με δορυφόρους. Το σημαντικό αυτής της ανακαλύψεως έγκυται στο ότι ο George Gamow, ένας Ρώσος επιστήμονας φυγάς, κατά τη δεκαετία του 30 είχε φύγει από τη Σοβιετική Ένωση, που ήταν ένας από τους προτεργάτες της υποθέσεως της Μεγάλης Εκρήξεως, είχε προβλέψει με θεωρητικούς υπολογισμούς την ανάγκη της παρουσίας μιας τέτοιας ακτινοβολίας. Με άλλα λόγια, τώρα είχαμε μια επιβεβαίωση πειραματική θεωρητικών υπολογισμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια θεωρία, όταν μεταγενέστερες παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν κάτι το οποίο προβλέπει η θεωρία με υπολογισμούς, θεωρητικά. Ο Γκάμοβ υποστήριξε ότι η διαστολή της πύρινης σφαίρας που προήλθε από τη Μεγάλη Έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική πτώση, λόγω της διαστολής, της θερμοκρασίας της. Όλη η ενέργεια αυτή που βγήκε από εκεί μέσα δεν μετατρεπόταν κατά ανάγκη σε ύλη. Υπήρξε ένα μεγάλο μέρος που θα εξακολουθούσε να υπάρχει ως θερμική ενέργεια και που μέσα σε 10 έως 20 δισεκατομμύρια χρόνια θα υποβαθμιζόταν στους 3 βαθμούς Κέλβιν, η οποία ως αποτέλεσμα θα είχε αυτή την ακτινοβολία. Ήταν ένα είδος ηχό αυτή. Πολλοί την ονομάζουν έτσι, ηχό της Μεγάλης Εκρήξεως, αυτή η ακτινοβολία την οποία δεχόμεθα τώρα. Η ανακάλυψη, λέω, αυτής της ακτινοβολίας μικροκυμάτων από τους Πέντζιας και Βίλσον θεωρήθηκε ως επιβεβαίωση της θεωρίας της Μεγάλης Εκρήξεως, παρά το γεγονός ότι η ένταση της ακτινοβολίας αυτής προβλέπεται από τη θεωρία χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτήν που παρακολούθησαν. Αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στη θεωρία. Πάντως ήταν σημαντικό το στοιχείο αυτό και εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από 20 χρόνια περίπου, δημιούργησε μια ευεξία πάλι μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την Μεγάλη Έκρηξη. Αντίθετο σε αυτό το θέμα ήταν πάντοτε ο Φρεντ Χόιλ, ο οποίος επέμενε ότι το σύμπαν είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Η κοσμολογία της σταθεράς καταστάσεως, αυτή που επινόησε ο Φρεντ Χόιλ μαζί με τους συνεργάτες του, προσπάθησε να αποβάλει την αρχή και το ενδεχόμενο τέλος του σύμπαντος. Για να το επιτύχουν αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, οι Μπόντι Χόιλ και ο Γκόλντ διατύπωσαν την λεγόμενη τελεία κοσμολογική αρχή. Όλες αυτές είναι αυθαίρετες προτάσεις, τις οποίες προσπαθούν να εντάξουν και να αποδείξουν. Η πρώτη κοσμολογική αρχή είχε διατυπωθεί από τον Άινστάιν, που λέει: από όποιο μέρος του σύμπαντος και αν κοιτάξει το σύμπαν φαίνεται το ίδιο. Τώρα, λέει ότι άμα πας στον τάδε γαλαξία και κάτσεις εκεί και το δεις, θα το δεις το ίδιο. Και εγώ ρωτάω: πού το ξέρεις, πήγε κανείς στον γαλαξία τον άλλον να το δει? Και ένα διαστημόπλιο που θα βγει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα έξω, και εκείνο δεν μπορεί να πει που πήγε πολύ μακριά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή από θεωρητικής απόψεως, από κινηματικής απόψεως, γιατί ο Άινστεϊν τα είχε διατυπώσει αυτό με βάση κινηματικές εξισώσεις, δηλαδή εξισώσεις κινήσεως, είπε ότι τα συστήματα αυτά τα αναφοράς είναι σχετικά. Όπου και να βρεθείς, εσύ βλέπεις τον άλλον να κινείται. Άμα πας στο σύμπαν, λέει, φαίνεται το ίδιο. Ο Χόιλ τώρα με την παρέα του έρχονται και επεκτείνουν την αρχή αυτή. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα την αυθαιρεσία. Λέει, οποιαδήποτε εποχή, οποιοδήποτε αιώνα, πριν από εκατομμύρια χρόνια ή στο παρελθόν ή στο μέλλον και αν κοιτάξεις το σύμπαν λέει φαίνεται το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αρχίπια αν το σύμπαν φαίνεται το ίδιο από πάντοτε. Έτσι, με την διατύπωση της τελείας κοσμολογικής αρχής, βγήκε από τη μέση ανομοιομορφία, γιατί αν έχει το σύμπαν μια αρχή, οπωσδήποτε είναι διαφορετικό τότε από τώρα και από το μέλλον. Ενώ άμα είναι το ίδιο πάντοτε, τότε δεν υπάρχει καμιά διαφορά, όλα φαίνονται τα ίδια, όλα ίσανε τα ίδια, δεν έχουμε καμιά συρρήκνωση, δεν έχουμε καμιά διαστολή, τίποτε απολύτως. Και όπως είπαμε, αυτό εξηγήθηκε με το ότι διαρκώς μας βγαίνει ύλη. Και επομένως, εάν διασταλεί η ύλη, αν φύγει η ύλη, αν απομακρυνθεί λόγω της κινήσεως, εμφανίζεται άλλη ύλη, η οποία συμπληρώνει την πυκνότητα και επομένως η πυκνότητα του σύμπαντος είναι πάντα ίδια. Μάλιστα, υπολογίσανε και με τι ρυθμό δημιουργείται αυτή η ύλη. Είπανε ότι ένα άτομο ανά κυβικό μέτρο χώρου κάθε 300.000 χρόνια δημιουργείται. Έτσι, αυθορμήτως, χωρίς καμιά αιτία. Θα μπορούσα να αναφέρω τώρα και θα αναφερθώ σε λίγο σε ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες δείχνουν ότι αυτή η αρχή, αυτή η αντίληψη, αυτή η υπόθεση μάλλον δεν είναι σωστή. Αλλά μπορώ να πω ότι χωρίς να μακρηγορήσω πάνω σε αυτό το θέμα, ότι κατέρευσε αυτή η θεωρία πολύ γρήγορα και κυρίως κατέρευσε από την ανακάλυψη εκείνη των μικροκυμάτων που σας είπα, του Άρνο Πέντζιας και του Βίλσον, που ανακάλυψαν αυτή την ακτινοβολία να έρχεται από παντού. Ενώ η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως κάτι έλεγε, κάτι προέλεγε, η θεωρία αυτή της σταθεράς καταστάσεως που είχε επινοήσει ο Χόελ δεν μπόρεσε να εξηγήσει καθόλου την προέλευση τέτοιας ακτινοβολίας. Και εκείνη ήταν η χαριστική βολή, γιατί από τότε και ο ίδιος ο Χόελ την εγκατέλειψε τη θεωρία, αν και κάπου τώρα σε ένα βιβλίο τελευταίος έγραφε ότι έχω την εντύπωση, λέει, που θα ξανάρθει κάποτε αυτή η θεωρία. Γιατί μας επιμένει ότι το σύμπαν δεν έχει αρχή. Δεν του αρέσει. Εξακολουθεί όμως να απομένει αποδεκτό το μοντέλο της μεγάλης εκρήξεως. Παρά το γεγονός ότι και αυτό βρίσκεται, όπως θα δούμε σε λίγο, σε αντίθεση με βασικές αρχές της φυσικής. Εν τω μεταξύ, το μοντέλο αυτό ωρεοποιήθηκε από φιλοσοφικής απόψεως, γιατί μετατράπηκε στο μοντέλο του παλωμένου σύμπαντος. Βλέπετε, ωραία η έκρηξη αυτή, είχε πολύ ελκυστικές σημεία αντιλήψεις, αλλά η αρχή εκείνη ήταν το κακό. Οπότε τώρα τελευταίως εμφανίστηκε ένας, όχι μερικοί, αρκετοί επιστήμονες, αλλά ένας έχει πρωτοστατήσει, που μιλάει για ένα παλώμενο σύμπαν. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε μια αρχή, τώρα βρισκόμεθα σε ένα σύμπαν το οποίο εξεράγει κάποτε και το οποίο διαστέλλεται. Αλλά μετά τη διαστολή θα επέλθει μια κατάρρευση. Θα καταρρεύσει το σύμπαν και θα ξαναγίνει ένα σημείο μικρό. Αυτό μετά 67 δισεκατομμύρια χρόνια. Και κατόπιν θα εκραγεί πάλι και θα δημιουργηθεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο μετά από, ξέρω εγώ, περίπου 80 δισεκατομμύρια χρόνια θα πέσει πάλι. Θα γίνει πάλι μια μικρή φούσκα και πάλι και έχουμε το παλώμενο σύμπαν, το οποίο δεν άρχισε ποτέ στην ουσία, απλώς μεταβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτσι πάλι βγάλαμε από τη μέση την αρχή και τον Θεό ή τον Δημιουργό. Αυτή είναι η αντίληψη του παλωμένου σύμπαντος. Μια τέτοια ακολουθία εκρήξεων και καταρρεύσεων θα λαμβάνει χώρα εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι η ύλη είναι αιώνια, αδημιούργητη, άφθαρτη, αιτία του εαυτού της και βρίσκεται σε κίνηση που κι αυτή είναι άναρχη και άφθαρτη. Και αυτό μου θυμίζει τον Καρλ Μάρξ, ο οποίος πριν από 150 χρόνια περίπου είχε συλλάβει κι αυτός, αλλά φιλοσοφικά, αυτές τις ιδέες και ονόμασε την κίνηση αυτήν διαλεκτική κίνηση. Πριν προχωρήσω σε μερικά σχόλια πάνω στο μοντέλο αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο βασικούς νόμους της φυσικής, τους νόμους της θερμοδυναμικής, τους δύο. Οι νόμοι της θερμοδυναμικής είναι παγκοσμίου ισχύως. Εάν γίνονται υποθέσεις για διάφορα πράγματα και συζητούνται και αναιρούνται και πάλι συζητούνται, οι νόμοι της θερμοδυναμικής είναι καλώς αποδεδειγμένοι παγκοσμίου ισχύως νόμοι. Θα σας υπενθυμίσω το εξής. θα πρέπει να τονίσω και το εξής, ότι οποιαδήποτε φυσική ή χημική ή βιολογική θεωρία διατυπώνεται, θα πρέπει να συμφωνεί με τους νόμους αυτούς της θερμοδυναμικής. Αν έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους νόμους, δεν ισχύει, δεν είναι αξιόπιστη θεωρία. Ονομάζουμε κλειστό σύστημα, πράγματα τα οποία θα τα ξέρετε προφανώς, αλλά απλώς θέλω να τα υπενθυμίσω για να έχουμε μια κοινή ορολογία. Ονομάζουμε κλειστό σύστημα ένα σύστημα ύλης και ενέργειας, το οποίο είναι απομεμονωμένο, δηλαδή δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον του. Δεν ανταλλάσσει με το περιβάλλον του ούτε ύλη ούτε ενέργεια. Αυτό το λέμε κλειστό σύστημα. Ένας από τους πιο θεμελιώδεις νόμους της φυσικής είναι ο νόμος διατηρήσεως της υλενέργειας. Μετά τον Άινστάιν διατυπώθηκε ο νόμος αυτός, αφού έδειξε εκείνος την ισοδυναμία ύλης και ενέργειας. Σε ένα κλειστό σύστημα, λέει ο νόμος αυτός, το άθροισμα ύλης και ενέργειας μένει σταθερό. Είναι δυνατό μέσα στο κλειστό αυτό σύστημα να λαμβάνουν χώρα μετατροπές ύλης σε ενέργεια και ενέργειας σε ύλη, αλλά το συνολικό ποσό ύλης και ενέργειας θα πρέπει να μένει σταθερό, εάν το σύστημα είναι κλειστό, εάν δηλαδή δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής είναι μια μερική περίπτωση του νόμου αυτού που ανέφερα, αφορά σε κλειστά συστήματα στα οποία δεν γίνονται μετατροπές ύλης σε ενέργεια ή αντιστρόφως. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αυτό ένα θερμοδυναμικά κλειστό σύστημα, θερμοδυναμικό σύστημα κλειστό. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε ένα τέτοιο σύστημα ενέργεια ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται. Πρώτος νόμος. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε ένα κλειστό σύστημα η εντροπία αυξάνει. Η εντροπία είναι ένα μέγεθος, εντροπία ενός συστήματος. Είναι ένα μέγεθος που εκφράζει την υποβάθμιση της ενέργειας ή με άλλα λόγια την αταξία του συστήματος. Όσο πιο μεγάλη είναι η εντροπία ενός συστήματος, τόσο πιο άχρηστη είναι η ενέργεια που περιέχει αυτό το σύστημα, άσχετα με το πόσο πολύ είναι αυτή η ενέργεια. Έχει διαπιστωθεί ότι οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα αυθόρμητα μέσα σε ένα κλειστό σύστημα είναι μη αντιστρεπτές. Δηλαδή προχωρούν μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Προς μία κατεύθυνση προχωρεί μια διαδικασία. Αν παραδείγματος χάρη θεωρήσουμε ως ένα κλειστό σύστημα μια ποσότητα πάγου και νερού που είναι καλά απομονωμένο σε ένα θέρμος παραδείγματος χάρη, το μόνο πράγμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι να γίνεται πάγος νερό. Το αντίστροφο δεν γίνεται. Είναι προς μία κατεύθυνση, μη αντιστρεπτή η διαδικασία. Θα πει κανείς στο ψυγείο τι γίνεται. Στο ψυγείο έχουμε μετατροπή νερού σε πάγο, αλλά εκείνο το ψυγείο δεν είναι κλειστό σύστημα. Επικοινωνεί με τον περιβάλλοντα χώρο, επικοινωνεί με το καλώδιο, παίρνει ηλεκτρική ενέργεια. Δέχεται ενέργεια μέσα με την οποία γίνεται η αποβολή της θερμότητος για να ψυγεί το σύστημα. Δεν είναι κλειστό σύστημα εκείνο. Βασικά, δεν μπορεί να προκύψει τάξη από αταξία. Όλα τα συστήματα όταν αφαιθούν ελεύθερα, οποιαδήποτε και αν είναι, προχωρούν από τάξη σε αταξία, σε ομοιογένεια. Όλα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κλειστό σύστημα είναι μη αντιστρεπτά και οδηγούν σε αύξηση της αταξίας, σε κατάσταση πλήρους ισορροπίας. Ισορροπία θα πει ότι δεν έχουμε διαφορές, δεν έχουμε κίνηση, τίποτα. Όλα τα πράγματα βρίσκονται σε ηρεμία. Το σύμπαν είναι εξ ορισμού ένα κλειστό σύστημα. Το σύμπαν είναι όλο ό,τι περιέχει. Αυτό είναι το σύμπαν. Αυτό θα πει σύμπαν, όλα ό,τι υπάρχει είναι μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να θεωρηθεί έξω από το σύμπαν. Και επομένως δεν μπορεί να ανταλλάξει ύλη και ενέργεια με κάποιο περιβάλλον, αφού περιβάλλον δεν νοείται για το σύμπαν. Ισχύει επομένως ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σύμπαν οδηγούν από την σημερινή κατάσταση οργανώσεως, τάξεως, διαφοροποίησεως, ανομοιογενείας σε μια κατάσταση, σε κατάσταση μεγίστης αταξίας και μέγιστης ομοιογένειας. Το ότι η σημερινή κατάσταση του σύμπαντος είναι κατάσταση διαφοροποιήσεως, τάξεως,

διαδικασία αυτή και επειδή η ενέργεια που περιέχεται και στα άστρα και στη μεστοαστρική ύλη είναι πεπερασμένη, θα πει ότι μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η ενέργεια αυτή θα εξισωθεί. Θα έχουμε ίση θερμοκρασία. Θα έχουμε ίση θερμοκρασία σε όλο το σύμπαν. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Έκανα παρατήρηση προηγουμένως ότι τραγουδάγατε εδώ πέρα ότι ο ήλιος δεν πεθαίνει, ο ήλιος δεν πεθαίνει, αλλά ο ήλιος θα πεθάνει. Γιατί όταν θα λάβει χώρα η εξίσωση της θερμοκρασίας, τότε πια θα υπάρχει ενέργεια, δεν θα χαθεί τίποτα στο σύμπαν, αλλά δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα με εκείνη την ενέργεια, γιατί δεν θα υπάρχουν διαφορές θερμοκρασίας, δεν θα υπάρχει δυνατότητα έργου να γίνει. Θα πάψουν τα πάντα. Και σε ένα τέτοιο σύμπαν ο χρόνος δεν θα έχει πια νόημα, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα στην κατάσταση της ύλης που να επιτρέπει διαφοροποίηση του πριν από το μετά. Τίποτα δεν θα αλλάζει. Και αν δεν αλλάζει τίποτα, ο χρόνος δεν έχει νόημα. Και αυτό ονομάστηκε ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Με αυτή την λέξη, με αυτόν τον όρο χρησιμοποιείται αυτός ο όρος για να περιγράφεται του πού οδηγείται το σύμπαν αν οδηγείται κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα που ήρθαν οι άλλοι που ωρεοποιήσαν τη θεωρία, λένε ναι, θα έρθει λέει θερμικός θάνατος και αυτό μετά είπαμε 67 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά τότε λέει θα πέσει πάλι το σύμπαν λόγω της βαρύτητος, γιατί η ύλη θα υπάρχει και θα συρρυκνωθεί και θα έχουμε την καινούρια έκρηξη και έτσι το σύμπαν ποτέ δεν πεθαίνει. Πάλετε διαρκώς και περνάμε από διάφορες καταστάσεις τέτοιες. Είναι νομίζω προφανές ότι για εκείνους που αποκλείουν την ύπαρξη Θεού ή τουλάχιστον την ανάμιξη του Θεού στην δημιουργία του κόσμου, η μόνη εναλλακτική λύση είναι η εξέλιξη. Εξέλιξη, με πολύ λίγα λόγια, σημαίνει αυτοανάπτυξη της ύλης. Οι επιστήμονες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι εξελικτικοί. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εξελικτικών αστρονόμων, η μεγάλη έκρηξη προκάλεσε μια κατάσταση χάους, το οποίο υπό την ενέργεια των εξελικτικών δυνάμεων εξελίχθηκε σε ένα οργανωμένο σύμπαν. Οι βασικές αυτές αντιλήψεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η καταγωγή, η ανάπτυξη και το νόημα όλων των πραγμάτων εξηγούνται με φυσικούς νόμους και διαδικασίες που ενεργούν σήμερα ακριβώς όπως ενεργούσαν και στο παρελθόν. Δεύτερο, δεν χρειάζεται η παρέμβαση εξωγενών διαδικασιών που να απαιτούν ειδικές ενέργειες και δραστηριότητες εξωτερικών παραγόντων ή δημιουργού. Δεν χρειάζονται. Το σύμπαν από κάθε άποψη εξελίσσεται μόνο του από κατώτερες στάθμες οργανώσεως προς ανώτερες εξαιτίας των έμφυτων ιδιωτήτων του. Σημειώστε αυτή την φράση. Τρίτο, η εξέλιξη είναι μια διαδικασία με κατεύθυνση και μη αντιστρεπτή. Τέταρτο, η εξέλιξη είναι μια παγκόσμια καθολική διαδικασία. Πέμπτον, η εξέλιξη είναι μια διαδικασία που εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα και σήμερα. Έκτον, η εξέλιξη δεν έχει σκοπιμότητα. Διαβάσαμε στο βιβλίο του Ισαΐα ότι δεν δημιούργησε την γη ματέως, αλλά για να κατοικείται. Η εξέλιξη λέει ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τις αντιλήψεις αυτές είναι ότι παραβιάζουν κατά συρροή, όπως θα έλεγαν οι νομικοί, τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Και ενώ ο νόμος αυτός είναι ένας βέβαιος, δοκιμασμένος, καθολικός νόμος, οι έμφυτες ιδιότητες που σας είπα να σημειώσετε, οι έμφυτες ιδιότητες της ύλης που οθούν την ύλη σε αυτό ανάπτυξη και εξέλιξη, από κατώτερες στάθμες οργανώσεως σε ανώτερες στάθμες οργανώσεως, όπως το φαντάζονται οι εξελικτικοί, είναι στοιχεία άγνωστα, ακαθόριστα, μυστηριώδη, που εδρεύουν μόνο στη φαντασία εκείνων που θέλουν να βλέπουν την ύλη αυτάρκη και αυτοαναπτυσσόμενη. Το πολύ περίεργο είναι πώς κατορθώνουν να δέχονται επιστήμονες ταυτοχρόνως και την εξέλιξη και τον θερμικό θάνατο του σύμπαντος. Πώς θα λάβει η χώρα θερμικός θάνατος αφού η ύλη και το σύμπαν έχει μέσα αυτές τις έμφυτες ιδιότητες.

δυνατότητες αυτοαναπτύξεως. Είναι ανταγωνιστικά αυτά τα δύο φαινόμενα και παρά τα αυτά τα δέχονται και αυτά. Αρκεί να ταιριάξει με το δόγμα. Εκτός από τις γενικές αυτές παρατηρήσεις, σχετικά με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, υπάρχει πληθώρα άλλων στοιχείων που δείχνουν την αυθαιρεσία και ασυνέπεια των εξελικτικών προκειμένου να προάγουν το δόγμα τους. Η σύγχρονη εξελικτική κοσμολογία στηρίζεται κυρίως σε δύο φαινόμενα. Πρώτον, στο γεγονός ότι ο ουρανός είναι σκοτεινός τη νύχτα. Και δεύτερο, στην ερυθρά μετατόπιση των φασμάτων του φωτός που έρχεται από μακρινούς γαλαξίες, όπως ανέφερα προλίγου. Η ερυθρά μετατόπιση κυρίως είναι το σπουδαιότερο πειραματικό δεδομένο πάνω στο οποίο στηρίζεται η σύγχρονη κοσμολογία. Όπως είπα πριν από λίγο, η μετατόπιση αυτή αποδόθηκε σε φαινόμενο Doppler, στην απομάκρυση, δηλαδή με μεγάλη ταχύτητα, της πηγής φωτός, δηλαδή του γαλαξία που παρατηρούμε. Χρησιμοποιώντας αυτή την υπόθεση, ο Edwin Hubble διατύπωσε μια μαθηματική σχέση σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα απομακρύνσεως ενός γαλαξία είναι ανάλογη της αποστάσεως του από τον παρατηρητή, δηλαδή από την Γη. Σε αυτή την ερμηνεία της ερυθράς μετατοπίσεως στηρίζονται οι αντιλήψεις ότι το σύμπαν έχει ηλικία 10 έως 20 δισεκατομμύρια ετών και ότι προήλθε από την εξέλιξη της πύρινης σφαίρας που προέκυψε από κάποια μεγάλη έκρηξη, αντιλήψεις που δεν ταιριάζουν με τις βιβλικές αντιλήψεις περί δημιουργίας. Το φαινόμενο Doppler δεν είναι ο μόνος τρόπος, αυτό θέλω να σημειώσω, δεν είναι ο μόνος τρόπος ερμηνείας της ερυθράς μετατοπίσεως. Δηλαδή το ότι το φως φαίνεται μετατοπισμένο προς το κόκκινο δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι οφείλεται στην απομάκρυνση των γαλαξιών. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Επιφυλάξεις είχαν εκφράσει και οι διάσημοι θεωρητικοί φυσικοί, μαθηματικοί και αστρονόμοι James Jeans και Arthur Eddington. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν παρατηρήσεις φασμάτων από διάφορους γαλαξίες που λόγω της δομής τους, της δομής των φασμάτων αυτών και των γαλαξιών, δεν επιτρέπουν την απόδοση της ερυθράς μετατοπίσεως σε κοσμολογική διαστολή. Αυτό είναι βέβαιο. Ο Dr. Harold Slusher του Ινστιτούτου Ερευνών Δημιουργίας, για το οποίο θα αναφέρω και λίγα πράγματα σε λίγο, σε μια τεχνική μονογραφία του, επισημαίνει εργασίες επιστημόνων που αποδίδουν σε άλλα φαινόμενα την ερυθρά μετατόπιση. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η μετατόπιση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε απώλεια ενέργειας του φωτός που έρχεται, των φωτονίων, λόγω της κινήσεώς των στο πεδίο βαρύτητος των γαλαξιών από τους οποίους εκπέμπονται. Σύμφωνα με άλλη άποψη, την οποία υποστηρίζουν οι Πέκερ, Ρόμπερτς και Βιτζιέρ, οι οποίοι δημοσίευσαν το 1972 και σχετική εργασία στο περίφημο περιοδικό Nature, λέγουν ότι η ερυθρά μετατόπιση οφείλεται σε αμοιβαίες δράσεις μεταξύ φωτονίων. Τα φωτόνια είναι τα σωματίδια, δεν είναι σωματίδια υλικά, αλλά είναι τα σωματίδια, τα πακέτα ενέργειας που αποτελούν το φως. Αυτά αλληλοεπιδρούν και χάνουν ενέργεια ενώ έρχονται. Γι' αυτό εμείς τα βλέπουμε με μεγαλύτερο μήκος κύματος. Και επομένως δεν είναι ανάγκη να δεχθούμε φαινόμενο Doppler, δηλαδή διαστολή, δηλαδή μεγάλη έκρηξη από την οποία προήλθε αυτή η εξέλιξη του σύμπαντος. Οι απόψεις αυτές βέβαια δεν ξεκαθαρίζουν το θέμα της ερυθράς μετατοπίσεως, θέτουν όμως σε αμφισβήτηση την βάση πάνω στην οποία οι εξελικτικοί κοσμολόγοι στηρίζουν το δόγμα της εξελίξεως. Εκτός από το θέμα αυτό της ερυθράς μετατοπίσεως, υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία σχετιζόμενα με την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως, τα οποία έρχονται σε αντίθεση είτε με θεμελιώδεις νόμους της φυσικής, είτε με άλλες απόψεις της ίδιας της θεωρίας της μεγάλης εκρήξεως. Και θα αναφέρω πολύ λίγα παραδείγματα, δύο μάλλον παραδείγματα. Σύμφωνα με την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως, στην αρχή εκτοξεύθηκε ένα ομοιόμορφο αέριο προς όλες τις κατευθύνσεις, το οποίο διαστέλλονται με μεγάλη ταχύτητα, απομακρυνόμενο ακτινικά. Δεν είχε τέτοιου είδους κινήσεις, ακτινικά απομακρυνότανε από την περιοχή της μεγάλης εκρήξεως. Το αέριο αυτό άρχισε κατόπι να συμπυκνώνεται και να σχηματίζονται άστρα, γαλαξίες, σμήνια αστέρων και γαλαξιών.
Και το ερώτημα είναι πώς έγινε δυνατή η αντιστάθμιση αυτής της ταχυτάτης διαστολής ώστε να σχηματιστούν οι γαλαξίες. Μάλιστα, ο σοβιετικός θεωρητικός φυσικός, ο Λίφσιτς, τόνισε ότι η ταχύτατη διαστολή δεν θα επέτρεπε τον σχηματισμό κέντρων συμπυκνώσεως, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει κατάρρευση λόγω βαρύτητος και σχηματισμός των πολύπλοκων συστημάτων που αποτελούν τους γαλαξίες και τα σμήνη γαλαξιών. Επιπλέον, πώς προέκυψε, λέει, η στροφική κίνηση των γαλαξιών από μια μεγάλη έκρηξη, αφού η αρχική ορμή των σωματιδίων αυτών ήταν μόνο ακτινική και όχι στροφική? Ερώτημα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν απαντιέται. Άλλο παράδειγμα. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, τον οποίο ήδη ανέφερα, μια έκρηξη έχει ως συνέπεια την αύξηση της εντροπίας και δεν μπορεί να προκύψει από αυτήν ένα οργανωμένο σύστημα. Είναι επομένως αδιανόητο πώς ένα σύμπαν αποτελούμενο από τόσο πολύπλοκα συστήματα όπως τα άστρα και οι γαλαξίες προήλθε από μια έκρηξη. Η έκρηξη απλώς αταξία δημιουργεί. Πώς έγινε αυτή η αυτοοργάνωση? Βέβαια, σου λένε οι εξελικτικοί, οι έμφυτες ιδιότητες. Θα πρέπει να αναφέρω ακόμα ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία δεν μπορώ να παρουσιάσω τώρα, που δείχνουν ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι πολύ πολύ πολύ μικρότερη από αυτήν που υπολογίζουν τα δισεκατομμύρια τα πολλά τα χρόνια, με βάση την υπόθεση αυτή της μεγάλης εκρήξεως. Για να συνοψίσουμε, η κοσμολογία της μεγάλης εκρήξεως ξεκινά με ένα πολύ συμπαγές και βαρύ σώμα που περιέχει όλη την ενέργεια και όλη την ύλη του σύμπαντος και το οποίο διαχέεται με πολύ μεγάλες ταχύτητες προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατόπιν, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, τμήματα του νέφους αυτού έπαυσαν να διαστέλλονται και συμπυκνώθηκαν για να σχηματίσουν γαλαξίες. Και μέσα στους γαλαξίες άστρα. Και κατόπιν, ως εκ μαγείας, άρχισαν πάλι να απομακρύνονται οι γαλαξίες ο ένας από τους άλλους, γιατί έτσι τους βλέπουν, λέει, σήμερα να απομακρύνονται ο ένας από τους άλλους. Όλα αυτά, μάλλον, αποτελούν ένα μοντέρνο κοσμογονικό μύθο. Υπό το φως των δεδομένων για το σύμπαν μας και των νόμων της φυσικής και της χημίας, οδηγούνται μάθα στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν είναι το αποτέλεσμα ευφυούς σχεδιασμού και ευφυούς δημιουργίας χώρου, ύλης, ενέργειας, χρόνου, κινήσεως και του ξεκινήματος ευφυώς οργανωμένων ενεργειακών ανταλλαγών. Και αυτό από έναν άπειρο, παντογνώστη, παντοδύναμο δημιουργό. Μόνο εκεί μπορούμε να οδηγηθούμε με τα δεδομένα τα σημερινά.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μόν και του ελέους ερχόμεθα την ώρα τούτη να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, την προσκύνηση, διότι ανήκουν σε σε. Όλοι σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την αιώνια, την αληθινή, με την οποία μας αγάπησες προκαταβολής κόσμου. Μας έφερε στον κόσμο τούτον στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο να μας υψώσεις, να γίνουμε όμοιοι σου, όπως λες στο λόγο σου τον Άγιο, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι αν και παραπέσαμε δεν μας εγκατέλειπες, αλλά έστειλες την αγάπη σου, έστειλες τον Υιόν σου, το μόνο γενή, τον εθυσίασες στο Γολγοθά, τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Μας εξηγόρασες. Ανήκομαι σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη συμφιλίωση μαζί σου, χάρη στο αίμα του Υιού της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιον, το αγαθόν, που έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες για την ημέρα εκείνη τη θαυμαστή της απολυτρώσεως, τότε που θα ήμεθα μέσα στη δόξα, όμοι με τον Υιό της αγάπης σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την προνοιά σου, για τη φροντίδα σου για μας μες στη ζωή, για την καθημερινή σου φροντίδα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Την ώρα τούτη καθώς μαζευτήκαμε εδώ στην παρουσία σου, δώσε το πνεύμα σου το αγαθό να μας αποκαλύψει, να μας δείξει, να μας οδηγήσει στη λατρεία του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ετοίμασε την Εκκλησία σου για την ημέρα εκείνη, τη θαυμαστή, τη αρπαγή, τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριον. Ελέησε τα έθνη και το λαό σου, τον Ισραήλ, φέρετον στου δεσμού τη Διαθήκη, σε παρακαλούμε. Κύριε, μεγάλη είναι το πρόσωπό σου. Επιτίμησε τον εχθρό. Απομάκρυνε τον από τα οριά μα και κύκλωσέ μα με του Αγίου σου Αγγέλου. Και δώσε η ώρα μα να είναι πνευματική, ευλογημένη που θα σε δοξάσει. Όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα του το θαυμαστό, του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Του Ισαΐα, κεφάλαιο 42, μη βήτα. Τα πρώτα 9 εδάφια. Ιδού, ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εις τα σωδούς. Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει. Έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη και ενίσει. Θέλουσι προσμένη των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γη και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής, και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη, και θέλω κρατή την χείρα σου, και θέλω σε φυλάτη, και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, για να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει την δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ενεσή μου εις τα γλυπτά. Ιδού, ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα, πριν εκφιώσει λαλό περί αυτών εις εσάς. Και θα διαβάσω ακόμα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το ιστορικό της προχτεσινής γιορτής, διότι δεν είμαι θα μακριά από τη γιορτή αυτή, την οποία ο κόσμος ονομάζει Θεοφάνεια,
εις την οποία άνθρωποι άσχετοι τελείως από τη γιορτή, ιερωμένοι, ρίξαν ένα σταυρό στα νερά τα εν πολύς μολυσμένα των λιμανιών, νομίζοντας ότι έτσι αγιάζουν και καθαρίζουν. Οι οποίες δεν άγιασαν, διότι αυτά που γίνηκαν κατόπιν έξω αποδεικνύουν ότι κανένας αγιασμός δεν γίνηκε. Και έβλεπες κατόπιν γυναικούλες και κόσμων με ιερή ευλάβεια να κρατάνε ένα ποτηράκι ή ένα μπουκαλάκι με νερό για να το πιούνε ή να το διατηρήσουν ότι είναι υγιασμένο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, τρίτο κεφάλαιο. Εν εκείνες δε τες ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν διερήμο της Ιουδαίας και λέγον, μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ο ρηθής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βόντος εν διερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίφους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτού ή το ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήρχε το προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και εβαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη φανταστείτε να λέγετε καθε αυτούς πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. Διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζα των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπύρβαθεται. Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατη εις μετάνοια. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερος μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή, ως της κρατεί το πτιάριον ενδιχειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκη. Το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλυε αυτόν λέγον, εγώ έχω χρίαν να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθη. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Διαβάσαμε, είναι θαυμαστή. Είναι υπέροχη. Είναι η στιγμή που ο Θεός εισάγει στον κόσμο και εμφανίζει τον δούλο του, τον εκλεκτό του, αυτόν ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά του. Και τον εμφανίζει στον κόσμο για να ακούσει και να αναγγελθεί στους ανθρώπους πριν γίνουν ακόμα τα γεγονότα. Είναι η προεξαγγελία των γεγονότων αυτών. Και σε αυτό το κομμάτι ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας δώσει, να μας πει ότι αυτό το πρόσωπο που θα εμφανιστεί, ο δούλος του Κυρίου, ο δούλος αυτός του Κυρίου όπως λέγει εδώ, είναι ένα πρόσωπο όχι απλώς κοινό, αλλά κάποιος θαυμαστός, διότι δεν θα ησυχάσει, δεν θα εκλείψει, δεν θα λιποψυχήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, έως ότου βάλει κρίση εις την γη και ακόμα και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του.
Που σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό περί το οποίο ομιλεί εδώ μέσα, το πρόσωπο αυτό που ομιλεί εδώ μέσα θα βασιλεύσει, θα κυβερνήσει, θα βάλει τον νόμο του στη γη και τα νησιά ακόμα θα προσμείνουν τη δική του δικαιοσύνη. Και ήταν πραγματικά καιρός να γίνει αυτό. Διότι από τον καιρό που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και μαζί με την αμαρτία η ανομαλία σε όλα τα επίπεδα της ζωής, ξεκινώντας από το φυσικό κόσμο και μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, στα άτομα, στις οικογένειες, στα έθνη της γης και παγκοσμίως, μια κρίση, μια ανομαλία. Κρίση πολιτική, κρίση κοινωνική, κρίση ατομική, κρίση οικογενειακή, κρίση εθνική και διεθνή. Σε όλα τα επίπεδα. Και δεν φαίνεται πως η κρίση αυτή και η ανομαλία που εμπήκε εξαιτίας της αποστασίας και της αμαρτίας, δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστεί με κανένα τρόπο. Αν περιμένει κανείς από τους ανθρώπους να σάξουν τα πράγματα, δεν ήρκεσαν πόσο καιρό είναι ο άνθρωπος επί της γης. Ας το πούμε κατά τη βιβλική αντίληψη 6.000 χρόνια. Το μικρότερο νούμερο που μπορείς να πάρεις. Μα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι δεν πήγαν ούτε ένα βήμα μπρος. Μία ίντσα εμπρός. Αντιθέτως, όλο πηγαίνουν προς τα πίσω. Και αν ανακαλύπτουν κάποιες ανακαλύψεις και αν κατορθώνουν μερικά επιτεύγματα επιστημονικά και τεχνολογικά, ηθικά και κοινωνικά, οπισθοχωρούν συνεχώς. Αυτά που γίνονται σήμερα δεν γινόντουσαν σε καμιά εποχή ποτέ. Εξαθλίωσης τελεία και εξαχρίωσης ηθών, αξιών, τα πάντα. Και μπροστά σε αυτό το φαινόμενο της τέλειας αποτυχίας του ανθρώπου, αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει επιτέλους. Από τους ανθρώπους δεν υπάρχει σωτηρία. Κάποιος από αυτούς να φανεί να διορθώσει τα πράγματα είναι αδύνατον. Κάποιος να βάλει τάξη είναι αδύνατον. Πώς λοιπόν θα διορθωθούν τα πράγματα? Και μοιραίως τα μάτια του ανθρώπου στρέφουν προς τον ουρανό και αναρωτιέται, καλά, ο δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που έφτιαξε την γη και έφερε τον άνθρωπο απάνω σε αυτήν, δεν θα κάνει τίποτα? Δεν θα επέμβει? Δεν θα εμφανιστεί? Δεν θα κάνει κάτι ώστε να διορθωθούν τα πράγματα? Θα αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα να υπάρχουν και να κινούν κατά αυτόν τον τρόπο? Και η απάντηση είναι από το Θεό, ότι ο Θεός και έχει σκεφτεί και έχει ετοιμάσει και έχει ενεργήσει και ήδη εμφανίζει τα πράγματα και τα έχει εμφανίσει από πολύ καιρό. Η σκηνή τούτη την οποία μας δίνει, λέγω, ο Ισαΐας εδώ πέρα είναι θαυμαστή. Είναι η στιγμή που ο Θεός ανακοινώνει και εξαγγέλει το πρόγραμμά του και εισάγει τον δούλο του και τον συνιστά. Το όλο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε χωρίζεται σε τρία μέρη. Τα πρώτα τέσσερα εδάφια είναι η εξαγγελία. Ιδού ο δούλος μου, ο εκλεκτός μου, ας το διαβάσουμε. Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου εμπειρεστήθη, και μας λέγει εδώ ότι είναι δικός του. Γιατί? Διότι έθεσε το πνεύμα του επ' αυτόν, τον έχει σφραγίσει με το πνεύμα του. Αυτός θα εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Στη συνέχεια, εδάφιο 2, μας δίνει γραμμές από το χαρακτήρα του. Τι πρόσωπο είναι αυτό? Τέτοιο δεν έχει ξαναφανεί στην ιστορία του κόσμου. Ακούστε, δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εις τα σωδούς. Κάλαμον συντεθλασμένον, όπου είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, καλαμάκι τσακισμένο από τις συμφορές, από τα γεγονότα, από τις θλίψεις, από την ανυμποριά. Κάλαμον συντεθλασμένον, δεν θέλει συντρίψη, δεν θα του δώσει μία να πάει παρακάτω. Και λινάριον καπνίζων, όπου υπάρχει κάπου μια φλογίτσα, μια σταλίτσα, λινάριον καπνίζων, έστω και αν δεν κάνει φλόγα, δεν θέλει σβήσει, δεν θα το σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίση εν αληθεία, είναι η αληθιά του, είναι η δικαιοσύνη του. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως ότου βάλει κρίση στην γη και τα νησιά ακόμα, τα πιο ακόματρα, και τα νησιά θα περιμένουν τον νόμο του.
η εξαγγελία του Θεού. Αυτός είναι ο δούλος μου, λέει. Σας τον εμφανίζω. Αυτό είναι το έργο του. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του, ο θαυμαστός. Δεύτερο κομμάτι. Εδάφια 5 έως το 9 και το 8 έως το 9. Ούτω λέει ο Θεός, στρέφεται τώρα προς τον δούλον του αυτόν και μιλάει προσωπικά προς αυτόν. Ούτω λέει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και κτίνας αυτούς. Βλέπετε, έρχεται με τη δική του αυθεντία να σφραγίσει τα λόγια του ότι αυτός είναι ο υπέρτατος Κύριος που μιλάει και αυτό που θα κάνει είναι βέβαιο, είναι σίγουρο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο ποιήσας τους ουρανούς και κτίνας αυτούς, ο στερεώσας την γην και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις το λαόν των επαυτής και πνεύμα σε αυτούς που περιπατούν επάνω σε αυτήν. Και λέγει, στρέφεται προς τον δούλον και λέγει, εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή την χείρα σου, θα με κοντά σου. Θα σε βαστάζω. Δεν πρόκειται να σε αφήσω ποτέ. Έχει ταυτίσει τον εαυτόν του με τον δούλον του. Θέλω κρατή την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού Ισραήλ και φως μέσα στα έθνη. Τα έθνη που περπατούν στο σκοτάδι της άγνοιας, της αγνωσίας του Θεού. Τα έθνη που περπατούν στην ειδωλολατρεία, στο σκοτάδι μέσα και στην αμαρτία θα δούνε φως, φως τα έθνη. Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, εδώ το έργο του, και να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, να ελευθερώσεις τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Κοιτάξτε, έργο απελευθερωτικό, έργο σωτήριο, έργο φωτισμού, έργο απελευθέρωσης των ψυχών από μέσα από τα σκοτάδια και από μέσα από τη φυλακή. Εγώ είμαι ο Κύριος. Σφραγίζει τα λόγια του με τη δική του προσωπική αυθεντία. Τούτο είναι το όνομά μου. Δεν θέλω δώσει την δόξα μου εις άλλον, ούτε την ενεσύν μου εις τα γλύπτα. Μην νομίζετε ότι κάτι άλλο θα μπορέσει να υπερτερήσει. Εγώ είμαι ο Κύριος και θα γίνει αυτό. Και το τρίτο τμήμα στρέφεται προς εμάς για να μας πει, ιδού ήλθον τα απαρχής και εγώ αναγγέλω προς εσάς νέα πράγματα. Πριν εκθιώσει, λαλώ περί αυτών εις εσάς. Πόσο θαυμάσια τα λόγια αυτά, τα οποία έρχονται να μας μιλήσουν, για την εμφάνιση του λυτρωτή, του Μεσσία, του δούλου του Θεού, τον οποίον ο Θεός εσφράγισε και αποστέλει, διότι δεν υπάρχει σωτηρία από πουθενά άλλου. Εις μάτιν ελπίζεται η σωτηρία από ανθρώπους. Εις μάτιν ελπίζεται από τους σοφούς της γης. Εις μάτιν ελπίζεται σωτηρία από τους πολιτικούς. Παραιτηθείτε από τον άνθρωπο. Και τι δύναται να κάνει ο άνθρωπος του οποίου το πνεύμα είναι στους μυκτήρας του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και τι μπορεί να κάνει. Η αποστολή του ήταν να σταθεί ενωμένος με τον Θεό του σε εξάρτηση από το Θεό του. Κόπηκε σκουπίδι της δημιουργίας. Να συναχτούν όπως τα σκουπίδια στην άκρη για να καούν. Αυτή είναι η ανθρωπότηση. Διότι καμιά αξία δεν έχουν τα έργα τους. Ούτε αν πετυχαίνουν, αν κατορθώνουν επιστημονικά κατορθώματα, αν κατορθώνουν και φτιάχνουν μηχανές και φτιάχνουν και φτιάχνουν και φτιάχνουν, εκπλησσόμεθα με τι φτιάχνουν. Αλλά αυτά δεν έχουν αξία. Και δεν έχουν αξία διότι το ηθικό υπόβαθρο της ανθρωπότητος είναι σάπιο. Χαλασμένο. Είναι αποστατημένοι και θα τους αρρώσει σαν τα σκουπίδια στην άκρη για να καούν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ και θα συνεχίσουμε. Τον ύμνο υπαρθμόν 6. Δόξα ανήκει στο Χριστό.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν τον οποίον έστειλες και μας έσωσε από θλίψην δεινή και πικράν. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου τα αιώνια να στείλεις εκείνον τον δούλον σου που έκαμε το θέλημά σου κατά πάντα. Τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εσπράγισες με το πνεύμα σου, έγινε και ο λυτρωτής, ο σωτήρας, ο απελευθερωτής των ψυχών μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής στο όνομα το θαυμαστό του Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν. Πώς εγίνηκαν όμως τα πράγματα αυτά? Πριν λίγες μέρες μιλήσαμε για τα γεγονότα της θαυμαστής γέννησης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η θαυμαστή του αυτή γέννησης τον εισήγαγε στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, στην ανθρώπινη κοινότητα. Μπήκε μέσα στην ανθρωπότητα σαν άνθρωπος. Ποιος? Εκείνος που εστάλει από τους ουρανούς, ο εναρχή λόγος, μπήκε στην ανθρώπινη κοινωνία σαν άνθρωπος. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Ήταν ανάγκη να μπει και να καταχωρηθεί και να καταγραφεί και στην κοινότητα την ιδιαιτέρα, την ειδική των απογόνων του Αβραάμ, προς τον οποίον ο Θεός είχε κάνει ειδική διαθήκη. Και για να καταχωρηθεί στην κοινότητα εκείνη την ιδιαιτέρα των απογόνων του Αβραάμ, έπρεπε να περιτμηθεί. Η περιτομή τον κατέγραψε πολίτη μέσα στην Ισραηλιτική πολιτεία. Γεννήθηκε εκεί. Τι ήταν όμως αυτή η περιτομή? Αυτή η περιτομή ήταν κατά τον Απόστολο Παύλο ωφέλεια, αλλά και οφείλημα. Ωφέλεια που θα πει προνόμιο. Γιατί προνόμιο? Γιατί του άνοιγε τις πόρτες σε όλες τις χάρες τις οποίες περιείχε και προέβλεπε η Διαθήκη του Θεού προς τον Ισραήλ. Γινόταν και αυτός μέτοχος όλων αυτών των προνομίων που είχε αυτός ο λαός από το Θεό λάβει σαν ειδικά ευλογημένος εξαιτίας της Διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ και με τους απογόνους του, το σπέρμα του. Αλλά ήταν και οφείλημα υποχρέωσης. Και αυτό τον ενάγκαζε, τον συνέδεε με μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς είχαν γίνει παραβάτες του νόμου. Και κατά συνέπεια και αυτός δεμένος μαζί τους με δεσμούς συγγενείας και αίματος έπρεπε να υποφέρει τις συνέπειες και αυτός. Αν και αναμάρτητος έπρεπε να νιώθει ότι ήταν δεμένος μαζί του και ήταν και αυτός υπεύθυνος μαζί με τον κόσμο με τον οποίο είχε συνδεθεί. Ήτανε και οφείλημα υποχρέωσης. Και σφραγίστη και κατεγράφει στην Ισραηλιτική κοινωνία με την περιτομή. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο είχε επιβληθεί κατά έναν τρόπο ασυνείδητο. Μικρά και ο Ιησούς, 8 ημερών, τον έφεραν και έκαναν την περιτομή. Και αυτό το οποίο γίνηκε ασυνείδητα και αθέλητα του επεβλήθη. Ήταν ανάγκη να σφραγιστεί στη συνέχεια και με μία πράξη θεληματικής και εκούσιας αποδοχής αυτού του πράγματος. Και αυτή την πράξη την βλέπουμε στην ηλικία των 12 χρόνων στο ναό, όπου ο Ιησούς ακούει τους σοφούς της Ισραηλιτικής κοινωνίας και ακούει και τους επερωτά. Όπως ήταν φυσικό, λόγω ηλικίας του Ιησού, οι θέσεις του αυτή είναι θέσεις αποδοχής. Αποδέχεται. Ακούει τι του λένε και τους ρωτά και όλοι φυσικά εκπλήσονται για την σοφία, την χάρη που το παιδάκι αυτό είχε. Και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο έρχεται να δείξει την αποδοχή του Ιησού, τη θεληματική, είναι ότι υπετάσσεται εις τους γονείς του και είναι υποτασσόμενος εις τους γονείς αυτού, λέει η Αγία Γραφή, που σημαίνει θεληματικά, επούσια, δεχότανε την διδασκαλία, την ουθεσία, την προστασία, την οδηγία, την συμβουλή των γονιών του. Αυτά γίνηκαν στην ηλικία των 12 χρόνων. Ο Ιησούς έδωσε τις εξετάσεις του
εκεί μπροστά στους σοφούς, όπως κάθε παιδί Ισραηλίτικο έδινε τις εξετάσεις για εκείνα τα οποία είχε μάθει περί του Θεού, περί του νόμου κλπ. Από το ραβίνο της γειτονιάς ή του χωριού, για να ονομαστεί Υιός του νόμου. Υιός του νόμου. Πολίτης, Ισραηλίτης, που πλέον είχε δικαίωμα ενεργού συμμετοχής σε όλες τις θυσίες, σε όλες τις διατάξεις της, της Διαθήκης εκείνης. Έτσι ο Ιησούς, στην ηλικία των 12 χρόνων, παίρνει τα άριστά του, γίνεται πολίτης της Ισραηλιτικής. Έμαθε μαγείες να κάνει. Πήγε στην Αίγυπτο και ανάλωσαν τον εαυτόν τους να βρούνε πού ήταν ο Ιησούς. Διότι δεν η καρδιά τους ταπεινώθηκε να δούνε ότι αυτό ήταν έργον Θεού και ότι ο Ιησούς ήταν η εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού που τα είχε προείπει ο Θεός. Και δεν ήταν ανάγκη να πάει πουθενά, απλούστατα. Ήτανε χρόνια μιας σιωπηλής, μιας ησύχου προετοιμασίας του δούλου του Θεού, του Μεσσία, όπως ο Θεός θα τον ενεφάνιζε στον κόσμο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις οποίες είχε δώσει με τον Ισαΐα τον προφήτη, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, «Ιδού ο δούλος μου που θα κάνει το θέλημά μου». Τι είναι εκείνο το στοιχείο που το αποδεικνύει αυτό? Είναι εκείνο που λέει ο Ιησούς προέκοπτε. Προέκοπτε εις σοφίαν, ηλικίαν και χάριν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτή η προκοπή, το προέκοπτε, η σοφίαν που θα πει αύξανε κάθε μέρα εις την επίγνωση του θελήματος του Θεού, να ξέρει ποιον το θέλημα του Θεού και να το διαλέγει. Η σοφία, η ηλικία, στο ανάστημα, μεγάλωνε. Από τα 12 χρόνια μεγάλωνε η ηλικία και χάρη μου, που θα πει σε πνευματικότητα ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Όλοι τον κοιτούσαν και φαινόταν σαν κάτι ξεχωριστό. Ποιοι να ήσαν οι παράγοντες αυτής της προκοπής και της ανάπτυξης? Πολύ απλό. Μπορεί να το φανταστεί κανείς. Βέβαια η Αγία Γραφή δεν κάθεται να μας πει λεπτομέρειες. Με μία λέξη, μία φρασούλα, προέκοπτε η σοφία, η ηλικία και χάρη, σφραγίζει και καλύπτει τα όλα τα 18 χρόνια, από τα 12 έως τα 30 του Ιησού Χριστού. Αλλά αν θελήσει κανείς να αφήσει τη σκέψη του να σκεφτεί, θα πρέπει να πει ήταν το εξωτερικό περιβάλλον,

ιδιαίτερα. Μπορούσε, μιλάει για τις σχέσεις αρχόντων και αρχομένων, δούλων και κυρίων. Μιλάει για τις σχέσεις αδελφών. Μιλάει για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Μιλάει για τις... για την αύξηση των φυτών, πως αυξάνει το φυτό και τι γίνεται, πως σπόρος, πως γίνεται, πως προχωρεί και γίνεται. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις που κλείνονται μέσα στα Ευαγγέλια υπό μορφήν παραβολών, ιστοριών, τις οποίες ο Κύριος είπε και που απετέλεσαν το περιεχόμενο της δικής του διδασκαλίας, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι παρατηρήσεις του, οι σκέψεις του απάνω σε όλα τα πράγματα της ζωής, είτε στον φυσικό κόσμο είτε στην κοινωνική ζωή. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να υπερήχε μέσα του πρέπει να ήταν αυτή η συνείδηση. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο κάτι, τα λέμε τις Παρασκευές αυτά, που είναι παραπάνω από τον άνθρωπο. Και αυτό είναι τι, η προβολή της παρουσίας του Θεού μέσα στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Τι θα πει συνείδησης, το έχουμε πει πολλές φορές στις Παρασκευές, συνείδησης θα πει συν το Θεό ιδένε. Το γνωρίζειν μαζί με το Θεό. Που σημαίνει ότι ο Θεός τον άνθρωπο τόσο τον τίμησε, τόσο τον υπελόγησε, ώστε ο Θεός κατεβαίνει και τον παίρνει εξαπαλώνων ήχων, τον άνθρωπο, και περιπατεί μαζί του και του δείχνει και του διδάσκει την διάκριση του καλού και του κακού. Μην κάνεις αυτό, κάνε τούτο, γιατί έκανες αυτό, δεν έπρεπε να κάνεις. Αυτή η συνείδηση δεν είναι δική μας, δεν τη φτιάνουμε εμείς. Δεν μπορεί η διδασκαλία στα σχολιά να φτιάσει συνείδηση. Δεν μπορούν οι παιδαγωγοί να τη φτιάξουν. Αυτή υπάρχει έμφυτη από το Θεό μέσα στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Αυτή είναι η προβολή της παρουσίας του Θεού. Είναι το πόσο ετοίμησε ο Θεός τον άνθρωπο ώστε τον παίρνει από το χέρι και τον οδηγεί. Αυτό στον Ιησού ήταν στον υπέρτατο βαθμό. Μπορούσε να διακρίνει τι ήταν καλό και κακό. Μπορούσε να πράττει κάθε μέρα το αγαθόν το οποίο ο Θεός του παρουσίαζε μπροστά του, να το πράττει και να αποφεύγει επιμελώς τον απαγορευμένο καρπό, τον οποίο δυστυχώς ο προγενάρχης, ο δικός μας, ο πρώτος, ο Αδάμ μου, επήρε και έφαγε και εμείς τρώμε. Ο Κύριος όχι. Και πράττοντας το αγαθό και αποφεύγοντας τον απαγορευμένο καρπό, το κακό, την αποστασία, την απομάκρυνση από το Θεό, απέκτησε μια ειδική γνώση. Γνώση μεταξύ καλού και κακού, διάκρισης καλού και κακού, που δεν την είχε κανείς ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Και με τη γνώση του αυτό, την διάκριση του καλού και του κακού, υψώθηκε υπεράνω όλων, ώστε ενώ όλοι ήσαντε σκεπασμένοι από την ομίχλη της άγνοιας και της αμαρτίας, ο μόνος που εξήχε άγιος και δίκαιος ήταν αυτός. Και έβλεπε αυτή την ομίχλη να κατέχει ακόμα και αγαπητά του πρόσωπα, την κατασάρκα μητέρα του, τα αδέρφια του, τους πάντες. Κανείς δεν εξηρείτο, κανείς δεν είχε εξαιρεθεί. Όλοι ήσαν κάτω από την ομίχλη της άγνοιας, της αμαρτίας, της αποστασίας. Αυτός μόνος εξήχε. Ήτανε ο δίκαιος. Και έτσι, σε αυτή την προετοιμασία τη συγγανή των 30 χρόνων, πώς να μην δημιουργηθεί μέσα στη συνείδηση αυτού του όντως, να μην δημιουργηθεί η προαίσθηση ότι αυτός είναι που μέλει να λυτρώσει το λαό του, αυτός που είναι για τον οποίον οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έγραφαν και ανήγγυλαν ο Μεσσίας του Ισραήλ και όλης της ανθρωπότητος. Και είναι με αυτό το προαίσθημα ότι είναι αυτός ο Μεσσίας, τροφοδοτούμενο το προαίσθημα αυτό από την αγάπη του στο Θεό και την αγάπη του στους ανθρώπους, έρχεται προς τον Ιωάννη την ώρα εκείνη που βάπτιζε ο Ιωάννης, έρχεται να βαπτιστεί. Εδώ σταθούμε, να ψάλλουμε έναν ύμνο. 56 ύμνος. Φως της ψυχής μου, Κύριε.

Να Κυριά μας Ιησού, φως της ψυχής μας και ήλιε. Συ Κύριε, φώτιζέ μας, δίδε μας χάρη να καταλαβαίνουμε τα πράγματα τα δικά σου. Δώσε μας χάρη η καρδιά μας να σε δοξάζει, να σε μεγαλύνει, να σε υψώνει, τον μόνο σωτήρα, λυτρωτή και Κύριον της ζωής. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Και ήρθε με το προαίσθημα αυτό ισχυρό μέσα του, ότι είναι αυτός ο Μεσσίας του Ισραήλ, έρχεται να βαπτιστεί στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες. Ποιες αμαρτίες του? Αυτός υπήρξε ο Άγιος και αναμάρτητος. Ποιες αμαρτίες θα μπορούσε να εξομολογηθεί? Δεν ήταν παρά οι αμαρτίες του λαού του, οι αμαρτίες, και αισθανόταν επάνω του το βάρος εξαιτίας αυτού του συνδέσμου, της συγγενείας με το λαό του. Είπαμε η περιτομή ήταν ωφέλεια, μα ήταν και οφείλημα υποχρέωσης που τον εφόρτωνε. Τον εφόρτωνε με ένα βάρος το οποίο αυτός ουδέποτε το είχε φτιάξει. Και έρχεται στον Ιωάννη να βαπτιστεί. Και ο Ιωάννης δεν ήταν δυνατό να ξεγελαστεί. Το μάτι του διέκρινε, και διέκρινε ότι αυτή η ομολογία ήταν ομολογία Αγίου, του μοναδικά Αγίου. Και ο Ιωάννης, αυτός ο προφήτης, ο άγριος προφήτης της ερήμου, φοβερός, βασιλιάδες τους είχε επιτιμήσει, σκεώτατα. Φαρισαίους και Σαδουκαίους τους ξεσκέπαζε, ανάλγητα τους ξεσκέπαζε και τους εξεφτέλιζε. Τους έλεγε οχιές. Ποιος σας έκανε γεννήματα της οχιάς να έρθετε να βαπτιστείτε για να ξεφύγετε από τη μελλοντική οργή? Αυτός ο Ιωάννης λοιπόν, μπροστά σε αυτή την παρουσία, την Αγία που εμφανίζεται μπροστά του, λιώνει σαν το παιδάκι. Αφοπλίζεται σαν το παιδί. Η υπεροπτική συμπεριφορά του πέφτει. Μπροστά στην καθαρότητα αυτής της ζωής, της Άγιας ζωής, αυτός ο άγριος προφήτης της ερήμου γίνεται σαν αρνάκι, αρνείται το ίδιο στον εαυτό του, υποτάσσεται, λατρεύει μια ηθική δύναμη, εξωτερικά μεν ανίσχυρη, αδύνατη σε ένα σώμα, αλλά ισχυρά σε έναν άλλο κόσμο, υπερβατικό κόσμο, αόρατο. Ο Ιωάννης είχε βαπτίσει πολλούς και πολλοί είχαν κλείνει μπροστά του, αλλά κανείς σαν αυτόν που ήρθε τώρα να βαπτιστεί δεν είχε εμφανιστεί στον Ιωάννη. Και έτσι ο Ιωάννης, κάτω από το βάρος της εσωτερικής συγκίνησης, της κατάνοιξης που του έδινε η παρουσία του προσώπου αυτού, προσπαθεί να τον εμποδίσει. Να σε βαπτίσω? Μα εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μέ? Και ο Κύριος το απαντάει, άφες τώρα, διότι έτσι είναι πρέπον εμείς να κάνουμε. Πρέπει να εκπληρωθεί πάσα η δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, η απέτηση του νόμου, τον οποίο ο Θεός έθεσε, πρέπει να εκπληρωθεί. Θα βαπτιστώ και εγώ. Είναι αλήθεια ότι ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε ότι εκείνος που κάνει κάτι κακό και μολύνεται, αυτός πρέπει να καθαριστεί, διότι είναι μολυσμένος. Αλλά και εκείνος που δεν έκανε ποτέ του τίποτα, αλλά ζούσε σε μολυσμένο κόσμο, σύμφωνα με τις λεβιτικές διατάξεις, έπρεπε και εκείνος να καθαριστεί. Και κάτω από αυτή την υποχρέωση, που τον υποχρέωνε το βάπτισμα, να κάνει το βάπτισμα στο νερό, και όχι μόνο, και το βάπτισμα στο θάνατο. Το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο θάνατο, στο σταυρό. Το βάπτισμα στο νερό ήταν προανάκρουσμα εκείνου του βαπτίσματος. Του βαπτίσματος στο θάνατο, τον οποίον θα υπέφερε αργότερα. Και έτσι ο Άγιος και αναμάρτητος βαπτίζεται, διακηρύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αυτός πρέπει
όντως να βαπτιστεί στο θάνατο χάριν του λυτρωμού του λαού του, για τις αμαρτίες του λαού του, για να μπορέσει να σηκώσει το φορτίο αυτό και να πληρώσει αυτός υπέρ εκείνων. Τώρα με το βύθισμα μέσα στον Ιορδάνη, η περίοδος της μόρφωσης της ψυχικής του Κυρίου τελειώνει εκεί. Η προετοιμασία είχε γίνει, έφτασε στο τέρμα. Η τελευταία πράξη, η υπακοή στον νόμο του Θεού, ήταν η υπακοή του στην παραγγελία που διέτασε όλους να υποταχθούν και να δεχθούν το βάπτισμα του Ιωάννου. Ο Ιωάννης ήταν απεσταλμένος από το Θεό για αυτή τη δουλειά. Αλλά όποιος ταπεινώνεται, υψώνεται. Αυτή ήταν μια αρχή την οποία ο Κύριος έθεσε ο ίδιος. Και ενώ ευηθίστη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Δεν μπόρεσε το νερό να τον κρατήσει. Πώς τα στοιχεία εκείνα να κρατήσουν τον αναμάρτητο, βούλιαζαν οι αμαρτωλοί. Δείγμα θανάτου, ενταφιασμού το νερό μιας παλαιάς ζωής, έπρεπε οι αμαρτωλοί να μπουν μέσα και αυτοί ευηθίζονται. Αυτός ο αναμάρτητος το νερό τον απέδωσε. Ευθύς ανέβει από του ύδατος. Και ενώ προσήφιεται, ανοίγει ο ουρανός και γίνεται μια διπλή επισφράγηση επάνω στο πρόσωπο του Κυρίου. Πρώτον, ακούγεται η φωνή. Μια φωνή που ακούστηκε καθαρότερα από εκείνη που ακουγότανε στο Μωυσή, όταν μιλούσε στο Μωυσή, ή στον Σαμουήλ. Και η φωνή είπε, ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Παραγγελία προς όλους. Άλλος, κανένας άλλος. Σε όλο τον κόσμο, μόνος αυτός. Σε όλη την ιστορία, μόνος αυτός. Μα μήπως έρθει κι ένας άλλος, δεν υπάρχει άλλος. Ούτως. Είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον είναι όλη μου η ευδοκία, η ευχαρίστηση. Αυτού θα ακούετε. Σφραγίδα. Παραγγελία κομμένη για κάθε ύπαρξη και για κάθε ψυχή που θέλει να ζήσει. Θες να υπάρξεις, θες να ζήσεις. Θες να ζήσεις για την αιωνιότητα, θα ακούς αυτόν. Δεν ακούς αυτόν, χάθηκες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οι άλλοι είναι στο βυθό όλοι τους. Και πάνε στο βυθό. Και δεν υπάρχει κανένας να λυτρώσει. Ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ειδόκησα. Και έπειτα, άλλη επισφράγηση. Είδε το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται επάνω του εν είδη περιστεράς. Τον παλιό καιρό εχρίων το μελαδάκι. Ο Δαβίδ, η βασίλης του Ισραήλ. Εδώ πέρα καθαρότερο από το χρίσμα του παλιού καιρού, το Πνεύμα το Άγιον έρχεται επάνω στην κεφαλή του Ιησού Χριστού. Ολόκληρο το Πνεύμα. Και αυτό το χρίσμα τον χρήει Μεσίτη, Μεσσία του Θεού. Εάν η περιτομή τον κατέγραψε πολίτη του Ισραηλιτικού καθεστώτος, το Πνεύμα το Άγιον τον καταγράφει, τον χρήει μοναδικό Μεσσία στον κόσμο. Και βέβαια όσο διαρκώς, όσο ζούσε στην κοινότητα την Ισραηλιτική, η αποστολή του ήταν για τον Ισραήλ. Μόνον ο θάνατος έσπασε αυτό το δεσμό. Τη σύνδεσή του με τον Ισραήλ. Ο θάνατος τον έσπασε τον δεσμό αυτόν. Και πλέον αναστημένος είναι Μεσίτης και Μεσσίας για όλη την ανθρωπότητα. Για όλο τον κόσμο. Όσο ήταν σαρκή, ήταν για τον Ισραήλ. Αλλά ο θάνατος έσπασε αυτό το δεσμό. Και τώρα πλέον αναστημένος και κεχρισμένος με το Πνεύμα το Άγιον είναι Μεσσίας για όλη την ανθρωπότητα. Θα μπορούσε να γραφτεί και όπως γράφτηκε γι' αυτό. Έχρισέσαι ο Θεός σου. Με έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Κανείς δεν πήρε ολόκληρο το Πνεύμα το Άγιον. Οι μαθητές του κατόπιν την ημέρα της Πεντηκοστής θα παίρνανε δωρεές του Πνεύματος. Δόσεις του Πνεύματος. Έδινε κάτι το Πνεύμα. Αλλά αυτός πήρε όλο το Πνεύμα. Όλο το Πνεύμα. Όλο το Πνεύμα κατοικεί εις τον Υιόν. Είχε την δική του
Πεντηκοστή την ώρα εκείνη ο Ιησούς. Εσφραγίστη, εχρίστη, Μεσσίας. Όλης της ανθρωπότητος, όλου του κόσμου. Και τώρα, φίλοι μου, τι απομένει? Τι γίνεται? Τι γίνεται με σένα? Τι γίνεται και με τον κόσμο έξω? Οι άνθρωποι αδιαφορούν. Νομίζετε πως αυτοί που κάναν τα θεοφάνια και πήγανε, πετάγησαν στο θέλημά του και αγιάστηκαν? Φοβερή αγιώτης επικρατεί στον κόσμο, μαυρίλα και κακό. Τι γίνεται με τον κόσμο? Όλοι είναι αποστάτες. Όλοι είναι εναντίοι σε αυτόν. Δεν τον δέχονται. Δεν θέλουμε αυτόν να βασιλεύσει εφ' ημάς. Αυτό λένε. Υπάρχει ένας ψαλμός του Δαβίδ, πολύ όμορφος, που αξίζει να τον διαβάσετε. Είναι ο ψαλμός ο δεύτερος. Είναι μεσιανικός ψαλμός. Και λέει σε εκείνο το δεύτερο ψαλμό ο λόγος του Θεού τα εξής. Γιατί εφρίαξαν τα έθνη? Τι τους έπιασε? Τι πάθανε τα έθνη της γης και φριάτουν? Τι εφρίαξαν? Και οι λαοί μελετάνε μάταια, σκέπτονται μάταια πράγματα. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού. Μαζευτήκαν όλοι μαζί. Πού? Εναντίον τίνος μαζεύονται. Κατά του Κυρίου και κατά του και χρησμένου αυτού. Αυτό που τον οποίον έχρισε. Του και χρησμένου αυτού λέγοντες. Δεύτερος ψαλμός είναι. Και τι λένε? Για να ακούσουμε τις συζητήσεις τους. Τι μιλάνε μεταξύ τους αυτοί που μαζεύτηκαν εναντίον του Κυρίου και εναντίον του και χρησμένου. Ιδού τι λένε? Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Ας απορρίψουμε από μας, από πάνω μας τις αλυσίδες τους. Δεν τους θέλουμε να βασιλεύσουν επάνω μας. Και στρέφονται εναντίον του εξωγήινου και των εξωγήινων που έρχονται για να βασιλεύσουν. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί. Και φαίνεται είναι εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη. Μαζεύονται εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού του και χρησμένου του, λέγοντες: ας διασπάσουμε τους δεσμούς τους, ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους. Αλλά ο καθήμενος επάνω στους ουρανούς θα γελάσει με αυτά τα καμώματά τους. Ο Κύριος θα τους εκμυκτηρίσει, θα τους πει: άντροποι σας, τι κάνετε? Τότε θα λαλήσει προς αυτούς στην οργή του ο Κύριος και στο θυμό του θα τους συνταράξει όλους αυτούς και θα τους πει: τι κάνετε? Εγώ έχρισα τον βασιλιά μου απάνω στο όρο Σιών, το Άγιό μου. Τούτος είναι ο βασιλιάς μου. Δεν θέλω άλλον. Δεν πρόκειται άλλος να έρθει. Και αν δεν υποταχθείτε είστε χαμένοι. Και λέει, μιλάει τώρα ο και χρησμένος: εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ: Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερον σε γέννησα, που τον εμφανίζει μέσα στον κόσμο. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη όλα, κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Θα τους ποιμάνεις όπως ποιμένει κανείς με ράβδο σιδηρά, με σιδερένιο ραβδί. Σαν σκεύη κεραμαίος θα τους χτυπήσεις και θα τους συντρίψεις. Τώρα λοιπόν, βασιλιάδες της γης, συνετιστείτε, βάλτε μυαλό, διδαχτείτε κριτές της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο, αγάλεστε στον Κύριον εν τρόμο, τρομάζοντες μέσα σας. Και κοιτάξτε, φιλείτε τον Υιόν, αγαπάτε τον Υιόν, μη ποτέ οργιστεί και απολεστείτε από την οδόν, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες όλοι εκείνοι οι πεπιθώτες σε αυτόν. Συ φίλε μου, που έχεις την πεποίθησή σου? Σε ποιον στηρίζεσαι? Σε ποιον ακουμπάς? Που έχεις την ελπίδα σου? Άκουσες τι είπε ο Θεός? Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα. Τον έχρισε με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Παρουσιάζεται ως Μεσσίας και είναι ο μοναδικός στα μάτια μας και ο μόνος σωτήρ. Πού έχεις την ελπίδα σου? Και σκέπτομαι πόσοι από αυτούς που πήγαν και ρίξαν το σταυρό στη θάλασσα κατάλαβαν τούτο το νόημα αυτής της θαυμαστής επετείου. Πόσοι? Σε τι σκοτάδια ζει ο κόσμος? Πόση άγνοια,
Ήρθε ο Κύριος να φωτίσει το έθνος μας και ήρθε να δώσει στον καθένα μας αυτή τη χάρη να δεχτεί τον Υιόν, να πιστέψει και να στηριχθεί στον Υιόν του Θεού, αυτόν που έχρισε ο Θεός, αυτόν τον οποίον μας συνιστά. Ο Κύριος, ο Θεός, να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Παρακαλώ, κλείνουμε. Λατρεύω ένα σωτήρα. 165. 165 ύμνους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κάποιος με ερώτησε το άλλο το πρωί, ποιος σε δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, μου είπε.

0: Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε του προσώπου της αδύσου.
1: Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν,

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.
1: Ειδών δε ο Ιησούς περί αυτών πολύ πλήθος προσέταξε να αναχωρήσουν εις το πέραν.

Και πλησιάσας ένας γραμματεύς είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου ανυπάγεις». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Οι αλόπεκες έχουν φωλές και τα πετεινά του ουρανού κατοικίες. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει την κεφαλήν». Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, «Κύριε, επέτρεψέ μου να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ακολούθημη», και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών.

Ας διαβάζεις τούτο το κομμάτι, αναμφισβήτητα ένα ερωτηματικό ξεσηκώνεται βαρύ. Ο Κύριος, ο Κύριος λοιπόν της αγάπης, δεν επέτρεψε σένα και αν θέλεις σημείωσε σε παρακαλώ, επρόκειτο περί ενός εκ των μαθητών του, να θάψει τον πατέρα του? Μα υπάρχει κάτι πιο γλυκό, πιο αγαπημένο, πιο πολύτιμο, άξιο και δακρύων και τιμής από το πτώμα ενός πατέρα? Και θα ήθελα να σημειώσουμε πως ο πατέρας πιο ειδικά στο χώρο του λαού Ισραήλ, κυρίως εκείνων των χρόνων, ήταν κάτι άλλο, ένα πρόσωπο με ειδική υπόλοιψη, ειδική τιμή. Οι οικογένειες ήτανε πατριαρχικές. Το δίκαιο το απένεμε ο πατέρας. Η γνώμη ήταν η γνώμη του πατέρα. Οι αποφάσεις δεν ήταν αποφάσεις των γιών και των σπιτικών τους. Ήτανε αποφάσεις του πατέρα. Και αυτό λοιπόν τον πατέρα, τώρα που πέθανε, ο Ιησούς αρνήθηκε ή κάτι τέτοιο, ή περίπου κάτι τέτοιο, να αφήσει τον γιο να τον θάψει. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα που χρειάζεται μία λύση. Πρόκειται για μία κλειστή πόρτα, πρέπει να ανοίξει. Το ίδιο το κείμενο που διαβάσαμε, νομίζω πως θα μας δώσει τούτο το κλείδι που χρειαζόμαστε. Ήτανε ο γιος ο οποίος είπε, ξαναθυμίσου το, «Κύριε, επέτρεψέ μου να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Α, όχι πρώτα. Πρώτα ο Κύριος. Πρώτα ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα εκείνος. Όλα τα άλλα ύστερα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι σεβασμός, κυρίως δεν είναι πίστη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνος να έρθει, ας το πούμε, δεύτερος ή τρίτος. Ή πρώτος, ή μόνος, ή εκείνος αποκλειστικά, ή τίποτα. Δεν πειράζει, ακολούθησε τους δρόμους σου, ακολούθησε τη ζωή σου, άλλωστε ας μην γελιόμαστε. Δεν είναι εκείνος ο οποίος θα ήθελε να πάρει από τις 365 μέρες του χρόνου τη Μεγάλη Παρασκευή, ας το πούμε, τη Μεγάλη Πέμπτη, ας το πούμε, και την αργία των Χριστουγέννων. Όχι. Ή θα είναι πρώτος όλο το χρόνο, ή θα είναι μόνος κάθε μέρα, ή θα είναι εκείνος που θα ξεκινάς και θα ξεκινάω και θα αρχίζουμε την ημέρα μας. Εκείνος κάθε μέρα, εκείνος όλη την ημέρα, εκείνος κάθε στιγμή. Πρώτα εκείνος, μόνο εκείνος, ό,τι πει εκείνος και για όσα πει εκείνος θα είναι κάτω στο τέλος της άγραφης σελίδας, το αμήν της πίστης μας και της αγάπης μας και της εμπιστοσύνης μας σε εκείνον. Ω, πόσο είναι τραγικό και πόσο έξω από την αλήθεια, πόσο μακριά από το βιβλίο τούτο της Καινής Διαθήκης. Κάποια αντίληψη ίσως. Πώς δεν πειράζει. Βέβαια λέει πρώτα ο Θεός. Πόσες φορές δεν το έχεις ακούσει, δεν είναι έτσι? Βέβαια λέει πρώτα ο Θεός. Όχι. Όχι πρώτα. Μόνον αποκλειστικά εκείνος. Και όλα τα άλλα θα με ρωτήσεις. Με εκείνον. Από εκείνον. Θα στα χαρίσει εκείνος. Άλλωστε, ας είμαστε ειλικρινείς, άφησέ με να σε ρωτήσω, η υγεία σου είναι δική σου, η οικογένεια είναι δική σου, τα παιδιά είναι δικά σου, το ψωμί είναι λοιπόν δικό σου, δεν στα έδωσε εκείνος, δεν είναι από εκείνον, δεν είναι δι' εκείνου? Αν ναι, σκύψε το κεφάλι και πες του, Κύριε, βοήθησέ με να σε βάλω πρώτον στη ζωή μου. Σου πρέπει, σου αξίζει. Άλλωστε τούτο είναι η δική μου χαρά, η δική μου η ευλογία, η δική μου η ευτυχία. Είναι του σπιτικού μου ολόκληρου η επιτυχία.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χριστού, σε αυτή την ευκαιρία που έχουμε να επικοινωνήσουμε πνευματικά, να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού και να υμνήσουμε στον Κύριό μας και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την αποψινή μας συνάθρηση ψάλλοντας τον ύμνο «Ζωήν χάρινε μου» που έχει αριθμό 323. «Ζωήν χάρινε μου, προσέφερες Χριστέ και με το αίμα σου με ελύτρωσες αμνέ. Ω πόσον σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ».

Ουράνιε Πατέρας μας, ο Θεός ο δικός μας, σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά αυτή τη βραδιά, διότι εσύ μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή, τον αγαπημένο, εδώ σε μας, να θυσιαστεί για μας, να δώσει τη ζωή του για μας, να αναστηθεί για μας, ούτως ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Σε ευχαριστούμε, διότι αυτή τη βδομάδα και αυτή τη συγκεκριμένη βραδιά με ιδιαίτερο τρόπο ενθυμούμεθα το γεγονός της ενσάρκωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ενθυμούμεθα ότι άδειασε τον εαυτόν του, ότι πήρε ανθρώπινο σχήμα, δούλου μορφή και πέθανε για μας. Σε ευχαριστούμε, διότι με το θάνατό του εμείς σε ζήσαμε. Εμείς που είμαστε μακριά σου, ήλθαμε πλησίον σου. Εγίναμε οικοί, παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε. Σε παρακαλούμε, εσύ Κύριέ μας, να μιλήσεις μέσα από το Λόγο στον Άγιο. Να γευθούμε για μια ακόμη φορά το τι εσύ θέλεις να πεις σε μας, ατομικά και συλλογικά, ούτως ώστε σαν σύνολο της Εκκλησίας του αγαπημένου σου Υιού, η πολυπίκυλο σοφία σου να γίνει γνωστή, να κηρυχθεί ο Λόγος σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε παρακαλούμε. Άμην. Η χοροδία μας θα ψάλλει έναν ύμνο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, το θέμα μας αυτή τη βραδιά είναι η ανίποτη δοκιμασία του Κυρίου μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω να ανοίξετε τις γραφές σας στη σελίδα 896 στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το 14ο ΙΔ κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το εδάφιο 32 μέχρι και το εδάφιο 42. Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθεαυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν: «Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο, ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλ ό,τι σύ». Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν ειδηνήθεις μίαν ώραν να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Και πάλιν πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε.

«Ακεί, ήλθεν η ώρα, ιδού, παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν, ιδού, ο παραδίδων με επλησίασε». Ήθε ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει κατά ιδιαίτερο τρόπο αυτά τα πολύ πλούσια σε περιβεχόμενο εδάφια που διαβάσαμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Εάν ενθυμίστε από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, θα έχετε παρατηρήσει ότι από τους τρεις συνοπτικούς Ευαγγελιστάς, από τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά, πολύ περισσότερο ο Μάρκος είναι ο Ευαγγελιστής εκείνος που κάτω από την απευθείας έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε κατά ιδιαίτερο τρόπο έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά της υπηρεσίας, της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα από κάθε μια από τις σελίδες του κατά Μάρκου Ευαγγελίου βλέπουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, να έχει σάρκα και οστά, πέρα από το γεγονός ότι αναμφισβήτητα ήταν ο μονογενής Υιός του Θεού. Τον βλέπουμε τον Κύριό μας να έχει και να παρουσιάζεται με ιδιαίτερα ανθρώπινα φυσιολογικά αισθήματα. Τον βλέπουμε να έχει εμπειρίες πολλές φορές σαν τις δικές σας και δικές μας. Βλέπουμε συγκεκριμένα στο 4ο κεφάλαιο τον Ιησού να κοιμάται στην πρίμνη ενός πλοίου και να αναπαύεται στο προσκέφαλο, που δεν διαφέρει από το προσκέφαλο που εσείς και εγώ χρησιμοποιούμε να κοιμηθούμε. Στο 1ο κεφάλαιο βλέπουμε πάλι τον Ιησού Χριστό να αντιδρά στον ανθρώπινο πόνο, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μάρκος, σπλαχνιζόμενος τον λεπρό και γιατρεύοντάς τον. Η λέξη σπλαχνιζόμενος είναι μια πάρα πολύ βαθιά σε σημασία λέξη. Σπλαχνίζομαι είναι πλούσια σε συγκίνηση, πάρα πολύ πλούσια σε ανθρώπινη συμπάθεια. Σε άλλο κεφάλαιο, συγκεκριμένα στο 3ο κεφάλαιο του κατά Μάρκο Ευαγγελίου, βλέπουμε τον Σωτήρα μας να οργίζεται μπροστά στην πόρωση της καρδιάς των Φαρισαίων. Η οργή λοιπόν ήταν κάτι που πειραματίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Στο 10ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου βλέπουμε τον Κύριο να παρατηρεί με μεγάλη προσοχή, να βλέπει κατά τρόπο διαπεραστικό στα μάτια του πλούσιου κτηματία, να τον αγαπά, τον αγάπησε, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μάρκος, και αυτό ήταν μία ανθρώπινη εμπειρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Μάρκος λοιπόν μας παρουσιάζει τον Κύριό μας ταυτόχρονα σαν έναν άνθρωπο στην παρουσία ή στην συντροφιά άλλων ανθρώπων, που συγκινείται βαθιά, που οργίζεται, πολύ δε περισσότερο που καταλαβαίνει τις βαθιές, τις πλατιές, τις ψηλές ανθρώπινες συγκινήσεις, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στο τμήμα του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε και έχετε μπροστά σας, παρατηρούμε τα εξής
σπουδαία σημεία. Πρώτον, ο Ιησούς Χριστός έρχεται με τους μαθητάς του στον κήπο της Γεθσημανής, ένα, θα έλεγα, από την σημερινή δική μας εμπειρία, ένα όμορφο περιποιημένο λιοστάσι που ήταν στη δυτική πλευρά του όρους των Ελαιών. Εδώ, στην αρχή αυτού του κήπου, ίσως λίγο πιο πέρα από την είσοδο, από την πύλη, αφήνει τους περισσότερους από τους μαθητές του και αποσύρεται μαζί με τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο πιο μέσα με σκοπό να προσευχηθεί. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Κύριό μας να αφήνει τους τρεις από τους αγαπημένους του μαθητές για να πάει μόνος του πιο πέρα να προσευχηθεί. Του ζητά βεβαίως πριν βρεθεί μόνος του να αγρυπνούν, να προσεύχονται για να μην εισέλθουν σε πειρασμό. Ο Κύριός μας στο σημείο αυτό εισέρχεται στην ανίποτη δοκιμασία του, όπως είναι το θέμα της ομιλίας μας. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να υποτάσσει το θέλημα το δικό του στο Άγιο θέλημα, στους Άγιους σκοπούς του ουράνιου Πατέρα του. Κατόπιν βλέπουμε τον Ιησού επιστρέφοντας στους τρεις αγαπημένους του μαθητές να τους βρίσκει να κοιμούνται, τον βλέπουμε να τους ξυπνά και να τους ζητά να αγρυπνούν, πρέπει να προσευχηθούν για να μην πέσουν στον πειρασμό. Για δεύτερη και τρίτη φορά ο Κύριος βρίσκει τους μαθητές του πάλι να κοιμούνται και μπροστά σε αυτό το γεγονός τους αναγγέλει ότι πλησιάζει εκείνος που θα τον παραδώσει. Ας ρίξουμε λοιπόν μια πιο αναλυτική ματιά στο Λόγο του Θεού που έχουμε μπροστά μας για να δούμε πιο βαθιά αυτά τα κύρια σημεία που έθεσα ενώπιόν σας. Το πρωτότυπο κείμενο μας λέγει πως ο Κύριος ήλθε μαζί με τους μαθητάς του σε ένα χωρίο που το έλεγαν Γεθσημανή. Χωρίον δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα μικρό κομμάτι γης, ένα σημερινό κτήμα και πιο συγκεκριμένα χωρίον ή το ένα χωράφι. Γεθσημανή στα εβραϊκά σημαίνει λιοστάση, λιοτρίβη. Με άλλα λόγια, ο Κύριός μας δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πάρει τους μαθητάς του να μπει σε ένα όμορφο λιοστάσι όπου είχε και ένα λιοτρίβι το οποίο χρησιμοποιεί το μια φορά το χρόνο για να βγάλει το λάδι από τις ελιές. Ο Ιωάννης μας λέει πιο συγκεκριμένα ότι αυτός ο κήπος, αυτό το λιοστάσι ήταν πολύ κοντά σε ένα χήμαρο που ήταν γνωστός σαν χήμαρος των Κέδρων. Σε αυτό λοιπόν τον κήπο τον συγκεκριμένο, σε αυτό το σημερινό λιοστάσι όπως τα λέγαμε, πήρε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητάς του πριν έλθει ο Ιούδας για να τον παραδώσει στους όχλους. Σε μια στιγμή ο Ιησούς τους είπε «Καθίσατε όδε, καθίστε δηλαδή εδώ». Αυτή η στιγμή, η στιγμή του «καθίστε εδώ» ήταν, θα μπορέσουμε να το πούμε μετά από μια πολύ προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού,
ήταν μία από τις πλέον ιερές στιγμές της Θείας Μοναξιάς που πειραματίστηκε ο Κύριός μας στο όρος των ελαιών. Σε άλλες τρεις περιπτώσεις τουλάχιστον, θα ενθυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ο Κύριός μας βρέθηκε πραγματικά μόνος. Η πρώτη στιγμή μοναξιάς ήταν στην έρημο όταν επηρεάστη από τον διάβολο. Η δεύτερη στιγμή μοναξιάς, όταν τη ζήτησε επί τούτου ο Κύριός μας να είναι μόνος, ήταν όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Και η τρίτη ήταν η στιγμή του μετασχηματισμού του. Αν και στον κήπο της Γεθσημανής, που βρέθηκε φαινομενικά με τη συντροφιά των μαθητών του και πιο ειδικά με τη συντροφιά των τριών αγαπημένων του, ειδικά στο όρος αυτό, θα έλεγα ότι ο Κύριος μας βρέθηκε τελείως μόνος, τελείως έξω από την ανθρώπινη συντροφιά των μαθητών του στην παρουσία του ουράνιου πατέρα του. Τη στιγμή αυτή της απόλυτης, της ανεπανάληπτης μοναξιάς του Κυρίου μας, ήρξα το, όπως μας λέει το κείμενο, εκθαμβίστε και αδημονήν. Άρχισε δηλαδή με το ανθρώπινο σχήμα που ευρέθη ο Κυριός μας να λυπάται και να αγωνιά. Μερικοί λόγοι πιστεύουν πως η λέξη αδημονώ προέρχεται από τη λέξη άδημος, που σημαίνει λυπούμε, υποφέρω όταν πειραματίζομαι απέραντη μοναξιά ευρισκόμενος μακριά από το πατρικό μου σπίτι. Αν αυτή είναι η έννοια της λέξης αδημονήν, τότε συμπεραίνομαι πως όντας πραγματικά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ολομόναχος από τους ανθρώπους που ήλθε να βρει, να λυτρώσει, να ελευθερώσει, πραγματικά βρήκε διέξοδο στην μόνη δυνατή επικοινωνία που είχε προσευχόμενος στον ουράνιο πατέρα του. Το θείο δράμα, το θείο πάθος που πειραματίστηκε ο Ιησούς Χριστός ήταν τόσο βαθύ, ήταν τόσο πρωτόγνωρο, ώστε τον έκανε τον Κύριό μας να αγωνιά και να λέγει «Περίλυπος έστι η ψυχή μου μέχρι θανάτου». Είναι λυπημένη πραγματικά η ψυχή του Κυρίου μας. Θα έλεγε κανείς ήταν τόσο τριγυρισμένη από την λύπη. Ήταν τόσο βυθισμένη στον πόνο που συνθλιβότανε και πειραματιζότανε την γεύση της απέραντης θανάτωσης. Εδώ αδελφοί θα πρέπει να σταματήσουμε για λίγο αυτή την ιδιαίτερη βραδιά που λυπούμεθα, που ενθυμούμεθα με ιδιαίτερο τρόπο τον Κύριό μας, για να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έζησε τις πλέον συγκινητικές, τις πλέον δραματικές, τις πλέον θα έλεγε κανείς συντριπτικές στιγμές της επίγειας αποστολής του, ευρισκόμενος μπροστά στην σταυρική θυσία που σε λίγο θα εγεύεται. Είδαμε τον Κύριό μας στην αρχή του τμήματος του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε να αφήνει τους μαθητές του στην είσοδο του κήπου της Γεθσημανής. Τον είδαμε να παίρνει κοντά του τους πλέον
αγαπημένους μαθητές του. Και διερωτάται κανείς, αυτός ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί να εγκαταλείπεται από τους τρεις μαθητές του? Θα δούμε στη συνέχεια ότι το έργο του Ιησού Χριστού δεν μπορούσε να στηριχθεί έστω και από την άποψη της ανθρώπινης συντροφιάς, από οποιονδήποτε, έστω και από τους πλέον αγαπημένους από τους μαθητές του. Το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ή το σωτηριακό, ή το αδύνατο ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, έστω και ο πλέον αγαπητός μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να συμβάλλει στην εκτέλεση του σωτηριακού έργου του Κυρίου μας. Η προσφορά, το έργο, η θυσία του Ιησού Χριστού έπρεπε να γίνει εκούσια και μόνον από τον Κύριό μας. Ο Κύριος λοιπόν, ακόμα και στον Πέτρο, ακόμα και στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο, ημιμόνον μείνατε εδώ και γρηγορείτε. Και αφού επροχώρησε ο λίγο, ο Κυριός μας μόνος έπρεπε να πέσει στη γη και να αρχίσει προσευχόμενος στον ουράνιο Πατέρα του. Ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, μπροστά στην εκούσια απόφασή του να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα, δεν μπορούσε να έχει ανθρώπινες υπάρξεις δίπλα του, να τον βοηθήσουν στο έργο του, στην αποστολή του. Ο Κύριος μας έπρεπε να βρεθεί τελείως μόνος, στην ιερή, στην απόλυτη, στην Άγια Παρουσία του Ουράνιου Πατέρα του. Έτσι μόνο θα μπορούσε, τελειώνοντας το έργο του, θυσιάζοντας τον εαυτόν του με το τίμιο, με το Άγιο αίμα του, να ελευθερώσει τους φυλακισμένους. Έλεγα μήνυμα που μπορεί να αντλήσει η Εκκλησία συλλογικά και τα μέλη της ατομικά μέσα από αυτή την εμπειρία, μέσα από αυτή την αλήθεια που χαρακτηρίζει τον Κύριό μας. Στους μεγάλους της αγώνες, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί παρά από ανθρώπινης πλευράς να βρεθεί μόνη της σε προσευχή και επικοινωνία στην παρουσία του Ουράνιου Πατέρα μας. Δεν μπορεί παρά να βρεθεί μόνη της σε επικοινωνία με τον νυμφίο, την κεφαλή της, τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί να υπάρξουν, να μεσολαβήσουν άνθρωποι μεταξύ της Εκκλησίας και του Κυρίου της. Η οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται η Εκκλησία, σε οποιαδήποτε έκταση, μπορεί να δοθεί και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο από τον Ουράνιο Πατέρα μας. Αυτό είναι ένα από τα πλέον βασικά μηνύματα που πρέπει και να καλούμε, και καλούμεθα να αντλήσουμε από το Λόγο του Θεού που διαβάσαμε αυτή τη βραδιά. Ενθυμίστε, ο Ψαλμωδός 3.000 περίπου χρόνια πριν από μας είπε, από πού έρχεται η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται μόνον και μόνον από τον Κύριο. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στις στιγμές αυτές του Θείου Πάθους δεν μπορούσε να αντλήσει δύναμη, παρηγορία, συντροφιά από τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο. Δεν μπορούσε παρά να βρεθεί στην παρουσία του Ουράνιου Πατέρα του. Η εμπειρία λοιπόν του Κυρίου μας στον κήπο των Ελαιών είναι το μόνο παράδειγμα σίγουρης νίκης παρά την απέναντι και τη βαθιά μοναξιά που πειραματίστηκε μόνος του μακριά από τους ανθρώπους ο Κυριός μας. Στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός δεν είναι το δυνατόν σαν με το σχήμα του ανθρώπου να βρεθεί μόνος.
είχε επικοινωνία με τον ουράνιο πατέρα μας. Είχε επικοινωνία με τον Θεό. Ποτέ στην ουσία ο Κύριος δεν βρέθηκε μόνος του, έστω και όταν ο πιο πλησίον του, ο ίδιος ο Πέτρος, τον αρνήθηκε. Ήταν σε ασταμάτητη, σε άγρυπνη επικοινωνία με τον πατέρα του. Ο Άγιος Πατέρας, ο δικός μας ο Πατέρας που μας αγάπησε και μας έδωσε τον Κύριό μας να γίνει θυσία για μας, εγέμισε με την παρουσία του την φαινομενική μοναξιά του μονάκριβου παιδιού του, όταν βρέθηκε με το ανθρώπινο σχήμα στον κήπο των ελαιών. «Αβά Πατέρα», προσευχήθηκε ο Κύριος, «όλα σου είναι δυνατά». Με το ανθρώπινο σχήμα είπε, «απομάκρυνε από με το ποτήρι αυτό, αλλά ας γίνει όχι ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ θέλεις». Εδώ έχουμε με τα απλά, τα ανεπανάληπτα, τα απέριτα λόγια του Μάρκου μια εικόνα του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Εδώ, σε αυτό το λιοστάσι, σε αυτό τον κήπο της Γεθσημανή, βλέπουμε τον Λόγο του Θεού. Βλέπουμε τον Λόγο του Θεού να συμπεριφέρεται έχοντας σάρκα και οστά, σαν εσένα και σαν εμένα, αλλά χωρίς αμαρτία στη δοκιμασία του και στον πειρασμό του. Ο μεγάλος, ο μοναδικός, ο λυτρωτικός αγώνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την επικοινωνία, χωρίς την άντληση της δύναμης από τον ουράνιο πατέρα, πολύ περισσότερο χωρίς να υποτάσει το θέλημα το δικό του, στο θέλημα, στην αποστολή εκείνη για την οποία τον έστειλε ο ουράνιος πατέρας μας. Στο σημείο αυτό είναι πρέπον να θυμηθούμε ότι ο Ιωάννης σε ένα σημείο του Ευαγγελίου του μας λέγει, «το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του». Αυτό ήταν το θέλημα του Ιησού Χριστού, η ταύτιση του θελήματός του μέσα από το Θείο Δράμα του, με την ταύτιση, με το έργο, με το θέλημα, με την αποστολή του ουράνιου πατέρα του. Έχοντας ομολογήσει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, έχοντας επιβεβαιώσει το «όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ θέλεις», επέστρεψε στους τρεις αγαπημένους του μαθητές και τους βρήκε να κοιμούνται, απευθυνόμενος στον Πέτρο, ο οποίος προηγούμενα είπε ότι ήταν διατεθειμένος να δώσει και τη ζωή του για τον Κύριό του, είπε, «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες μία ώρα να αγρυπνήσεις». Κάποιος ίσως από μας ρωτήσει, «Μα πώς είναι δυνατόν κάτω από αυτές τις συνθήκες, μέσα στην απέραντη λύπη και τον πόνο που πειραματιζόταν ο Ιησούς Χριστός, πώς ήταν δυνατόν οι τρεις πλέον αγαπημένοι μαθητές του να πέσουν στον ύπνο?» Εδώ, αδελφοί, δεν πρέπει να είμαστε άδικοι. Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε για λίγο και να ομολογήσουμε πως στην προσωπική μου και ίσως στην προσωπική σας ζωή ίσως υπήρξαν στιγμές που ενώ θα έπρεπε να είμαστε άγρυπνοι, να προσευχόμαστε, ενώ θα έπρεπε να κρατούσαμε άγια συντροφιά σε ανθρώπους που έπασχαν και πονούσαν, κοιμηθήκαμε βαθιά, με πολύ βαριά βλέφαρα. Στην ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ειδικά μετά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
βλέπουμε τα standards, βλέπουμε οι πρακτικές του κόσμου να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή, μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Γιατί δεν μπόρεσε η Εκκλησία, τα μέλη της, να σταθούν άγρυπνοι, να σταθούν σε συνεχή επικοινωνία με τον νυμφίο της. Η προσωπική, η συλλογική επαγρύπνησης, εγρήγορσης στη ζωή και στο έργο της Εκκλησίας είναι ζήτημα, ειδικά στις μέρες μας, θα το λέμε ξεκάθαρα, ζωής και θανάτου. Μάλιστα στην περίοδο όπου στις μέρες μας ψυχοφθόρα δηλητήρια χύνονται και χύνονται αθόρυβα και απαρατήρητα στις ρίζες και στο έργο της Εκκλησίας. Πιστεύω, αδελφοί μου, ειδικά αυτές τις μέρες τις δικές μας, είναι σπουδαίο να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος αντέδρασε όταν επιστρέφοντας είδε τους τρεις και τους τρεις από τους πλέον αγαπημένους του μαθητές να κοιμούνται. Είπε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρκα ασθενής. Είναι σαφέστατη, μπορείτε να τη δείτε, η διάθεση του Κυρίου μας. Ας μου επιτραπεί η έκφραση να δικαιολογήσει τους αγαπημένους του μαθητές. Ίσως θέλει να τους πει, καταλαβαίνω πως έχετε αρκετή προθυμία να μου συμπαρασταθείτε, αλλά προσέξτε, οι δυνάμεις σας είναι περιορισμένες. Μπορείτε να σταθείτε και να νικήσετε μαζί μου μόνον εάν αγρυπνείτε, μόνον εάν είσαστε σε σχέση προσευχής με τον ουράνιο Πατέρα μας για να σταθείτε. Αυτός είναι εκείνος που θα σας δώσει τη δύναμη να σταθείτε όρθιοι. Σας λέγω λοιπόν, αγρυπνείτε, γρηγορείτε, οι πειρασμοί στους οποίους εκτίθεστε και στους οποίους εσείς και εγώ εκτιθέμεθα σήμερα στους καιρούς μας είναι μεγάλοι και είναι δυνατόν να σταθούμε μόνον εάν αντλούμε δύναμη μέσα από την προσευχή. Ο Κύριος στη συνέχεια απομακρύνθηκε για μια ακόμη φορά να προσευχηθεί και όταν επέστρεψε είδε και τους τρεις πάλι να κοιμούνται. Ο Ιησούς πήγε για τρίτη φορά και είναι σημαντικό το γεγονός ότι για τρίτη φορά ο Ιησούς πήγε να προσευχηθεί και γυρίζοντας τους βρήκε πάλι να κοιμούνται. Είναι σημαντικό το γεγονός της τρίτης προσευχής του Κυρίου μας, γιατί πιστεύω ότι εξακολουθούσε ο Κύριος να έχει την ψυχή του, την καρδιά του γεμάτη από απέραντη λύπη, από θλίψη, από ταραχή. Σε άλλο σημείο του Λόγου του Θεού παρατηρούμε ότι η έκταση του πόνου, της οδύνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σαν άνθρωπος μπροστά στο Θεία Δράμα του ήταν τέτοια, τόσο απερίγραπτη, ώστε μαζί με τον υδρότα που έτρεχε από τους σπόρους του, δέρματός του, έτρεχαν και σταγόνες αίματος. Μετά την τρίτη προσευχή του Κυρίου μας, τον βλέπουμε να λέει στους μαθητές του, «Αρκετά! Ήρθε η ώρα! Ιδού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια αμαρτωλών! Σηκωθείτε!» Σίγουρα ο Κύριος μας παραδόθηκε στα χέρια αμαρτωλών. Σίγουρα έπαθε, σίγουρα πέθανε, σίγουρα ανέστη για τη δικαίωση ημών. Σίγουρα η τιμωρία που έφερε την ειρήνη τη δική μας με το Θεό ή το επάνω στον Κύριό μας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι με τις πληγές του Κυρίου μας εμείς γιατρευθήκαμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Είναι όμως εξίσου σημαντικό για την εποχή μας
ότι κάθε ώρα είναι η πρέπουσα ώρα για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι η ώρα εκείνη όπου το ίδιο το χαρμόσυνο μήνυμα της απελευθέρωσης, της λύτρωσης μέσω της σταυρικής του θυσίας προσφέρεται για τον καθέναν που δεν τον έχει γνωρίσει, δεν τον έχει γευθεί σαν σωτήρα, για να σηκωθεί, να εγερθεί, να ζήσει αναστηνόμενος με τη δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι η ώρα για όσοι δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, και αυτή είναι η ώρα να λυτρωθούν, να σωθούν και να αρχίσουν να ζουν μια άγια, μια ξεχωριστή, μια καρποφόρα ζωή μέσα στην Εκκλησία Του και κάτω από τη συνεχή παρουσία Του. Αδελφοί, είναι ώρα και αυτή είναι η ώρα. Η στιγμή που η σωστή στιγμή, η πρέπουσα στιγμή που η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εσείς και εγώ τα μέλη της, τα οργανικά της μέλη, να εγερθούμε, να ξυπνήσουμε για να παρουσιάσουμε το άδωλο Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού, μέσα από το οποίο πολυάριθμες ψυχές θα τον γνωρίσουν. Είναι στιγμή η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να θέσει τον εαυτόν της αποκλειστικά και μόνον στην υπηρεσία Του. Είναι η στιγμή εκείνη να αυξήσουμε και να μεγαλώσουμε την αφιέρωσή μας, την αγιοσύνη μας, την πνευματική μας συντροφιά, ούτως ώστε βλέποντας ο κόσμος τους καρπούς του πόνου της ψυχής του που είναι η Εκκλησία του, να ζητήσει, να ποθήσει τον Ιησού Χριστό που πέθανε για μας, που έπαθε για μας σαν σωτήρα, σαν λυτρωτή. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του. Η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο, παρακαλώ, και συνέχεια θα σηκωθούμε να στείλουμε δύο λόγια προσευχής.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, αυτή την ειδική μέρα, την ειδική στιγμή, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη, την πλατιά, την ανέκφραστη, την ασύλληπτη. Σε ευχαριστούμε διότι μέσα από το αίμα σου, για το αίματός σου του Αγίου που χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά, εμείς ζήσαμε, οι αμαρτίες μας καθαρίστησαν, εμείς ήρθαμε στην παρουσία του ουράνιου Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ είσαι μαζί μας. Όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά σου, εσύ είσαι κοντά μας, κοντά τους, δίνοντας τη δύναμη τη δική σου, τον λόγο το δικό σου, για να σε υπηρετήσουμε, για να θέσουμε τους εαυτούς μας ξέχωρα από τον κόσμο, στην υπηρεσία τη δική σου. Σε παρακαλούμε, εσύ να εξακολουθείς με την υπηρεσία τη δική μας την Άγια, όπως τη θέλεις, να προσθέτεις ψυχές, πολύτιμες ψυχές που σε γνωρίζουν, για να υπηρετήσουμε τη σειρά τους εσένα, μαζί με μας, για να μεγαλώνει η Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας και στην εποχή μας, για να γίνεται εσύ, να γίνεσαι εσύ γνωστό σε όσους δεν έχουν γνωρίσει εσένα και την αγάπη σου. Απόλυσέ μας εν ειρήνη. Έσω μαζί μας, ο καθόν χρόνο εμείς σε υπηρετούμε, στο όνομα το δικό σου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2-7-44-0-65-788.
1: Ηλιοσδή! Τι όμορφο που φαίνεται το σπίτι του παππού μες στα δέντρα, τώρα που οι ακτίνες του δειλινού πέφτουν πάνω του.

όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, μπροστά στην παρουσία τη δικιά σου ερχόμαστε τούτη την ώρα για να σου στείλουμε το αιώνιο ευχαριστώ μας για την αγάπη σου, την πολύ, την ασύλληπτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα μας, γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ έχεις ένα αιώνιο σχέδιο για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Να σε ευχαριστήσουμε που ενώ δεν αξίζαμε ούτε ένα βλέμμα να ρίξεις απάνω μας, εσύ ο Θεέ μας για μας έστειλες από τον ουρανό ό,τι πολυτιμότερο είχες. Ένα σχέδιο αιώνιο ξετύλιξες. Τον Υιόν σου μας τον έστειλες, το απάβγασμα της δόξης σου, για να δώσει τη συγχώρηση της αμαρτίας μας, δείξει έναν καινούριο και ζωντανό δρόμο, ο οποίος οδηγεί στην αιώνια ζωή, για να βάλει μέσα μας μια αιώνια ελπίδα, ενώ ήμασταν χωρίς ελπίδα, για να μας δώσει φως, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας, γιατί μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο να μας πληροφορήσει για τα αιώνια σχέδια τα δικά σου, για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας έχει μόνο ένα σκοπό, τη σύνδεση με σένα, για να μπούμε και μέσα στα αιώνια σχέδια που έχεις εσύ. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που μας δίνεις αυτές τις ευκαιρίες να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να σκύβουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου και μέσα από αυτόν να αντλούμε τις αιώνιες και ζωοποιές αλήθειες που εσύ έχεις για μας. Και τούτο το βραδινό, Πατέρα μας, γι' αυτό μαζευτήκαμε, για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Τι έχεις εσύ να μας πεις τούτο το βραδινό? Γι' αυτό σε παρακαλούμε να παραλάβεις τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας, εσύ να μας μιλήσεις, εσύ να μας φωτίσεις, εσύ να μας δώσεις ό,τι έχει ο καθένας μας ανάγκη. Σε ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ είσαι η καταφυγή μας, είσαι το φρούριό μας, είσαι η διέξοδός μας σε όλες τις πιέσεις και καταθλίψεις του πονηρού. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, Εσύ να μας βοηθήσεις ώστε να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από Σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

σύμφωνα με το πρόγραμμα, διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου το 21 κεφάλαιο και από το 12 έως τα 17 εδάφια. Και όταν εμπήκε ο Ιησούς εις το ναόν του Θεού, έδιωξε έξω όλους εκείνους που επουλούσαν και αγόραζαν εις το ναόν και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα εκείνων που επουλούσαν τα περιστέρια και τους είπε, «Είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, σεις όμως τον εκάνατε φωλιά ληστών». Και ήλθαν προς αυτόν εις το ναόν τυφλοί και πουτσί και τους εθεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα τα οποία έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν εις τον ναόν και να λέγουν «Οσανά εις τον Υιόν του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Ακούς τι αυτοί λέγουν». Ο δε Ιησούς τους λέγει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι από το στόμα των υπείων και εκείνων που θυλάζουν έκανε στέλιον ύμνον». Και όταν τους άφησε ευγήκε από την πόλη εις τη Βηθανίαν και εκεί διενυκτέρευσε. Προτού να μπούμε στο θέμα μας, η χοροδοί θα μας ψάλει ακόμα έναν ύμνο που έχει, για να είμαστε μετά

οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εδώ πέρα, έχει και συνέχεια. Σεις όμως τον εκάνετε σπήλαιο ληστών. Αυτό είναι ολόκληρο το εδάφιο. Αυτή είναι η τρίτη ομιλία η οποία γίνεται σε μια σειρά που έχουμε όλη αυτή τη βδομάδα. Στην πρώτη υπόθηκε για την είσοδο του Κυρίου μας μέσα στα Ιεροσόλυμα και όλα τα γεγονότα τα οποία παρουσιάστηκαν κατά την ώρα που έμπαινε ο Χριστός μέσα στα Ιεροσόλυμα, το όσανά του λαού. Ο Ματθαίος λέει ότι όταν μπήκε ο Χριστός μέσα στο ναό ήταν τόσο δυνατός ο παλμός του κόσμου με τις κραυγές του οσανά, ώστε λέει σύστηκε ολόκληρος ο τόπος. Ο Λουκάς λέει ότι καθώς κατηφόριζε και έμπαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα, ο Χριστός έμπηξε τα κλάματα. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε μία άλλη εικόνα την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού, ότι όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα δεν έδωσε καμία σημασία σε όλες αυτές τις κραυγές και τις φωνές του οσανά. Ο Χριστός, θα λέγαμε, ζούσε σε έναν άλλο κόσμο, είχε χάσει την επαφή με τον γύρο κόσμο. Και καθώς μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα, πήγε στο ναό. Στο ναό λοιπόν εκεί που πήγε, ενώ ήταν οίκος προσευχής και όποιος πήγαινε στο ναό πήγαινε για να προσευχηθεί, ο Χριστός όταν μπήκε μέσα στο ναό δεν πήγε για να προσευχηθεί, αλλά πήγε για να καθαρίσει το ναό. Βεβαίως είναι οπωσδήποτε μία ιστορική διήγηση σε αυτή και τα γεγονότα έτσι έγιναν. Μα το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Όλα αυτά τα γεγονότα σε ποιο σημείο μιλάνε σήμερα μέσα στη δικιά μας την καρδιά? Ο Λόγος του Θεού, αναφερόμενος στα γεγονότα τα ιστορικά της Παλαιάς Διαθήκης, λέει το εξής. Εγράφηκαν, λέει, για νουθεσία δικιά μας. Και καθώς έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ωφέλιμος για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για εκπαίδευση, μέσα στο «η Αγία Γραφή είναι ωφέλιμος» υπάρχουν όλα τα περιστατικά τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μπήκανε τυχαίως. Ούτε είναι όλα αυτά τα οποία έκαμε ο Χριστός. Ο Ιωάννης στο τέλος του βιβλίου του λέει το εξής: «Είναι και πολλά άλλα τα οποία έκαμε ο Χριστός, τα οποία αν θέλαμε να τα γράψουμε δεν θα χωρούσαν τα βιβλία του κόσμου. Αυτά όμως γράφηκαν για να πιστεύετε και πιστεύοντες να έχετε αιώνια ζωή». Άρα κάθε τι που υπάρχει μέσα στο λόγο το δικό του έχει ένα στόχο, ένα σκοπό. Και ο σκοπός είναι να δώσει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή, να του ανοίξει το δρόμο εκείνον ο οποίος τελικά θα τον φέρει στο αποτέλεσμα. Και ο σκοπός της ύπαρξής μας και η εμφάνισής μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει άλλο σκοπό. Το σύνθημα «ας φάμε και ας πιούμε γιατί αύριο πεθαίνουμε» είναι ένα σύνθημα το οποίο προέρχεται, όπως λέει ο Ιάκωβος, από τη σοφία, τη ζωώδη, τη δαιμονιώδη. Ο σκοπός για τον οποίο μας έφερε ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή.
Και αν ένας άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο οτιδήποτε άλλο πετύχει και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα έχει καλά αποτελέσματα και στο ζήτημα της αιώνιας ζωής αστοχήσει, αυτός ο άνθρωπος είναι χαμένος. Ο Κύριος το είπε, ποιο είναι το όφελός σου εάν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι στοχεύει σε ένα σημείο, να μου δείξει το δρόμο της αιωνιότητος, να με μπάσει μέσα σε αυτόν, ώστε φεύγοντας από τούτη τη ζωή να είμαι ένας άνθρωπος πετυχημένος. Να έχω βρει το νόημα της ύπαρξής μου, να έχω βρει το δρόμο μου, να έχω βρει το στόχο μου, να έχω πετύχει στην αποστολή μου και να φτάσω εκεί που ο Θεός με έφερε και ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Έτσι λοιπόν, δεν θα καθίσουμε πολύ να ασχοληθούμε με το ναό και με τα ιστορικά γεγονότα, γιατί και χρόνο πολύ δεν έχουμε, αλλά και στο κάτω-κάτω δεν είναι το επίκεντρο αυτό της απόψινής μας βραδιάς. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο πολλές φορές με πολλούς και διαφόρους τρόπους θέλει να δείξει την παρουσία του μέσα στη ζωή μας. Θέλει να δείξει τη σχέση μας μαζί του. Και ο ναός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ήταν ο τόπος μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται η παρουσία του Θεού και ο άνθρωπος ο οποίος ζητούσε το Θεό και ο άνθρωπος ο οποίος είχε ανάγκη από το Θεό και ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να μιλήσει με το Θεό έπρεπε να πάει στο ναό. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο ναός. Γι' αυτό ο Θεός είχε πει στο Μωυσή απάνω στο όρος τις 40 εκείνες μέρες να χτίσει τη σκηνή του μαρτυρίου. Ήταν ο τόπος όπου απεκαλύπτεται ο Θεός. Γι' αυτό και ο Μωυσής πήγαινε στη σκηνή του μαρτυρίου και εκεί συνομιλούσε και έπαιρνε οδηγίες από μέρους του Θεού. Ο ναός λοιπόν είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Γι' αυτό εδώ πέρα λέει «Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής». Ο σκοπός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να μιλήσει στο Θεό και να πάρει οδηγίες από το Θεό να πάει εκεί στο ναό να προσευχηθεί. Και ό,τι άλλο είχε μέσα ο ναός τις θυσίες και τις τελετουργίες είχαν και αυτές ένα και μοναδικό σκοπό. Να δώσουν στον άνθρωπο να καταλάβει ότι ο Θεός για αυτόν έχει σχέδια αιώνια και δοξασμένα και ότι ο Θεός λογαριάζει τον άνθρωπο σαν αξία ασύλληπτη. Έτσι άλλωστε εξηγείται γιατί μας έδωσε και τον Υιόν Του. Έτσι άλλωστε εξηγείται η διακήρυξη σε εκείνη ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, στέδε και το Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε το ναό, όπου εκεί πέρα θα πήγαινε ο πιστός Ισραηλίτης να κάνει την προσευχή του, να προσφέρει το δώρο του, να κάνει τη θυσία, η οποία ήταν ο ερεθισμός του ερχόμενου Μεσσία, ώστε μέσα στην καρδιά να υπάρχει πάντοτε η προσμονή του Μεσσία, έτσι ακριβώς όπως την εκδήλωσε η Σαμαρίτιδα όταν κουβέντιαζε με τον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού ήταν μια γυναίκα από εκείνες που έπρεπε να γυρίσει το πρόσωπό σου αλλού. Κι όμως μέσα της υπήρχε μία εξήτηση, μία ανησυχία.
περίμενε το Μεσσία. Και όταν ο Κύριος της μίλησε και την έβγαλε μέσα από το περιορισμένο και φρακαρισμένο πεδίο στο οποίο είναι κινήτο αυτή, στο υλοποιημένο, και της έδωσε λίγο φως πνευματικό όταν της είπε πήγε να φέρεις τον άντρα σου και λέει αυτή δεν έχω άντρα, σωστά είπες, γιατί πέντε πήρες μέχρι τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου, και της έδωσε ανησυχίες πνευματικές και εσωτερικές, τότε αυτή εξεδήλωσε την επιθυμία της, αυτό που είχε μέσα της. Λέει, πού θα λατρεύουμε τον Κύριο, περιμένουμε το Μεσσία, εγώ λέει είμαι. Έτσι λοιπόν, ο ναός είχε φτιαχτεί μόνο για αυτό το σκοπό. Και όμως, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός, υπήρχε μια τέτοια παρέκκληση από το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο ναός, ώστε τίποτε δεν ήταν στη θέση του σωστό και πραγματικό. Γι' αυτό και έκανε την κάθαρση. Κοιτάξτε ποια είναι η αντίθεση. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Σεις όμως τον έκανατε φωλιά ληστών. Κοιτάξτε πού κατήντησε ο ναός του Θεού. Ο ναός της προσευχής να γίνει σπήλαιο ληστών. Βαριά κουβέντα. Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, έχει και βαριές κουβέντες. Και έχει και βαριές κουβέντες, γιατί λέει τα αυτιά σας έχουν βαρύνει και ώστε να μην μπορείτε να ακούσετε. Και στα βαριά αυτά χρειάζονται βαριές κουβέντες. Φανταστείτε, εδώ πέρα ο ναός του Θεού έγινε σπήλαιο ληστών, φωλιά ληστών. Και θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν ένας ναός ο οποίος φτιάχτηκε κάτω από τέτοιες προοπτικές, που τοποθετήθηκε τόσο βαθιά και σοβαρά η βάση της λατρείας του αιωνίου Θεού, εκεί που αποκαλύπτηκε ο Θεός και γέμισε όλο το ναό. Είναι δυνατόν αυτός ο ναός να μετατραπεί σε φωλιά ληστών? Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Το που ο ίδιος ο Κύριος όταν πήγε και τους έβγαλε μέσα από εκεί. Και όταν καθίσουμε και σκεφτούμε πώς έγινε αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν από έναν ναό που είναι για προσευχή να έχει φτάσει στο τελείως διαφορετικό σημείο, το αντίθετο, ώστε να είναι μια φωλιά ληστών? Είναι, ξέρετε, μερικά πράγματα που στο μυαλό μας δεν μπορούν να έρθουν σε όλη τους τη γραμμή και σε όλη τους την κίνηση. Είναι όμως μια αλήθεια αυτή. Και πολλά γεγονότα μέσα στη ζωή μας δεν μπορούμε την τροχιά τους να την ακολουθήσουμε. Κάποτε διάβαζα σε ένα βιβλίο και έλεγε για περίεργα τρακαρίσματα. Και μια φορά έδειχνε μια φωτογραφία, τρακάρισε ένα αυτοκίνητο, συνεκρούστη, και ο άνθρωπος που ήταν μέσα βρέθηκε κρεμασμένος. Τώρα κάτω από ποιες συνθήκες, πώς κινήθηκε το σώμα του, πώς έγινε, είναι αδύνατο το μυαλό να το συλλάβει. Φανταστείτε λοιπόν όταν πρόκειται για τα πράγματα του Θεού, τα οποία ο Θεός βεβαιώνει ότι έτσι έχουν γίνει. Δεν μπορούμε βέβαια να ξέρουμε εμείς κάτω από ποιες συνθήκες. Ένα όμως ξέρουμε, ότι ο Σατανάς είναι τόσο πανούργος, είναι τόσο ικανός, έχει τόσα διανοήματα, έχει τέτοιες δικαιολογίες, οι οποίες φαίνονται τόσο τετραγωνικές και λογικές, ώστε να μεταφέρει τον άνθρωπο από το θέλημα του Θεού και να τον πάει τελείως έξω από το θέλημα του Θεού, και όμως να μην το έχει καταλάβει. Λέει για τις έσχατες ημέρες, λέει ότι θα σηκωθούν, λέει, οι άνθρωποι
οι οποίοι θα σας σκοτώνουν και θα έχουν την εντύπωση ότι κάνουν το θέλημα του Θεού. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι τρελός καθόλου? Έχουμε ένα παράδειγμα, τον Απόστολο Παύλο. Ρήμαζε, ξύλωνε, σκότωνε, μέσα στη φυλακή έσερνε, κι όμως έκανε το θέλημα του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που θέλει τούτο το βαριό να μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο φόβος στη ζωή μας να μετατραπεί η σχέση μας με το Θεό μία σχέση διαβολική είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Στο ναό έγινε πάντως, δεν μπορεί κανένα να το αμφισβητήσει. Ήτανε ο οίκος προσευχής και έγινε σπήλαιο ληστών. Αλλά δεν περιορίζεται μονάχα στο ναό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο 5 κεφάλαιο, υπάρχει, λέει, τέτοια πορνεία ανάμεσά σας που ούτε ανάμεσα στους εθνικούς, λέει, δεν αναφέρεται αυτή. Και πράγματι, αγαπητοί, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι, ενώ η Εκκλησία του Χριστού έχει αγιαστεί, ο Χριστός λέει, αγιάζω τον εαυτό μου για αυτούς. Και ενώ ο Χριστός μας εκάλεσε μέσα από την αμαρτία, μέσα από τον κόσμο, μέσα από την αθλειότητα, για να μας κάνει έναν λαό δικό του, να μας δώσει αιώνιες υποσχέσεις, να είναι αυτός η κεφαλή της Εκκλησίας, να είναι οι δικές του οι οδηγίες εκείνες που θα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Φτάνουμε πολλές φορές να ξεπερνάμε ακόμα και το πνεύμα του κόσμου και τον τρόπο με τον οποίο ζει ο κόσμος. Τη αυτή πορνεία η οποία ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται. Μα θα μου πει κάποιος, αυτός ήταν ένας. Ο ένας θα μολύνει όλους? Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και λέει, και εσείς απευθυνόμενος τώρα σε όλους δεν επενθύσατε. Εσείς δεν ξυπνήσατε να πείτε τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν βρέθηκε κανένας. Γι' αυτό συνεχίζει ο Παύλος και λέει, να μαζευτεί το δικό μου, το πνεύμα μαζί με εσάς, να μαζευτούμε και αυτόν να τον παραδώσουμε στον σατανά. Η κάθαρσις και η μόλυνσις δεν είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη τότε στο ναό του Σολομώντος και συνέβη τότε στην εποχή του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και είναι κάτι το οποίο πρέπει από καιρού εις καιρό να γίνεται. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου στην Εκκλησία της Κορίνθου ακριβώς αυτό είχε γίνει. Μπήκε μέσα η αμαρτία, μπήκε μέσα η ακαθαρσία. Έπρεπε λοιπόν να καθαριστεί η Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς και λέει, να μαζευτεί το δικό μου το πνεύμα με το δικό σας, όλοι μαζί να τον παραδώσουμε στον σατανά, να καθαρίσουμε την Εκκλησία. Σήμερα εμείς ζούμε στη δικιά μας την εποχή. Και έρχεται το ερώτημα, η Εκκλησία στη δικιά μας την εποχή μένει στην καθαρότητα και στην αγιότητα που ο Θεός της έχει ορίσει? Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό στη σημερινή εποχή που ζούμε, και η ευθύνη είναι δικιά μας. Στη δικιά μας τη γενεά τι θα κάνουμε, τι έκαναν οι πιο πέρα ή τι θα κάνουν οι από εκεί και πέρα, δεν είναι δικό μας ζήτημα. Το δικό μας είναι στη δικιά μας τη γενιά, στη δικιά μας την εποχή, τώρα εμείς οι οποίοι είμαστε εδώ πέρα και αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Τι είναι η Εκκλησία του Χριστού? Είναι οίκος
προσευχής, να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λέξη που λέει ο Χριστός για το ναό. Δεν θέλω να φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί είναι πολύ βαριά αυτή η λέξη. Μήπως όμως έχει τραβήξει άλλο δρόμο η Εκκλησία, στοχεύει αλλού, έχει χάσει το αντικείμενό της που είναι η αιώνια ζωή, που είναι η αγιώτης και η καθαρότης. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους και λέει: «Το Πάσχα το δικό μας θυσιάστηκε για μας ο Χριστός». Ας γιορτάζουμε όχι με πονηριά και με κακία, αλλά με άζημα ειλικρινίας. Είναι μια αλήθεια αυτή, αγαπητοί, την οποία όσο περισσότερο την προσέχουμε, τόσο περισσότερο η ευλογία του Θεού είναι στη ζωή μας. Σήμερα ένα πράγμα παρατηρείται: η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει δύναμη. Ο Σατανάς έχει κατορθώσει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Έχει κατορθώσει να μας αποσπάσει από το αντικείμενό μας και από το σκοπό μας. Μας έχει πάρει τα μάτια από τον ουρανό, από την αιωνιότητα, από το σταυρό του Χριστού, από τη δόξα του ουρανού, από το δρόμο το στενό που είναι γεμάτο από θλίψη. Η πύλη είναι στενή, ο δρόμος τεθλιμμένος, αλλά οδηγεί στη ζωή. Και έχει στρέψει την προσοχή μας στα πράγματα ετούτης της ζωής. Σε μια συνάθρηση, κάθε Τετάρτη είχαν συμμελέτη και μία φορά εκάλεσαν έναν για να τους μιλήσει. Αυτός ήταν ασφαλιστής και η ομιλία περιεστράφη: «Πώς, αδελφοί, θα μπορέσετε να πολλαπλασιάσετε τα λεφτά σας?» Αυτό ήταν το αντικείμενο της ομιλίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού: «Εάν μονάχα για τούτη τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι του κόσμου». Ο Κύριος λέει να θυμόσαστε τη γυναίκα του Λότ. Δεν γλίτωσε. Μη μας ξεγελάει ο Σατανάς. Πολλές φορές, ξέρετε, ο Σατανάς κάνει ένα πράγμα: διαστρεβλώνει τις αλήθειες. Δίνει εξωστρακισμένο νόημα σε βασικές αλήθειες που έχει ο Λόγος του Θεού. Και τον άνθρωπο τον κοροϊδεύει, τον περιπέζει. Κανένας, λέει, ο οποίος έβαλε το χέρι στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι άξιος για τη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα ένα πράγμα πρέπει να κοιτάξουμε: την Εκκλησία του Χριστού πρέπει να την επηρεάζει το Πνεύμα το Άγιο και αυτό να την οδηγεί. Κι όμως η Εκκλησία του Χριστού σήμερα επηρεάζεται από άλλο πνεύμα, από το πνεύμα του κόσμου. Πριν μερικά χρόνια, καθώς διάβαζα μια μέρα την εφημερίδα, μου έκανε εντύπωση το εξής: ο οίκος Dior είχε πάρει μια απόφαση. Από φέτος η φούστα της γυναίκας θα είναι μια πιθαμία πάνω από το γόνατο. Όταν κάθισα και το διάβασα αυτό, είπα: τρελός είναι αυτός. Αργότερα όμως απεδείχθη ότι εγώ ήμουν ο αφελής. Αυτός δεν ήταν τρελός. Σήμερα η Εκκλησία επηρεάζεται από τη μόδα
και επηρεάζεται από τα συνθήματα που μπαίνουν μέσα από την τηλεόραση. Δεν επηρεάζεται από το Πνεύμα του Χριστού. Δεν έχει το στόχο της. Έχει χάσει το δρόμο της. Έχει χάσει το αντικείμενό της. Οι αλήθειες και οι διαβεβαιώσεις του Λόγου του Θεού που έχουν μοναδική αξία και θέση, είναι απόλυτες, έχουν χάσει τη δύναμή τους. Δεν ξέρουμε κατά ποιον τρόπο σκέφτηκαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, ώστε έβαλαν όλα αυτά μέσα στο ναό. Ίσως να σκέφτηκαν να είχαν καλή διάθεση. Σου λέει, έρχονται οι άνθρωποι από μακρινά μέρη για να θυσιάσουν, δεν μπορούν να μεταφέρουν τα πρόβατά τους εδώ πέρα τα ζωντανά, άντε να τους τα δώσουμε εμείς. Έρχονται άλλοι και δεν έχουν λεφτά, τα κέρματά τους είναι διάφορα, να τους τα αλλάξουμε εμείς. Ο Σατανάς δεν θα έρθει να σου πει το μαύρο είναι μαύρο. Μην ξεχνάμε ότι αυτός έχει διανοήματα. Έχει κάνει συζήτηση με κάθε έναν από μας. Έχει λογικές θέσεις. Δεν έχει όμως σωστή βάση. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Όταν είχα πάει προχρόνου στην Αμερική, άκουσα μια καινούρια θεωρία εκεί πέρα. Οι χριστιανοί, λέει, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν, λέει, οι φαρδοκέφαλοι χριστιανοί και οι στενοκέφαλοι. Και οι φαρδοκέφαλοι ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν να ζήσουν όπως θέλουν μέσα από τον κόσμο, αλλά τη σωτηρία τους την είχαν εξασφαλισμένη. Η σωτηρία δεν χάνεται. Ο Σαν, λέει, εκεί πέρα στην παραβολή των ταλάντων, λέει στο δούλο, τον τρίτο, δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Και νομίζουμε εμείς ότι με την πονηριά μας και με την οκνηρία μας έχουμε δέσει το Θεό. Όταν πριν 30 χρόνια κάποτε κάναμε μία ομολογία και του είπαμε, Χριστέ μου, θέλω μέσα στη ζωή μου να έρθεις, και ήρθε ο Χριστός και τον δέσαμε από τότε το Θεό, και ό,τι θέλουμε τώρα κάνουμε, αλλά αυτός είναι υποχρεωμένος να μας πάει απάνω στον ουρανό. Γιατί δεν χάνεται η σωτηρία. Και ο λόγος του λέει, μην είσαι πονηρός και μην είσαι οκνηρός. Η ζωή της πίστεως είναι μια ζωή αγώνος. Η επιστολή προς Εβραίους λέει ότι θα αγωνιστείς μέχρις αίματος. Στο διάβολο θα ανορθώσεις τη θέλησή σου και με τη δύναμη του Χριστού θα νικήσεις, θα αντισταθείς. Και ο Λόγος του Θεού έχει μερικές απόλυτες θέσεις. Χωρίς, λέει, πίστη κανένας δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Να το χωνέψουμε. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Και η πίστη δεν είναι ευθεία, είναι κυκλική. Σε όλα τα σημεία και σε όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Και στις πιο απίθανες ακόμα, σε εκείνες που δεν χωράνε μέσα στο μυαλό μου. Γιατί ο Θεός είναι ένας Θεός που ό,τι λέει αυτό και εννοεί. Ένας Θεός που σε Αυτόν δεν υπάρχει αδυναμία. Ένας Θεός ο οποίος ανασταίνει από νεκρούς. Έτσι στάθηκε ο Αβραάμ όταν πήγε να θυσιάσει το παιδί του. Αν καθίσουμε και το σκεφτούμε αυτό και το αναλύσουμε, δεν είναι απλό πράγμα. Εμείς το διαβάζουμε τώρα και λέμε σαν ιστορία ότι ο Αβραάμ πήγε, θυσίασε το παιδί του, τι πίστη είχε. 25 χρόνια ο Θεός του υπόσχεται να του δώσει παιδί. Μετά από 25 χρόνια του το έδωσε το παιδί. Και αφού μεγάλωσε το παιδί και ήξερε ότι αυτό είναι η υπόσχεση, του λέει μια μέρα πάρε και θυσίασε το. Γι' αυτό και είναι ο πατέρας της πίστεως. Γιατί είπε, δεν μπορεί η υπόσχεση του Θεού να πάρθει πίσω. Και πίστευε, δεν μας το λέει η Παλαιά Διαθήκη, μας το αναλύει η Καινή Διαθήκη,
ότι ακόμα και από τους νεκρούς ο Θεός θα του το δώσει. Θα το πάρει το παιδί του, θα το σφάξει, θα κάνει αυτό που λέει ο Θεός, αλλά το παιδί του θα το έχει πάλι, γιατί θα το αναστήσει ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Και προχωρεί, χωρίς αγιασμό κανένας δεν θα είδει το πρόσωπο του Θεού. Θα μου πείτε, ποια είναι η έννοια του αγιασμού? Όλα τα πράγματα μπορεί κανείς να τα δει και μπορεί να μην τα δει, ανάλογα πώς έχει τη διάθεση μέσα στην καρδιά του. Πάντως ένα πράγμα υπόσχεται ο Θεός, ότι το Πνεύμα το Άγιο που έβαλε μέσα μας θα μας οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Οπότε από μένα εξαρτάται να μάθω τι είναι αγιασμός. Και μην ξεχνάμε ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι η σοφία από Θεού, ο αγιασμός, η απολύτρωσής μας. Να μάθουμε να είμαστε δεμένοι με το Χριστό. Να μάθουμε μέσα στη ζωή μας να υπολογίζουμε το Χριστό. Να κοιτάζουμε τι θέλει ο Θεός. Να εξετάζεις, λέει, μες στη ζωή σου τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει η Εκκλησία του να είναι οίκος προσευχής. Δεν θέλουμε βέβαια να επεκταθούμε, γιατί υπάρχουν ίσως και πολλοί, οποίοι οι περισσότεροι νεαράς ηλικίες, που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις στον τρόπο με τον οποίο θα ζει ο σημερινός χριστιανός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Εάν μέσα στη ζωή μας κάθε τι που κάνουμε δεν έχει μέσα αγιασμό, δεν θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Και ο Χριστός αυτό το σκοπό κάνει. Το αίμα του Ιησού Χριστού απάνω στο Σταυρό καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος με την αμαρτία του μέσα εκεί. Δεν μιλάμε για αναμαρτησία, μήπως κανείς το παρεξηγεί στο πράγμα. Μιλάμε για μία ζωή συνεπή προς το θέλημα του Θεού. Έτσι ακριβώς όπως ο Θεός την καθορίζει μέσα στο Λόγο Του, στην εσωτερική μας κατάσταση, στην εξωτερική μας εμφάνιση, στη διαγωγή μας, στη συμπεριφορά μας, στις εμπνεύσεις μας, στους στόχους μας, στις κατευθύνσεις μας. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, μην ξεχνάμε κάτι. Η επιστολή του Πέτρου, η πρώτη, το δεύτερο κεφάλαιο, λέει το εξής. Ο Θεός, λέει, έχει έναν ναό τον οποίον θα χτίσει απάνω στον ουρανό. Και οι πέτρες αυτού του ναού είμαστε εμείς ο καθένας. Και μην ξεχνάμε, όταν χτίστηκε ο ναός του Σολομώντος, όλες οι πέτρες τακτοποιήθηκαν έξω από το χώρο του ναού. Όταν οι πέτρες και όλα τα υλικά που πήγανε στο ναό ήταν όλα κατά τέτοιο τρόπο τακτοποιημένα, ώστε έγινε απλώς η συναρμολόγηση. Ούτε, λέει, καλέμι ακούστηκε, ούτε σφυρί, ούτε τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός θα χτίσει τον πνευματικό του ναό απάνω στον ουρανό, και λιθάρια, λέει, είμαστε εμείς. Οπότε η ευκαιρία για να λαξευθεί το λιθάρι και να είναι έτοιμο για να τοποθετηθεί στον πνευματικό ναό είναι εδώ στη τούτη ζωή. Μερικοί λένε η τελειοποίησή μας θα γίνει εκεί πάνω. Δεν θα γίνει εκεί πάνω. Θα γίνει εδώ. Από εδώ θα φύγεις τέλειος. Δεν θα πας εκεί πάνω για να γίνεις τέλειος. Τις πέτρες έξω από το χώρο του ναού τις έφτιαξαν. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του ναού του Σολομώντος, μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου, της εκκλησίας του Χριστού, του ναού απάνω στον ουρανό. Υπάρχει ένας απόλυτος συσχετισμός. Γι' αυτό, αγαπητοί, όσο μας δίδεται ο χρόνος και ο καιρός που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ένα πράγμα έχουμε.
να εξετάζεται, λέει, τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον ενώπιον αυτού. Και ευχόμεθα η καρδιά μας πραγματικά να είναι ένας ναός του Αγίου Πνεύματος και να ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε άλλη αποστολή. Ζήτα, λέει, πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη, όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Ποια είναι όλα τα άλλα? Ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και το έχω ανάγκη. Όλα τα άλλα εγώ θα στα δώσω. Και μέσα σε όλα τα άλλα είναι και η υγεία σου. Μέσα σε όλα τα άλλα είναι και η οικογένεια σου. Μέσα σε όλα τα άλλα είναι και η ησυχία, η περιφρούρηση. Μέσα σε όλα τα άλλα είναι οτιδήποτε σε απασχολεί και έχεις μέσα σε τούτη τη ζωή σαν ανάγκη και σαν πρόβλημα. Εγώ, λέει, όλα θα σας τα προσθέσω. Και έτσι δεν μας αφήνει εκτεθειμένους ο Λόγος του Θεού. Και όταν μέσα στη ζωή σου για έναν οποιοδήποτε λόγο πέσει σε αμαρτία, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον, ο οποίος είναι η λασμός για τις αμαρτίες μας και όχι μονάχα για τις δικές μας αλλά και για όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Οπότε η τακτοποίηση, η κάθαρση είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται κάθε στιγμή μέσα στη ζωή μου. Άλλωστε και η τράπεζα του Κυρίου τι λέει? Το ίδιο πράγμα λέει. Όταν, λέει, κάθε στην τράπεζα του Κυρίου και έρχεται στη θύμησή σου το ασύλληπτο και αιώνιο και δοξασμένο αυτό γεγονός της θυσίας του Ιησού Χριστού, να εξετάζεις τον εαυτό σου και να τον δοκιμάζεις. Η κάθαρση είναι κάτι που χρειάζεται κάθε μέρα στη ζωή μου. Και ο Κύριος, αγαπητοί, να μιλήσει μες στις καρδιές μας ώστε να φύγουμε από εδώ μέσα με αυτό το δοξασμένο και ασύλληπτο μήνυμα. Η Εκκλησία του Χριστού να είναι Εκκλησία Χριστού, να είναι κεφαλή ο Χριστός. Τις άλλες που είχε γίνει εδώ μια εκδήλωση, με παίρνει κάποιος εχθρός της Εκκλησίας και μου λέει, η Εκκλησία σας, λέει, στην Αλκιβιάδου με τετράπη, λέει, σε δισκοτέκ. Για μένα ήταν μια καρπαζιά, ξέρετε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μια εκκλησία για να οίκος προσευχής. Λίγο πιο κάτω λέει ο Κύριος, όταν εκάλεσε, λέει, όταν καθάρισε το ναό, μετά όσοι, λέει, ήτανε άρρωστοι με διάφορες αρρώστιες τους εθεράπευσε. Αυτό το στόχο έχει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένας τόπος για να θεραπεύονται οι ψυχές. Ο αμαρτωλός να βρίσκει καταφύγιο. Ο αμαρτωλός να μαθαίνει το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Να μπαίνει μέσα στη χάρη του Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η αποστολή μας μέσα από τον κόσμο. Η διατήρηση της καθαρότητος, να φύγει από μέσα οτιδήποτε υπάρχει στραβό και ανάποδο, και από την άλλη πλευρά να είναι ο χώρος που θα έρχονται οι άρρωστοι με διάφορες αρρώστιες, με διάφορες παθήσεις για να θεραπεύονται. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Τώρα θα ψάλουμε έναν ύμνο και επειδή είναι η πρώτη Δευτέρα του μήνα, ο αδελφός είπε ότι πρέπει να γίνει λογία. Οπότε θα ψάλουμε έναν ύμνο και κατά τη διάρκεια του ύμνου τον 197 να ψάλουμε όπως το ελάφι πάντα.

0: Φως σας κάνει μία ευχαριστία, παρακαλώ.
1: Κάθε σε μας όλοι.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστώ για το χειροκρότημα, δεν ήταν ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, θεωρώ το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα μέσα στο Λόγο του Θεού, το οποίο θα πρέπει να εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν πιστοί του Χριστού, να έχουμε κατανοήσει, προκειμένου να περπατήσουμε με επιτυχία στην πνευματική μας ζωή και να επιτύχουμε τους στόχους του Θεού, που είναι να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, να προχωρήσουμε στην πορεία του αγιασμού ή αλλιώς της μεταμόρφωσής μας στην εικόνα του Χριστού, να γίνουμε δηλαδή σαν τον Ιησού, να ζήσουμε τη ζωή του ή καλύτερα να ζήσει εκείνος τη ζωή τη δικιά του μέσα σε εμάς. Όταν λοιπόν, σύμφωνα με το θέμα, λέμε καθαρότητα της καρδιάς μας, αν αυτό είναι δικό μας επίτευγμα ή του Αγίου Πνεύματος, εννοούμε γενικότερα τον αγιασμό. Έτσι. Αν ο αγιασμός είναι έργο δικό μας ή έργο του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύω να έχετε τις γραφές σας μαζί σας, καθώς θα διαβάσουμε μία περικοπή από το Λόγο του Θεού, από την Παλαιά Διαθήκη. Σκέφτηκα να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα ξεκινώντας από μια ιστορία του Λόγου του Θεού. Νομίζω πως είναι ένας καλύτερος τρόπος, πολύ διδακτικός. Το Πνεύμα του Θεού έχει καταγράψει στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή βέβαια ιστορίες ανθρώπων του Θεού και τον τρόπο που ο Θεός συνεργάστηκε και συναλλάχθηκε μαζί τους, που είναι πάρα πολύ διδακτικές και σύμφωνα με τη γραφή είναι πνευματική μας κληρονομιά. Μέσα λοιπόν από την ιστορία ενός ανθρώπου θα δούμε πώς επιτυγχάνεται αυτό που λέγεται μεταμόρφωσή μας, καθαρότητα της καρδιάς, μεταμόρφωση στην εικόνα του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το Θεό, λαλούσε λέει με το Θεό, όπως λαλεί άνθρωπος προς το φύλλο αυτού. Πρόσωπο δηλαδή προς πρόσωπο. Θυμάστε ποιος είναι αυτός? Ο Μωυσής. Έτσι. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το βιβλίο της Εξόδου, από το κεφάλαιο Λάμπτα Γάμα, από το εδάφιο 7. Ανοίξτε τις γραφές σας. Λάμπτα Γάμα 7. Και λαβών ο Μωυσής στη σκηνή, έστησεν αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτήν σκηνή του μαρτυρίου. Και πάσο ζητών τον Κύριο, εξήρχετο προς τη σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου. Και όταν εξήρχεται ο Μωυσής προς τη σκηνή, πάσο λαός εσηκώνετο, και ίστατο έκαθος παρά τη θύρα της σκηνής αυτού, και έβλεπον κατόπιν του Μωυσέως, εωσού εισήρχετο εις τη σκηνή. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής εις τη σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της νεφέλης, και ίστατο επί των θυρών της σκηνής. Και λαλούσε ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πάσο λαός το στήλο της νεφέλης ιστάμενο επί των θυρών της σκηνής. Και πάσο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από τη θύρα της σκηνής αυτού. Και λάλει ο Κύριος προς το Μωυσή, πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλο αυτού. Και επέστρεφεν εις το στρατόπεδο, ο δε θεράπων αυτού νέος, Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρει από τη σκηνής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, ιδέ, σύ μη λέγεις ανάγαγε το λαό τούτο, και εσύ δε με εφανέρωσας ποιον θέλεις αποστείλει μετέ μου. Και εσύ είπας, σε γνωρίζω κατ' όνομα, και μάλιστα έβρικας χάρη είναι μπροστέν μου. Τώρα λοιπόν, εάν βρήκα χάρη μπροστά σου, δείξον μη δέω με την οδόν σου, για να σε γνωρίσω και για να έβρω χάρη ενώπιόν σου. Και ιδέ, ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου. Και είπε, η παρουσία μου θέλει ελθεί μετά σου, και θέλω σι δώσει ανάπαυση. Και αυτός είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έρθει μετέ μου, μη αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη ενώπιόν σου, εγώ και ο λαός σου, όχι δια της ελεύσεώς σου με θυμών. Ούτω θέλω με διακριθεί εγώ και ο λαός σου από παντός λαού του επιπροσώπου της γης. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, και τούτο το πράγμα το οποίο είπας θέλω κάμι. Διότι έβρικας χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξω με, δείξον μη, δέω με τη δόξα σου. Και αυτός είπε, εγώ θέλω κάμι να περάσει εμπροστέν σου όλη η αγαθότητά μου. Και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροστέν σου. Και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ, και θέλω ηχτηρήσει ό,τι να ηχτήρω. Και είπε, δεν δίνασε να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδεί και ζήσει. Και είπε ο Κύριος, ιδού επί της πέτρας και όταν η δόξα, ιδού τόπος πλησίον μου και θέλεις σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει εις το σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου, εωσού παρέλθω. Και θέλω σηκώσει τη χείρα μου και θέλεις ειδεί τα οπίσω μου, το δε προσωπόν μου δεν θέλεις ειδεί. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, κόψον εις αυτόν δύο πλάκες Λιθίνας, καθώς τας πρώτας, και θέλω γράψει επί των πλακών τους λόγους, ήτιν εσύσαν επί των πρώτων πλακών, τας οποίας συνέτριψας. Και γίνου έτοιμος το πρωί, και ανάβηθη το πρωί επί το όρο Σινά, και παράστηθη εκεί ενώπιόν μου, επί της κορυφής του όρους. Και ουδής θέλει αναδεί μετά σου, ουδέ θέλει φανεί της καθοδόν, καθόλων το όρος. Και τα πίμνια και εαγέλε δεν θέλουν συμβοσκηθεί έμπροσθεν του όρους εκείνου. Και έκοψε δύο πλάκας λιθίνας, καθώς τας πρώτας, και σηκωθείς ο Μωυσής ενωρίς το πρωί, ανέβηκε επί το όρο Σινά, καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος. Και έλαβε εις τας χείρας αυτού τας δύο πλάκας τας λιθίνας. Και κατέβηκε ο Κύριος εν Νεφέλη και στάθη μετ' αυτού εκεί και κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε. Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομία και παράβαση και αμαρτία, και ουδόλος αθώωνων τον ένοχο. Ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων, έως τρίτης και τετάρτης γενναίας. Και έσπευσε ο Μωυσής και κύψασε στη γη προσεκίνησε. Και από το 28 εδάφιο, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Και ήταν εκεί μετά του Κυρίου 40 ημέρας και 40 νύχτας. Άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε. Και έγραψε επί των πλακών τους λόγους της Διαθήκης τας 10 εντολάς. Και όταν κατέβαινε ο Μωυσής από του όρου Σινά και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήταν στη χείρα του Μωυσέως, όταν κατέβαινε από του όρους ο Μωυσής, δεν ήξευρε ότι το δέρμα του προσώπου αυτού έγινε λαμπρό, ενώ λαλούσε μετ' αυτού. Και είπε ο Αρών και πάντες οι Ισραήλ. Συγγνώμη, και είδεν. Δεν βλέπω καλά. Δεν έχει καλό φωτισμό εδώ. Και είδε ο Αρών και πάντες οι Ισραήλ το Μωυσή, και ειδού το δέρμα του προσώπου αυτού έλαμπε. Και φοβήθηκαν και να πλησιάσουν εις αυτόν. Και κάλεσεν αυτούς ο Μωυσής και επεστράφησαν προς αυτόν ο Αρών και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και λάλησε προς αυτούς ο Μωυσής. Και μετά τα αυτά πάντες οι Ισραήλ προσήλθον και προσέταξεν εις αυτούς πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος προς αυτόν επί του όρου Σινά. Και τέλειωσε ο Μωυσής λαλών προς αυτούς. Είχε δε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού. Και όταν εισήρχεται ο Μωυσής ενώπιον του Κυρίου για να λαλήσει μετ' αυτού, σήκωνε το κάλυμα εωσού εξέλθει. Και εξήρχεται και ελάλει προς τους ιούς Ισραήλ ό,τι ήταν προσταγμένο. Και είδαν οι γη Ισραήλ το πρόσωπο του Μωυσή, ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσέως έλαμπε. Και έβαλε πάλι ο Μωυσής το κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού, μέχρι να εισέλθει για να λαλήσει μετ' αυτού. Είναι αυτή λοιπόν μια πάρα πολύ διδακτική ιστορία που το Πνεύμα του Θεού έχει καταγράψει μέσα στην Αγία Γραφή. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την ιστορία και από άλλες θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα την προσωπικότητα του Θεού που πιστεύουμε. Όσα λοιπόν εκτυλίσσονται στα εδάφια που διαβάσαμε, αποτελούν ίσως τα πιο συγκλονιστικά και τα πιο κρίσιμα γεγονότα στην ιστορία των σχέσεων του λαού Ισραήλ με το Θεό του. Ο Μωυσής, νωρίτερα, αν διαβάζαμε, θα το έχετε διαβάσει στην προσωπική σας μελέτη, είχε ανέβει στο όρο Σινά για να παραλάβει τον νόμο χαραγμένο επάνω σε πλάκες λίθινες από τα ίδια τα χέρια του Θεού, προκειμένου να δώσει στον λαό Ισραήλ τον νόμο. Ο λαός όμως ήταν σκληροτράχυλος, ήταν επιρρεπής στην αμαρτία, δεν πρόλαβε ο Μωυσής να λείψει για αυτό το λίγο διάστημα και αυτοί ζήτησαν από τον Αρών να τους φτιάξει ένα χρυσό μοσχάρι, το οποίο ανακήρυξαν σε εθνικό τους Θεό και άρχισαν να το λατρεύουν. Και ξέρετε ότι η ειδωλολατρεία εκείνης της εποχής, αλλά πιστεύω κάθε εποχής, συνοδευόταν από οργιαστικές εκδηλώσεις. Ο λαός Ισραήλ είχε γίνει αχαλήνοτος, όπως μας λέει η Γραφή, είχε επιδοθεί στη λατρεία αυτού του ψεύτικου Θεού, κάνοντας όλα τα σχετικά που κάνανε και τα γύρω έθνη όταν λατρεύανε τους θεούς τους. Όταν λοιπόν ο Μωυσής, ειδοποιημένος από τον ίδιο το Θεό, όταν ήταν στο όρος, του λέει πήγαινε κάτω γιατί ο λαός έχει αμαρτήσει, γύρισε από την ταραχή του και από το θυμό του, ο Θεός δεν τον μάλωσε γι' αυτό, έριξε λέει τις πλάκες που είχαν πάνω τις εντολές, τις κατασύντριψε και στη συνέχεια πήρε το μοσχάρι, το λέπτινε, το έκανε σκόνη θα λέγαμε και το έριξε μέσα στο νερό του λαού, προκειμένου να το πιούνε σαν μια μορφή τιμωρίας για αυτή την ασέβεια και την ανηθικότητά τους. Αλλά λέει ότι ο λαός εξακολουθούσε να είναι ανήθικος, αχαλήνοτος όπως λέει, και ο Μωυσής κάλεσε κοντά του όλους εκείνους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Κύριο. Τους μάζεψε στην άκρη του στρατοπέδου και τους έστειλε, πήγαν οι Λεβίτες, να κατασφάξουν όλους εκείνους οι οποίοι είχαν επιδοθεί σε αυτού του είδους την ανηθικότητα. Και μας λέει η Γραφή ότι 3.000 άνδρες εκείνη την ημέρα έπεσαν νεκροί από τα χέρια των ίδιων τους των αδελφών. Τα πράγματα λοιπόν τώρα ήταν δύσκολα. Ο Μωυσής, ο οποίος γνώριζε το Θεό, στο βαθμό που ο Θεός του είχε αποκαλυφθεί και από την εμπειρία που είχε μαζί του, ήξερε πως η οργή του Θεού είχε ανάψει. Ο λαός κινδύνευε. Ο Θεός από την οργή που είχε, και θυμάστε τι του είπε όταν ανέβηκε για να μεσολαβήσει για το λαό, του είπε: «Κάνε στην άκρη και θα καταστρέψω το λαό αυτόν, τον ασεβή, και θα ξεκινήσω ένα λαό πιο μεγάλο, πιο ένδοξο από σένα». Ο Μωυσής λοιπόν ήξερε πως τα πράγματα ήταν δύσκολα για το λαό Ισραήλ. Ανέβηκε λοιπόν στο όρος ξανά και θέλησε, θα λέγαμε, το έχω βάλει σε εισαγωγικά, να διαπραγματευτεί με το Θεό για τη σωτηρία του λαού. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαπραγμάτευση θα πάρουμε πολλά μαθήματα για τον τρόπο που κανείς μπορεί να πάρει τις ευλογίες του Θεού, ευλογίες που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, την Άγια Ζωή για την οποία μιλάμε, τη ζωή του Χριστού. Έχει πάρα πολλά διδάγματα και πρακτικά παραδείγματα για το πώς και εμείς μπορούμε, όπως ο έκανε ο Μωυσής, να πάρουμε από εκείνον την ευλογία του και όσα έχει ετοιμάσει για μας. Ο Μωυσής λοιπόν ανέβηκε στο όρος και το πρώτο που σκέφτηκε να κάνει ήταν να μπει ανάμεσα στο Θεό και στο λαό. Και λέει: «Ή συγχώρεσέ τους, αυτούς, το λαό που αμάρτησε, ή εξάλειψε», λέει, «το όνομά μου από το βιβλίο σου, από τη βίβλο σου». Αλλά αυτό φάνηκε πως δεν ήταν αρκετό. Του λέει ο Θεός: «Ο χαρακτήρας μου είναι δίκαιος. Αυτός που αμάρτησε, εκείνου το όνομα θα βγάλω από το βιβλίο της ζωής». Άρα αυτό δεν μπόρεσε να πιάσει σαν επιχείρημα. Το ερώτημα είναι πού ήξερε ο Μωυσής ότι ο Θεός έχει βίβλο, τη βίβλο της ζωής όπως λέμε, όπου καταγράφει τα ονόματα εκείνων οι οποίοι είναι δικοί του. Το βιβλίο το οποίο θα ανοιχθεί στις τελευταίες ημέρες για να δει ο Κύριος ποιοι είναι δικοί του και ποιοι δεν είναι. Δελαλούσε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κύριο. Ο Μωυσής γνώριζε πράγματα που ο Θεός του αποκάλυπτε και του έλεγε. Γιατί, όπως γνωρίζετε, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συζητήσεις που είχε ο Μωυσής, ο Θεός του είχε αποκαλύψει διάφορα πράγματα που ίσως δεν έχουν καταγραφεί όλα μέσα στα βιβλία του Μωυσή. Ο Θεός λοιπόν είπε ότι αν και ο λαός δεν θα πέθαινε για την αμαρτία, η παρουσία του, η οποία μέχρι τότε του συνόδευε, δεν επρόκειτο να πάει μαζί τους, αλλά ο Θεός θα έστελνε τον άγγελό του για να του συνοδεύσει. Και το σκεπτικό του Θεού είναι ότι καθώς ο Θεός είναι Άγιος και ο λαός ήταν σκληροτράχυλος, σε κάποια στιγμή ανάλογη ο Θεός θα θύμωνε και επάνω στην οργή του, τη δίκαιη οργή του, θα κατέστρεφε το λαό. Γι' αυτό είπε στο Μωυσή: «Πάρε τη σκηνή, η οποία ονομάστηκε σκηνή του μαρτυρίου, βγάλ την έξω του στρατοπέδου, μακριά από το στρατόπεδο, και όποιος θέλει να με συναντήσει θα βγαίνει έξω από το στρατόπεδο και θα έρχεται να με βλέπει εκεί». Εδώ νομίζω, παιδιά, πως υπάρχει το πρώτο μάθημα σχετικά με το πώς κανείς μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του Χριστού. Βλέπετε, ο Μωυσής το εξής: προκειμένου να συναντήσει τον Κύριο, έπρεπε να βγει έξω από το στρατόπεδο. Θυμάστε τι μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο συγγραφέας της: «Ας εξερχόμαστε», λέει, «λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες». Διαβάσαμε εδώ πως όταν ο Μωυσής ήθελε να συναντήσει τον Κύριο, έβγαινε από το στρατόπεδο, οι Ισραηλίτες στέκονταν μπροστά στη σκηνή τους και τον παρατηρούσανε. Όποιος ήθελε να πάει να συνομιλήσει με τον Κύριο, πήγαινε στη σκηνή και ήταν φανερός σε όλους. Ξεχωριζότανε. Και μην νομίζετε πως οι Ισραηλίτες, επειδή τους ονομάζουμε λαό του Θεού, ήταν άνθρωποι θεοσεβείς. Είδατε τη συμπεριφορά τους. Ήταν άνθρωποι ασεβείς. Εδώ βρίσκεται λοιπόν το πρώτο σημείο στη σχέση μας με τον Κύριο. Αν κανείς θέλει να προχωρήσει στη ζωή του Χριστού, θα πρέπει να πάρει την απόφαση ότι θα κοροϊδευτεί κιόλας, θα ονειδιστεί από τους άλλους. Θα πρέπει να βγει από τους πολλούς. Ειδικά στην ηλικία την εφηβική, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι κανείς να ξεχωρίσει από τους άλλους. Να πει: «Όχι, εγώ δεν έρχομαι μαζί σας, γιατί εγώ είμαι του Χριστού». Πόσο μεγάλη είναι η επιρροή της παρέας, των φίλων επάνω μας και στη συμπεριφορά μας. Και δεν το λέω για σας, θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή την ηλικία, πόσο πολύ με επηρέαζαν οι φίλοι μου. Και πόσο ήθελα να είμαι αρεστό σε αυτούς, να τους μιμηθώ, να τους μοιάσω, να κάνω τα αστιάκια μου, να γελάσουν μαζί μου, να είμαι το κέντρο της προσοχής. Αυτά είναι σε κάποιο βαθμό φυσιολογικά. Αλλά αν θέλει κανείς να προχωρήσει στη ζωή του Χριστού και να λαλήσει με τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο, να μπορέσει να έχει αυτή την επικοινωνία που ο Μωυσής είχε με τον Κύριο, θα πρέπει να αποφασίσει ότι αυτός είναι ξεχωριστός, ανήκει στον Κύριο. Θα πρέπει να εξέλθει έξω του στρατοπέδου, φέροντας επάνω του τον ονειδισμό του Χριστού, ξεχωρίζοντας ότι είναι δικός του. Ο Μωυσής λοιπόν είχε σε αυτή τη σκηνή, αλλά και στο όρος, αυτή την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με τον Κύριο. Σε μια τέτοια συζήτηση, ο Κύριος του είπε: «Σε γνωρίζω κατ' όνομα και μάλιστα έβρικας χάριν έμπροσθέν μου». Του είχε πει ο Κύριος σε μια τέτοια στιγμή. Έψαξα να βρω νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί, δεν το βρήκα πουθενά γραμμένο. Ο Μωυσής, εκείνη την κρίσιμη στιγμή όπου ο λαός κινδύνευε να αφανιστεί από την οργή του Θεού, επικαλέστηκε αυτά τα λόγια του Κυρίου. Φαίνεται πως ο Κύριος του τα είχε πει σε κάποια τέτοια στιγμή που συνομιλούσανε, πρόσωπο προς πρόσωπο. Εδώ λοιπόν, αδελφοί και φίλοι, βρίσκουμε μία άλλη αρχή στη σχέση μας με τον Κύριο. Ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι βρήκες χάρη έμπροσθεν μου, σε γνωρίζω κατ' όνομα, και ο Μωυσής εκείνη την κρίσιμη στιγμή το επικαλέστηκε. Λέει, έλα εδώ Κύριε, λες ότι δεν θα έρθεις μαζί μας. Νωρίτερα όμως μου είχες πει ότι βρήκες χάρη έμπροσθεν μου. Αυτή δεν είναι η υπόσχεσή σου? Αν λοιπόν βρήκα χάρη μπροστά σου, έλα μαζί μας. Αν δεν έρθεις μαζί μας, δεν πάμε πουθενά. Βλέπετε, ο Μωυσής στηρίχθηκε σε μια προηγούμενη υπόσχεση του Κυρίου. Άρα λοιπόν, το μυστικό για να πάρει κανείς τις ευλογίες εκ μέρους του Κυρίου είναι ο Κύριος να τις έχει υποσχεθεί καταρχήν. Να έχει υποσχεθεί ο Κύριος, να γνωρίζει κανείς την υπόσχεση του Κυρίου, να το πιστεύει και στη συνέχεια να το οικειοποιηθεί διεκδικώντας το. Αν ο Κύριος το έχει υποσχεθεί και μας έχει δώσει μέσα στο λόγο του πολλές υποσχέσεις, αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν διαβάζουμε τη γραφή, τότε οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα πάνω μας. Ο Θεός έχει δώσει τόσο μεγάλες υποσχέσεις μέσα στο λόγο του και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τις γνωρίζουν. Αν δεν γνωρίζω ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί, δεν μπορώ και να τις πιστέψω και δεν μπορώ να τις οικειοποιηθώ. Άρα λοιπόν, όταν διαβάζουμε τη γραφή δεν τη διαβάζουμε για να αποκτήσουμε γνώση. Δεν τη διαβάζουμε τη γραφή για να διαφωνήσουμε επάνω στη γραφή. Το λόγο του Θεού το διαβάζουμε για να μάθουμε το πρόσωπο του Θεού και να μάθουμε ποιες είναι οι υποσχέσεις του σε εμάς. Και όταν τις βρούμε τις υποσχέσεις του, τότε η δουλειά μας είναι να βάλουμε το δάχτυλό μας επάνω στην υπόσχεση του Κυρίου και να πούμε, όπως ο Μωυσής, Κύριε, τι μου λες τώρα? Εσύ είπες ότι με γνωρίζεις κατ' όνομα και βρήκα χάρη έμπροσθεν σου. Μαζί μας θα έρθεις όπως μου υποσχέθηκες. Και βλέπετε ότι ο Θεός δεν του είπε, μα τι λες, Μωυσή? Εδώ αμαρτήσανε. Του λέει ο Κύριος, πράγματι, έχεις δίκιο, Μωυσή. Σε γνωρίζω κατ' όνομα και βρήκες χάρη έμπροσθεν μου. Γι' αυτό η παρουσία μου θα έρθει μαζί σας. Μονάχα βγάλε τη σκηνή έξω από το λαό, μήπως τυχόν τους καταστρέψω σε μια ανάλογη στιγμή. Βλέπετε λοιπόν, ο Μωυσής διαπραγματεύτηκε με τον Κύριο πάνω σε μια υπόσχεσή του. Θυμάστε κανέναν άλλον που έκανε το ίδιο? Θυμάστε κάποιον ο οποίος παζάρεψε, σε εισαγωγικά, με το Θεό, επικαλούμενος αποκάλυψη του Θεού που του είχε δώσει σε μια προηγούμενη στιγμή? Θυμάστε τον Αβραάμ? Θυμάστε πόσο ο Αβραάμ διέσωσε τον Λότ, τον ανιψιό του, επικαλούμενος στο χαρακτήρα του Θεού και λέει, δεν είναι δυνατόν, Κύριε, ο δίκαιος να πεθάνει με τον άδικο, εσύ θα κάνεις διάκριση. Και ο Θεός δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό, γιατί ο ίδιος είχε δώσει την υπόσχεση. Και όταν ο Θεός δίνει μια υπόσχεση, ο Θεός δεσμεύεται επάνω στην υπόσχεσή του. Εκείνος την έδωσε. Είναι πιστός και αληθινός. Άρα λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να διαβάζουμε το λόγο του Θεού και επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη μελέτη μας. Γιατί θυμάμαι τον Ιησού του Ναβί, θυμάστε τι του έλεγε ο Κύριος. Τον εκάλεσε τον Ιησού του Ναβί και λέει, έλα, εσύ θα βάλεις το λαό στη γη των υποσχέσεων. Έλα λοιπόν να σου πω το στρατηγικό σχέδιο που θα ακολουθήσεις. Τον πήρε λοιπόν και του είπε: εδώ είναι η γη της επαγγελίας και στα ανατολικά είναι αυτές οι φυλές, στα δυτικά είναι οι άλλες φυλές. Έτσι του είπε? Δεν του είπε έτσι. Του λέει: έλα εδώ, πάρε αυτό το βιβλίο του νόμου που είχε καταγράψει ο Μωυσής και πρόσεξε να μην εκκλίνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Θα κάνεις κατά πάντα. Όχι περίπου, όχι όπως το καταλαβαίνεις, όχι όπως νομίζεις. Πρόσεξε να κάνεις κατά πάντα. Αυτό ήταν το στρατηγικό σχέδιο του Θεού. Ωραίο σχέδιο, έτσι. Δεν του είπε, έτσι θα πολεμήσετε, έτσι θα κάνετε με την Ιεριχώ. Δουλειά σου, Ιησού του Ναβί και του λαού, είναι να φυλάτε τις εντολές μου ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το λόγο του Θεού και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε τόπο και σε χρόνο. Όσα διαβάζουμε στη γραφή έχουν υποθεί σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα κάτω από ορισμένες ιστορικές συνθήκες. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε σωστά το λόγο του Θεού, θα πρέπει να μπούμε στη θέση εκείνων οι οποίοι άκουγαν τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί το λέω αυτό? Όπως θα γνωρίζετε ίσως, στην Κορέα, τα προηγούμενα χρόνια, ίσως συνεχίζεται και σήμερα, υπήρξε μια μεγάλη αναζωπήρωση. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες κοπέλες, διάβασα σε ένα βιβλίο ενός Κορεάτη χριστιανού, οι οποίες βρέθηκαν μπροστά σε ένα ποτάμι το οποίο είχε σηκώσει τα νερά του, είχε πλημμυρίσει, είχε βρέξει, και ενώ η γέφυρα ήταν 300 μέτρα πιο κάτω, εκείνες σκέφτηκαν πώς ο Πέτρος περπάτησε επάνω στα κύματα. Δεν του είπε ο Κύριος, έλα, να περπατήσεις κι εσύ? Άρα λοιπόν και εμείς θα σταθούμε στην άκρη του ποταμού, θα προσευχηθούμε και θα πατήσουμε μέσα στα νερά και θα περπατήσουμε πάνω στο ποτάμι να περάσουμε απέναντι. Η γέφυρα όμως ήταν κοντά, Και πήγανε και μπήκανε μέσα στο ποτάμι και τις πήρε και τις τρεις στο ποτάμι και πνιγήκανε. Άρα λοιπόν ο Θεός πρέπει να το έχει υποσχεθεί, αλλά και εγώ πρέπει να το έχω καταλάβει σωστά. Έτσι. Θα πρέπει να μελετάμε τη Βίβλο, να συμβουλευόμαστε, να ρωτάμε για να καταλάβουμε σωστά το Λόγο του Θεού. Αν λοιπόν τώρα φτάνουμε στο επόμενο σημείο, ο Θεός το υποσχέθηκε και το γνωρίζω εγώ, αλλά δεν το πιστεύω και πάλι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μου η υπόσχεση του Θεού. Γιατί βλέπετε γύρω μας και στις εκκλησίες μας, στο περιβάλλον μας, ζούνε ένας ολόκληρος κόσμος ανθρώπων οι οποίοι κολυμπάνε κυριολεκτικά μέσα στις υποσχέσεις του Θεού για σωτηρία, για αιώνια ζωή, για συγχώρεση, για αγιασμό, για δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, και σε αυτούς κανένα αποτέλεσμα δεν έχουν αυτές οι υποσχέσεις. Γιατί? Γιατί κρατάνε την καρδιά τους στεγανά κλειστή απέναντι στις υποσχέσεις του Θεού. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει πάνω τους η υπόσχεση του Θεού, αν δεν την πιστέψει κανείς. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι ο Μωυσής, βλέπετε ότι την υπόσχεση του Θεού την διεκδίκησε. Θυμάστε τι είχε υποσχεθεί ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Το ανέφερα προηγούμενα. Λέει: πηγαίνετε σε αυτή τη γη, την οποία υποσχέθηκα στον πατέρα σας, τον Αβραάμ, θα είναι δικιά σας. Υπάρχει μονάχα μία προϋπόθεση. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, αυτός με το γυμνωμένο ξύφος, πιστεύω ξέρετε σε τι αναφέρομαι, το έχετε διαβάσει, πήγαινε μπροστά από το λαό. Άρα δεν είχαν πρόβλημα δύναμης. Ήταν εκείνος ο οποίος θα πολεμούσε για λογαριασμό τους. Η Ιεριχώ, που ήταν μία πόλη τυχισμένη και δυνατή, γκρεμίστηκε. Δεν κάναν τίποτα. Αλλά λέει, όπου πατήσει το πόδι σας, αυτή η γη ήταν δικιά σας. Αν το πόδι σας δεν πατήσει εκεί πέρα, αν δεν φτάσετε μέχρι εκεί, αυτή η γη, παρόλο που είναι υποσχεμένη, δεν θα γίνει δικιά σας. Και νομίζετε ότι ο λαός Ισραήλ κληρονόμησε όλη τη γη που ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτούς? Όχι. Δεν πήγανε σε όλα τα μέρη που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί. Το πόδι τους δεν πάτησε παντού. Άρα λοιπόν, παιδιά, βλέπετε ότι για να προχωρήσει κανείς στη ζωή του αγιασμού, ο Κύριος μας έχει δώσει υποσχέσεις, να το δικό του μέρος. Το βλέπετε τώρα. Τους είχε δώσει υποσχέσεις, μας έχει δώσει υποσχέσεις. Αλλά για να φέρουν αποτέλεσμα στη ζωή μας, για να δούμε τη ζωή του Χριστού να μεγαλώνει μέσα μας, για να δούμε τον εαυτό μας να μεταμορφώνεται στην εικόνα του Χριστού και να αλλάζουμε, θα πρέπει αυτές τις υποσχέσεις να τις γνωρίζουμε, να τις πιστεύουμε και να τις διεκδικήσουμε από το Θεό. Να τις οικειοποιηθούμε. Αλλιώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα φέρουν οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν σας έκανε κάτι εντύπωση, καθώς διαβάζαμε το κείμενο, είπαμε ότι ο Θεός είχε οργιστεί με το λαό και ο Μωυσής ίσα-ίσα τον εγκλήτωσε. Αυτό συνέβη και δύο φορές. Τη μία φορά συνέβη και εδώ που του λέει ο Θεός, κάνεις την άκρη, θα τους καταστρέψω. Και τη δεύτερη φορά θυμάστε πότε συνέβηκε? Τότε που στείλανε κατασκόπους και γύρισαν οι κατάσκοποι και δηλιάσανε το λαό και θέλανε να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Δεν μπαίνανε μέσα. Και του λέει ο Θεός του Μωυσή και δεύτερη φορά, φύγε, του λέει, θα τους καταστρέψω. Κάνεις την άκρη. Θα ξεκινήσω ένα καινούριο λαό. Τι πρόβλημα έχει ο Θεός? Είχε κανένα πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα δεν είχε. Θα ξεκινούσε ένα λαό από το Μωυσή και οι υποσχέσεις που είχε δώσει στους πατέρες, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, θα εκπληρώνονταν μία προς μία. Ο Μωυσής όμως αυτή την κρίσιμη στιγμή, εγώ αν ήμουν στη θέση του, ξέρετε τι θα έκανα? Αφού θα είχα γλιτώσει το λαό και δεν θα τους είχε καταστρέψει ο Θεός, θα τα μάζευα γρήγορα-γρήγορα, θα είχα εξασφαλίσει και την παρουσία του Θεού να έρθει μαζί με το λαό που τον χρειάζονταν και θα κατέβαινα κάτω στους Ισραηλίτες και τους έλεγα: μην μιλάτε τώρα, τη γλιτώσαμε παρατρίχα. Έτσι δεν είναι? Και θα ήμουν και ικανοποιημένος. Ο Μωυσής δεν έκανε όμως αυτό, έκανε κάτι παράξενο. Λέει: Κύριε, εντάξει, βρήκα χάρη ενώπιον σου, θα έρθεις μαζί μας, με γνωρίζεις κατ' όνομα, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Δείξε μου, σε παρακαλώ, τη δόξα σου. Μα ρε Μωυσή, τι κάνεις εδώ? Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητήσεις από το Θεό να σου δείξει τη δόξα του? Αυτή την ώρα που κινδύνευε ο Θεός από την οργή του να καταστρέψει το λαό? Εδώ, παιδιά, αδελφοί, βρίσκεται το άλλο μυστικό της σχέσης μας με το Θεό. Βλέπετε, μέσα από το παράδειγμα ενός ανθρώπου, μέσα από τη συναλλαγή του με τον Κύριο. Η σχέση μας με το Θεό δεν είναι μια καταναγκαστική σχέση. Ο άνθρωπος που έχει γνωρίσει πλευρές του Θεού θέλει κι άλλο. Ο Μωυσής γνώριζε το Θεό, τον είχε δει και νωρίτερα και η καρδιά του τον ποθούσε. Θυμάμαι έναν άλλον άνθρωπο του Θεού, αυτόν τον Δαβίδ. Και αυτός, αφού κατάφερε και ξεπέρασε και σώθηκε με τον Σαούλ, αφού εγκαθιδρύθηκε στη βασιλεία του και κάθισε στο θρόνο του, αφού είχε τακτοποιήσει τους Φιλιστέους, τους είχε πολεμήσει, μας λέει η Γραφή ότι δεν ήταν ήσυχος, ανησυχούσε. Και τι έκανε? Πήγε να πάρει, λέει, την Κιβωτό της Διαθήκης, να την ανεβάσει στην Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν ήταν εκεί, είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Μα Δαβίδ, μα Μωυσή, δεν είναι αρκετά όσα σας έδωσε ο Θεός μέχρι τώρα? Δεν είναι αρκετά. Όποιος έχει γευτεί τον Κύριο θέλει κι άλλο. Όποιος έχει γνωρίσει πλευρές του χαρακτήρα του Θεού, επιθυμεί να γνωρίσει και περισσότερο. Δεν είναι μια καταναγκαστική σχέση. Ο Θεός δεν θέλει να κάνει ανθρώπους δυστυχισμένους, κακομούτσουνους, στριφνούς. Καμιά φορά δίνουμε μια τέτοια εικόνα στους ανθρώπους του κόσμου, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα του πιστού του Χριστού. Ο Ιησούς, λέει, ήρθε για να μας δώσει μια άφθονη ζωή. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, μπαίνουμε λίγο σε πιο θεωρητικά ζητήματα τώρα, αλλά είναι εξίσου σημαντικά, είχε δώσει τον νόμο των εντολών. Το πρόβλημα με τον νόμο ήταν το εξής. Ο νόμος ήταν καλός και άγιος. Εξέφραζε το θέλημα του Θεού. Μην επιθυμήσεις, μην μοιχεύσεις, μην σκοτώσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι απευθυνόταν ο νόμος σε ανθρώπους με αδύναμη φύση. Με μια σάρκα, με μια φύση, επιρρεπή στην αμαρτία. Όταν λοιπόν ο Θεός έλεγε μην επιθυμήσεις, μόλις το άκουγε αυτό ο πιστός Ισραηλίτης ή ο μη πιστός Ισραηλίτης, η επιθυμία, λέει, μέσα του γινόταν εντονότερη. Του λέγε ο Θεός, μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του διπλανού σου. Και αυτός έλεγε, μην επιθυμήσω τη γυναίκα του διπλανού μου. Και όσο το σκεφτότανε, τόσο περισσότερο επιθυμούσε τη γυναίκα του διπλανού του και από εδώ και από την άλλη μεριά. Έτσι, από όλες τις πλευρές της σκηνής. Αυτό ήταν το πρόβλημα της φύσης του ανθρώπου. Γιατί ήταν επιρρεπή στην αμαρτία. Και μόλις ο Θεός του έλεγε, είναι κακό να επιθυμείς αυτό που έχει ο διπλανός σου, μέσα του φούντωνε αυτή η επιθυμία. Γι' αυτό και ο νόμος δεν μπορούσε κανέναν άνθρωπο να τον οδηγήσει στη δικαίωση και να τον τακτοποιήσει απέναντι στο Θεό. Ο Θεός λοιπόν στη Νέα Διαθήκη έκανε κάτι διαφορετικό. Η σχέση μας τώρα με τον Θεό στηρίζεται όχι στον νόμο των εντολών, αλλά σε μια προσωπικότητα, τον Ιησού Χριστό. Έστειλε ο Θεός το γιο του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος όταν ήρθε στη γη, ξεκίνησε σαν ένας δεύτερος Αδάμ, όπως διαβάζουμε, από την ίδια αφετηρία που είχε ξεκινήσει και ο πρώτος, και στη ζωή του δεν έκανε τίποτα αν δεν το άκουγε και αν δεν το βλέπε στον πατέρα του. Ο Χριστός ήρθε λοιπόν σαν ένας άνθρωπος, σαν και εμάς, χωρίς να κουβαλάει την κληρονομιά της αμαρτίας στη φύση του και έκανε το θέλημα του Θεού κατά πάντα. Αυτό δεν το έκανε για τον εαυτό του. Ο Ιησούς θα μπορούσε να μείνει στον ουρανό. Έλεγε, εγώ αγιάζω τον εαυτό μου υπέρ αυτών. Δεν το κάνω για μένα. Γιατί να το έκανε για τον εαυτό του. Ήταν ο Λόγος, ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε στη γη και έζησε την Άγια Ζωή για να τη δώσει μετά στη συνέχεια σε εμάς. Η ζωή λοιπόν που έζησε ο Χριστός τώρα είναι στη δικιά μας τη διάθεση. Όταν ο Θεός μας χαρίζει αυτό που λέμε σωτηρία, δεν μας χαρίζει μονάχα τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να συμφιλειωθούμε με τον Θεό και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του. Αφού όμως έρθουμε σε επικοινωνία, τι μας κάνει τώρα ο Θεός. Μας χαρίζει τη ζωή του Χριστού και αυτήν δωρεάν και κατά χάριν όπως έκανε και με τη συγχώρεση. Αυτή είναι μια προσφορά του Θεού, γιατί κανένας από εμάς δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή του Χριστού από μόνος του. Δεν μπορούμε εμείς προσπαθώντας και κάνοντας, παίρνοντας αποφάσεις κάθε βράδυ. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί. Η μητέρα μου είχε ευαισθησία στα νεύρα. Εύκολα μπορούσες να τη θυμώσεις. Και κάποιο διάστημα έπαιρνε και φάρμακα και όλα τα σχετικά. Και έλεγα το βράδυ, από αύριο θα είμαι καλό παιδί. Δεν θα ξαναστεναχωρήσω τη μητέρα μου, γιατί πάθαινε κρίσεις τα νεύρα της. Την άλλη μέρα το πρωί όμως ξύπναγα εγώ ανάποδα, ξανά φασαρία μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με τις δικές του προσπάθειες να το καταφέρει αυτό. Γι' αυτό το κάνει ο Χριστός για μας. Όταν λοιπόν κάποιος τώρα συγχωρεθεί και συνδεθεί με το Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και αυτής της συγχώρεσης, αυτή η ζωή του Χριστού είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον πιστό άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος να ζήσει τη ζωή του μέσα στον καθένα μας. Άρα λοιπόν δεν είναι έργο δικό μας, είναι έργο του Χριστού. Το δικό μας το έργο, η δικιά μας συμμετοχή σε αυτό, είναι με πίστη να ταινίζουμε στο Χριστό. Πώς πήγαμε την πρώτη φορά, θυμάστε, όταν ζητήσαμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας. Πήγαμε στο Σταυρό του Χριστού και λέμε: Κύριε, εγώ είμαι ένας ανάξιος αμαρτωλός, άξιος θανάτου. Εσύ πέθανες στη δικιά μου τη θέση, γι' αυτό σε παρακαλώ, πάρε τη ζωή μου και θέλω να ζήσω τη δικιά σου ζωή. Ο πιστός άνθρωπος λοιπόν τώρα δεν είναι ένας άνθρωπος που τα έχει ξεπεράσει αυτά. Είναι κάποιος ο οποίος τα ζει καθημερινά. Κάθε μέρα πάμε στο Χριστό και λέμε: Κύριε, με βλέπεις πώς είμαι. Μέσα μου έχω κακία. Είναι δυνατόν ένας πιστός άνθρωπος να έχει κακία. Είναι δυνατόν, για πείτε μου. Δεν ρωτάω για εσάς, ρωτάω για τους αδελφούς σας, τους διπλανούς, που βλέπουμε την κακία τους πιο εύκολα, έτσι. Είναι κανείς δυνατόν να είναι εγωιστής? Δεν λέω για μένα, έτσι. Λέω για εσάς. Είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι? Ο παλαιός άνθρωπος, αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Ο παλαιός άνθρωπος, η σάρκα, δεν βελτιώνεται. Αν βελτιωνότανε, οι άνθρωποι με την καλλιέργεια και με τις τέχνες και με τη μουσική και με τη γνώση θα βελτιωνόντουσαν. Αλλά έχουν παραμείνει ίδιοι. Ο παλιός άνθρωπος δεν βελτιώνεται. Η λύση για τον παλιό άνθρωπο είναι ο Σταυρός. Ο πιστός λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος έχει βρει τώρα το μονοπάτι που τον οδηγεί στο Σταυρό και πάει κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και πάει στον Κύριο και λέει: Κύριε, εγώ είμαι ένας. Το λέτε αυτό στο Θεό, όταν προσεύχεστε. Ένας εγωίσταρος. Είναι αφάνταστο πόσο εγωιστής είμαι. Σε παρακαλώ λοιπόν, πάρε αυτόν τον εγωισμό, γιατί η θέση του είναι στο σταυρό, και δώσ' μου τη δικιά σου ταπείνωση. Εσύ σου να πράω και ταπεινώ στην καρδιά. Εσένα θέλω. Έτσι θέλω να είμαι, σαν και εσένα. Και το κάνει ο Κύριος. Φαίνεται παράξενο ότι μπορεί κανείς να φτάσει στον αγιασμό με αυτή τη μέθοδο, αλλά αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος είναι ένας νόμος έργων που κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Η μέθοδος του Θεού είναι αυτή η ανταλλαγή. Πάρε το δικό μου, γιατί βλέπω πως δεν το θέλω, δεν το επιθυμώ, και δώσ' μου το δικό σου. Και έρχεται ο Κύριος και μας το χαρίζει. Δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που με έβλαψε. Το έχετε νιώσει ποτέ? Να σας βλάψει κάποιος και να μην μπορείτε να το συγχωρέσετε? Δεν μπορώ, Κύριε, να το συγχωρέσω, όσο και να το θέλω. Πάρε μου αυτό που νιώθω και δώσ' μου το δικό σου. Το μάτι μου είναι πονηρό. Οι σκέψεις μου είναι πονηρές. Πιστός άνθρωπος και έχεις πονηρές σκέψεις? Βέβαια, αφού η σάρκα, αν λίγο κινηθεί μέσα μας, θα τις φέρει αυτές τις σκέψεις. Πάρτες και δώσ' μου τις άγιες σκέψεις τις δικές σου. Τις καταδικάζω. Τις αρνούμε. Η θέση τους είναι στο σταυρό. Αυτή λοιπόν είναι η μέθοδος που ο Θεός μέσα στη σοφία του συνέλαβε για τον αγιασμό μας. Δωρεάν, κατά χάρη, προς όλους οι οποίοι θα ταινίζουν στο πρόσωπο του Χριστού. Ας έρθουμε λοιπόν και σε αυτό το σημείο. Νομίζω έχω 5 λεπτά ακόμη, έτσι. Βλέπετε ότι ο Μωυσής, καθώς πήγε και συνάντησε τον Κύριο στο όρος Σινά τόσες μέρες, αλλά και στη σκηνή, καθώς κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου και συνομιλούσαν πρόσωπο προς πρόσωπο, όταν κατέβηκε, λέει, δεν το είχε καταλάβει. Αλλά το πρόσωπό του είχε μεταμορφωθεί. Το δέρμα του είχε γίνει λαμπερό. Σε σημείο, μάλιστα, που οι Ισραηλίτες, μόλις κατέβηκε, πήρανε δρόμο. Έτσι λέει. Δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοεί. Τον είδανε και από το φόβο τους, τρέξανε μακριά. Και τους λέει, ελάτε, εγώ είμαι, λέει. Και έβαλε ένα κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην φοβούνται και πλησιάσανε οι Ισραηλίτες. Και όποτε, λέει, έμπαινε στην παρουσία του Κυρίου, το σήκωνε, και όποτε ξανά βγαίνει έξω, το ξαναφόραγε. Για να μην τρομάζουνε. Λοιπόν, βλέπετε σε αυτή την όμορφη εικόνα τη δικιά μας μεταμόρφωση. Όταν βλέπω το Μωυσή εδώ, λέω, Κύριε, μήπως ήταν ο Μωυσής προνομιούχος? Μήπως για το Μωυσή το είχες αυτό μονάχα? Και εγώ θα ήθελα πρόσωπο προς πρόσωπο να συνομιλώ μαζί σου. Και εγώ θα ήθελα να σα ταινίζω, να δω τη δόξα σου. Όχι, δεν την είδε τελείως, Δεν μπορούσε να τη δει και να ζήσει. Είδε ένα μέρος της δόξας του Κυρίου και αυτό ήταν αρκετό για να μεταμορφωθεί. Γιατί μονάχα ο Μωυσής και όχι εγώ? Ή όταν διαβάζω τα Ευαγγέλια, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει αυτό. Και βλέπω τους μαθητές, ό,τι πρόβλημα είχαν, πήγαιναν στον Κύριο. Δεν καταλαβαίνω αυτό, για πες μας το άλλο. Μας είπαν αυτό, μας ρωτήσανε, δεν ξέραμε να απαντήσουμε. Και λέω, τι άμεση σχέση είχαν οι μαθητές με τον Κύριο? Τι ωραίο θα ήταν να ζούσα κι εγώ μαζί με τον Χριστό εκείνες τις μέρες. Κι ας είχα πεθάνει τώρα. Ναι, είχαμε πεθάνει τώρα. Άραγε ο Θεός το έχει και για μας αυτό. Θα σας διαβάσω. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Πως ο Θεός έχει για μας τους πιστούς της νέας οικονομίας, που είναι πολύ ανώτερο από αυτό που είχε ο Μωυσής. Γιατί βλέπετε, αυτό που είχε ο Μωυσής εδώ ήταν παροδικό. Μετά από λίγο το πρόσωπό του έπαψε να είναι λαμπερό. Ξανά γίνε φυσιολογικό. Έτσι. Ήταν προσωρινά τα αποτελέσματα. Και επίσης ήταν και μια εξωτερική λάμψη. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 18, ότι εμείς πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Δηλαδή, ο Θεός για μας τους πιστούς της Καινής Διαθήκης έχει προβλέψει κάτι ανάλογο, αλλά πολύ ανώτερο από αυτό που είχε ο Μωυσής. Τα αποτελέσματα της δικιάς μας μεταμόρφωσης είναι μόνιμα και αφορούν τον πνευματικό, τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο Μωυσής ατένιζε τον Κύριο και μεταμορφώθηκε. Ποια είναι η δικιά μου δουλειά, λέει ο Απόστολος Παύλος? Το έργο το δικό μου είναι να ατενίζω στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος. Στον αρχηγό και τελειότητα της πίστης. Αν ατενίζω στο Χριστό, και θα πούμε τι σημαίνει αυτό, τότε θα μεταμορφωθώ κι εγώ και θα γίνω όμοιος με αυτόν. Από δόξα σε δόξα, που σημαίνει προοδευτικά. Μην περιμένετε. Θα κάνετε δύο προσευχές, θα διαβάσετε μία φορά τη γραφή σε ένα χρόνο με τις μεθόδους που υπάρχουν και θα γίνετε σαν τον Χριστό. Αυτό είναι ένα έργο ζωής. Διαρκεί όλη μας τη ζωή και θέλει ένα σταθερό προσανατολισμό προς το πρόσωπο του Κυρίου. Από δόξα σε δόξα, προοδευτικά. Αλλά το δικό μου μέρος δεν είναι να παράγω δόξα, δεν είναι να λάμπω όπως ο Θεός. Η δικιά μου δουλειά είναι να στέκομαι μπροστά στο Θεό και να ταινίζω το πρόσωπό του. Βέβαια, λέει η Γραφή ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να ταινίσει το Θεό απευθείας και να ζήσει. Γι' αυτό και ο Θεός μας έχει δώσει ένα. Τι λέει? Ένα κάτωπτρο. Ένα καθρέφτη. Όχι καθρέφτη της σημερινής εποχής, εκείνης της εποχής. Μπρούτζινος ήταν. Κάνεις έτσι, το γυαλίζεις. Και όσο πιο γυαλισμένος είναι ο καθρέφτης, γι' αυτό σας είπα, έχει σημασία πώς μελετάμε τη γραφή, να είμαστε προσεκτικοί. ταπεινοί μπροστά στο Θεό, δεν είμαστε ξερόλες, δεν τα ξέρουμε όλα. Ε? Γίναμε θεολόγοι μόλις διαβάσαμε τη γραφή μια φορά. Να είμαστε ταπεινοί μπροστά στο Θεό, να γυαλίζουμε τον καθρέφτη μας, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε, έστω και ως εν κατόπτρο, το πρόσωπο του Κυρίου, και αυτό θα μας μεταμορφώσει στην εικόνα του Χριστού. Όσο περισσότερο στέκομαι μπροστά στον Κύριο, τόσο περισσότερο θα μεταμορφωθώ στην εικόνα του. Και εδώ έρχεται το δικό μας μέρος. Τι σημαίνει στέκομαι μπροστά στο κάτωπτρο? Πειράζει να συζητήσουμε τώρα? Όχι, έτσι. Ναι. Τι σημαίνει, λέει, βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου ως εν κατόπτρο. Και έτσι μεταμορφωνόμαστε, παίρνουμε από τη λάμψη του δηλαδή, από δόξα σε δόξα. Από του πνεύματος του Κυρίου. Το πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας και καθώς ατενίζω τον Κύριο, με μεταμορφώνει. Τι σημαίνει όμως, άρα αυτή είναι η δουλειά μου, να στέκομαι μπροστά στον Κύριο και να τον ατενίζω. Τι σημαίνει όμως ατενίζω τον Κύριο? Πώς το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι δικό μου το νερό. Βάζω τη γραφή, ε. Θα μάθω για το Θεό διαβάζοντας τη γραφή, όχι για να κοκορομαχήσω, έτσι, να αποκτήσω γνώση και να τσακωθώ με τους άλλους, αλλά για να μάθω για τους δρόμους του Θεού, για τον τρόπο που συμπεριφέρεται, ε, για να μάθω για το χαρακτήρα του. Και ο χαρακτήρας του Θεού μας είναι θαυμαστός, ε. Είναι γλυκύτατος. Είναι μια θαυμαστή προσωπικότητα. Ένα ζωντανό πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Άρα διαβάζω για να βλέπω το πρόσωπο του Κυρίου. Θυμάμαι τους μαθητές, όταν ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει να προσεύχονται, προσέξτε τι λέει ο Λουκάς, ο ιστορικός Λουκάς. Ε. Λέει ότι ο Κύριος ήταν στην άκρη και προσευχότανε, οι μαθητές ήταν μαζεμένοι σε μια παρέιτσα. Και όταν τέλειωσε να προσεύχεται ο Κύριος, πήγαν και τον πιάσαν και λένε: Κύριε, μάθε μας να προσευχόμαστε, όπως έκανε ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, στους μαθητές του. Γιατί το κάνανε αυτό? Αφού ξέραν να προσεύχονται, Εβραίοι ήτανε. Και από τον νόμο ξέραν να προσεύχονται, και στη συναγωγή, και από τον πρόδρομο τον Ιωάννη. Γιατί το ζητήσανε? Γιατί είδανε τον Κύριο ότι όταν προσευχότανε, εκείνος δεν ήταν κατσούφης, δεν κουραζότανε, αλλά όταν πήγαινε στην προσευχή, πολλές φορές όλη τη νύχτα, ανανεωνότανε και γινότανε καινούριος, δυνατός. Και λέει: Κύριε, αυτό θέλουμε να μας μάθεις, όπως προσεύχεσαι εσύ. Όχι όπως λέει ο νόμος, ε, και οι συνήθειες των Ισραηλιτών. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Να ατενίζουμε στο πρόσωπο του Χριστού, να τον ζηλεύουμε και να ζητάμε το δικό του. Και εκείνος θα μας το δώσει, είναι δωρεάν. Άλλο, πώς ατενίζω το πρόσωπο του Κυρίου, έστω και ως εν κατόπτρο. Έλα, αυτονόητα είναι. Ε, προσευχόμενος. Ε, με το Θεό στην προσευχή μας συνομιλούμε. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, πολλές φορές νιώθω πως θα γελάνε οι άνθρωποι που είναι γύρω μου. Όταν περπατάω στον δρόμο, μου ξεφεύγει και καμιά κουβέντα απ' έξω. Ε, συνομιλούμε με τον Κύριο. Τον ρωτάμε και μας απαντάει. Ε, τον ρωτάμε σήμερα και μας απαντάει αύριο, μεθαύριο, όποτε είμαστε όριμοι για να μας απαντήσει. Γιατί, Κύριε, το λες αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Και ο Θεός είναι ζωντανός και μας μιλάει. Άλλο πράγμα, να μένω καθαρός. Ναι. Έλεγε ο Κύριος στον Αβραάμ: Περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Δηλαδή, περπάτα μπροστά μου όπως θα περπατούσες μπροστά σε κάποιον σαν το Θεό. Να ζεις τη ζωή σου σαν να σε βλέπει ο Κύριος κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κρατάω αμαρτία στην καρδιά μου και να στέκομαι να ατενίζω τον Κύριο. Ντρέπομαι. Πάω και κρύβομαι. Άρα, ατενίζω τον Κύριο, προϋπόθεση είναι να καθαρίζομαι καθημερινά. Να σας πω και μια άλλη σκέψη μου. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή αρκετά εγωιστική και ατομιστική στην καταναλωτική μας κοινωνία, όπου και εμείς είμαστε επηρεασμένοι από τους ανθρώπους του κόσμου, από τις ιδέες τους. Λέει ο άνθρωπος του κόσμου: Εγώ για τον εαυτό μου, το πολύ πολύ και η οικογένειά μου. Ε, το πολύ πολύ. Εγώ για τον εαυτό μου, να περνάω καλά, να είμαι εγώ ευτυχισμένος. Ε. Εγώ να κερδίζω για μένα, να τα σπαταλάω εγώ, να κάνω ό,τι θέλω, ας τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η μέθοδος του κόσμου. Νομίζω ότι αυτή η ατομιστική στάση έχει επηρεάσει και την Εκκλησία του Χριστού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι στην πορεία του αγιασμού, σε αυτό που λέγεται μεταμόρφωση στην εικόνα του Χριστού, περπατάμε μόνοι μας. Εγώ λέει να διαβάζω τη γραφή μου, εγώ να προσεύχομαι και σε ένα βουνό πάνω να πάω και εκεί είναι ο Κύριος. Δεν λέει έτσι η γραφή όμως. Όταν ο Θεός σκέφτηκε να φτιάξει τον άνθρωπο, τι είπε? Θα φτιάξω έναν άνθρωπο. Είπε: Θα φτιάξω τον Αδάμ και την Εύα, από τον οποίο θα προέλθει ένα γένος ανθρώπων. Δεν έφτιαξε έναν, ε. Και αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα και η αμαρτία τους ήρθε πάνω στο κεφάλι μας. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ? Και τι φταίω εγώ? Ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησε. Έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τους έφτιαξε σαν τους γενάρχες αυτού που λέγεται άνθρωπος. Και όταν ο Θεός τώρα ετοιμάζει τον νέο άνθρωπο, τη νέα οικουμένη, με γενάρχη τον Ιησού Χριστό, και πάλι δεν είναι ένας. Έλεγε εδώ ο Δημήτρης: Τι ωραία θα είναι να είμαστε σε μια μεγάλη σάλα. Δεν ξέρω πού το διάβασε αυτό. Για σάλα, ε. Στη γραφή. Μεγάλη, και θα ψάλουμε όλοι μαζί. Έτσι. Ε, και θα είμαστε μία φωνή ανάμεσα στους πολλούς. Και σκεφτόμουν ότι έτσι το συνέλαβε ο Θεός. Την Εκκλησία συλλογικά. Λέει ότι ο Χριστός όταν ήρθε στη γη και μετά ανέβηκε στον ουρανό, πήγε εκεί, λέει, και εχμαλώτευσε και θα είμαστε μία φωνή ανάμεσα στους πολλούς. Και σκεφτόμουν ότι έτσι το συνέλαβε ο Θεός, την Εκκλησία συλλογικά. Λέει ότι ο Χριστός όταν ήρθε στη γη και μετά ανέβηκε στον ουρανό, πήγε εκεί λέει και εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Πού τα έδωσε τα χαρίσματα? Στην Εκκλησία τα έδωσε. Για να μπορέσω να μοιάσω στον Χριστό, χρειάζομαι την Εκκλησία. Γιατί το χάρισμα το έδωσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Ο ένας αδελφός είναι δάσκαλος, ο άλλος είναι παρηγορητής, ο άλλος είναι ευαγγελιστής. Και για να μπορέσω να γίνω σαν τον Χριστό, χρειάζομαι την Εκκλησία του. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν περπατάμε μόνοι μας. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και μόνο όταν το καταλάβουμε αυτό, το τι σημαίνει ότι είμαστε κολλημένοι και συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, ίσως αλλάξει η συμπεριφορά μας. Δεν ξέρω αν σας έχω πει για τον Αχάν. Σας πειράζει που σας λέω παραδείγματα τη Βίβλο, θυμόμαστε και πρόσωπα και πράγματα. Τους είχε πει ο Θεός, μην πάρετε από το ανάθεμα. Και λέει, ένας από το λαό, ο Αχάν, πήγε και πήρε κάτι στολές εκεί, κάτι πράγματα, τα άκρυψε στη σκηνή του και όταν πήγαν να πολεμήσουν τη γη, ένα χωριουδάκι, εκεί κοντά. Τους νικήσανε οι εχθροί. Και σκοτώθηκαν, λέει, 36 άνδρες από το Ισραήλ. Και σκεφτόμουν όταν το διάβαζα. Λέω, και τι φταίγαν αυτοί. 36 οικογένειες είχαν θρήνο, είχαν κηδεία. Ο Αχάν αμάρτησε. Έπρεπε να πεθάνουν 36 από το λαό. Έτσι ήταν τα πράγματα. Έτσι είχε πει ο Θεός σε όλο το λαό. Όλος ο λαός έπρεπε να υπακούσει την εντολή του Θεού. Ένας αμάρτησε, όλοι την πληρώσανε και πεθάνανε κάποιοι συγκεκριμένοι. Έτσι γίνεται με την Εκκλησία. Δεν λέει η Γραφή ότι όταν ένα μέλος πάσχει, όλο το σώμα υποφέρει ή ανάποδα? Ναι. Που σημαίνει όταν ο αδελφός μου δεν πάει καλά, τότε δεν πάω κι εγώ καλά. Δεν μπορώ να πω. Και τι με νοιάζει εμένα? Αυτός δεν πάει καλά. Κοίτα τον πώς είναι. Χάχα και γελάω. Και τον κουβεντιάζω με τον διπλανό. Δεν τα λέει αυτά η Γραφή. Αν εγώ δεν πάμε καλά, δεν πάει η Εκκλησία του Χριστού καλά. Έτσι είπε ο Θεός. Έτσι είναι το σχέδιό του και δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα λοιπόν, ατενίζω τον Χριστό σημαίνει προχωράω μαζί με τους πιστούς του Χριστού μέσα στην Εκκλησία του, συνεισφέροντας και εγώ με αυτό που ο Θεός μου έχει χαρίσει, χαρίσματα, υπηρετώντας τον Θεό μέσα στην Εκκλησία για να γίνω σαν τον Ιησού Χριστό. Τελειώσαμε. Θέλετε, λοιπόν. Θα σας πω το τέλος της ιστορίας αυτής, για να επιβεβαιώσω το συμπέρασμά μου από την αρχή. Λέει πως όταν ο Θεός έδειξε τη δόξα του στο Μωυσή, τον έβαλε στο κύλωμα του βράχου και είδε ένα μέρος, το πίσω μέρος της δόξας του Κυρίου. Εκήρυξε, λέει ο Κύριος, και είπε: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος, και όλα τα σχετικά. Αυτή ήταν η δόξα του Κυρίου, το κήρυγμα των ιδιωτήτων του Θεού. Ωραία πράγματα. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω, θα δείτε ότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή που στείλανε τους κατασκόπους και γυρίσανε και κάναν την συναγωγή του Κυρίου να αποστατήσει. Και οργίστηκε ο Θεός και είπε: Φύγε από τη μέση, θα τους καταστρέψω. Για δεύτερη φορά που σας έλεγα, τι έκανε ο Μωυσής? Του λέει: Κύριε, τι μου είπες? Ιχτήρμων, κοιτάξτε το να δείτε, δεν είναι συμπτωματικό. Εδώ είναι η μέθοδος του Θεού. Ιχτήρμων και ελεήμων είσαι, μακρόθυμος και πολυέλεος. Και λέει όλο το εδάφιο. Έτσι μου είπες. Και αυτό, και εκείνο και το άλλο. Σε παρακαλώ τώρα, μην τους καταστρέψεις. Ο Θεός του έδωσε δηλαδή επιχειρήματα για εκείνη την κρίσιμη ώρα. Ο Θεός εκείνη την ώρα που ζήτησε να δει τη δόξα του Κυρίου, του αποκάλυψε καινούργια πράγματα. Και ο Μωυσής εκμεταλλεύτηκε αυτά τα καινούργια πράγματα για να τα φέρει μπροστά στον Κύριο. Μην νομίζετε ότι ο Μωυσής ήταν κανένας καλός διαπραγματευτής. Ο Θεός του ήταν. Για να τον βοηθήσει να οριμάσει. Αλλά ο Μωυσής στηρίχθηκε στην προηγούμενη αποκάλυψη του Θεού για να διεκδικήσει. Έχουμε, αδελφοί, πολλές υποσχέσεις μέσα στο λόγο του. Η ζωή του Χριστού θα είναι δική μας σε όλο της το μέγεθος, αν αυτές τις υποσχέσεις βάλουμε το δάχτυλό μας επάνω σε αυτές και τις διεκδικήσουμε. Είναι δικές μας. Όλη η ζωή του Χριστού, η εναυθονία, μας έχει χαριστεί μαζί με τον Χριστό. Είναι δωρεάν. Η δικιά μας συμμετοχή είναι να σταθούμε και να ατενίζουμε τον Κύριο μέσα από το κάτωπτρο που μας έχει δώσει. Και θα έρθει μια μέρα που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και τότε θα γίνουμε, λέει η Γραφή, όμοιοι με αυτόν. Έτσι. Θα μεταμορφωθούμε και θα γίνουμε τελείως όμοιοι με αυτόν. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα. Και εμείς, σαν τον Μωυσή, σου επαναλαμβάνουμε αυτά που έχουμε διαβάσει. Είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ. Γι' αυτό και συγκρατείς την οργή σου πολλές φορές όταν εμείς δεν στεκόμαστε, Κύριε. Και καθένας μας μπορεί να ομολογήσει στιγμές που δεν ήμασταν ευάρεσοι στα μάτια σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ίσως μας συγκράτησαν κάποιες προσευχές δικών μας αγαπητών προσώπων, πιστών που μας αγαπάνε. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας είπες και μας θύμισες άλλη μια φορά απόψε. Ότι εσύ είναι δικό σου το έργο, δικό σου επίτευγμα. Αλλά όσο σου επιτρέπουμε, όσο δεν εμποδίζουμε. Παρακαλούμε, ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας, σχολίασε τα μέσα μας, βοήθησε μας να αποφασίσουμε, δώσε μας τη δύναμή σου και τη χάρη σου, ευλόγησε σε παρακαλούμε την υπόλοιπη ώρα μας, τη συναστροφή μας, την βραδινή ώρα. Ας είναι ευχάριστη, Κύριε, διαμονή μας εδώ στο Σούνιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, Άγιε, Κύριε μας και Θεέ μας, κάποιες τέτοιες ώρες που η καρδιά μας και το στόμα μας είναι πλημμυρισμένα με ύμνους δόξας και ομορφιάς, είναι που καταλαβαίνουμε το θαύμα της δικιάς σου της αγάπης. Αυτά τα χείλη γεννούσαν αμαρτία, αυτή η καρδιά γεννούσε βλασφημία, αυτή η σκέψη επεξεργαζόταν κακία εναντίον σου και μακριά σου.

εργαζόταν κακία εναντίον σου και μακριά σου. Πόση δύναμη θεϊκή, ο Θεέ μας, γιατί μας αγαπάς, να είμαστε σε εκείνον που πληγώθηκε για να σωθούμε εμείς, που κρεμάστηκε για να γλιτώσουμε εμείς, που χτυπήθηκε για να αγιαστούμε εμείς. Πιστοί σε Αυτόν, εμείς οι κάποτε σκλάβοι της αμαρτίας. Πολύ σε παρακαλούμε να μας κρατήσεις στην πίστη, να μας αυξήσεις την πίστη. Ναι, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και να μείνουμε πιστοί εις τα ολίγα, τα οποία όμως σε δοξάζουν αιώνια. Την ώρα μας που μας χαρίζεις, γέμισέ την με το Πνεύμα Σου το Άγιο και σε παρακαλούμε να θυμάσαι πάντοτε πως υπήρξαμε σκλάβοι της αμαρτίας και έχει αφήσει σημάδια αυτή η ζωή πάνω μας, αυτή η φύση, και είναι πολύ κοντά μας και ο πόνος και η αμαρτία. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί εις πάντα ταύτα υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Η ώρα μας είναι γεμάτη από ανθρώπινη αδυναμία, αλλά και από μεγαλείο δικό σου θεϊκό, Κύριέ μας. Γιατί εμείς πώς να χειριστούμε τα Άγια τη δικά σου, αν δεν μας δώσεις, αν δεν μας πεις, αν δεν μας αποκαλύψεις. Γι' αυτό τα αφήνουμε όλα στα χέρια τα δικά σου και τις καρδιές μας και τη ζωή μας, και κάνε εσύ το καλύτερο για τη δικιά σου τη δόξα μέσα μας και πάνω μας, να μας κάνεις ένα σώμα δικό σου πίστεως, ανθρώπων πίστεως, μέχρι τέλους, μέχρι εκείνη την ώρα που από εκεί και πέρα η πίστη δεν θα χρειάζεται πια, γιατί θα τον δούμε καθώς είναι, μετασχηματισμένη, μεταμορφωμένη, γεμάτη με τη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε από σένα εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κυρία μας. Είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή και έχουμε φτάσει στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, που είναι μεγάλο, που το έχουμε πολλές φορές θίξει, γιατί είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό και που μας το φέρνει το Πνεύμα το Άγιο, πώς αλλιώς να το πω, για να το ξανασυζητήσουμε. Εβραίους, Ιώτα Αλφα, διαβάζω επιλεκτικά από την αρχή μερικά εδάφια. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού, και δια ταύτης, ακόμα και τώρα που έχει πεθάνει, ακόμα μιλάει, λαλεί. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην δει θάνατο, και δεν ευρίσκετο. Έψαχναν δηλαδή και δεν τον έβρισκαν, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρεστήθηκε ο Θεός σε αυτόν. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει κάποιος εις τον Θεό. Γιατί αυτός που πλησιάζει, που προσέρχεται εις τον Θεό, πρέπει να πιστεύσει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς από τον Θεό περί των μη βλεπομένων ακόμα εφοβήθη, σεβάστηκε δηλαδή τον Θεό και κατασκεύασε κυβωτό προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομία, και εξήλθε μη εξ εύρων
που υπάγει.

διαπίστεως παρόκησε εις την γην της επαγγελίας σαν να ήταν ξένη. Κατοικήσας σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη εις το να συλλάβει σπέρμα, και παρά καιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστών των υποσχεθέντα. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν όσα είναι τα αστέρια, όπως είναι τα αστέρια του ουρανού κατά το πλήθος, και όπως η άμμος, η παρατοχύλος της θαλάσσης, που δεν μπορεί να αριθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά, ας προσέξουμε αυτές τις λέξεις, μακρόθεν ειδώντες, αυτάς, ένα, και πιστέντες, δύο, και εκολποθέντες, τρία, και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι δια επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά δεικνύωσι ότι ζητούσι πατρίδα. Και εάν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ και καιρόν να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν του τέστη επουράνιον, διό ατούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, γιατί ετοίμασε σ' αυτούς πόλη. Ειδώντες και πιστέντες και αγκάλιασαν και ομολόγησαν η πίστη. Και επίσης, όπως είμαστε, θα μου επιτρέψετε κάτι που κάναμε και την προηγούμενη φορά, να ανοίξω το κείμενο για να διαβάσω το πρώτο εδάφιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία εις τα αρχαία στο κείμενο, όσο γίνεται πιο πιστά στον τρόπο που γράφτηκε η Καινή μας Διαθήκη. «Έστιν δε πίστης, είναι δε η πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων, εν ταύτη γάρ εμαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι». Κάτι που είναι πολύ κοντά σε αυτό που διαβάσαμε, αλλά πολύ πιο σωστό και πολύ πιο δυνατό. Και επειδή κάνουμε μάθημα, καλά είναι και στηρίζουμε τις αναλύσεις μας σε λέξεις. Όποιος το κάνει αυτό, θα πρέπει να διαβάζει και να ξέρει το κείμενο. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να λέει δικά του πράγματα. Είναι έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων και υπόστασης πραγμάτων. Ολόκληρο το οικοδόμημα της δωρεάς του Θεού, ολόκληρο το οικοδόμημα της προσφοράς του Θεού στον άνθρωπο τον αμαρτωλό, στηρίζεται, τροφοδοτείται, έχει τις βάσεις του και τις ρίζες του σε αυτό το στοιχείο που λέγεται πίστη. Και που από την αρχή πρέπει να το πούμε ότι η πίστη είναι μυστήριο. Η πίστη είναι άγνωστη δύναμη και που έρχεται στον άνθρωπο και που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και που φέρνει η πίστη αποτελέσματα μέσα στη ζωή του, είναι ανεξήγητο και είναι μυστήριο. Και βέβαια ίσως δεν συμφωνείτε με αυτό που σας λέω τώρα στην αρχή, γιατί ίσως έχουμε στο μυαλό μας μια πίστη που δεν είναι πίστη, ή που δεν είναι ολόκληρη πίστη, ή που δεν είναι αυτή η πίστη του Λόγου του Θεού. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα λίγο παρακάτω, όμως πρέπει να το πούμε από την αρχή πως και η πίστη είναι υπερφυσικό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Μια μορφή αυτής της υπερφυσικής πίστης που ο Λόγος του Θεού μας λέει εδώ στο κομμάτι που διαβάσαμε, μια μορφή όμως σχηματοποιημένη και πεσμένη και προσαρμοσμένη στα ανθρώπινα δεδομένα, χρησιμοποιούμε και εμείς στη ζωή μας με τις πράξεις της πίστεως τις καθημερινές. Ολόκληρη η ζωή μας στηρίζεται σε πράξεις πίστης. Σε πράξεις που με το μυαλό μας δεν τις επεξεργαζόμαστε, αλλά τις πραγματοποιούμε επειδή το πιστεύουμε. Άρα
Μια μορφή πίστης υπάρχει και στη φυσική μας ζωή, όπως θα δούμε παρακάτω. Αλλά δεν είναι αυτή η πίστη που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτή η πίστη έχει ένα μοναδικό σκοπό. Να συνδέσει τον άνθρωπο με το Θεό και να συνδέσει τον Θεό με τον άνθρωπο. Είναι ένας αγωγός αυτή η πίστη που φέρνει τον κόσμο του ανθρώπου μέσα εις τον Θεό. Και το πιο σημαντικό, φέρνει τον κόσμο του Θεού μέσα εις τον ανθρώπινο κόσμο και τους ενώνει και τους κάνει ένα. Αρκεί να θυμηθούμε ότι η πίστη στη ζωή του πιστού ανθρώπου είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή η πίστη. Έτσι όπως μας την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού και έτσι στο πλήρες της και στο μεγαλείο της, όπως την χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο για την πρόοδό μας και την αύξησή μας. Τώρα, μου συνέβη μια φορά να θέλω να βράσω ένα αυγό. Και ξέρω τη διαδικασία, γιατί είναι από τα πιο απλά πράγματα. Βάλουμε στο μπρίκι νερό, βάλουμε και ένα αυγό μέσα και θα γυρίσουμε το μάτι, θα βράσει το νερό και σε 5 λεπτά είναι σίγουρα βρασμένο το αυγό. Δεν μου λες, αυτό θα γίνει? Κάτσε να το συζητήσουμε γύρω από το μπρίκι. Θα γίνει, όπως δει. Το έχει κάνει η μάνα μου τόσα χρόνια, το έχω δει, το έχει κάνει η γυναίκα μου, γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Δεν είναι πίστη αυτό το πράγμα. Αυτό είναι εμπειρία και γνώση και πιθανότητες. Θέλετε να σας πω τι έγινε στο πρώτο αυγό που έβρασα εγώ? Δεν έβρασε ποτέ. Γιατί? Γιατί ενώ τα φτιάξα όλα ωραία, ξέχασα να γυρίσω το μάτι. Και περίμενα, άστο λίγο ακόμα να γίνει σφιχτό, μπας και τρέχουν τα ζουμιά, και δεν είχε τίποτα γίνει. Μετά από ένα τέταρτο δεν είχε καν ξεκινήσει. Μα αφού το πίστεψα. Τέτοια πίστη, πίστη ήταν κι αυτή, αλλά σε τόσο λάθος βάση, ο άνθρωπος με τον Θεό αποκλείεται να ασκήσει. Αυτή είναι άλλη πίστη. Είναι για τη φυσική ζωή εδώ κάτω. Με τι άνεση παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, είναι ενός μηνός, είτε είναι 10 χρονών, θα ανάψει. Μα 10 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνω και ανάβει, παίρνει μπρος. Δεν θα πάρει και σήμερα. Αυτό δεν είναι πίστη. Στηρίζεται σε μια γνώση και σε μια εμπειρία στο παρελθόν, αλλά και εν πάση περιπτώσει, και αν δεν πάρει μπρος, θα βρούμε έναν τρόπο να το επισκευάσουμε. Στηριζόμαστε λιγάκι και θα ξανανάψω το μάτι. Τι έγινε, έχασα ένα τέταρτο. Αυτή η πίστη που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού δεν έχει τέτοιες διορθωτικές δυνατότητες και ούτε έχει άλλου είδους στηρίγματα. Ο Ενόχ, η Σάρα, ας πάρουμε για παράδειγμα τη Σάρα, όλα γύρω της ήταν σπαρμένα με χιλιάδες στόματα που έλεγαν όχι. Δεν γίνεται, δεν μπορεί, και τόσο πολύ είχε πιστέψει και πιστεί στο όχι, που όταν κρυφάκουσε της ξέφυγε ένα γέλιο από μέσα. Ποιος είναι πίσω και γελάει? Το πιστεύει. Γιατί όλα γύρω της έλεγαν, τα μέσα της και τα γύρω της, ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί, ούτε εκείνη ούτε εκείνος. Τέλειωσε η ευκαιρία. Τότε, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αρχίζει αυτή η πίστη που λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε, όσο μπορεί στο μάτι της κουζίνας, εντάξει, το ξέχασα, θα το γυρίσω τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται πίστη, είναι μηχανική δουλειά που στηρίζεται σε γνώσεις. Και προσπαθώ να σας πω από την αρχή να κάνουμε αυτή τη διάκριση, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πολλά από αυτά που λέμε πίστη, στην πραγματικότητα δεν είναι πίστη. Γιατί η πίστη είναι θεϊκό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προσφέρει την καρδιά του, ένα έδαφος, ένα ταψί, ένα δοχείο, γέμισέ μου το με πίστη, δια της οποίας αυτής δύναμης και δυνατότητας εγώ θα σε πλησιάζω και εσύ θα επικοινωνείς μαζί μου. Η πίστη είναι ένα δεύτερο στοιχείο της πολύ χαρακτηριστικό. Αυτή η πίστη του Λόγου του Θεού μεταφράζεται και μετατρέπεται σε γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή αποδοχή κάποιων αληθιών, κάποιων ιδεών, κάποιων ερμηνεών. Έχουμε τον άμβονά μας ή τους άμβονές μας. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που ο Θεός τους χάρισε κάποια δώρα να μας διδάσκουν. Άμα τον ακούς συνέχεια 4-5 χρόνια και δεν έχεις λόγους να αμφισβητείς αυτά που λέει, τα δέχεσαι. Πίστη δεν είναι το δέχομαι.
Πίστη, οι δύο λέξεις που διαβάσαμε στο κείμενο είναι η μία λέει υπόσταση και η δεύτερη λέει έλεγχος. Ο αέρας που εδώ πέρα αναπνέουμε, μπορεί κανένας να μου τον πιάσει τον αέρα? Δεν μπορεί. Μπορεί κανένας να μου τον δείξει? Άρα ο αέρας δεν έχει υπόσταση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να το πιάσω και να το ελέγξω. Υπόσταση όμως έχει, να, ο άμβωνας. Αυτός έχει υπόσταση. Κοίτα που το πιάνω, και αν ήταν σιδερένιο θα ήταν πιο παγωμένο. Είναι ζεστό επειδή είναι ξύλο. Και είναι και μαλακό, εγώ το έλεγξα. Έλεγχος. Αυτό που κάνω τώρα είναι έλεγχος. Τι έλεγχος? Για να ξέρω ότι είναι ξύλινο. Για να το πιάσω, να το δω. Για παράδειγμα, πέστε ότι είμαι τυφλός ή έχω κλειστά τα μάτια μου. Και του περιγράφω εδώ ότι είναι ένας άμβωνας, ένα έπιπλο από ξύλο και λοιπά, δρύς και δεν ξέρω τι άλλο είναι. Και σου λέει μια στιγμή, περίμενε. Εντάξει η περιγραφή σου. Πλησιάζει, πήγαινε με κοντά. Πάει κοντά και το πιάνει. Και χαμογελάει. Έτσι είναι όπως το πες. Το έλεγξε. Αυτό είναι. Τώρα, χωρίς χέρια, χωρίς μάτια, χωρίς αυτιά. Και να λες υπόσταση. Και να εννοείς το πιάσα. Και να λες το έχω. Και να είσαι βέβαιος και σίγουρος. Και να δέχεσαι του κόσμου τα βέλη και τις επιθέσεις και να κρατιέσαι μόνο με ένα. Όχι με τη δύναμη του Θεού, προσέξτε, όχι. Με την πίστη. Γιατί η δύναμη του Θεού υπάρχει. Υπάρχει διάχυτη πατού. Όποιος θέλει μπορεί να απλώσει το χέρι του. Αλλά χωρίς πίστη δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις τη δύναμη του Θεού. Άρα δεν κρατιέσαι με τη δύναμη του Θεού. Δια της πίστεως κρατιέσαι. Παραδείγματα. Δεκάδες έχουμε κηρύγματα του Ιησού μας Χριστού που δείχνουν αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Η πίστη που μας ζητάει ο Κύριος, η πίστη που μεγαλουργεί στη ζωή του πιστού είναι γεγονότα, έχουν υπόσταση, είναι έλεγχος. Εάν ήταν 5 αιμορροούσες που είχαν, η μία είχε πολύποδες, η άλλη είχε δεν ξέρω τι, η άλλη είχε τρίτη αρρώστια γυναικολογική. Οι γυναίκες αυτές γύρω από τον Κύριο όμως, εκεί που τον στρίμωχνε το πλήθος. Δεν ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είχε δυνάμεις και για τις 5 να τις κάνει καλά. Όπως στέρεψε η μια πληγή να στερέψουν και οι άλλες. Μόνο μία πήρε. Ποια? Αυτή που είχε πίστη. Πίστη σημαίνει απλώνω το χέρι μου και παίρνω. Και έχω και γίνεται δικό μου. Πίστη σημαίνει μεταφέρω από τον Κύριο δυνάμεις πάνω μου και μέσα μου, οι οποίες μετατρέπονται σε γεγονότα. Και από πού βγαίνει αυτό? Κοιτάξτε μερικά όμορφα παραδείγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και αναλυτικά. Διαπίστεως, δεν λέει ότι ο Ενόχ αγάπησε το Θεό, πίστεψε στο Θεό, έζησε μια ζωή συνέπειας με τον Θεό. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει, βέβαια έγιναν όλα αυτά, αλλά λέει κάτι συγκεκριμένο. Μετετέθη. Με συγχωρείς. Δηλαδή τι έγινε και μετετέθη? Έτσι λέει εδώ. Ο Ενόχ ήταν άνθρωπος πίστεως και πάνω στην πίστη του και με την πίστη του τον πήρε ένα αμάξι του Θεού και τον πήγε στον ουρανό. Και όταν ψάξαν οι άλλοι δεν τον έβρισκαν. Άρα η πίστη κάνει μετάθεση. Δηλαδή παίρνει τον άνθρωπο από τη γη και τον πάει στον ουρανό. Είτε πεθάνει με φυσικό θάνατο, με βαθιά γυρατιά, με καρκίνο, είτε εξαφανιστεί, είτε πέσει το αεροπλάνο που ταξίδεψε και εκείνος πάει στον ουρανό. Εάν είναι δια της πίστεως, τον παίρνει ο Κύριος κοντά του και εδώ, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, ο Θεός ήθελε να μην δει θάνατο μέσα στα σχέδιά του. Ίσως όσοι διαβάζουν την Αγία τους Γραφή ξέρουν κάποιους που ο Θεός δεν ήθελε να δουν θάνατο για να τους χρησιμοποιήσει σε κάποια άλλα στοιχεία στην Αποκάλυψη που όταν την μελετούσαμε τότε πέρασε και από το μυαλό μας ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως παίξουν κάποιο ρόλο στις έσχατες ημέρες. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό ο Κύριος ήθελε να μην είδε θάνατο. Λέει να τον πάρουν πάρα πολύ. Πώς? Διαπίστεως. Διαπίστεως ο Νοέ ειδοποιηθείς Θεώθεν. Ειδοποιηθείς τι θα πει? Ο Θεός τον ειδοποίησε. Πώς τον ειδοποίησε? Θεός είναι, δεν μπορεί να βάλει τα χέρια του χωνή και να πει Νοέ, δεν μπορεί. Γιατί? Διότι ο Θεός μπορεί να φωνάζει Νοέ, αλλά χρειάζονται αυτιά. Χρειάζονται καρδιά για να πιάσει τη φωνή του Θεού. Και αυτό είναι πίστη. Και φαίνεται
από τα σημεία εδώ που διαβάζουμε, ότι μόνο ο Νόε εκείνη την εποχή είχε αυτή την πίστη ώστε να ειδοποιηθεί Θεόθεν. Επομένως, αυτή η πίστη που η Καινή Διαθήκη μας ζητάει, είναι πίστη που μετατρέπεται και μεταφράζεται σε πράξεις, σε έργα, σε βιώματα, σε υπόσταση, σε πράγματα, σε έλεγχο και όχι σε ιδέες, σε αλήθειες ή σε ασπασμό κάποιων αληθιών. Ο Χριστός σε αγαπάει. Πεςτε μου, γιατί να έχω αντίρρηση ότι ο Χριστός με αγαπάει? Και βέβαια, δόξα στο όνομά του, με αγαπάει. Πού είναι ο έλεγχος? Δεν έχει έλεγχο αυτό, μου το είπαν και το δέχτηκα. Ο Χριστός πέθανε για μένα στο Σταυρό. Α, πολύ ωραίο, το δέχεσαι και αυτό, δέχομαι και αυτό. Αυτό δεν είναι πίστη. Δεν είναι πίστη, δεν είναι πίστη. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν είναι πίστη? Γιατί μόνο αυτό, αν σταματήσεις στο να αποδέχεσαι κάποιες αλήθειες, δεν είναι πίστη. Δεν σε βοηθάει σε τίποτα. Να τα ξαναπώ τα ίδια τώρα με διαφορετικό τρόπο. Ο Χριστός σε αγαπάει και περιμένει ο άλλο. Και εσύ το δέχεσαι με πίστη και όταν μπει αυτή η αγάπη μέσα σου, σου αλλάζει τη ζωή. Και αυτά που έκανες δεν κάνεις και αυτά που ήθελες, γιατί επικοινωνείς, αυτή η αγάπη μπήκε μέσα σου, σε καθήλωσε, σε έκανε σκλάβο της, δεν μπορείς να αμαρτήσεις αυτόν τον Χριστό. Αυτό είναι πίστη. Νούμερο 2. Ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε για σένα. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Το πιστεύω και μπαίνει μέσα μου. Το πιστεύω και με καθαρίζει. Το πιστεύω και γίνεται δικό μου. Το πιστεύω και το έχω κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ο Χριστός μου χάρισε ζωή και ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι πίστη. Δηλαδή, έλεγχος και υπόσταση. Να το πιάνω. Εγώ το έχω. Δεν το δέχτηκα και το έβαλα στο σκληρό δίσκο στο κομπιούτερ, στον εγκέφαλό μου. Υπάρχει και αυτό, υπάρχουν και άλλα. Και ο Κολοκοτρώνης, και ο Νικηταράς εκεί με τους Τούρκους. Αλλά γενικά έτσι. Ευχαριστούμε που πέθαναν εκείνοι και εμείς έχουμε την Ελλάδα μας. Μου λέει και πολλά πράγματα. Να αλλάζει και τη ζωή μου. Αυτό δεν είναι πίστη. Αποδέχομαι ένα ιστορικό γεγονός που ούτε μπορώ να το ελέγξω, ούτε στηρίζομαι σε αυτό, ούτε και με νοιάζει. Το θυμηθώ ξανά 28 Οκτωβρίου, πότε γιορτάζουμε εκεί πέρα. Θα ξαναθυμηθώ πάλι τους εθνικούς μας ήρωες. Αυτό δεν χρειάζεται πίστη. Αυτό είναι αποδοχή και ασπασμός κάποιων γεγονότων που μου τα είπαν οι άλλοι και δεν τα ελέγχω. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ. Να κάτι άλλο που νομίζουμε πολλές φορές και το λέμε και στους άμβονές μας και παρατρύνουμε τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, τους πιστούς και δεν ξέρουμε την αλήθεια. Δεν μπορείς να υπακούσεις χωρίς πίστη. Και αν δεν έχεις πίστη, δεν υπακούεις. Και απ' την άλλη μεριά, ξέρεις γιατί δεν μπορείς να υπακούσεις? Γιατί δεν έχεις πίστη. Διότι διαπίστεως υπήκουσε. Και διαπίστεως υπακούμε κι εμείς. Είναι εκείνη η πίστη που, όπως είπαμε, φέρνει τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου και εμένα στον ουρανό του, στη δόξα του, στη βασιλεία του, στη ζωή του, στο μεγαλείο του. Και μας ενώνει. Και πραγματικά ο άνθρωπος της πίστεως δεν ξέρει πού ζει. Ζει και εδώ, γιατί πατάνε τα φυσικά του πόδια εδώ, ζει και εκεί. Πού εκεί? Στον ουρανό, στη δόξα. Μιλάει και με εκείνους, μιλάει όμως και με τη γυναίκα του. Είναι ο άνθρωπος της πίστεως, ο οποίος διερευνά τους ουρανούς και ζει δια της πίστεως τα μεγαλεία. Και μάλιστα υπήκουσε, και όχι υπήκουσε και είπε καλά καλά Κύριε, γιατί και εμείς τα παιδιά μας λέμε πολλές φορές, 15 φορές για να κάνουν ένα πράγμα, 15! Με 14 δεν γίνεται, 15. Υπήκουσε και εξήλθε και μάλιστα εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Και έφτασε στο σημείο, δια της πίστεως, σε ένα τέτοιο μεγάλο σημείο, να γίνει κληρονόμος της δόξας, κληρονόμος της πόλης εκείνης που θεμέλια και τεχνίτης και είναι ο Κύριος της αχυροποίητης πόλης. Πού τα βρήκε αυτά ο Αβραάμ? Άκουσε δικά μας κηρύγματα εδώ του Περιστερίου, άκουσε κηρύγματα της Καινής Διαθήκης. Φτάνει στο σημείο ο Αβραάμ με τις τόσες λίγες γνώσεις και αποκαλύψεις που είχε, με μας το ίδιο σημείο ακριβώς, να πιστεύει, να περιμένει, να ελπίζει και να πάρει την πόλη, τη μεγάλη, τη δοξασμένη, την κληρονομιά και όλα αυτά δια της πίστεως. Σαν να μου φαίνεται πως δεν είναι καθόλου τολμηρό να το πούμε αυτό που είπαμε και στην αρχή.
Τίποτε άλλο δεν ζητάει ο Θεός από έναν άνθρωπο δικό του παρά πίστη. Τίποτε άλλο. Αλλά όμως μια τέτοια πίστη. Η πίστη, αυτή η πίστη έχει αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου. Έχει θέλω, δηλαδή την καρδιά του. Θέλω, δεν θέλω. Έχει το θέλω του μέσα. Χωρίς θέλω δεν γίνεται πίστη. Χωρίς αγάπη για το θέλημά του δεν γίνεται πίστη. Η πίστη τα έχει όλα. Και το τρομερό είναι πως εάν δεν υπακούμε είναι γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν αγαπάμε, γιατί δεν έχουμε αυτήν την πίστη που μας ζητάει εδώ ο Κύριος μας. Ξαναγυρίζω από την αρχή. Ήδη στην προς Εβραίους επιστολή τους έχει πάρει από το χεράκι και τους έχει πάει πρώτα στα δικά τους τα λιμέρια. Τους πήγε στις θυσίες που ήξεραν πολύ καλά, τους πήγε στις περιοχές που ήξεραν που είναι ο ναός, τους έδειξε να δουν με τα ματάκια τους τι γινόταν εκεί με τον ναό, τι προσπάθεια γινόταν, που δεν μπορούσε να τους ελευθερώσει, που δεν μπορούσε να τους κάνει τέλειους, που δεν μπορούσε να τους ησυχάσει τη συνείδηση, που ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, παράλληλα ο Κύριος ξετύλιγε ένα ολόκληρο σχέδιο με τον Μέγα Αρχιερέα, που μια φορά βγήκε και πέρασε και άνοιξε έτσι το καταπέτασμα του ναού και μπήκε μέσα για να μπορέσει να ανοίξει στους δικούς του τους ανθρώπους. Τα είδατε αυτά, τα είδαμε. Τα καταλάβατε αυτά, τα καταλάβαμε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά τώρα. Και μάλιστα τους λέει τώρα στα καινούρια, μη αποβάλλετε την παρησία σας που έχει μισθά αποδοσία και προσέξτε, μην αφήσετε να εκπέσετε, μη αμελήσετε μια... Και γιατί όλα αυτά τα συζήτησε? Γιατί και εκείνοι και εσείς διαπίστεως. Και ποιοι εκείνοι? Εκείνοι που ισχυρίζεστε. Πηγαίνεις και ο πατέρας μας έδωσε αυτό το πηγάδι που πίνουν τα ζωντανά μας τόσα χρόνια. Εσύ τι μας έδωσες? Τι είναι το πηγάδι? Τι είναι? Για να τους δείξει ότι και ο Αβραάμ και ο Ενόχ και ο Μωυσής και η Σάρα και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ήταν αυτό που πρέπει να γίνετε κι εσείς. Δηλαδή άνθρωποι πίστεως, όχι αποδοχής κάποιων αληθιών, όχι ασπάζομαι ένα δόγμα, μία θρησκεία, αλλά έλεγχος και υπόσταση. Δηλαδή με συγχωρείς, μιλάνε και οι άλλοι για τον Χριστό, έλα να σου μιλήσω κι εγώ για τον Χριστό. Πιο ζωντανά μιλάω για τον Χριστό από ότι για το τραπέζι μου, για το γραφείο μου, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου που τα βλέπω με τα φυσικά μου μάτια. Γιατί είναι η δύναμη της πίστεως που με ενώνει με τα στοιχεία αυτά του Θεού. Τώρα βέβαια γεννιέται ένα ερώτημα. Αυτή την πίστη που μου ζητάει ο Κύριος και αυτή την πίστη που λέει εδώ ο Κύριος διαπίστεως με τετέθιο Ενόχ, διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθήστε όθε, διαπίστεως υπήκουσε. Από πού ξεκινάει αυτή η πίστη? Την έχω εγώ και τη δείχνω προς τον Θεό ή μου τη χαρίζει εμένα ο Κύριος? Διότι αν διαβάσουμε στην προς Γαλάτας επιστολή και μπορούμε να γυρίσουμε, να το διαβάσουμε και από εκεί που λέει ανάμεσα στα άλλα, φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός στο έψιλον κεφάλαιο. Και όταν πηγαίνει και στο 21 εδάφιο, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη, τα όμοια τούτων και τα λοιπά, προλέγω, ο δε καρπός του πνεύματος στο 22 εδάφιο είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή οι άνθρωποι που τα έχουν αυτά και που τα ζουν αυτά και πλουτίστηκαν με αυτά και τα ασκούν αυτά μέσα στη ζωή τους, δεν υπάρχει καμία κατάκριση. Ο ίδιος ο συγγραφέας με το Πνεύμα το Άγιο που γράφει προς Γαλάτας επιστολή θα μπει στην προς Δραμαίους. Δεν υπάρχει κατάκριση στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι κατά το Πνεύμα είσαι ένας μικρός Χριστός γεμάτος με αυτά τα χαρίσματα, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Γιατί εγώ πιστεύω εδώ στο Γαλάτας έψιλον 22 είναι μια βεντάλια που είναι το ανάπτυγμα του Ιησού Χριστού, της ζωής του Ιησού Χριστού. Θες να σου πω με άλλα λόγια τι ήταν ο Ιησούς Χριστός? Άκου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Δεν είχε τίποτα παραπάνω, αλλά δεν είχε και τίποτα λιγότερο. Αυτά είναι ο Ιησούς Χριστός.
Και έρχεται το πνεύμα σαν καρπό μέσα σου και τα γεννά και τα αυξάνει και στα δίνει να τα ζήσεις και να τα απολαύσεις. Επομένως, πίστη. Τώρα αυτή η πίστη έρχεται από πάνω. Έρχεται γιατί είναι δώρο του Θεού. Άρα, ερώτημα. Εγώ αν δεν έχω πίστη, δεν φταίω εγώ, διότι δεν μου έδωσε. Διότι αν μου έδινε, θα είχα πίστη. Και εδώ είναι ένα λάθος πάρα πολύ μεγάλο. Κύριε με συγχωρείς, γιατί είχε αυτή την πίστη ο Ενόχ? Κύριε με συγχωρείς, γιατί είχε αυτή την πίστη ο Νόε, ώστε διαπίστεως ειδοποιηθείς, και ο Αβραάμ άνθρωπος πίστεως? Ίσως δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά για τον Ενόχ, γιατί έχουμε 2 ή 3 εδαφιάκια μέσα από το Λόγο του Θεού για τη ζωή του Ενόχ. Και για του Νόε δεν έχουμε πάρα πολλά, αλλά τα έχει ο Θεός μέσα στη σκέψη του και στην καρδιά του. Έχουμε όμως πάρα πολλά, αρκετά, για τον Αβραάμ, που αναφέρει λίγο παρακάτω. Ποιος είναι ο Αβραάμ? Είναι ο άνθρωπος που η ζωή του ξεκινάει εξήλθε, έξελθε, άφησε μη εξεύρων που υπάγει και άφησε και έκανε αυτό το βήμα, αυτήν την πράξη, την πρώτη, το έναυσμα της πίστεως από τον δικό του τον εαυτό και βγήκε έξω μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος κάνει το μέρος του. Ο άνθρωπος ασκεί από τη δικιά του την πλευρά αυτά τα μικρά βηματάκια πίστεως. Μόλις του αποκαλυφθούν οι αλήθειες του Θεού και μόλις η καρδιά του σκυρτήσει σε αυτά που του χαρίζει ο Κύριος. Και τότε ένα κύμα από πίστη που χαρίζει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και ανάβει ένα καμίνι ολόκληρο πίστη με το οποίο συνδέεται και απολαμβάνει τον Θεό. Εγώ το παραμοιάζω σαν το καζάνι το μεγάλο της σόμπας, όσοι είχαμε παλιά σόμπα πετρελαίου, που αφήναμε λίγο να τρέξει πετρέλαιο και το βλέπες από το φως που έμπαινε από το πορτάκι, γυάλιζε ένα διαδρομάκος και έβαζες ένα σπίρτο ή ένα μπαμπακάκι με λίγη φωτίτσα μέσα. Όσοι έχουν ανάψει σόμπα ξέρουν, πουφ, έκανε μία και φούντωνε όλο. Κλείσε πόρτες, ρύθμισε το πετρέλαιο, τώρα έχουμε ζέστη. Αλλά το πρώτο βήμα

υπολειψία, δεν βγαίνει αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός χαρίζει την πίστη εκεί που έχει ξεκινήσει η αποδοχή, η υπακοή μέσα από την καρδιά μας, εκεί που προκρίνουμε τον Θεό, εκεί που του δώσαμε έδαφος για να πατήσει στη ζωή μας ολόκληρη. Και θα φουντώσει και θα μεγαλώσει και θα ανδρωθεί. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε και ένα άλλο σημείο. Κάποτε για ειδικές αποστολές ο Θεός πλουτίζει κάποια όργανα του και σκεύη με ειδικές δόσεις πίστεως που δεν θα τις δώσει κάπου αλλού. Ας πούμε, διαβάζουμε για τους τρεις παιδες, στο λάκκο των Λεόντων δεν μπαίνεις με την πίστη τη δικιά μου. Δεν μπαίνεις. Εγώ σας το λέω επειδή την ξέρω την πίστη μου. Μπορεί και άλλοι να το δέχονται αυτό, αλλά δεν μπαίνεις με τέτοια πίστη. Εάν όμως ο Θεός με κρίνει και με βλέπει με την πίστη που έχω, βλέπει την καρδιά μου, βλέπει και άλλες προεκτάσεις μέσα στη ζωή μου, στην καρδιά μου, στη διάνοιά μου, στην αγάπη μου, ότι μπορώ να μαρτυρήσω για εκείνον, θα μου δώσει αυτήν τη δύναμη της πίστεως. Μάθε βασιλιά πως την εικόνα τη χρυσή δεν προσκυνάμε, αλλά κι αν χρειαστεί, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Και αν όχι, έχει κουταλάκια του γλυκού. Να μας βγάλει στη στάχτη μας με τα κουταλάκια του γλυκού. Αλλά δεν προσκυνάμε τους θεούς. Αυτό είναι ειδική δόση πίστεως για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν, να δυναμωθούν. Ίσως και όπως ο Στέφανος που εκεί ήταν καρπός πίστεως, που το άνοιξε το κουρτινάκι και ενώ του τσακίζανε οι πέτρες στα κόκαλα και το κρανίο του το κάναν λιώμα στους διωγμούς, και να σε βλέπει ουρανό. Εγώ δεν πιστεύω, πιστεύω, ουρανό δεν μου είχε ανοίξει ο Κύριος. Ναι, αλλά για να σε λιθοβολήσουν, να δεις. Είναι η βοήθεια που προσφέρει ο Κύριος, αλλά στον άνθρωπο που ήδη έχει πίστη. Δεν έφτιαξε πίστη εκείνη την ώρα ο Στέφανος, αλλά ζούσε και του έδωσε ειδική ενίσχυση. Δια της πίστεως ο Θεός δουλεύει πάνω μας και δια της πίστεως εμείς μένουμε και καρπούμεθα τον Θεόν. Και μας λέει χαρακτηριστικά σε κάποια παρεμβολή του ανάμεσα στα παραδείγματα, χωρίς δε πίστεως αδύνατο να ευαρεστήσει κάποιος εις τον Θεό. Δηλαδή να γυρίσει ο Θεός και να πει από πάνω, μ' αρέσει αυτός, μ' αρέσει η πορεία του. Ξέρετε τι θα πει μ' αρέσει για τον Θεό? Ούτε τούτο του δω, το πηγούνι του, ούτε το φτιάξιμο του, ούτε είναι μεσάτος, ούτε το μάτι του το σπινθυροβόλο. Η πίστη του. Α, κοίταξε το. Κοίτα πως πιάνει. Κοίτα πως συλλαμβάνει. Κοίτα πως επεξεργάζεται. Κοίτα τι λέει. Μάθε βασιλιά ότι τους θεούς σου τέρμα. Ο Θεός μας μπορεί. Αλλά κι αν δεν θέλει. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρετε πως ξέραν τον Θεό. Απ' έξω και ανακατοτά. Τον παίζανε στα δάχτυλα. Ο Θεός μας μπορεί. Αλλά μπορεί να μην θέλει, βρε παιδί μου, να μας πάρει. Τρία παλικάρια είμαστε να πάμε απάνω. Αλλά αυτό που λες δεν θα γίνει. Αυτός είναι άνθρωπος γεμάτος με Θεό. Και γεμάτος με Θεό σημαίνει πίστη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γεμίσεις. Να μαθαίνω εδάφια. Πάλι δεν βγαίνει τίποτα. Να αποστηθίζω εδάφια. Πάλι δεν βγαίνει τίποτα. Ή μάλλον είναι καλό αυτό, αλλά μη σταματήσεις εκεί. Δια της πίστεως τα ζούμε. Διότι, ίσως είναι η ώρα να το πούμε, αν και το είπαμε από την αρχή, η πίστη είναι ζωή, είναι πράξη ζωή, είναι βήματα, είναι πραγματικά βήματα, βιώματα που τα ζούμε καθημερινά. Όλα όσα σας διάβασα. Ο ένας δια της πίστεως υπακούει, ο άλλος δια της πίστεως εξέρχεται, η άλλη δια της πίστεως συλλαμβάνει. Στάσου, ρε παιδί. Δηλαδή και η ιατρική κάνει η πίστη, όλα τα κάνει η πίστη, διότι όταν μπαίνει μέσα στη ζωή μας, μπαίνει Θεός στη ζωή μας. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα και στη δικιά μας τη ζωή, τις σύγχρονες ημέρες μας, που δια της πίστεως και άνθρωποι ανακουφίζονται και άνθρωποι θεραπεύονται και αρρώστιες εξαφανίζονται δια της πίστεως. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δια της πίστεως έλαβε, δια της πίστεως πήρε και φαίνεται ότι η ανακεφαλαίωση όλων αυτών των βημάτων είναι αυτές οι τέσσερις λέξεις που ξεχώρισα στο τέλος. Οι δόντες. Δια της πίστεως δεν έχει δόντες. Οι δόντες είναι, βλέπεις αυτά τα δύο μάτια. Έχει ένα οπτικό νεύρο, πηγαίνει στον εγκέφαλο, έχει φλοιό του εγκεφάλου, επεξεργάζεται τις εικόνες εκεί πέρα. Αυτό είναι οι δόντες. Όχι. Αυτό είναι ματάκια φυσικά που τα έχω, δεν τα έχω. Υπάρχουν τυφλοί άνθρωποι, φυσικά τυφλοί, που βλέπουν τον Θεό. Άνθρωποι πίστεως και ζουν με τον Θεό και ξέρουν πολλά περισσότερα από τους ανεκτομάτιδες για τον Θεό. Οι δόντες, ένα. Και πιστέντες. Α, πιστέντες σημαίνει είπαν ναι.

Πίστηκα. Γκρέμισε το δικό τους. Το όχι, η αντίρρηση, η αμφιβολία. Πιστέντες. Δηλαδή, άνοιξαν, αγάλιασαν, ελευθερώθηκαν, παραδόθηκαν είναι το πιστέντες. Εκολποθέντες. Από τη στιγμή που πιστέντες, που είναι μια κατάσταση που δέχτηκαν οι ίδιοι, τώρα άρχισαν να γίνονται ενεργητικοί αποδέκτες, δηλαδή τα αγκάλιασαν με τα ίδια τους τα χέρια. Και έχει σημασία και το ειδώντες, και το πιστέντες, και το εκολποθέντες. Και μετά από λίγο γίνεσαι και πηγή ομολογήσαντες. Α, και αυτό χρειάζεται, όλα χρειάζεται, γιατί χωρίς αυτά τα τέσσερα βήματα η πίστη μας κουτσένει. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πίστεως που έχω εγώ στη ζωή μου, ας σας πω ένα τώρα που ίσως χρειάζεται και για τους νέους μας εδώ, κι άλλα μας έχει χαρίσει ο Θεός, αλλά θυμάμαι τότε που έδινα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και ήταν δύσκολα και χρειαζόταν και ξουράφι μυαλό να περάσει τα μαθήματα και δεν διαθέταμε τόσο ξουράφι μυαλό εκείνες οι χειρουργικές, εκείνες οι ανατομίες, η φυσιολογία. Λοιπόν, κύριε, να σου πω κάτι, ακούστε διάλογο. Εσύ μπορείς, πέντε ερωτήσεις είναι, τέσσερις είναι, να του βάλεις αυτές τις τέσσερις, εσύ να του τις βάλεις. Περάσει το παιδί σου εκεί πέρα να τελειώνει η ιστορία. Και το πίστεψα. Θυμάμαι όταν στην Αγγλία είχα προφορικές εξετάσεις και στα αγγλικά και με ένα καθηγητή που δεν τον είχα ξαναδεί. Τον καλέσαν από άλλο πανεπιστήμιο να με εξετάσει. Έτσι γίνονται αυτές οι εξετάσεις. Σου λέει, ξέρει, ό,τι και να το ρωτήσει, ξέρει. Εκεί απ' έξω ασπρίζανε μαλλιά, απ' την αγωνία. Να έχεις κάνει όλες σου τις σπουδές και να μην ξέρεις ποιον θα δω, τι θα με ρωτήσει. Δεν ξέρει τι έχω διαβάσει. Τι κάνεις εκείνη την ώρα, διαβάζεις. Δεν βγαίνει τίποτα με το διαβάζει. Πιστεύεις. Γυρίζεις απάνω. Πατέρα, τι είναι. Αυτού ο εγκέφαλος είναι τόσο, ένα μυαλουδάκι τόσο. Βάλ το εκεί με το πνεύμα σου το Άγιο. Για ερωτήσου, ξέρεις τι ξέρω και τι μπορώ. Αυτός, άμα του πεις εσύ, ναι θα πει, μπορεί να κάνει διαφορετικά. Να τελειώσουμε να πάρουμε το έρημο, το χαρτί, να πάμε στο στρατό πίσω. Ειδώντες, ξέρεις το Θεό σου. Πιστέντες, εκολποθέντες, και μετά ανεβαίνεις και στον άγωνα και λες, μου το χάρισε ο Θεός. Έτσι όπως του το υπαγόρεψα και του το είπα. Η Καινή μας Διαθήκη είναι γεμάτη ανθρώπους πίστεως, παραδείγματα πίστεως, άνθρωποι που σχεδίασαν με την πίστη τους πώς θα ενεργήσει ο Θεός στη ζωή τους. Σχεδίασαν, εκατόνταρχος. Κύριε, η κόρη μου και μετά ο υπηρέτης μου, κάποιος άλλος, έχει αρρώστια και πεθαίνει και χάνεται και είναι επιληπτικός. Καλά λέει, εντάξει, πήγαινε και θα έρθω. Όλε δεν χρειάζεται να έρθει. Ποιος του το κήρυξε αυτό, ποιος, πέστε μου, σε ποια συμμελέτη, σε ποια κασέτα άκουσε ότι ο Χριστός δεν χρειάζεται να πάει σπίτι του, αλλά μπορεί από εκεί πέρα, 5 χιλιόμετρα μακριά. Υπέ λόγων και θα γίνει. Η πίστη του το φτιάξε. Και ξέρετε κάτι τρομερό, ο Χριστός υπάκουσε στην πίστη του. Γιατί η πίστη είναι Θεός. Γιατί η πίστη, τέτοια πίστη, είναι θεϊκό πράγμα. Και έκανε ό,τι του πει η αιμορροούσα. Ό,τι του πω ο εκατόνταρχος. Έκανε, κάθισε εκεί, του λέει τι είπες, από εδώ να την κάνω καλά. Από εδώ καλά είμαι, από εδώ. Λοιπόν, λέγε, είπε. Και πήγε εκεί και βρήκε να έχει πέσει ο πυρετός και να τρώει ψωμί. Και το έκανε ο ίδιος, αλλά προσέξτε, με αυτό το στοιχείο της πίστης που είναι Θεός. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, μπορούμε να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Ο Ιησούς μας Χριστός, εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο, έζησε δια πίστεως. Έζησε εν τη πίστη. Πριν ήταν με τον Πατέρα. Μετά είναι τώρα στον Πατέρα. Με τον Πατέρα. Αλλά σε αυτό το διάστημα ο ίδιος το είπε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αν δεν βλέπω τον Πατέρα κάνοντα ούτω. Νούμερο 2. Τα λόγια που λέω δεν είναι δικά μου, αλλά μου τα δίνει και τα λέω. Δηλαδή μια συνεχή επικοινωνία. Και όταν καθόταν στο βράχο και προσευχόταν με τις ώρες μπρούμητα στο αγώνα, στον αγώνα έπαιρνε από τον Πατέρα τι θα τους πει, τι θα τους αποκαλύψει και έβλεπε τον Θεό μπροστά του. Και η μόνη στιγμή που έμεινε χωρίς τον Πατέρα, ξέρετε ποια είναι, Πατέρα με κατέληψες. Και αυτό ήταν ακριβώς το χτύπημα που δέχτηκε από τον Πατέρα. Όχι τα καρφιά, τα καρφιά. Και τα καρφιά. Είδα μια σπάνια φωτογραφία. Είδα ένα καρφί σκουριασμένο, πόσους αιώνες, και καρφωμένο σε ένα κόκαλο ανθρώπινο και αυτό λιωμένο, αλλά φαινόταν εδώ πέρα, αυτής της περιοχής.
υπάρχει σε ένα μουσείο και είδα μια φωτογραφία. Δηλαδή, σταυρός. Είναι σκληρό πράγμα. Σκληρός ο σωματικός πόνος είναι τόσος, δεν έχει παραπάνω, φτάνεις στο μεγαλύτερο πόνο. Αλλά ο άλλος αρχίζει μετά το σωματικό πόνο. Ξέρεις ποιον εγκαταλείπεις, δεν με εγκατέλειψες μια στιγμή και ούτε θα με εγκαταλείψεις. Και με εγκαταλείπεις τώρα για όλους αυτούς. Αυτός ήταν ο σταυρός του Κυρίου μας και όλα τα άλλα βέβαια μαζί. Επομένως, δια της πίστεως δεν υπάρχει μόνος μου. Δεν υπάρχει. Να, αυτό το διάστημα δεν νιώθω και πολύ την παρουσία του Κυρίου. Η παρουσία του Κυρίου είναι δίπλα σου, είναι μέσα σου. Αν δεν την νιώθεις, είναι δικό σου θέμα. Είναι θέμα πίστεως. Γιατί πίστη θα πει έλεγχος, γιατί πίστη θα πει υπόσταση. Να το. Εδώ πέρα. Το έχω. Το βλέπεις, το κρατάω. Κανένας δεν μπορεί. Και βέβαια για τις πίστεως μου δίνει σιγουριά και βεβαιότητα. Εάν της συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Αυτό είναι το σημείο που δίνει το έναυσμα για να μας αναλύσει. Εμείς τι είμαστε? Δύο κατηγορίες. Η μεν μία κατηγορία που θα γυρίσει πίσω, γιατί δεν είχε πίστη, και κάπου αλλού λέει, αν θυμάμαι καλά, γιατί ο λόγος δεν ήταν συνδεδεμένος με την πίστη για να φέρει καρπό και αποτελέσματα. Τα άκουσε, καλά λόγια, ότι ωραία που μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν βγαίνει τίποτα με το καλά λόγια όταν υπάρχει Σατανάς δίπλα, όταν υπάρχει παλιός άνθρωπος, όταν υπάρχει το φίδι της αμαρτίας. Αλλά εμείς είμαστε εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Πίστεψαν και δικαιώθηκαν μπροστά στα μάτια του δίκαιου από την πίστη τους. Η πίστη δικαιώνει, βεβαίως. Και θα αναλύσουμε την δικαιοσύνη εκ πίστεως στο επόμενο μάθημά μας, αλλά ήδη το διαβάσαμε. Εμείς πιστεύουμε στο αίμα του Ιησού Χριστού που έτρεξε για μας. Για εκείνους δεν είχε τρέξει ακόμα αίμα του Ιησού Χριστού. Η πίστη όμως φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Ο άνθρωπος δια της πίστεως μπαίνει μέσα στο Θεό και δικαιώνεται από τις αμαρτίες του, αρκεί να ζήσει μια ζωή πίστεως. Γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά? Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και με τον ίδιο τρόπο καταλήγουμε τα μαθήματά μας κάθε φορά. Ποιον? Για να κοιτάξουμε πάνω μας. Για να κατεβάσουμε το firmware σιγά σιγά, διότι και εμείς έχουμε πίστη, υποτίθεται, το λέω έτσι. Και νούμερο 2, και εμείς θέλουμε να έχουμε πίστη. Καθόμαστε λοιπόν και κοιτάζουμε και λέμε, εδώ λέει βεβαίωση η μετάφραση, το ίδιο πράγμα. Πεποίθηση για τον αέρα. Δεν έχει βεβαίωση για τον αέρα. Για την αγάπη του Θεού έτσι γενικά και αόριστα. Για αυτά τα εδάφια που είναι αλήθειες. Αν η πίστη μας δεν είναι βεβαίωση και πεποίθηση, δεν έχουμε πίστη. Δεν έχουμε πίστη. Τι έχουμε? Θρησκεία. Ένα. Συναισθήμα, κορόμιλο τα δάκρυα, ο Χριστούλης στο σταυρό του Γολγοθά που πέθανε. Ναι, αλλά αν αυτό δεν μετατρέπεται σε ζωή, αυτό την ώρα του διλήμματος στο σταυροδρόμι με την αμαρτία, η πίστη σου έχει δύναμη να πει, Κύριε, διαπίστεως, ειδώντες, πιστέντες, εκολποθέντες. Αυτό είναι πίστη. Και ο Κύριος, θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, αυτήν την πίστη που χαρίζει σαν σπέρμα, σαν έναυσμα, ερέθισμα για να γίνει καρπός στο δέντρο της ζωής μας, θα το αυξήσει με 1000 τρόπους. Θα δώσει ερεθίσματα για να αυξηθεί αυτή η πίστη μας, για να δυναμώσει αυτή η πίστη μας. Δεν θα μας έχει στα όπα-όπα ο Κύριος. Εάν δεν είχε κατέβει από το καροτσάκι και την αγκαλιά του μπαμπά του και τη μαμά του ο Μάρκος, σήμερα δεν θα περπατούσε και θα είχαμε ένα ανάπηρο παιδάκι. Αν δεν κατέβαινε, λοιπόν, και να πέσει και να χτυπήσει εδώ το χυλάκι του και τη μουρίτσα του και να το τρέχουν και ράψτε το. Γιατί δεν κάνεις όλα αυτά, βάλτε στο καρότσι το παιδί να το έχεις μια χαρά. Μα δεν θα μάθει ποτέ να περπατάει. Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω και μαζί με τη δόση του Πνεύματος του Αγίου που θα μορφώσει μέσα σου την πίστη, θα σου δώσω και ερεθίσματα να φουντώσει προϊστάμενο, υφιστάμενο, σκανδαλισμούς, δυσκολίες, βέλη του εχθρού πεπειρωμένα, για να σε κάνω ένα καμίνι πίστεως, που σημαίνει ότι θα με δοξάζεις και θα με υπηρετείς. Μονάχα πρόσεξε, λέει, εκ των πιστευόντων. Δηλαδή,
Η πίστη δεν είναι εφάπαξ ενδοφλέβια εδώ